Τη μέρα εκείνη ήρθανε κάποιοι από τους Φαρισαίους και του έλεγαν: «Φύγε από εδώ, διότι ο Ηρώδης σε ψάχνει, σε καταζητεί, θέλει να σε σκοτώσει». Και ο Ιησούς απάντησε σε εκείνους και τους λέει: «Πηγαίνετε στην Αλεπού εκείνη και να πείτε πως σήμερα και αύριο έχω να θεραπεύω δαιμονισμένους και ασθενείς που πρέπει να γιατρεύω, και ότι στο τέλος το έργο αυτό την τρίτη ημέρα φτάνει. Σήμερα και αύριο αυτά πείτε του πως θα γίνουν, και ότι την πορεία μου πάλι θα συνεχίσω τη μέρα την επόμενη και δεν θα σταματήσω, γιατί δεν συνηθίζεται προφήτη να σκοτώνουν έξω από τα όρια των Ιεροσολύμων. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, σκοτώνεις τους προφήτες, μα και λιθοβολείς αυτούς που ο Θεός σου στέλνει. Πόσες φορές τα τέκνα σου θέλησα να συνάξω, σαν τα μικρά κλωσόπουλα που η κλώσσα τα μαζεύει κάτω από τις φτερούγες της για να τα προστατεύει, μα εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό αυτός ο τόπος που κατοικείται έρημος και άγωνος θα μείνει. Σας βεβαιώ και λέγω σας πως πια δεν θα με δείτε, ώσπου να έρθει ο καιρός και η ώρα που θα πείτε: αυτός που έρχεται σε μας να είναι ευλογημένος, γιατί από τον Κύριο είναι απεσταλμένος».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: Τι να πει κανείς για αυτά που έχει πετύχει ο Μύρωνας Ιφάκης στο ποδόσφαιρο, με σημείο αναφοράς βέβαια, στην κορυφή της διαδρομής του, το μοναδικό κύπελλο Ελλάδος που έχει κατακτήσει όφη το 1987. Ο γιος του Μιχάλης αγωνίστηκε σαν τερματοφύλακας και στην Εθνική. Και μάλιστα ήταν στην ομάδα του Φερνάντο Σάντος που έφτασε στους 8 της Ευρώπης το 2012. Ο Μάριος ήδη βλέπει τις μετοχές του σαν προπονητής που οδήγησε τη Χερσόνησο στην τρίτη Εθνική να ανεβαίνουν. Ενώ ο πιο άτυχος από τραυματισμούς Βασίλης είναι στη διάθεση του αδελφού του Μάριου δίπλα στον Πολύπυρο Σωτηρίου. Όλη η οικογένεια εκτός από τον ξενιτεμένο Μιχάλη βρέθηκε στις αθλητικές ιστορίες.
1: Είμαι υπερήφανος, αλλά είμαι και ευτυχής ταυτόχρονα. Γενικά από τη ζωή μου, σε αυτή τη φάση ζωή που βρίσκομαι τώρα, είμαι περήφανος και ευτυχής για τα παιδιά μου, γιατί από μικρά μπήκαν στον αθλητισμό, εξακολουθούν να είναι και τώρα. Ο καθένας τράβηξε τη δικιά του διαδρομή με αξιοπρέπεια, αγάπησε αυτό που έκανε και αγαπάνε αυτό που κάνουν. Και από το Μιχάλη έζησα στιγμές ποδοσφαιρικές που δεν τις είχα ζήσει σε τόσο ψηλό επίπεδο σαν προπονητής και σαν παίχτης. Με τον Μάριο μου έχει χαρίσει μέχρι τώρα το ρότερο δώρο της ζωής μου, τα δύο κορίτσια. Και με τη δουλειά που κάνει, την κάνει με αγάπη και αφοσίωση και εξελίσσεται με αργά αλλά σταθερά βήματα. Με τον Βασιλάκη είμαι περήφανος γιατί πάνω απ' όλα δεν τα έχει παρατήσει ακόμα και τώρα. Έκανε μια τεράστια προσπάθεια από μικρός. Δεν του ήρθανε καλά τα πράγματα. Όσο του ήταν ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ήρθανε σε όλους εμάς στην καριέρα μας. Παρ' όλα αυτά είμαι περήφανος γιατί δεν τα έχει παρατήσει. Είμαι και ευτυχής γιατί σαν άνθρωπος και σαν παίκτης και προπονητής ό,τι έκανα το έκανα με πολύ αγάπη και πολύ πάθος και το έκανα όσο πιο καλά μπορούσα. Έζησα και εγώ προσωπικές στιγμές ποδοσφαιρικές πολύ όμορφες. Σχεδόν όλα τα όνειρά μου και τις προσδοκίες μου εκτός από μία την οποία δεν θα στυμπώ τώρα τις έχω εκπληρώσει.
0: Το εθνόσημο.
1: Όχι. Η προσωπική μου στόχη δεν στόχευα τόσο ψηλά, γιατί δεν ξέρω αν ξέρεις, 25 χρόνια πήγα στον Όφη και πριν 2 μήνες είχα αποφασίσει να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Και το είχα σταματήσει.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι. Και ξαφνικά όλα άλλαξαν στη ζωή μου. Συνάντησα τον πρώτο μου προπονητή στον ΠΟΑ που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, τον Γιώργο το Στρατάκη. Συνάντησα εκεί που ήθελα να σταματήσω το ποδόσφαιρο ως διαμαγείας. Δεν ήταν διαμαγείας. Είχα κάνει δοκιμαστικά στον Ολυμπιακό, αλλά αυτό είναι μια ιστορία που θα την πούμε άλλη φορά.

0: πίσω από τον κύριο Μανώλη Ντάγκινη να γίνω μέλος της Ακαδημίας του ΠΟΑ. Τη θυμάμαι ακόμα ακριβώς και τα λόγια που του είχα πει και το πώς είχε γίνει το σκηνικό. Είχα πάει σπίτι του, είχα χτυπήσει την πόρτα. Τέλος πάντων, κάτι όμορφο, όπως είπες και εσύ στην ομάδα της γειτονιάς μας στον ΠΟΑ. Κάπως έτσι ξεκίνησε, θα λέγαμε, η διαδρομή μας στο ποδόσφαιρο.
1: Ο Μανώλης Ντάγκινης, να πούμε ότι ήταν ένας προπονητής που τότε, ειδικά στα παιδιά και στις μικρές ηλικίες, πρόσφερε πολλά. Πέρασαν πολλά παιδιά από τα χέρια του που έπαιξαν ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, από τότε, η σχέση του τότε με το τώρα είναι ότι τότε υπήρχαν λίγοι άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με τα παιδιά. Ο κύριος Μανώλης ήταν ένας από αυτούς. Και πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά και από το ΜΠΟΑ και μετά με την Ιχτή κλπ.
1: Ξεκινήσατε όμως τότε με τον Μιχάλη και είχατε μέσα στο μυαλό σας την εικόνα ενός πατέρα που ήδη είχε γίνει ποδοσφαιρικός ήρωας στην Κρήτη. Είχε έρθει η ύπαρξη του, η κατάκτηση του κυπέλου, νομίζω, όταν ξεκινούσατε εσείς. Πρέπει να είχε έρθει.
0: Είχε έρθει, απλά εμείς ήμασταν σε πολύ μικρή ηλικία για να μπορούμε να αντιληφθούμε όλο αυτό που είχε κάνει ο πατέρας μου. Οπότε πιο πολύ θεωρώ ήταν η αγάπη μας για το ίδιο το άθλημα που μας ώθησε να ξεκινήσουμε κάτι. Mm-hmm. Εγώ στην ουσία ξεκινήσω. Ο Μιχάλης, επειδή ήταν πιο μικρός, ερχόταν και με έβλεπε εμένα στην προπόνηση. Και θυμάμαι μια μέρα που είχαμε ξεμείνει από θερματοφύλακα και στο φώναξε ο κύριος Μανώλης να κατέβει κι αυτός από την κερκίδα που μας έβλεπε να παίξει και έτσι έμεινε κιόλας.
1: Ο Μιχάλης ήθελε να γίνει τερματοφύλακας.
0: Δηλαδή... Ο Μιχάλης στην αρχή έπαιζε μέσα. Μία φορά δεν είχαμε τερματοφύλακα, έκατσε ο Μιχάλης και μάλλον του ξύπνησε το γονίδιο, θα λέγαμε, και έμεινε εκεί μετά.
1: Δηλαδή, ούτε εσύ ούτε ο Μιχάλης είχατε σκοπό να γίνετε τερματοφύλακες. Δεν σας άρεσε να παίξετε τέρμα, να το πω έτσι.
0: Ήταν πολύ μικρή ηλικία για να μπορείς να ξεχωρίσεις. Εγώ θυμάμαι στην πρώτη ηλικίου, νομίζω ήταν ο κύριος Γιώργος ο Παρασύρης, τότε τον είχαμε γυμναστεί στο αθλητικό. Προσπάθησε να με κάνει εμένα, γιατί ήμουν και εγώ καλός, αλλά εμένα δεν μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Ήθελα πιο πολύ να συμμετέχω στο μέσα παιχνίδι.
2: Δεν έφτασα στο σημείο να κάνω συνεχόμενη καριέρα σε τόπο επίπεδο. Αυτό ήταν λόγω του χαρακτήρα μου και όχι των ικανοτήτων μου. Δεν δεχόμουν κάποιες συμβιβασμούς και κάποια πράγματα, ήταν επιλογή δικιά μου. Και παρότι έχω αποστασιοποιηθεί από το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, δεν σου κρύβω ότι μου λείπει, αλλά ίσως αναθεωρήσω κάποιες αποφάσεις μου. Όλα τα υπόλοιπα που έχουν συμβεί στη ζωή μου είναι υπέροχα, όμορφα. Εκτός από μια στιγμή στην προπονητική μου καριέρα, στο τέλος, που για πρώτη φορά ομάδα μου έπεσε κατηγορία, την οποία όμως δεν ήταν δικιά μου, την ανάλαβα σαν μια αποστολή σαν τον Όφη. Κατάφερα, αλλά εκεί δεν τα κατάφερα.
1: Αποστολή αυτοκτονίας.
2: Ναι. Και γενικά είμαι χαρούμενος για τα παιδιά μου. Ευγνώμων στους ανθρώπους που ανέφερα σαν προπονητές. Στον πατέρα μου, στη μητέρα μου, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, στα αδέρφια μου και σε όλους τους ανθρώπους αυτούς που συνέβαλαν για αυτή μου την ευτυχία αυτή τη χρονική στιγμή.
1: Βέβαια, τα παιδιά σου είχαν το παράδειγμα το δικό σου. Εσύ όταν ξεκίνησες μικρός πιτσιρικάς να είσαι στο ποδόσφαιρο, να πηγαίνεις στο γήπεδο, ήσουν μόνος σου σε αυτό. Δεν προερχόσουν από αθλητική οικογένεια, γι' αυτό το λέω έτσι.
2: Ναι, εγώ δεν προερχόμουν από καμιά οικογένεια που είχε ασχοληθεί κάποιος άλλος με τον αθλητισμό. Τα παιδιά μου μοιάσανε στα καλά μου. Ευτυχώς δεν μου μοιάσανε τα αρνητικά μου και γι' αυτό είμαι ευτυχής. Εγώ δεν είχα πρότυπα. Όταν άρχισε να εμφανίζεται η τηλεόραση, άρχισα να βλέπω εικόνες. Δεν είχα σκοπό να μοιάσω σε κάποιον, ίσως λόγω του χαρακτήρα μου. Αλλά είχα την ικανότητα να μαθαίνω και να μαζεύω από όλους στοιχεία. Και ουσιαστικά, όσο φτάσω στον Όφη 25 χρονών, ο μοναδικός προπονητής που είχα στην καριέρα μου που μπορούσε να με βοηθήσει σαν goalkeeper ήταν όμως μόνο ο Πετράκης, ο Βαγγέλης, ο συγχωρεμένος, μα έφυγε από τη ζωή πρόσφατα. Αυτός με δίδαξε τα βασικά και μετά ήμουν αυτοδίδακτος.

0: το εθνόσημο. Ήταν κάτι που πέτυχε ο Μιχάλης και φαντάζομαι ότι ήταν συγκίνηση για σας όλους όταν έγινε.
1: Δεν νομίζω να έχω νιώσει πιο έντονα συναισθήματα από το παιχνίδι στο Euro 12 με τη Ρωσία που προκριθήκαμε. Θεωρώ ότι ήταν τα πιο έντονα συναισθήματα που μπορεί να περάσει κάποιος συγγενής, θα έλεγα, ενός αθλητή, όταν το βλέπει με το εθνόσημο στο στήθος να πετυχαίνει κάποια επιτυχία.
2: Το τακουνάκι του Σιρόκοφ, η σέντρα στην περιοχή, ο Αρσάβιν στην προβολή. Σιφάκης λέει όχι. Στο 10. Ο Ντενίσοφ σε ένα σουτ στην κίνηση, ο Σιφάκης. Αντιδρά σωστά, μπλοκάρει την μπάλα. Ντενίσοφ φέρνει την μπάλα στο δεξί, κάνει ένα σουτ, την μπάλα κοντράρει ο Σιφάκης. Και πάλι στα σίγουρα χέρια του. Σταθερότατος ο Μιχάλης Σιφάκης. Η Ελλάδα είναι στα πρώιμη ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Εσύ έγινες από νεαρή ηλικία προπονητής, είσαι ακόμα άλλωστε μικρός, δεν σε πήρα τα χρόνια. Προπονητικά, θέλω να σε ρωτήσω τι πιστεύεις ότι έχεις πάρει από το Μύρωνα Σιφάκη και δεν ξέρω αν το Μύρο τον έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα πετυχημένο προπονητή, αλλά αυστηρό, φωνακλά. Δεν ξέρω αν μοιάζεται στον τρόπο του στο κοουτσάρισμα περισσότερο στέκομαι.
1: Αυστηρό, φωνακλά, αλλά θέλω να σε προκαλέσω και να πας ρωτήσεις όλους τους παίχτες που είχε τι γνώμη έχουν για αυτόν. Εκεί που θεωρώ ότι έχουμε ένα κοινό με τον πατέρα μου είναι ότι είμαστε κοντά με τους παίχτες μας, έχουμε καλές σχέσεις. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό, όταν τελειώνει το επαγγελματικό μέρος, είμαστε και φίλοι. Οπότε θεωρώ ότι αυτό, ναι, το έχω πάρει τον πατέρα μου. Τώρα, επειδή, όπως σου είπα και στην αρχή, ο καθένας κράτησε το δικό του χαρακτήρα σε ό,τι έκανε. Γενικά, ο πατέρας του δεν ήθελε ούτε να παρεμβαίνει ποτέ, ούτε να μας καθοδηγεί, να σου το πω έτσι. Ήθελε ο καθένας με την αξία του και με αυτά που πιστεύει αυτός, σίγουρα με τις συμβουλές του, να τραβήξει τον δρόμο του. Εκεί που θεωρώ ότι έχω κάποια στοιχεία από τον πατέρα μου, δεν ξέρω αν μοιάζουμε ή όχι, είναι και στο πώς διαβάζουμε τα παιχνίδια και στον τρόπο που θέλουμε να μεταδώσουμε στους παίχτες μας αυτά που πιστεύουμε.
0: Mm-hmm. Ονειρεύεσαι, γιατί όχι εξάλλου, να πετύχεις προπονητικά μια μέρα κάτι από αυτά που πέτυχε ο Μύρωνας?
1: Εντάξει, οι εποχές έχουν αλλάξει, δεν ξέρω αν θα καταφέρω εγώ να προπονήσω στο επίπεδο που προπόνησε ο πατέρας μου. Σίγουρα αγαπάω πολύ το άθλημα, σίγουρα μου αρέσει πάρα πολύ. Ό,τι κάνω το κάνω με πολύ μεράκι και ζήλο. Αλλά αυτά είναι ευκαιρίες, είναι στιγμές, είναι... Μόνο ο Θεός ξέρει το αν θα γίνει αυτό.
0: Και έρχεται η στιγμή να προπονήσεις τον αδερφό σου. Είναι και αυτό κάτι πολύ ιδιαίτερο, το Βασίλη, το μικρό της οικογένειας που σίγουρα... Ξέρω πόσο τον έχετε στηρίξει όλα τα χρόνια από τότε που αποφάσισε και αυτός να πει στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, για το φετινό, αν μιλάς, δεν είναι κάτι που με κάνει να νιώθω περίεργα, γιατί το Βασίλη τον ξαναείχα παίχτη και στις ακαδημίες στο Λίντο και μετέπειτα μεγαλώντας ο Βασίλης στη Δόξα. Οπότε έχουμε ξανασυνεργαστεί. Είμαι και εγώ όριμος και αυτός για να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε λίγο τις δουλειές μας εκείνη τη στιγμή. Οπότε εντάξει, σίγουρα είναι κάτι που. Με κάνει να νιώθω πολύ όμορφα και είναι και συγκινητικό, αλλά μέχρι εκεί, όταν μπαίνουμε στο γήπεδο, ο Βασίλης είναι ο τερματοφύλακας, εγώ είμαι ο προπονητής και μετά αδέρφια.
3: Δεν υπήρχε κάποια πίεση όσον αφορά και στο όνομα ή στο επίθετο ή κάποια πίεση από την οικογένειά μου ότι πρέπει να μας ξεπεράσεις, πρέπει να γίνεις καλύτερος? Εγώ το είχα στο μυαλό μου πιο μικρός ως κάτι που θα ήθελα εγώ να κάνω, σαν μια προσωπική εμπειρία, μια επιτυχία να ξεπεράσω τον πατέρα μου και τον αδερφό μου. Οπότε δεν είχε κάποιο βάρος ή κάποια πίεση από τα αδέλφια μου ή τον πατέρα μου. Ήταν κάτι που ήθελα εγώ, δεν έτυχε και προχωράμε.
0: Όταν ήσουν στα πρώτα σου βήματα, νομίζω ο Μιχάλης έπαιζε ακόμα, έτσι?
3: Όταν ήμουν στα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα, όχι.
0: Όχι, στα πρώτα εραστεχνικά.
3: Ναι.
0: Τι σου έλεγε, μιας και πήρες τη θέση αυτή, τι σου έλεγε και ο Μιχάλης, τι σου έλεγε και ο πατέρας σου για τη θέση?
3: Γενικά και ο Μιχάλης και ο πατέρας μου και ο Μάριος ποτέ δεν μου έκαναν τον προπονητή. Πιο πολύ στεκόντουσαν σε σημεία του χαρακτήρα μου. Το πώς θα πρέπει να βελτιώσω τα χαρακτηριστικά της θέσης του τροματοφύλακα σαν προσωπικότητα, όχι παικτικά. Οπότε δεν είχα κάποιο κουτσάρισμα όσον αφορά το τι έπρεπε να κάνω στο γήπεδο. Πιο πολύ ήταν για το χαρακτήρα μου και για το χαρακτήρα που πρέπει να έχει ένας τροματοφύλακας για να μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο.
0: Έζησες κάποια πράγματα στην ποδοσφαιρική σου καριέρα και καλές και κακές στιγμές. Νομίζω τα μεγαλύτερα στηρίγματα τα έχεις από την οικογένειά σου στις δύσκολες στιγμές μέχρι τώρα και έτσι θα είναι πάντα.
3: Η αλήθεια είναι πως ναι, θα σε περιλάβω στην λέξη οικογένεια και τους φίλους μου, οι οποίοι είναι η οικογένεια που επιλέγεις. Οι οποίοι όλοι μαζί μου στάθηκαν πάρα πολύ στα δύσκολα και ίσως ήταν και αυτή ο ένας λόγος ο οποίος ακόμα προσπαθώ να κάνω κάτι.
0: Mm-hmm. Ήξερες όμως όταν ξεκινούσες να παίζεις ποδόσφαιρο ότι το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά. Μπορεί σήμερα να είναι έτσι, αύριο να είναι αλλιώς. Είναι ένα πολύ σκληρό άθλημα.
3: Η αλήθεια είναι ότι το ήξερα, αλλά δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν περίμενα ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν τόσο άσχημα όσον αφορά τους τραυματισμούς και γενικά την καριέρα που πίστευα εγώ, την οποία πίστευα ότι θα είχα. Τα πράγματα ήρθαν έτσι, τώρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, οπότε στεκόμαστε στους νέους προσωπικούς στόχους και προχωράμε.
1: Το μόνο που μπορούμε να πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κάτι το οποίο δεν λέγεται στην τηλεόραση, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το πω τώρα. Live.
0: Ο Μιχάλης σας έστειλε ένα μήνυμα από εκεί μακριά που είναι.
1: Ο Μιχάλης τώρα κάνει αναδιάστα εκεί που είναι. Για ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα.
4: Είμαι ο Μιχάλης Σιφάκης, 41 χρονών, από την Άκρο Κρήτης. Πρώην διεθνής τερματοφύλακας. Από 17,5 είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Νομίζω πως το ποδόσφαιρο διαμόρφωσε και το χαρακτήρα μου. Δεν είναι το χαρακτήρα μου να βγω ψεύτικος. Προτιμώ να βγω αληθινός και αντιπαθής παρά συμπαθής και ψεύτικος.
1: Εντάξει, την αγάπη μου για αυτά την ξέρουν, δεν χρειάζεται να πω κάτι τώρα παραπάνω στη κάμερα.
0: Αισθανόσουν ο μεγάλος αδερφός και ο προστάτης.
1: Ήμουν. Οπότε ναι, και το αισθανόμουν και ήμουν. Γιατί για να πετύχει κάποιος αθλητής για να γίνει επαγγελματίας και να προχωρήσει σε αυτό το επίπεδο, χρειάζονται θυσίες όχι μόνο από αυτόν, αλλά από όλη την οικογένεια. Χαίρομαι λοιπόν και εγώ που βοήθησα τον Μιχάλη όπως μπορούσα να πετύχει τα νερά του.
0: Και τέλος, προπονητικά, ένα comeback για τον Βασίλη είναι και αυτό ένα στόχος σου, μιας και περνάει και από τα χέρια σου που είσαι προπονητής.
1: Δεν περνάει από τα χέρια μου. Το comeback του Βασίλη είχε να κάνει καθαρά με τον Βασίλη και με το κατά πόσο θα είναι υγιής. Αν ο Βασίλης είναι υγιής, αυτός ξέρει αν έχει την όρεξη, αν έχει το θάρρος να προσπαθήσει ξανά.
3: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι θέσεις τροματοφύλακα έχουν κάνει καριέρα μετά τα 27, 28, 29. Άλλες εποχές βέβαια. Αυτές οι εποχές είναι λίγο πιο δύσκολο να το πετύχεις κάτι τέτοιο. Να σου πω την αλήθεια, πρώτον δεν έχω προσωπικούς στόχους σε επαγγελματικό επίπεδο. Όσο και αν το θέλω, πολλές φορές το ονειρεύομαι, αλλά δεν έχω κάποιο στόχο τέτοιο. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι το σώμα μου μπορεί να αντέξει ξανά σε επαγγελματικό επίπεδο. Και είναι κάτι το οποίο το έχω δουλέψει πολύ μέσα μου, το έχω αποδεχτεί, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα είναι να το αποδεχτείς, ότι δεν πρόκειται να κάνεις πράγματα τα οποία έκανες. Δεν αντέχει το σώμα, δεν μπορείς πλέον. Οπότε το έχω αποδεχτεί. Και πορεύομαι σε εισαγωγικά μαζί με κάτι που αγαπάω πάρα πολύ, το ποδόσφαιρο. Να κάνω αυτό που έχω μάθει από μικρό παιδί. Αυτό το οποίο είχα χόμπι, το έκανα επάγγελμα και τώρα το ξανακάνω χόμπι.
0: Το ποδόσφαιρο δεν θα τα αφήσει ποτέ, είμαι σίγουρος.
3: Το ποδόσφαιρο δεν θα τα αφήσω και θα μου αφήσει αυτό. Που σε επαγγελματικό επίπεδο μ' άφησε. Τώρα μιλάμε για το ερασιτεχνικό. Θέλω να πιστεύω πως δεν θα μ' αφήσει.
0: Και πόσο βοηθάει τώρα αυτή τη στιγμή που είσαι με τον Μάριο, είσαι ποδοσφαιριστής του.
3: Εντάξει, τον Μάριο, όπως είπε και αυτός, το έχουμε ξανασυνεργασία από παλιά. Εντάξει, παλιά ήταν λίγο πιο αυστηρός. Τώρα, μεγαλώντας, έχω μάθει τι θέλει, τι πρέπει να κάνω στο γήπεδο, τι δεν πρέπει να κάνω. Οπότε νομίζω έχουμε μια άριστη σχέση και μια σχέση στην οποία δεν χρειάζομαι να μιλάμε και πολύ. Δηλαδή, δεν συζητάμε πολλά πράγματα. Μόνο το πώς θα βελτιωθούμε σαν ομάδα και διάφορα τέτοια. Το ατομικό κομμάτι προφανώς μου λέει πράγματα. Πώς θέλω να παίζω, πώς να συμπεριφέρομαι στο γήπεδο, αλλά πράγματα οποία. Για τον τρόπο παιχνιδιού δεν λέμε κάτι.
0: Επειδή πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δει την εκπομπή, θες να στείλεις ένα μήνυμα στον Μιχάλη.
3: Να μας χαιρετάει και να προσπαθεί να κάνει όσες περισσότερες νίκες μπορεί.
0: Μύρο, είσαστε ένα κλειστό κλαμπ που λένε στη ποδοσφαιρική διάλεκτο. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έδωσαν στον Όφη και σαν ποδοσφαιριστές και σαν προπονητές. Νομίζω στο κομμάτι της καριέρας και του ποδοσφαιρικού κομματιού, γιατί είπαμε για την οικογένεια, αυτό κι αν είναι περηφάνεια για σένα προσωπική. Δεν μπορώ να θυμηθώ πολλούς που να έχουν δώσει στον Όφη να είναι μέσα στην ομάδα του Τροπαίου και ο πρωταγωνιστής και παράλληλα να έχουν σώσει και τον Όφη κατηγορία. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχεις να κάνεις και με τον Εργοτέλη, με τις ανόδους. Οπότε για το ποδόσφαιρο της Κρήτης έγινες ένα είδωλο.
4: Δεν ξέρω αν έγινα είδωλο. Σίγουρα πήρα πολύ αγάπη. Δεν ξέρω αν έπραξα σωστά. Νομίζω ότι κάπου υπερέβαλα. Καλό είναι να αγαπάς την ομάδα σου, καλό είναι να δίνεις τα πάντα. Αλλά θα σου απαντήσω τι δεν έκανα καλά και αυτό εύχομαι τα παιδιά μου να μην το πράξουν. Να μην βάζουν ποτέ καμία ομάδα πάνω από την καριέρα τους και από την οικογένειά τους. Γιατί εγώ αυτό το έκανα πράξη και θα σου πω ποιος μου το είπε, μια ιστορία που δεν έχει υποθεί ποτέ. Μετά τα επεισόδια με τη Λάρισα, είχαμε πάει στον αθλητικό δικαστή κάποιοι παίχτες του Όφη. Μέσα σε αυτούς ήμουν και εγώ, 7-8, δεν θυμάμαι. Όταν πήγαμε στο ξενοδοχείο μου, είπε ο Πανταλής να αφήσω τα πράγματά μου και να κατέβω κάτω και να μην πω σε κανένα τίποτα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι με έθελε. Όταν κατέβηκα, με περίμενε ένα ταξί. Και όταν μπήκαμε στο ταξί μαζί με τον Παντελή, μου είπε ότι ο Θόδωρος ο Βαρδογιάννης μου είπε να σε πάνω στο γραφείο του. Μπήκα μέσα, ήταν η δεύτερη φορά που πήγαινα. Που με πηγαίνανε, γιατί τις δύο μου πήγανε, δεν πήγα εγώ. Ο κύριος Θόδωρος σταματάει τα πάντα που έκανε, γιατί την πρώτη φορά όταν πήγαμε στο γραφείο του, όση ώρα ο Παντελής, ο πρόεδρος μετά τον τελικό, μας καλωσόρισε και όση ώρα μιλούσαν για τον Όφη, ο κύριος Θόδωρας απλά άκουγε και έκανε τη δουλειά του. Τη δεύτερη φορά όμως, όταν πήγα, τα άφησε όλα και με περίμενε. Και μου λέει, καλώς ο Μυρονιό, έχω καταλάβει τι άνθρωπος είσαι και πόσο πολύ αγαπάς τον Όφη και αυτό με τιμάει σαν ιδιοκτήτη. Αλλά σαν πιο μεγάλος άνθρωπος θέλω να σε συμβουλεύσω να μην βάζεις καμία ομάδα ποτέ πάνω από την καριέρα σου και την οικογένειά σου. Εγώ αυτό με τον Όφη το έκανα πολλές φορές. Δεν το μετάνιωσα, αλλά εύχομαι να μην το κάνουν τα παιδιά μου. Για καμία ομάδα, για κανένα λόγο. Να είναι επαγγελματίες, να λέγουν τα συναισθήματά τους, γιατί τα συναισθήματά μου δεν τα έλεγχα. Όπου αγαπούσα πολύ, έκανα αυτά που έκανα.

0: Και κλείνουμε με την οικογένεια Ρουμπάκη. Ο Φίλιππος δεν έφτασε εκεί που άξιζε σαν τερματοφύλακας, αλλά βλέπει σήμερα στον αγαπημένο του Πόα τον γιο του να προπονεί παιδιά για να το πετύχουν. Και όλα αυτά ενώ η αδελφή του Αγάπη διαπρέπει με τον Όφη στο βόλεϊ, διεκδικώντας μέχρι και την άνοδο στη Volley League όταν έγινε αυτό το γύρισμα.
1: Η περηφάνεια είναι πολύ μεγάλη. Από την πρώτη στιγμή ήθελα τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, γιατί μαθαίνεις να κοινωνικοποιείσαι, μαθαίνεις ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, υγιεινή διατροφή, δεν ξενυχτάς, δεν καπνίζεις, δεν κάνεις πράγματα τα οποία θα μπορούσες να κάνεις αν δεν ασχολούσαι με τον αθλητισμό. Αυτά είναι τα πρώτα. Μετά σιγά σιγά όταν θα μπεις σε αυτό το τρυπάκι, μπορεί να έρθει ο πρωταθλητισμός κάποια στιγμή, οπότε μπαίνεις πιο δυνατά στο παιχνίδι. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι να ασχολείσαι με τον αθλητισμό. Αυτό είναι ένα από τα κυριότερα πράγματα, θεωρώ, που πρέπει να μάθει ο καθένας στο παιδί του. Είναι πάρα πολλά τα ωφέλη και λίγα τα κατά σε αυτή την περίπτωση.
0: Εσύ, αρχικά να ρωτήσω για τον Γιάννη, επειδή είχε ζήσει τη θέση του τερματοφύλακα και σε δύσκολες συνθήκες, άλλωστε εσύ πρόλαψε τα ξερά γήπεδα και το θυμάμαι καλά κι εγώ. Ήθελες να γίνει τερματοφύλακας ο Γιάννης, γιατί πραγματικά η θέση είναι αυτό που τα ακούει συνέχεια και πρέπει να μην είσαι πολύ ευαίσθητος για να είσαι τερματοφύλακας.
1: Έχει τα σύν, έχει και τα πλήν. Το να γίνεις τερματοφύλακας πρέπει να έχεις πολύ γερό στομάχι. Γιατί παίζεις εναντίον 21 και όχι εναντίον 11. Έτσι. Δηλαδή, θεωρητικά έχεις αντιπάλους ακόμα και τους δικούς σου, τους συμπαίχτες σου, γιατί δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο καθένας σε κάθε στιγμή. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη θέση. Δεν το πολύ σκέφτηκα. Νομίζω ότι αυτό του άρεσε εξ αρχής, από τότε που ήταν μωρό. Οπότε θεώρησα και εγώ ότι θα μπορούσα να του δώσω καλύτερες συμβουλές όσον αφορά τη θέση. Οπότε αφού ξεκίνησε έτσι, έτσι το πήγαμε παραπέρα. Υπάρχει μια κυματιοδοξία, ξέρεις, καμιά φορά των γονιών που λένε ότι το παιδί μου θα πάει πιο ψηλά από μένα. Οπότε αν τα βάλεις όλα μαζί, θεωρώ ότι ήταν μονόδρομος. Δεν υπήρξε πολύ σκέψη όσον αφορά αυτό.
2: Λοιπόν, εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, καταρχάς είμαι με μια μπάλα στα χέρια, μέσα στο σπίτι, στο γήπεδο, στην Αλάνα, παντού είμαι με μια μπάλα. Τον πατέρα μου το θυμάμαι να παίζει πρώτη φορά στο Γεντί Κουλέ μέσα, το 2004, με τον Παναθηναϊκό, το κύπελλο Ελλάδος.
0: Είχες πάει σε αυτό το παιχνίδι.
2: Θυμάμαι από τότε τα πρώτα ερεθίσματα ήταν. Οπότε εγώ το 2004 ξεκίνησα να μπαίνω στο γήπεδο του ΠΟΑ. Οπότε από τότε μέχρι σήμερα θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι εδώ μέσα, να μην χάνω καμία μέρα να μην είμαι στο γήπεδο. Οπότε είμαι σχεδόν 22 χρόνια μέσα στο γήπεδο του ΠΟΑ. Από τότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό και με τη θέση του τερματοφύλακα. Δεν έχω παίξει κάποια άλλη θέση από τότε.
0: Και για την Αγάπη, αν ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο, να ρωτήσω και αυτό, θα την άφηνε σε
1: πίσω. Ναι, δεν θα είχα καμία αντίρρηση να παίξει ποδόσφαιρο. Έκατσε έτσι η φάση τότε όταν ήταν μικρή. Ήταν δίπλα το σχολείο που κάνανε τότε προπονήσεις στα παιδιά. Οπότε βόλευε και από πλευράς μετακινήσεων και από πλευράς απόσταση αθλητισμού όλα αυτά. Οπότε εκεί ξεκίνησε. Φάνηκε από την αρχή ότι θα μπορούσε να το υπηρετήσει. Οπότε συνεχίσαμε εκεί.
0: Είπε ότι δεν ξέρετε καλά εσύ και ο αδερφός της από τις θέσεις στο βόλεϊ, αλλά φαντάζομαι τώρα τελευταία που τη βλέπετε, έχετε δει και αγώνες, οπότε σίγουρα έχει μπει στο πετσί σας και το βόλεϊ.
1: Ναι, αρχικά δεν ξέραμε τίποτα. Δηλαδή, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Αφού φαντάζομαι ότι πήγαινα στις προπονήσεις, καθόμουν ίσα-ίσα για να μάθω κάποια πράγματα για να μπορώ να παρακολουθώ. Εντάξει, σιγά-σιγά μαθαίνουμε, αλλά δεν το κρύβω ακόμα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω ακόμα. Απλά παρακολουθώ. Mm-hmm.
0: Σίγουρα σ' αρέσει όμως.
1: Ναι, μ' αρέσει. Είναι πολύ, πολύ όμορφο άθλημα και ειδικά για τα κορίτσια. Ξέρεις, έχει ιδιαιτερότητες. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, κρατάς την μπάλα και σκέφτεσαι. Στο βόλεϊ, από τη στιγμή που η μπάλα φύγει, είναι στον αέρα, δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Αυτοματισμοί, ευστροφία, διαφορετικά πράγματα από αυτά που έχει το ποδόσφαιρο.
3: Από πολύ μικρή ηλικία θυμάμαι τον μπαμπά να βρίσκεται συνέχεια στο γήπεδο του ΠΟΑ, να ερχόμαστε στους αγώνες, να τον παρακολουθούμε. Ο αδερφός μου ακολούθησε το πρότυπο του πατέρα μου και ήρθε στο ποδόσφαιρο, στο γήπεδο του ΠΟΑ. Η Ακαδημία δεν είχε κορίτσια, οπότε δεν συναναστράφηκα πολύ με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και έτσι αποφάσισα να ακολουθήσω το άθλημα του βόλεϊ. Εκεί είχα δει πολύ περισσότερα κορίτσια να παίζουν, είτε από τη γειτονιά μου, είτε φίλες μου. Και έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω.
0: Και πρώτο σταθμός άθληση, έτσι.
3: Πρώτο σταθμός ήταν η άθληση. Ξεκίνησα από το 5ο γυμνάσιο που ήταν δίπλα στο σπίτι μου. Όπου εκεί κατέληξα να παίζω μέχρι και τα 18 μου. Όλα αυτά τα χρόνια παρέμεινα στην οικογένεια της άθληση.
0: Όλα αυτά τα χρόνια, τα πρώτα που είναι και σημαντικά και διαμορφώνεις έτσι και χαρακτήρα αλλά και αθλητικά διαμορφώνεις την αξία σου. Τι συμβουλές έπαιρνες από τον μπαμπά σου? Η μόνη σχέση που υπάρχει με το ποδόσφαιρο είναι ότι η θέση του τερματοφύλακα παίζεται με τα χέρια.
3: Σωστά. Από πολύ μικρή ηλικία ακολουθούσα τις συμβουλές του μπαμπά σχετικά με τον αθλητισμό, ότι έπρεπε να έχουμε ένα υγιή τρόπο ζωής, η καθημερινότητά μας να βασίζεται σε έναν τρόπο που μπορούμε να ακολουθήσουμε το βόλεϊ, υγιή διατροφή, να μην ξενυχτάμε, να είμαστε καθημερινά στο γήπεδο και να προπονούμαστε. Στη συνέχεια η οικογένεια της άθληση με βοήθησε πάρα πολύ με τις συμβουλές και την πίστη που είχε σε μένα. Από πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησα να παίζω στη γυναική ομάδα, οπότε τα πράγματα ξεκίνησαν από πολύ νωρίς να είναι πιο σοβαρά για εμένα. Είχα δίπλα τη στήριξη του μπαμπά, ότι μπορώ να τα καταφέρω. Και έτσι συνέχισα μέχρι και τα 18 μου να παίζω εκεί στη γυναική ομάδα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αν τα καταφέρουν και βγουν κατηγορία κάποια στιγμή με τον Όφη, θα είναι η πρώτη της οικογένειας που παίζει σε μεγάλη κατηγορία.
1: Ήδη παίζει σε παραπάνω κατηγορία από εμάς. Εμείς έχουμε παίξει μέχρι τη γάμα, η αγάπη αυτή τη στιγμή παίζει, να πούμε, β' εθνική, έτσι. Οπότε, αν βγουν, ναι, θα είναι η πρώτη που θα παίξει στην α' εθνική. Και το εύχομαι, πάνω απ' όλα και για την αγάπη και για τον Όφη, γιατί είναι μια ομάδα η οποία... Είναι μια μεγάλη ομάδα και της αξίζει να παίζει στη μεγάλη κατηγορία.

0: Κάπου εκεί και τα ίδια χρόνια νομίζω ότι έπαιζε και ο Γιάννης. Και δεν ξέρω αν είχες τον χρόνο να έρθεις να τον βλέπεις ή να σε βλέπει εκείνος. Αν ανταλλάσσατε απόψεις.
1: Ερχόμουν, νομίζω σε κάθε αγώνα ερχόμουν και τον έβλεπα. Στη συνέχεια είχαμε τη συζήτηση με τον μπαμπά και τον Γιάννη σχετικά με την απόδοση που είχε και εκείνος αλλά και εγώ. Προσπάθησα να απορροφήσω όλες τις συμβουλές που μου έδινε. Πολλές φορές ίσως να τσατιζόμουν ή να ένιωθα κάπως άσχημα αν μου έλεγε κάτι αρνητικό. Αλλά στη συνέχεια προσπάθησα να το σκεφτώ, να το επεξεργαστώ και να το κρατήσω μέσα μου και να βελτιωθώ όσο περισσότερο μπορώ.
0: Σου έβγαινε σε εγωισμό θετικά δηλαδή,
1: ναι.
0: Αν δεχόσουν μια παρατήρηση.
1: Ναι, στην αρχή ίσως νευρίαζε λίγο, αλλά ήξερα ότι το λέει για το καλό μου και έτσι προσπάθησα να το μετατρέψω σε κάτι θετικό.
0: Εσύ από ποδόσφαιρο ξέρεις, να το πω έτσι.
1: Ξέρω λίγα πράγματα. Τη θέση του τερματοφύλακα γνώριζα πάρα πολύ καλά, διότι γι' αυτό άκουγα όλα τα χρόνια. Έχω καταλήξει να παίζω λίμπερο, που σχετίζεται λίγο με τον τερματοφύλακα, δηλαδή πάμε να αποκρούσουμε την μπάλα. Οπότε νομίζω είναι κάπως σχετικό.
0: Και να αποκρούσουμε την μπάλα και...
1: Να αποτρέψουμε τον αντίπαλο να πάρει τον πόντο σε εμάς. Οπότε έχω αυτό το να είμαι αμυντικός.
0: Ο μπαμπάς σου και ο Γιάννης από βόλεϊ για να αντιστρέψουν την ερώτηση ξέρουνε.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα. Ο μπαμπάς με συμβούλευε για πολλά πράγματα, αλλά τις θέσεις δεν τις ήξερε. Δηλαδή πάντα γελούσαμε με αυτό, γιατί δεν γνωρίζει πολλά πράγματα. Με συμβούλευε ότι έπρεπε να έχω περισσότερο τσαμπουκά, να το πω έτσι. Να μην φοβάμαι. Αυτά μπορούσα να δεχτώ συμβουλές από τον μπαμπά, διότι δεν ήξερε πάρα πολλά σχετικά με το βόλεϊ.
0: Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω ποιες ήταν οι συμβουλές, ειδικά για τη θέση κατά τα δοκάρια που σου έδινε ο πατέρας σου.
2: Από τότε που ξεκίνησα, θυμάμαι ότι χαρακτηριστικά ότι είναι η πιο δύσκολη θέση για μένα και τον πατέρα μου μέσα στο γήπεδο. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει ηρεμία, δύναμη και στο λάθος να μην τα παρατάς. Να συνεχίζεις για να έρθει το καλύτερο και να προχωράς παρακάτω.
0: Πρέπει να έχεις πολύ πιο δυνατή ψυχολογία και σαν άνθρωπος να είσαι πιο δυνατός για να είσαι τερματοφύλακας, γιατί κακά τα ψέματα, πάντα στο τερματοφύλακα πέφτουν όλες οι ευθύνες, ενώ πολλές φορές είναι άδικο αυτό και μπορεί να υπάρχει στην άμυνα ή σε κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή η ευθύνη και έναν ομαδική και πάλι ο τερματοφύλακας να τα ακούσει.
2: Επειδή ο τερματοφύλακας είναι η τελευταία θέση μέσα στο γήπεδο ή η πρώτη θέση μέσα στο γήπεδο, από αυτόν ξεκινάει η επίθεση, σε αυτόν τελειώνει η επίθεση, πάντα το λάθος θα μείνει. Δεν θα το ξεχάσει κανείς. Μία απόκρουση θα την ξεχάσουν εύκολα, ένα λάθος δεν θα μπορεί να το θυμούνται για πάντα. Υπάρχουν και πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε ο τερματοφύλακας πρέπει να έχει δυνατή ψυχολογία και να μπορέσει κατευθείαν να ξεπεράσει το λάθος και να προχωρήσει.
0: Πάντως το ότι και εσύ μπήκες από μικρός, είναι προπονητής και μπήκες στην Ακαδημία σαν προπονητής, νομίζω ότι έχεις και εσύ αυτό που έχει η αδερφή σου, η αγάπη του, ότι αγαπάτε τα παιδιά. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο αν δεν αγαπάς τα παιδιά πολύ.
2: Όχι, εννοείται. Άμα δεν μπορείς να αγαπήσεις τα παιδιά, να μπορείς να συνυπάρξεις μαζί του μέσα στο γήπεδο, να τους μάθεις κάποια πράγματα, δεν μπορείς να ακολουθήσεις ούτε την προπονητική.

0: Τι συμβουλεύεις τα παιδιά σήμερα?
1: Καταρχάς να αγαπούν αυτό που κάνουν. Αν το αγαπάς αυτό, δεν μπορείς να συνεχίσεις. Μέσα από τον αθλητισμό μπορείς να μάθεις πάρα πολλά πράγματα, να μάθεις να συμπεριφέρεσαι, να μάθεις να κοινωνικοποιείσαι και να κάνεις πάρα πολλούς φίλους. Από τότε, εγώ προσωπικά που φάνηκε τον εαυτό μου, ήθελα να παίξω στη μεγάλη ομάδα του ΠΟΑ. Πέρασα από όλα τα στάδια, πέρασα από τις ακαδημίες, από τις αναπτυξιακές ομάδες, από τον Ερμή, τον Κεραυνό. Έπαιξα στη μεγάλη ομάδα του ΠΟΑ. Έπαιξα στη ΓΑΜΑ Εθνική όσους αγώνες μπορούσα να παίξω. Κατάφερα και πήρα μια άνοδο με τον ΠΟΑ από το τοπικό στη ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε για μένα αυτό το όνειρό μου προσωπικά που να παίξω στον ΠΟΑ για να καταφέρω κάτι με τον ΠΟΑ το έκανα. Mm-hmm. Μέχρι εκεί που μπορούσα έπαιξα. Τώρα θέλω να συνεχίσω την προπονητική να προσφέρω το ίδιο στον ΠΟΑ και να καταφέρω και γιατί όχι να φτιάξω κάποιους τερματοφύλακες που μπορούν να προχωρήσουν παραπάνω από μένα.
0: Mm-hmm. Εσύ βλέπεις τον εαυτό σου να ασχολείσαι αποκλειστικά με το κομμάτι των τερματοφυλάκων? Θέλεις μια μέρα να γίνεις προπονητής στην πρώτη ομάδα? Δεν ξέρω πού φτάνουν οι. Μάλλον πώς το σκέφτεσαι.
1: Για αρχή έχω βγάλει το πτυχίο του τερματοφύλακα, έχω βγάλει το UEFA C, το goalkeeping, οπότε είναι αποκλειστικά για τερματοφύλακες, εκεί στοχεύω. Είμαι στις αναπτυξιακές ομάδες του ΠΟΑ και στις ακαδημίες. Στόχος μου φυσικά είναι και να γίνω και πρώτος προπονητής στη μεγάλη ομάδα και γιατί όχι και παραπάνω.
0: Πάντως το δέσιμο της οικογένειας με τον ΠΟΑ είναι πολύ δυνατό, Γιάννη, τελικά.
1: Είναι η δεύτερη μου οικογένεια. Είμαι 22 χρόνια εδώ μέσα και θέλω εδώ μέσα να παραμείνω.
0: Τέλος, δεν ξέρω εσύ τι σχέση έχεις με το βόλεϊ, πόσο προλαβαίνεις να βλέπεις την αδερφή σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι η αδερφή σου έφτασε ψηλά σαν επίπεδο και αν φτάσουν και Α1 θα είναι το ταβάνι.
1: Εννοείται. Την αγάπη την βλέπω τώρα τελευταία πιο πολύ, διότι όσο ήμουν με την μεγάλη ομάδα, ήμουν στις αποστολές, έλειπα, δεν προλάβανα να τη δω τόσο πολύ. Τώρα που ασχολούμαι με την προπονητική, έχω λίγο πιο ελεύθερο χρόνο στο κομμάτι αυτό, οπότε προλαβαίνω και την παρακολουθώ λίγο περισσότερο.
0: Πιστεύεις ότι μια μέρα θα παίξει με τον Όφη στη μεγάλη κατηγορία, στην Volley League?
1: Μακάρι. Τις δυνατότητες τις έχουν. Η αγάπη είναι πολύ καλή στη θέση που παίζει, οπότε ελπίζω να τα καταφέρει.
2: Στην ερώτηση τι ομάδα είσαι, εγώ έλεγα ΠΟΑ. Δεν ήξερα κάτι άλλο. Αυτό ήταν.
0: Και μετά τις σπουδές σου, πες μας καταρχά τι έχεις σπουδάσει.
2: Σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης, δασκάλα. Έχω αγάπη με τα μικρά παιδιά. Εκεί από την πρώτη χρονιά έπαιξα στην Ελπίδα Μπελοκήπων, ξεκίνησα και παρέμεινα εκεί μέχρι και το τέλος των σπουδών μου.
0: Είναι μια ομάδα αυτή τώρα που μας έδωσε την πάσα που νομίζω βρεθήκατε αντίπαλοι φέτος και κερδίσατε εκεί.
2: Χάσαμε εκεί πέρα. Χάσαμε εκεί πέρα 3-2. Ήμουν εκεί 4 χρόνια, ξεκίνησα από την Α2 κατηγορία. Καταφέραμε και ανεβήκαμε στην Pre-League γυναικών. Ανεβήκαμε δηλαδή επίπεδο. Ασχολήθηκα με τον πρώτο αθλητισμό εκεί πέρα λίγο περισσότερο. Και φέτος ήμασταν αντίπαλοι. Παίξαμε αντίπαλοι.
0: Υπάρχει μέσα σας το κρυφό όνειρο της ανόδου? Δεύτερη συνεχόμενη θα είναι για τον Όφη αν πετύχει και
2: σωστά.
0: Θα είναι τεράστιο το άλμα.
2: Σωστά. Ξεκινήσαμε λίγο πιο δειλά με το όνειρο του να παραμείνουμε στην κατηγορία αυτή που καταφέραν να ανέβουν πέρσι. Τώρα με την πάροδο του χρόνου βλέπουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα και ίσως καταφέρουμε στα play-off να πετύχουμε την άνοδο.
0: Εντάξει, όταν κερδίζεις τον πρώτο μέσα στην έδρα του δείχνει πολλά, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι και πρωτάθλημα που είναι λεπτές ισορροπίες.
2: Σωστά. Οι πρώτες ομάδες έχουν πολύ μικρή διαφορά πλέον. Ότι κερδίσαμε τον Απολλώνιο μέσα στην έδρα του μας έδωσε πολύ μεγάλες ελπίδες ότι μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα. Ίσως δεν προλαβαίνουμε να ανέβουμε πρώτοι με κάποιες ήττες που έχουμε κάνει, αλλά θα βάλουμε τα δυνατά μας να καταφέρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε στα πλοία.
0: Και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν ένα crash test, αλλά νομίζω μετρήσατε δυνάμεις, ήταν μεγάλη εμπειρία.
2: Από μικρή ηλικία ονειρεύεσαι να βρεθείς σε μια τέτοια ομάδα, αλλά εμάς μας δόθηκε ευκαιρία να είμαστε αντίπαλοι. Υπήρχε πάρα πολύ άγχος αρχικά, μόλις βλέπαμε τις παίχτριες και στο ζέσταμα και έπειτα στον αγώνα. Αλλά βάλαμε τα δυνατά μας, σταθήκαμε αντάξεις νομίζω σε αυτό το επίπεδο, κερδίσαμε ένα σετ που το χαρήκαμε πάρα πολύ και δείξαμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε σε αυτή την κατηγορία κάτι πολύ καλό και γιατί όχι του χρόνου στην Α1 κατηγορία.
0: Και τελευταία ερώτηση, είσαι δασκάλα, οπότε θα ρωτήσω αν περνάει από το μυαλό σου και αν γίνεται βέβαια κάποια στιγμή όταν τελειώσει το βόλεϊ να γίνεις και προπονήτρια. Και το δεύτερο σκέλος είναι στα παιδιά που σίγουρα θα τους λες υπέρ του αθλητισμού, την τάξη, σε ποιο άθλημα θα τα στέλνεις?
2: Αρχικά όσο έχω δυνάμεις θέλω να είμαι αθλήτρια στο βόλεϊ, αλλά όταν δω ότι δεν μπορώ να το συνδυάσω με το επάγγελμά μου, θα ήθελα να ασχοληθώ με την προπονητική. Αν τα καταφέρω με κάποιο χαρτί να γίνω κι εγώ προπονητρία σαν τον αδερφό μου που έχει γίνει. Να ασχοληθώ με τα παιδιά και στο βόλεϊ και στο σχολείο. Να τα βοηθάω να ακολουθήσουν τον δρόμο του αθλητισμού, γιατί εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή μου. Θεωρώ ότι τα αγόρια θα τα αφθώ λίγο περισσότερο στο ποδόσφαιρο, με το παράδειγμα του μπαμπά και του αδερφού μου. Σε ό,τι αγαπάνε, θα τους συμβουλεύω να ακολουθήσουν αυτό που αγαπάνε, να δοκιμάζουν τον αθλητισμό και να βάζουν τα δυνατά τους να το κάνουν τρόπο ζωής.
0: Οι γονείς μου δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση. Ο πατέρας μου απλά πηγαίναμε από μικρός, με έπαιρνε και πηγαίναμε στο γήπεδο του Όφη και καθόμαστε και βλέπαμε. Εντάξει, του άρεσε το ποδόσφαιρο, αλλά δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν ξέρω, από τη γειτονιά, από τους δρόμους, από την Αλάνα. Από εκεί ξεκινήσαμε. Μετά φτιάξαμε ομάδα στο χωριό στις Βούτες από όπου κατάγομαι. Από εκεί ξεκίνησα και μετά πήγα στον Εργοτέλη και κατέληξα εδώ.
3: Όχι απλά κατέληξες. Αν και πέρασες αρκετά χρόνια στον Εργοτέλη, νομίζω ότι το δέσμο που απέκτησες στην πορεία με τον ΠΟΑ ήταν μοναδικό και το πέρασες και στα παιδιά σου.
0: Ναι, εδώ ήταν το λιμάνι, να το πούμε έτσι. Έπαιξα 13 χρόνια στο ΠΟΑ. Του οφείλω πολλά. Ήταν για μένα μεγάλο σχολείο, ήταν το δεύτερο σπίτι μου. Έχω περάσει πάρα πολλές χαρές και λύπες, αλλά οι περισσότερες ήταν χαρές. Και τώρα από τη θέση που είμαι, θέλω να. Όπως 13 χρόνια μου πρόσφερε, θέλω κι εγώ άλλα 13 τουλάχιστον, αν μπορώ κι εγώ την υγεία μου, να του προσφέρω. Ούτως ώστε να πω μέσα μου ότι αυτά που μου έδωσε η ομάδα, όσο μπορώ τα έχω δώσει κι εγώ σε αυτήν.
3: Πολύ ωραίο αυτό που λες. Επίσης, είναι ομάδα το ρουμπάκι, δεν το πω.
0: Να είμαστε πολλοί, δόξα την υγειά μας.
3: Δεν
0: να έχουμε.
3: Συγγένεια, αλλά.
0: Όχι, με τον Μανώλη, εντάξει, μακρινή και να έχουμε είναι μακρινή συνέχεια, η συγγένεια. Απλά είμαστε συμπαίχτες. Τώρα είμαστε από άλλο μετερίζει. Υπηρετούμε και δυο την ομάδα από τις θέσεις που είμαστε. Εγώ γενικός αρχηγός, αυτός team manager. Τρέχουμε μαζί όσο μπορούμε και εντάξει, ευελπιστούμε ότι καλά τα πάμε.
3: Και επειδή εδώ στο Ατσαλένιο πρώτα βάζετε το να βγαίνουν παιδιά και μετά το αν θα πάτε παραπάνω κατηγορία, δεν ξέρω τι ονειρεύεστε.
0: Θεωρώ ότι ο στόχος αυτής της ομάδας τα περισσότερα χρόνια και τώρα τελευταία πιο πολύ είναι να βγάζουμε παιδιά, να βοηθάμε και τα παιδιά και μέσα από αυτό να βοηθιέται και η ομάδα. Έχουμε τις ακαδημίες, είναι 450 παιδιά, έχουμε τρεις ομάδες από κάτω, τον Ερμή, τον Κεραυνό, τον ΠΟΑ Β και τη μεγάλη ομάδα. Όλα αυτά είναι πάρα πολλά για ένα σωματείο. Και είμαι πολύ χαρούμενος και δεν το κρύβω και υπερήφανος που μπορούμε ακόμα και τα κρατάμε αυτά και τα πάμε όσο μπορούμε παραπέρα. Για να υπάρχουν τρία άτομα μέσα στην οικογένεια τα οποία να τραβάνε αυτό το δρόμο, θα πρέπει και ένας άνθρωπος ακόμα να μας αντέχει και να είναι μαζί μας στις χαρές, στις λύπες, στα προβλήματά μας, σε όλα. Και αυτή είναι η γυναίκα μου και την ευχαριστώ πολύ γιατί όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα μας και μας βοηθάει να τραβάμε το δρόμο.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ένας δεσπότης ασκητής. Στη σπηλιά, στο κρυφό μοναστήρι, ο γέροντας τον τελευταίο καιρό προσευχόταν να ευλογήσει ο Θεός να δει τον Ιγνάτιο ιερομόναχο. Να συνεχίσει να λειτουργείται το μοναστήρι και να υπάρχει συνέχεια με τη βοήθεια και την ευλογία της Παναγίας και της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, που είναι στη χάρη της στο μικρό εκκλησάκι δίπλα στον μεγαλύτερο ναό. Ζητούσε ο γεροασκητής να βοηθήσουν το μοναστήρι τους να ξαναπάρει λάμψη πνευματική. Γνώριζε πως ο Ιγνάτιος ίσως δεν είχε την κατάλληλη ηλικία, μα ήξερε επίσης πως η ευλογημένη ψυχή του ήταν προορισμένη από τον Θεό να ανέβει στα ψηλότερα. Ο Θεός τον είχε ξεχωρίσει από μικρό. Μέσα του γνώριζε πως την κατάλληλη ώρα ο Θεός θα μεριμνούσε γι' αυτό. Έτσι προσευχόταν και περίμενε. Ετούτο το πρωινό ήρθε ο Μπουντουροσταύρος, ο βοσκός που έφερνε στο χυμαδιό της πρώτης σπηλιάς τα πρόβατα τον χειμώνα. Μπήκε στο μοναστήρι και φώναξε δυνατά το όνομα του γέροντα. «Καλώς τον, κόπιασε ευλογημένε», τον προσφώνησε ο γεροασκητής. Ετούτος ο βοσκός ήταν καλοσυνάτος και ευλαβής χριστιανός. Προπαντός ήταν της εμπιστοσύνης του γέροντα. Ποτέ δεν αποκάλυψε σε κανέναν την ύπαρξη του κρυφομονάστηρου, κάνοντας υπακοή στον γέροντα που του το είχε ζητήσει. Τον χειμώνα πάντα έφερνε τροφές και ρουχισμό όταν ερχόταν με τα πρόβατα. Ήταν με λίγα λόγια ένας πιστός φίλος, εκτός από πιστός χριστιανός. Μπήκε λοιπόν, σηκώνοντας δύο δερμάτινες τσάντες στους ώμους του με τρόφιμα για το μοναστήρι. Αφού κάθισαν, αποκάλυψε στον γέροντα τον λόγο της άφηξής του. «Αρρώστησα, γέροντα, και ήρθα, μπας και η Παναγία με Γιάννη. Έχω βγάλει καρβούνι στην κεφαλή μου και είμαι τρεζαμένος στους πόνους. Οι γιατροί μου το είπανε άνθρακα, μα τα φάρμακα που μου δώσανε δεν μου κάμανε πράμα. Να σου διαβάσω, ευλογημένε, μια ευχή και να δώσει ο Θεός να γεννείς καλά». Πήγανε στην εκκλησία, έβαλε το πετραχύλι του ο γεροασκητής και του διάβασε μία ευχή από ένα βιβλίο. Κι ύστερα τον σταύρωσε με έναν ξύλινο παλιό σταυρό. Ανέβηκαν στο αρχονταρίκι, όπου ο Ιγνάτιος είχε ετοιμάσει ροφήματα με παξιμάδι και ελιές και φάγανε με όρεξη. Ο φιλοξενούμενος όμως άρχισε να πονά και φαινόταν να υποφέρει. Είχε γίνει κάτοχρος και κοιτάζοντας τους δύο ασκητές τους είπε πως πονά. Τότε ο Ιγνάτιος κοίταξε τον γέροντα και αφού πήρε ευλογία πήγε στον βοσκό και κοίταξε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του κοντά στον αφιένα. Ένα τεράστιο σπυρί είχε κοκκινήσει όλο το μέρος. Τότε σαν να τον φώτισε ο Θεός πήγε και έβρασε θυμάρι και βάζοντας μέσα ένα μαντίλι, καθάρισε το δέρμα προσεκτικά. Στο τέλος το σταύρωσε και με το χέρι του τρεις φορές λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, θεράπευσον των δούλων σου». Αμέσως ο βοσκός άρχισε να αισθάνεται δροσιά εκεί που πονούσε και κεγόταν. Κι ύστερα κοιτάζοντας τον νεαρό ασκητή είπε «Μόλις με σταύρωσες, άρχισα να μην πονώ και δεν καίγομαι μπλιό». Αυτός λέγοντας ένα «Δόξα σοι ο Θεός», χαμήλωσε το κεφάλι. Ο γέροντάς του τον κοίταξε και χαμογέλασε ευχαριστημένος. Σε λίγο ο βοσκός αισθανόταν εντελώς καλά και αφού ευχαρίστησε τους μοναχούς, έφυγε για τα μέρη του. Ο γέροντας ο Νούφριος τώρα πλέον είχε βεβαιωθεί. Το χαμομηλάκι που του έστειλε ο Θεός, όπως προέβλεψε ο ασκητής Μάρκος, θα γινόταν μεγάλος μοναχός. Είχε μια κρυφή χαρά που ώρα με την ώρα μεγάλωνε βλέποντάς τον. Και αυτός ο ευλογημένος στον κόσμο του, πάντα με χαμηλωμένο το βλέμμα, δεν έκανε τίποτα αν δεν έπαιρνε ευλογία από τον γέροντα. Ήταν ελεύθερος.
χωρίς λογισμούς πλέον, χωρίς θέληση δική του, χωρίς μέρημνες, απολάμβανε το θέλημα του Θεού και είχε ένα μόνιμο μηδίαμα στα χείλη, αποτέλεσμα της εσωτερικής γαλήνης και χαράς που ένιωθε. Έτσι περνούσαν οι μέρες και ήρθε η μέρα που θα γινόταν η μάζοξη στη σπηλιά της σύναξης. Ο γέροντας πήρε τον νεαρό συνασκητή του και πήγαν στη σπηλιά που συγκεντρώνονταν 1-2 φορές τον χρόνο οι ασκητές. Προηγουμένως γέμισε με πολλά τρόφιμα μια βούρια, δηλαδή μια μάλινη υφαντή τσάντα που κρέμεται στην πλάτη, για να τα δώσει στους πιο φτωχούς ασκητάδες. Έβαλε τυριά, παξιμάδια, ελιές, σταφίδες από τα τρόφιμα του βοσκού, του μπουντουροσταύρου, και κρεμμύδια και σκόρδα από το μικρό περιβολάκι του. Ο Ιγνάτιος έβλεπε την φιλοτιμία του γέροντα που πάσχιζε να γεμίσει τη βούρια χωρίς να νοιάζεται πολύ αν θα μείνουν τρόφιμα για τους ίδιους, και αμέσως μία σκέψη σαν απάντηση ήρθε στο μυαλό του. «Να γιατί ποτέ δεν αφήνει ο Θεός να πεινάσομαι. Πώς να αφήσει με αυτόν το φιλότιμο και άγιο γέροντα που δίνει και τον εαυτό του για τους αδελφούς του?» Έφτασαν στη σπηλιά και μόλις μπήκαν έκαναν μετάνοια στους παρευρισκόμενους ασκητές και κάθισαν αμήλυτοι σε 2 πέτρες που ήταν στη μέση. Όλοι κοίταζαν την είσοδο να δουν και τους υπόλοιπους να έρχονται, ξέροντας πως όσοι δεν θα έρθουν ή θα έχουν πεθάνει ή θα είναι βαριά άρρωστοι. Σε λίγο μπήκε ο Σιλουανός, ο κοντός ασκητής με τα θαμνώδη γένια, και αφού έκανε μετάνοια σε όλους, κατευθύνθηκε και ασπάστηκε τον Ιγνάτιο στο κεφάλι, τραβώντας το χέρι του όταν πήγε να το φιλήσει ο νεαρός ασκητής. Ύστερα κάθισε στην πέτρα του. Μπήκε και ο Αγαθάγγελος, σοβαρός, και κάνοντας σε όλους μετάνοια, κάθισε κι αυτό σε μία πέτρα. Ο Ιγνάτιος παρατήρησε 2 μοναχούς που καθόταν δίπλα στην είσοδο και ήταν ακριβώς όμοιοι. Ήταν 2 δίδυμοι, νέοι στην ηλικία, που δεν τους είχε δει την προηγούμενη φορά. Κοσμάς και Δαμιανός τα ονόματά τους, όπως των Αγίων Αναργύρων. Έτσι τους προσφώνησε ο γέροντας Μάρκος, που μπήκε τελευταίος, όταν οι ίδιοι σηκώθηκαν και του έβαλαν μετάνοια. Τον ασκητή Μάρκο φάνηκαν να μην τον γνωρίζουν όλοι, γιατί δεν έρχεται στις συνάξεις παρά μόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Ακούστηκε μόνο σαν ψήθυρος από μερικά στόματα το όνομά του μόλις μπήκε. Σηκώθηκε και ο Ιγνάτιος και τον χαιρέτησε από μακριά, βάζοντας το χέρι στο στήθος και σκύβοντας με μετάνοια. Αυτός ανταπέδωσε και χαμογελαστός κάθισε σε μία πέτρα. Έκαναν μία δέηση για όσους έλειπαν, και ύστερα όρισαν 2 αδελφούς τους να πάνε στα ασκητήρια και να δουν αν χρειάζονται βοήθεια ή είναι και κοιμημένοι όσοι δεν ήρθαν, και να πράξουν τα δέοντα. Ο γέροντας Ονούφριος πήρε κατόπιν το λόγο και είπε φανερά τις σκέψεις που τον απασχολούσαν τον τελευταίο καιρό. Ζήτησε την γνώμη των γεροντάδων για την ιεροσύνη του Ιγνάτιου. Φάνηκαν όλοι να συμφωνούν. Ο επίσκοπος που θα κάνει τη χειροτονία είναι ένα θέμα, είπε. Δύσκολο να τον αναζητήσουμε έξω στον κόσμο, και πιο δύσκολο έπαε στην ερημιά. Οι καιροί είναι διαφορετικοί και δεν είναι όπως παλιά. Αν έχετε να δώσετε, πατέρες και αδελφοί μου, μία συμβουλή για αυτό το θέμα, παρακαλώ σας να την επείτε. Δεν μίλησε κανένας. Όλοι ήταν αμήλυτοι και σκεφτικοί. Σηκώθηκε μόνο ο γέροντας Μάρκος, που η μορφή του έμοιαζε με αγιογραφία, και κοιτάζοντας με μία εξεταστική ματιά έναν-έναν, είπε: «Με αξίωσε ο Θεός να γνωρίσω αδελφούς μας που ζουν σε τούτον τον τόπο και είναι σαν άγγελοι ένσαρκοι. Ξέρω 1-2 από αυτούς που δεν έρχονται στις συνάξεις, γιατί είναι μεταξύ ουρανού και γης. Μα και άλλοι που έρχονται είναι κρυφοί, και μόνο ο Θεός γνωρίζει πού έχουν κατορθώσει να φτάσουν. Το θέμα που έθιξε ο αδελφός μας ο Νούφριος νομίζω μπορεί να λυθεί μεταξύ μας». Όλοι γύρισαν και τον κοίταξαν απορριμμένοι.
Ο γέροντας ο Νούφριος δεν μίλησε. Ήξερε πως τώρα ίσως είναι η ώρα που περίμενε, η ώρα της θείας επεμβάσεως. «Πώς θα γίνει αυτό, αδελφέ μας?» ρώτησε ένας άλλος, λίγο νεότερος, με μαλλιά μαύρα και γένια λευκά. «Πάτερ Ιλαρίων, εσύ ήρθες από τον κόσμο και ήσουν ήδη ιερομόναχος, αν δεν κάνω λάθος». «Ναι, γέροντα», λέει αυτός, κοιτάζοντας τον ασκητή Μάρκο και σκύβοντας το κεφάλι. «Και κάποιοι άλλοι ήρθαν από τον κόσμο, γιατί είτε ο κόσμος δεν ήταν για αυτούς, είτε γιατί τους έδιωξε ο κόσμος. Υπάρχουν δύο που και ο κόσμος τους έδιωξε και δεν ήταν για τον κόσμο και συγκατένευσε ο Θεός να έρθουν στις ερημιές για να μην χαθούν στον κόσμο. Συγκατένευσε ο Θεός και για να διευκολύνουν θέματα σαν και αυτό που συζητούμε. Ο ένας είναι από τους λίγους που δεν έρχονται και είναι σε βαθύ γύρας. Ο άλλος, αν θέλει, ας κάνει προσευχή και ό,τι τον φωτίσει ο Θεός ας πράξει». Πολλοί δεν κατάλαβαν τα λόγια του ή τα κατάλαβαν αλλά δεν μίλησαν. Ο γέροντας ο Νούφριος, αν και δεν είπε τίποτα, κατάλαβε πολλά. Ήξερε μέσα του πως όλα όσα πρέπει θα γίνουν. Έφυγαν από τη σύναξη των ασκητών σαν τελείωσε και πήραν τον δρόμο για το μοναστήρι τους, αφού ο γέροντας μοίρασε τα τρόφιμα στους ασκητάδες και πήρε από μερικούς 5 μικρά πρόσφορα που του έδωσαν για τις λειτουργίες, άγνωστο πώς και πού τα είχαν βρει. Ο γέροντας, μόλις έφτασαν στο μοναστήρι, είπε να κάνουν προσευχή και να νηστέψουν μέχρι να ευδοκίσει ο Θεός να βρεθεί εκείνος ο αρχιερέας που θα μπορεί να κάνει λειτουργό στο θείο θυσιαστήριο τον Ιγνάτιο. Μόλις τελείωσε η πρώτη εβδομάδα της νηστείας τους και πριν τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής, φάνηκε στην είσοδο ο Αγαθάγγελος. «Καλώς τον αδελφό μας. Άντε να μας λειτουργήσει σήμερα», του είπε ο γέροντας μετά τους ασπασμούς και το καλωσόρισμα. «Ας είναι ευλογημένο», του είπε κάνοντας υπακοή. Κάθισαν στο ψαλτήρι οι δύο ένικοι της σπηλιάς και ο Αγαθάγγελος τέλεσε την Θεία Λειτουργία. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή όπως όλες τις φορές. Όποτε γινόταν λειτουργία στο κρυφό μοναστήρι ήταν σαν μια πρώτη φορά. Σαν να περνούσανε την πόρτα του παραδείσου με τα άρρητα και τα απερίγραπτα και να ήταν κάθε φορά καινούργια εμπειρία διαφορετικής αίσθησης από τις προηγούμενες που άφηνε για μέρες στην καρδιά του τη γλυκάδα της θείας επισκέψεως. Ίσως να επέτρεπε ο Θεός να δοκιμάσουν λίγο από την ανεκλάλητη χαρά του παραδείσου από αυτήν τη ζωή για να αντέχουν τις σκληρές δοκιμασίες του ασκητικού βίου τους. Μόλις τέλεψε, κάθισαν στο ταπεινό αρχονταρίκι και έφαγαν το παξιμάδι με τις ελιές και ήπιαν θυμάρι με φασκόμηλο. Ο γέροντας είπε στον Ιγνάτιο να φέρει λίγο τυρί στον φιλοξενούμενο, λέγοντάς του πως οι ίδιοι νηστεύουν. Και για να μην σκανδαλίσει, αφού ήταν Κυριακή που έχει κατάληση, είπε τον λόγο στον Αγαθάγγελο. Τότε αυτός μόλις άκουσε για ποιον λόγο νηστεύουν, σηκώθηκε και με δάκρυα που έτρεχαν ποτάμι αγκάλιασε τον γέρο ασκητή. Ώρα πολύ είχε ακουμπήσει το κεφάλι του στον ώμο του γέροντα, βγάζοντας λυγμούς και δάκρυα. Ατάραχος ο γερό Νούφριος περίμενε να δει τον λόγο των δακρύων. Ο Ιγνάτιος ήταν έτοιμος και αυτός να αρχίσει να κλαίει, βλέποντας όλη τη σκηνή και τους δύο γέροντες αγκαλιασμένους. Σήκωσε κάποια στιγμή το κεφάλι ο ασκητής, σαν στέρεψαν τα δάκρυα και κάθισε. Βλέποντας ύστερα στο κενό, χωρίς τα μικρά διαπεραστικά μα άκακά του μάτια να κοιτάξουν τους συνομιλητές του και άρχισε να μιλάει πρώτη φορά για τον εαυτό του. «Η οικογένειά μου ήταν οι γνωστοί φαναριώτες, Ταντανταλίδηδες. Ο πατέρας μου μετακόμισε από πολύ νωρίς και έγινε έμπορος στην Φιλιππούπολη. Ο θείος μου ήταν ο Ηλίας Ταντανταλίδης, καθηγητής της θεολογικής σχολής της Χάλκης, ποιητής και ψάλτης. Τον ονόμαζαν Αηδόνη του Βοσπόρου. Ξάδελφός μου είναι ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Ταντανταλίδης, πρώην Κοζάνης και τώρα Πισιδίας. Ορφάνεψα από μικρός
Κι έτσι με ανέλαβε ο θείος μου, ο καθηγητής, και μεγάλωσα στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασα στην θεολογική σχολή και έγινα μοναχός μόλις τελείωσα και στη συνέχεια ιεροδιάκονος και ιερομόναχος από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ. Ο ίδιος σε λίγα χρόνια με έκανε επίσκοπο και με έστειλε στη Βόρεια Θράκη, στο Καβακλή της Ανατολικής Ρωμιλίας. Οι Βούλγαροι όμως, που ήταν χειρότεροι από τους Οθωμανούς, μετά τη συνθήκη του Βερολίνου καταπάτησαν όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων και άρχισαν συστηματικές διώξεις. Τότε δολοφονήθηκε ο πατέρας μου. Καταλήφθηκαν οι εκκλησίες μας που τις πήραν Βούλγαροι ιερείς και έκαψαν την επισκοπή όπου ήμουν επίσκοπος. Ό,τι ιερό και όσιο υπήρχε το πήραν. Αναγκαστήκαμε και φύγαμε μαζί με αρκετούς κατοίκους για την Κωνσταντινούπολη. Εγώ δεν φορούσα καν ράσο. Ήταν όλα τα ιερατικά μου ρούχα καμένα. Δεν κατέβηκα στην πόλη, αλλά συνέχισα με πλοίο, κάνοντας μία στάση στο Άγιον Όρος. Εκεί με φιλοξένησαν για 3 μήνες και μου έδωσαν άμφια και ό,τι άλλο χρειαζόμουν. Έκανα και πολλές χειροτονίες. Ύστερα ήρθε επίσημα ένας άλλος δεσπότης. Έζησα για λίγο κοντά σε ένα Άγιο Γέροντα, τον Αλίπιο, που μου έδωσε την αγάπη για την ησυχαστική ζωή. Ο ίδιος είχε ένα υποτακτικό από την Κρήτη που μου μίλησε για τον Φαράγγι των Ασκητών. «Αν θες», μου είπε, «περισσότερη ησυχία, να πας στο Αγιοφάραγγο της Κρήτης». Βρήκα ένα πλοίο που κατέβαινε προς τον Πειραιά και από εκεί ένα άλλο με εθελοντές και πυρομαχικά για την Κρήτη. Αποβιβάστηκαν μαζί με μένα στους καλούς λιμένες, από όπου συνέχισα και ήρθα στον τόπο αυτό. Οι 2 μοναχοί της Πηλιάς τον άκουγαν εκστατικοί και περίμεναν τη συνέχεια. Εκείνος ζήτησε λίγο νερό. Σαν του το έφερε ο Ιγνάτιος, μόλις το ήπια συνέχισε. Ανέβηκα με λίγα εφόδια όσο μπορούσα να σηκώσω τις πλαγιές του Αγιοφάραγγου και εγκαταστάθηκα σε μία οπή στο κύλωμα ενός βράχου. Γνωρίστηκα με τους άλλους ασκητές και σε μία σύναξη της Πηλιάς μου έδωσαν σαν διακόνημα να έρχομαι σε επαφή και να είμαι σύνδεσμος με τα μοναστήρια της περιοχής κρυφά και φανερά. Τότε κατά θεία οικονομία σε γνώρισα γέροντα. Κι ύστερα, αφού ήρθε και ο αδελφός Ιγνάτιος, ερχόμουν συχνότερα σαν αδελφός της μονής πια, αφού την αγάπησα όπως και σας ιδιαιτέρως. Δεν είπα ποτέ πως είμαι αρχιερέας. Δεν ήθελα τιμές που ίσως δεν τις άξιζα. Μου έφτανε η τιμή να υπηρετώ τον Θεό στην ησυχία και να είμαι λειτουργός Του. Από τον Θεό όμως κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί. Όταν έλθει η ώρα όλα βγαίνουν στο φως. Ο ασκητής Μάρκος είναι από τους κρυφούς και αόρατους. Έχω όλη την περιοχή περπατήσει και όλα τα αστερούσια, δεν τον συνάντησα πουθενά. Θέλησε να έρθει στη σύναξη για να αποκαλύψει πρώτα σε μένα πως πρέπει να φανερωθώ. Ήρθα λοιπόν γεροντά μου σήμερα με σκοπό να σου το πω και μαθαίνω πως με νηστεία και προσευχή το ζήτησες από τον Θεό. Γι' αυτό έκλαψα, βλέποντας ακόμα μία φορά τη Θεία Επέμβαση. Όλα θα γίνουν αφού έτσι το θέλεις ο Θεός. Και ο Ιγνάτιος θα πάρει την ιεροσύνη και εσύ θα τον καμαρώνεις που θα ξεχωρίζει ανάμεσα στα πρόβατα του μεγάλου βοσκού του Χριστού μας. Αυτά είπε ο ασκητής και κατόπιν έβγαλε από μία εσωτερική τσέπη του ζωστικού του ένα χαρτί. Αφού το ξεδίπλωσε το έδωσε στον γέρο ασκητή λέγοντας «Αυτό το χαρτί αποδεικνύει το αληθές των λόγων μου αδελφοί μου». Σηκώθηκε ο γερονούφριος και έβαλε μετάνοια και φίλησε το χέρι του αγαθάγγελου, καθώς τώρα μπροστά του είχε έναν αρχιερέα. Ο αγαθάγγελος τον αγκάλιασε, φιλώντας τον σταυρωτά. Το ίδιο έκανε και ο Ιγνάτιος.

Τα παντρολογήματα του Μανολιού. Πέρασε πολύς καιρός από τότε που ο Μανολιός άρχισε να εργάζεται στο καφενείο του καπετάνου Δημήτρη. Τώρα πια δεν θα το έλεγες καφενείο, αλλά θέατρο που κάθε μέρα πεζόταν διαφορετική κωμωδία. Έτσι οι χωριανοί, πίνοντας ένα καφέ ή μία ρακίδη, ασκέδαζαν μέχρι δακρύων. Οι καρέκλες και τα τραπέζια πλέον δεν έφταναν και γι' αυτό είχε στηθεί μία παλιά μακρόστενη πόρτα με δύο πρόχειρα στηρίγματα μέχρι να έρθουν καινούρια. Είχε προσθέσει και στην επιγραφή που υπήρχε στην πόρτα κάτω από τη λέξη καφενείων και τις λέξεις «ο κοντός» και «ο ψηλός», αφού ο ίδιος ήταν κοντός και ο καπετανοδημήτρης διπλάσιος στο ύψος. Η φήμη του είχε φτάσει και στα διπλανά χωριά και έβλεπε κανείς ξενοχωριανούς πέραν των ντόπιων να περιμένουν εκτός από την παραγγελία τους να τους σερβίρει και μία μαντινάδα διανθισμένη με το μοναδικό του χιούμορο γραφικός νέος. Ο παπάς και τα αδέλφια όταν τον συναντούσαν ένα πράγμα τους θύμιζε συνέχεια, να του βρουν μία καλή νύφη όπως του είχαν υποσχεθεί. «Αλλιώς θα μολάρω για το λασίθι», τους έλεγε. Ο ιερωμένος είχε κάποια υπόψη του και πιεζόμενος από τον λόγο του Μανολιού, αφού τον θεωρούσε ικανό να πραγματοποιήσει την απειλή του και θα μένανε οι χωριανοί χωρίς διασκέδαση, έβαλε μπροστά το σχέδιο που είχε στο μυαλό του. Στο χωριό Σίβας, λίγο πιο πάνω από το Πετροκεφάλι, ζούσε μία φτωχή χείρα με την κόρη της. Πολλές φορές τους φρόντιζε πηγαίνοντάς τους στα αναγκαία και οι ίδιες τον θεωρούσαν ευεργέτη τους. Τη χείρα τη λέγανε Παρασκευή και την κόρη της Μαριό. Η Μαριό είχε περάσει προπολού την ηλικία που παντρεύονταν οι περισσότερες, αφού νύφη χωρίς πρίκα δύσκολα έβρισκε γαμπρό. Ήταν πέραν του δέοντος ψηλή και δεν θα την έλεγες όμορφη, αλλά ούτε και άσχημη. Σκεφτόταν να την προξενέψει στον Μανώλη, αλλά είχε ενδιασμούς γιατί ήταν ψηλή και αυτός κοντός και κακοτερένιος, όπως λένε στα μέρη του, δηλαδή αδύναμος και λίγο κεχεκτικός. Αλλά πάλι ήξερε ζευγάρια που είχαν αυτές τις διαφορές και έζησαν αρμονικά και με πολύ αγάπη σε όλη τους τη ζωή. Άλλωστε τα αντίθετα έλκονται, όπως λένε, σκέφτηκε. Έτσι πρώτα το είπε στον υποψήφιο, του περιέγραψε πως ήταν η κοπελιά και αυτός από τον ενθουσιασμό του, εκτός από το χέρι του, άρχισε να τον φυλάει και στα μάγουλα. «Ε μάμπρε Μανώλη, τόση να είναι η κάψα σου να παντρευτείς», του είπε γελώντας. «Θέλω κι εγώ το ορφανό γυναίκα να αποκτήσω και από γόνους μπόλικους στον κόσμο να αφήσω», του λέει και κάνει τώρα τον ίδιο τον παπά να τον φιλήσει στο μεγάλο κεφάλι του. Τώρα δεν έμενε παρά να πάει και στις δύο γυναίκες και ό,τι ήθελε προκύψει. Μία και δύο καταφθάνει στο σπίτι της χείρας. Τον περιέγραψε με τα μελανότερα χρώματα ως προς την εξωτερική όψη του, αλλά με τα θερμότερα ως προς τα υπόλοιπα χαρίσματά του. «Έχει καλή δουλειά, είναι χωρατατζής, καλόβολος, θαρώ θα περάσεις καλά κόρη μου μαζί του». Στο τέλος μάλιστα τους είπε πως πολέμησε στις Αρχάνες και γύρισε με γαλόνια στο χωριό. Οι γυναίκες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Η μάνα, αν και φτωχή και χωρίς τον ηλιομήρα όπως λένε, δεν πίεσε την κόρη της. «Αποφάσισε εσύ, παιδί μου», της είπε. Η Μαριό κοίταξε τον παπά με μία απελπισμένη ματιά.

δεν ήξερε τι να πει, δεν είχε αποφασίσει τι ακριβώς θέλει. Ο ιερωμένος, για να τις βγάλει από τη δύσκολη θέση, πρότεινε να φέρει τον Μανώλη στο σπίτι τους τις προσεχείς ημέρες και αν η ματιά τους θα ήταν θετική, να προχωρήσουν. Έτσι συμφώνησαν και ο παπάς έφυγε λίγο προβληματισμένος αν θα είχε αίσιο τέλος το εγχείρημά του αυτό. Και ύστερα σκέφτηκε κάτι και χαμογέλασε μουρμουρίζοντας τον εαυτό του. «Αφού ευλογημένε κατέχεις τη λύση για όλα, για να σκάς, προσευχή στον Κύριο και όλα θα γεννούνε όπως πρέπει». Και ευχαριστημένος άρχισε να ψάλλει μόλις ανέβηκε στο μουλάρι για την επιστροφή. «Των συνάναρχων λόγων, πατρί και πνεύματι». Ο Μιχάλης εν το μεταξύ είχε αρχίσει να διδάσκει στο σχολείο της Πόμπιας. Ο δάσκαλος ήταν ενθουσιασμένος με την επιμέλεια και την κατάρτιση του πρώην μαθητή του. Άρχισε τώρα να διδάσκει και στο σχολαρχείο, αφού ο Μιχάλης στο σχολείο τον αντικαθιστούσε στα περισσότερα μαθήματα. Το σχολαρχείο ήταν το μοναδικό που υπήρχε στην περιοχή της Μεσαράς και όλο και περισσότερα παιδιά έρχονταν κάθε χρόνο για φίτηση. Εκεί διευθυντής ήταν ο Κουτσάκης, ο δάσκαλος που είχε προμηθεύσει άλογα και όπλα τους αδελφούς. Όλα λοιπόν πήγαιναν καλά στον τομέα αυτό. Έτσι ο Παπαγιάννης δεν άργησε να γνωρίσει και τους γονείς της αγαπημένης του γιού του. Ο δάσκαλος και παπάς του χωριού είχε κάνει καλή δουλειά, λέγοντας καλά λόγια, μα και ο ίδιος είχε μεγάλη εκτίμηση στους κατοίκους, όπως και σε όλη τη Μεσαρά. Έτσι, ο Μενέλαος Τσαφαντάκης, ο πατέρας της, μα και όλο της το σόι που ήταν μεγάλο και ξεχωριστό, δεν έφεραν αντίρρηση στο προξενιό αφού υπήρχε στη μέση και έρωτας μεγάλος από παλιά. Ως προς το ζήτημα αυτό, όλα θα είχαν ένα καλό τέλος. Αν κατάφερνε και ο Μανώλης να ταιριάξει με εκείνη που του προξένευε ο Παπαγιάννης. Ο παπάς δεν άφησε να περάσει πολύ καιρός και τις επόμενες μέρες πήρε τον Μανώλη και πήγαν στις δύο γυναίκες. Προηγουμένως είχαν αγοράσει ένα δαχτυλίδι να το δώσει στην κόρη της Χήρας αν όλα θα πήγαιναν καλά. Του έδωσε μερικές συμβουλές να μην πολύ ανοίγει το στόμα του, μα να λέει μόνο τα απαραίτητα. Σαν πέρασαν στο μικρό και φτωχό του σπίτι, ο Μανώλης κρατούσε διάφορα τρόφιμα από το μαγαζί και τα έδωσε στη Χήρα. Στην υποψήφια πρόσφερε ένα μπουκέτο από όμορφα τριαντάφυλλα που ο παπάς είχε κόψει από τους μπαξέδες του χωριού. Οι δύο γυναίκες είχαν το βλέμμα χαμηλωμένο, μα έριχναν και κρυφές ματιές στον Μανολιό. Αφού κάθισαν, δεν μιλούσε κανένας. Ο παπάς, βλέποντας την αμηχανία τους, πήγε κάτι να πει για τη ζέστη της ημέρας. Μα ο Μανολιός τον πρόλαβε και σαν να τον φώτισε ο Θεός, τους είπε: «Κατέχω πως δεν είμαι δα και ο ομορφότερος άντρας που υπάρχει, μα η ομορφιά του καθενός είναι μέσα του μαθές. Αν πει η Μαριό πως με θέλει, θα με κάνει ευτυχισμένο και εγώ τσι υπόσχομαι πως τα χίλιατζι δεν θα τα δείτε σουφρωμένα ποτέ. Πάντα θα είναι γελαστά». Αυτά είπε ο απίθανος Μανώλης και επειδή συγκινήθηκε από τα ίδια του τα λόγια, σκούπισε ένα δάκρυ που κύλησε στο μάγουλο. Το ίδιο έκανε και ο παπάς ακουγοντάς τον. Οι γυναίκες είδαν την καλοσύνη και την ευαισθησία του υποψήφιου γαμπρού και μέσα τους ό,τι αρνητικό είχαν έφυγε μονομιάς. Η ομορφιά της ψυχής του σκέπασε την ασχήμια του σώματος. «Μανώλη μου αρέσεις», του είπε η Μαριό και έκανε τον νέο να αστράψουν τα μάτια του. Εκείνος σηκώθηκε και της είπε ξεψυχισμένα: «Και μένα μ' αρέσεις». Και βγάζοντας το δαχτυλίδι, της το έβαλε στο δάχτυλο. «Άντε να ζήσετε και καλούς απογόνους», φώναξε δυνατά ο παπάς ενθουσιασμένος. «Να ζήσετε, παιδιά μου», είπε και η Χήρα συγκινημένη, καθώς ο Μανώλης της φιλούσε το χέρι. «Πάει κι αυτό», είπε ο Παπαγιάννης, τρίβοντας τα χέρια του μόλις έφυγαν. «Αν δεν ήμουνε παπάς, θα ήμουν ο πιο καλός προξενητής που θα έβγανε ποτέ η Κρήτη».

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Λιθανάγλυφα. Κρίνη, έτος 1735, Μονή Ιβύρων, Μάρμαρο. Η Κρίνη είναι διαμερφωμένη σε δύο επίπεδα. Το βαθύτερο φέρει παράσταση λεγενόμπρικου επιεδράν. Από τα ανοίγματα του μπρικιού βλασταίνουν κλαδιά και άνθη. Η όλη παράσταση είναι τοποθετημένη εντός πλαισίου που απολύγει σε ισλαμικό τόξο, έχοντας τη βάση του τον γκρουνό και εξωτερικά ελικοειδή διάκοσμο. Το δεύτερο επίπεδο περιβάλλει το πρώτο με δύο ροδινούς κίονες και με υπερκείμενο τόξο διπλής καμπύλης. Το υπόλοιπο καλύπτεται με πυκνούς φυτικούς πλοχμούς. Αναπτυσσόμενο προς τα επάνω, εικονίζει επί ορθογονικής πλάκας ολόσωμους αγγέλους κατενόπιον να ανοίγουν ηλιτάριο με την επιγραφή «Νύψον ανομήματα, μη μόναν όψη». Παράλληλα, στρέφουν με επισκοπική μήτρα δικέφαλο αετό με ανοιχτές φτερούγες που κρατά βασιλικά σύμβολα, σκύπτρο και σφαίρα και περιβάλλεται από είδος ημικεκλικής δόξας, ενώ η ουρά του διαχωρίζει την υποκείμενη κορνίζα και την επαυτής επιγραφή σε δύο τμήματα των τριών στίχων το καθένα. Ιρός Ναθαναήλ προηγούμενος Ξιβερίων, ανήρ άδωλος ως τούμπαλε ο Ισραηλίτης, εξπολίδος Σμύρνης, μονής αρίστης πατέρων Ιβύρων, μνημοσύνου χάριν καθαρό, 1735. Το σύνολο του επιπέδου περιβάλλεται από διπλό πλαίσιο, ένα εσωτερικό κροσωτό με σχηματοποιημένους καρπούς και ένα εξωτερικό με φυλόσχημα εντός τεπτόμενων τοξιλίων. Τέλος, η ανοδομή της Κρίνης από προεξεχέων ανεξάρτητο μάρμαρο εικονίζει στο κέντρο χερουβίμ και στις γωνίες ίδιους με ανθρώπινη μορφή. Στο επάνω μέρος της φέρει κορνίζα με συνεχόμενους σταυρούς, ενώ στο κάτω διάτριτη δαντέλωση. Πρόκειται για περίτεχνη κατασκευή με αξιοσημείωτη συνθετική σύλληψη, κυριαρχημένη από το φόβο του κενού, ώστε να καλύπτεται κάθε επιφάνεια. Οι έντονες ισλαμικές επιρροές του κάτω τμήματος με τους φυτικούς πλοχμούς και το ανθοφόρο μπρίκι, θέμα γνωστό από τα υπερώτικα χρωματικά κεντήματα, αλλά και τα σκυριανά, ανταμώνουν και εμψυχώνονται με τα παραδοσιακά και θρησκευτικά θέματα του επάνω τμήματος και της ανοδομής. Από τις εικονιζόμενες παραστάσεις ας σημειωθεί για το δικέφαλο αετό ότι μέσα στην πολυσημεία των συμβολισμών του το γεγονός ότι εδώ στέφεται από αγγέλους παρέχει ένα παράδειγμα της λόγιας ερμηνείας των δύο φύσεων του Χριστού. Ανάλογο συμβολισμό εκφράζουν σε άλλα λιθανάγλυφα τα φωτοστέφανα που περιβάλλουν τις δύο κεφαλές, όπως στα καθολικά των μονών Ξηροποτάμου, εξωτερικά θωράκια 1763 και Ξενοφόντος, εντυχισμένη πλάκα 1819. Οι άγγελοι εξάλλου, παράλληλα με τον εδώ λατρευτικό τους χαρακτήρα, δεν αποστερούνται, όπως άλλωστε και το χερουβίμ της ανοδομής, ούτε τη φυλακτική, ούτε την αποτρεπτική τους δύναμη ως υπερφυσικών φρουρών της βρύσης. Τέλος, η προσωποποίηση του ίδιου στη λαϊκή τέχνη,
συμφωνεί με τις αντίστοιχες δοξασίες που τον θεωρούν όν με ανθρώπινες συνήθειες, ενώ το ακτινοτόφωτο στέφανό του υπενθυμίζει αρχαίες ηλιακές θεότητες.

Ανάγλυφη πλάκα, έτος 1781, πρωτάτου, μάρμαρο, εργαστήριο νησιώτικο. Η πλάκα είναι εντυχισμένη στο κοδωνοστάσιο του πρωτάτου, εντός πλαισίου που απολύγει σε οξυκόρυφο δυτικό τόξο, εικονίζεται δικέφαλος αετός με φτερούγες κατεχμήν, εστεμένους με στέματα κρινοφόρα και με κενό οοειδές μετάλλιο αντισώματος. Στο δεξί του πόδι κρατά την αυτοκρατορική σφαίρα, σύμβολο γεμονικό όπως και το στέμα, και στο αριστερό δύο κλειδιά περασμένα σε κρίκου. Επάνω στους δύο λαιμούς πατά τρίτο στέμα με υπερμεγέθη σταυρό. Ο δικέφαλος αετός είναι σύμβολο πολυσήμαντο, αποτρεπτικό, ηγεμονικό, εθνικό, θρησκευτικό, εραλδικό. Στο Άγιον Όρος ο κυρίαρχος συμβολισμός του είναι ο εθνικός, ηγεμονικός και ο θρησκευτικός. Υπόμνηση του πάντοτε παρόντος Βυζαντίου. Στον εξεταζόμενο εδώ δικέφαλο, τα δυτικότροπα στοιχεία παραπέμπουν σε εργαστήριο του νησιωτικού χώρου, όπου οι δυτικές επιρροές είναι εντονότερες από τον υπηρωτικό. Ειδικότερα, το ενίδι ψευδοθυρεού μετάλλιο σώμα και οι επάλληλες κυματοειδείς γλυφές με τις οποίες αποδίδονται τα φτερά και η ουρά παρουσιάζουν έκδηλη αντιστοιχία με ανάλογη παράσταση σε μαρμάρινο θεράκιο τέμπλου του 1780 στον Άγιο Ταξιάρχη Αμονακλειού Άνδρου. Η χρονολογία εκείνη συμφωνεί με αυτή της ανοικοδόμησης του καμπαναριού του πρωτάτου το 1781. Φαίνεται ότι και τα δύο ανάγλυφα ακολουθούν το ίδιο τυπικό εραλδικό πρότυπο. Ωστόσο, ο εθνικός και ο θρησκευτικός συμβολισμός υπησέρχονται και εδώ υπό άλλη μορφή. Ο πρώτος με τα κλειδιά στα νύχια του αετού που συμβολίζουν την ίδια τη βασιλεύουσα κατά το δημοτικό τραγούδι «Η πόλη είναι το κλειδί όλης της οικουμένης και περιμένουν μία μέρα να ανοίξουν και πάλι». Ο δεύτερος με την παρουσία των σχηματοποιημένων εξαπτέρυγων της κορυφής που έχουν ταυτόχρονα λατρευτική και φυλακτική σημασία. Φιάλι και περιστήλιο έτος 1763 ή 1778 και 1783 αντίστοιχα, μονή ξηροποτάμου, μάρμαρο, εργαστήριο Χίου. Φιάλι αγιασμού των υδάτων με περιστήλιο συνήθις στο Άγιον Όρος. Την εντός του περιστήλιου κυρίως φιάλι, λεκάνη, από κόκκινο μάρμαρο, την έφερε όπως ανεφέρεται από τυχείο ο Λόγιος Μοναχός Κεσάριος Δαπόντες γύρω στα 1763 κατά την ανέγερση του σημερινού καθολικού της Μονής. Φέρει στο κέντρο αναβρητήριο με φυτικούς καρπούς σε δύο επίπεδα και σε κυκλική διάταξη πάνω σε τετράγωνη βάση. Περιμετρικά της λεκάνης αναπτύσσεται έμετρη κεφαλαιογράμματη επιγραφή σε συνεχή γραμμή, της οποίας τα ημιστήχια χωρίζονται με τελείες ποίημα ευτράπελο του Κεσαρίου Δαπόντε. Σιώτησα ή με σιώτησα, τι με ροντάς παπά μου, για τούτο είμαι ο στορής, εύμορφη δέσποτά μου. Θυγάτηρ Κεσαρίου δε, Δαπόντε γέροντά μου, και με έφερες να κάθομαι εις το χληροποτά μου.
για να θωρούν να επαινούν την ωραιότητά μου. Λέγεται δε αν ερωτάς, φιάλι το όνομά μου. Η χρονολόγηση της επιγραφής το 1778 σημαίνει ή ότι ο Δαπώντες έφερε τη φιάλη τότε ή ότι η χάραξη έγινε μεταγενέστερα. Λίγο αργότερα το 1783 αναγέρθηκε και το περιστήλιο με δαπάνη του Σεραφείμ Κεφαλινιαίου σύμφωνα με την επιγραφή ενός εκ των θωρακίων του. Γέρθη και οικοδομήθη η παρούσα αυτή η κτήσης της φιάλης εκ θεμελίου διειδίων εξόδων και δαπάνης του μακαρίτου παπά Σεραφείμ Κεφαλινίου. Αποτελείται από διπλές περιμετρικές βαθμίδες, μαρμάρινο δάπεδο, 8 κύονες και 6 θωράκια διπλής γλυφής στην εξωτερική και στην εσωτερική του σόψη με 2 ανοίγματα. Υπεράνω των κυώνων η κατασκευή συνεχίζεται με 8 κτιστά ή αλόφρακτα τόξα και ημισφαιρικό σκέπαστρο, ζωγραφισμένο εσωτερικά με παραστάσεις σχετικές με το βάπτισμα και με τον αγιασμό των υδάτων. Από τα 8 διάστηλα του περιστηλίου, τα 2 παραμένουν ανοιχτά αντιπύλης, ενώ τα άλλα 6 φράζονται από διπλής γλυφής θωράκια διαστάσεων 70 επί 100 εκατοστών με βάσεις και γύσα. Από τις εξωτερικές όψεις των θωρακίων, οι 2 κοσμούνται με εσόγλυφο ρόμβο και πλαίσιο από λιψοειδή σχήματα ή φυλόσχημα αντίστοιχα. 2 άλλες όμοιες μεταξύ τους φέρουν διπλό συνεχόμενο ρόμβο εν μέσω μπαρόκ διακόσμου, ενώ στην 5η είναι σκαλισμένη η επιγραφή, η αναφερόμενη στην κατασκευή του περιστηλίου 1783 εντός 2 πλαισίων και με περιβάλλοντα φυτικό διάκοσμο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξωτερική όψη του 6ου θωρακίου, αριστερά της δυτικής εισόδου, που αποτελεί προσπάθεια ρεαλιστικής απεικόνησης του συγκροτήματος της μονής σε χαμηλό πρόστυπο ανάγλυφο. Αποδίδονται τα προπήλαια, η αυλή, το καθολικό, τα εντός και εκτός της μονής παρεκκλήσια, το καμπαναριό, η τράπεζα, το σκευοφυλάκιο, η ίδια η φιάλη, τα κελιά, οι καλλιέργειες και άλλα σε λαϊκό ζωγραφικό ύφος. Ο διάκοσμος του θωρακίου αποτελεί παράδειγμα ένταξης βυζαντινών και παραδοσιακών θεμάτων στον μπαρόκ, όπως αυτό επικρατεί στην Ελλάδα στα τέλη του 18ου αιώνα. Κεντρικό στοιχείο της σύνθεσης είναι το θέμα της τοξοστοιχίας, τόξα επικοινωνίσκων που εδώ διαιρούν το θωράκιο σε 2 ίσα τμήματα, γνωστό βυζαντινό και μεταβυζαντινό στοιχείο, τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στη λιθογλυπτική. Εδώ επαναλαμβάνεται, αφού όμως τα βυζαντινά ημικυκλικά τόξα αντικατασταθούν με τα ιδιαίτερα διαδεδομένα της εποχής αυτής στα νησιά του Αιγαίου σπαστά μπαρόκ αψιδώματα. Στην κορυφή του κεντρικού κιονίσκου τοποθετείται ο οειδής ψευδοθυρεός με καταφιένια. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για την παράσταση την οποία στεγάζει το αριστερό τόξο. Γλάστρα, ποτήριο και επάνω αντοπάπουγια που ραμφίζουν τσαμπίστα φύλλη. Το θέμα με αρχαία ανατολική αφετηρία το δέντρο της ζωής αποτελεί για τη βυζαντινή τέχνη συμβολισμό της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ υιοθετείται όχι μόνο θεματολογικά αλλά εν μέρη και μορφολογικά σε μία όμως μπαρόκ προοπτική με καρπούς και φυλώματα που εκφύονται από το ποτήριο και αναπτύσσονται προς τα κάτω.
Με ανάλογη, πυκνή υπερφόρτωση καλύπτεται και ο χώρος κάτω από το δεξιό αψίδωμα. Εικονίζονται άνθοι που προβάλλουν την πίσω όψη τους, τους κάλικες, εντός καρδιόσχημου ανθοδοχείου με δύο λαβές πάνω σε δυτικό τροπό έπιπλου. Όμοιες επιδράσεις ενσωματώνουν και τα άλλα δύο εσωτερικά ανάγλυφα της βόρειας πλευράς της φιάλης. Στο ένα, κεντρικό θέμα είναι η βάπτιση του Χριστού, υπεράνω ανθοδοχείου με πτυχωτά υφάσματα, ενώ στις τέσσερις γωνίες καταλαμβάνουν τα ζώα σύμβολα των Ευαγγελιστών, μέσα σε ταινιωτούς κύκλους συνδεδεμένους ανά δύο με κρίκους. Το άλλο εικονίζει ψευδοθυρεό μετάλλιο σε πλάγια θέση με καταφιένια.

Ανάγλυφη πλάκα, έτος 1820, μονή Αγίου Παύλου, Μάρμαρο, εργαστήριο Τίνου. Από τις πιο αγαπητές παραστάσεις Αγίων είναι αυτή του καβαλάρη και δρακοκτόνου Άι Γιώργη. Το θέμα της δρακοκτονίας, όμοιου προς ανάλογα αρχαία θέματα, συμβολίζει τη νίκη του φωτός κατά του σκότους, καθώς μάλιστα στη χριστιανική παράδοση ο δράκοντας ταυτίζεται με τον διάβολο. Η παράσταση επομένως έχει εκτός των άλλων σαφή αποτρεπτικό χαρακτήρα. Εικονογραφεί το γνωστό δημοτικό τραγούδι που αφηγείται πως ο Άγιος Γεώργιος σκότωσε το θεριό της πηγής και έσωσε από τα δόντια του τη βασιλοπούλα. Στη δημοσιευμένη πλάκα ο Άγιος, καλπάζοντας και σε στάση υπεροχής, λογχίζει τον ήδη καταπτωημένο δράκοντα. Μπροστά στα πόδια του αλόγου η βασιλοπούλα απομακρύνεται έντρομη. Αν και κατά τα ισχύοντα στη λαϊκή εικονογραφία παριστάνεται κατενόπιον, η κίνηση που επιχειρείται να δηλωθεί με την αποστροφή των χεριών στη κάψη του γόνατος και στο πέπλο της που ανεμίζει. Στην επάνω δεξιά γωνία το χέρι του Θεού σε νεφέλη ευλογεί ενισχύοντας τον Άγιο όπως σε αφιερωτικές εικόνες. Επιγραφή: ο Άγιος Γεώργιος. Η πλάκα αυτή της μονής του Αγίου Παύλου είναι μία από τις πολλές τις εντυχισμένες ψηλά στις εξωτερικές όψεις του καθολικού και του καμπαναριού. Όλες έχουν κατασκευαστεί από το ίδιο εργαστήριο γύρω στα 1820, όπως αναγράφεται σε μία από αυτές στο Κωδανοστάσιο. 1820 Αυγούστου 28. Αργότερα, όταν περατώθηκε το καθολικό 1839-1844, εντυχίστηκαν εκεί σε δεύτερη χρήση. Ο εικονογραφικός τύπος της πλάκας παραπέμπει ασφαλώς σε χαρακτικά πρότυπα της εποχής. Η ύπαρξη όμως όμοιας ακριβώς παράστασης στο κτικάδο της Τίνου 1823 και στη Μονή Ξενοφόντος, θωράκιο στην νότια όψη του καθολικού 1819 από την Ιακό Εργαστήριο, επιβεβαιώνει την παρουσία των Τινιακών Μαρμαράδων και στη Μονή του Αγίου Παύλου, στους οποίους πιθανότατα οφείλονται όλα τα λιθανάγλυφα της Μονής μεταξύ του 1816 και του 1821, όπως και άλλα στοιχεία συμμαρτυρούν.

Ανάγλυφη πλάκα, έτος 1844, Μονή Αγίου Παύλου, Μάρμαρο, εργαστήριο Ζαχαρία Φιλιππότη, Τίνος. Πρόκειται για την κτητορική επιγραφή του Καθολικού της Μονής, το οποίο ανήγειρε το 1839-1844, ο τινιακός εμπειρικός αρχιτέκτονας και μαρμαρογλύπτης Ζαχαρίας Φιλιππότης, πατέρας του μεγάλου νεοέλληνα γλύπτη Δημητρίου Φιλιππότη. Η επιγραφή επί ηλιταρίου διπλωμένου στις άκρες επιμελώς αναφέρει: «Το στερέωμα των επισήπ επιθότων, στερέωσον Κύριε την Εκκλησίαν, είναι εκτίσω το τιμίο σου αίματι, τη 23η Απριλίου 1839, συνδρομής Σοφρονίου Αρχιμανδρίτου Κεφαλινέου, ετέθη εν θάδε ο πρώτος θεμέλιος του ιερού τούτου ναού, τη αυτή ημέρα, συνεκροτήθη ιερός σύλλογος και εστερεώθη ο κοινοβιακός τύπος, εξαίων το σέλας των φαϊνοτάτων σου μαρμαριγών Κύριε, 1844 Απριλίου 23, καθηγουμένου Σοφρονίου Αρχιμανδρίτου Καλλιγά». Πάνω από το ηλιτάριο υψώνεται ο σταυρός του Κυρίου επί του Γολγοθά. Είναι κοσμημένος με στεφάνι ανθέων, ενώ από τη βάση του φύονται λουλούδια. Σύμφωνα με αγιολογικά κείμενα, συμφωνίζοντας το ξύλο της ζωής, το δέντρο του Παραδείσου. Θαμμένος στον Γολγοθά, εικονίζεται το κρανίο του Αδάμ που κατά την παράδοση ποτίστηκε με το αίμα του Χριστού, γενόμενο τύπος της απολύτρωσης των απαιώνους νεκρών. Το αίμα, επιζωγραφημένο, κατέρχεται από τη βάση του Σταυρού και περιβάλλει το κρανίο. Στο επάνω τμήμα της σύθεσης ο Σταυρός παραστέκεται από τρία εκατέρωθεν χερουβίμ και στις γωνίες από το γνωστό θέμα «Η σελήνη και ο ήλιος που εσκοτίστη κατά τη Σταύρωση». Το σύνολο περιτρέχεται από περίτεκνο πλαίσιο με κορδέλες και άνθη. Αν και το ανάγλυφο δεν φέρει υπογραφή, πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο ότι έγινε από τον ίδιο τον αρχιτέκτονα. Τεχνικές και μορφολογικές λεπτομέρειες, όπως η απόδοση των βράχων του Γολγοθά, οι σφίκες στερέωσης του Σταυρού, ο τύπος των προσώπων και άλλα, το συνδέουν με ένα άλλο δικό του ενυπόγραφο του 1841 στη Μυρτιδιώτισσα Κυθήρων. Παράλληλα, το βαθύ σκάλισμα και η ισορροπία της σύνθεσης αναδεικνύουν τον Ζαχαρία Φιλιππότη ως εξίσου ικανό μαρμαρογλύπτη όσο και εμπειρικό αρχιτέκτονα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ρώτησαν κάποτε το γέροντα Παΐσιον, του είπαν «Γέροντα, η Παρισία από πού προέρχεται?» Παρισία, όπως ξέρετε, σημαίνει το να λέει κανείς με θάρρος τη γνώμη του. Εκείνος λοιπόν απάντησε «Η Παρισία είναι ανέδεια και διώχει μακριά το φόβο του Θεού σαν το καπνό που βάζουμε στις μέλισσες για να απομακρυνθούν από την κυψέλη».
1: Αφού η Παρισία διώχνει μακριά το φόβο του Θεού, δηλαδή το σεβασμό στο Θεό, πώς εμείς μπορούμε να αποφεύγουμε την Παρισία?
0: Χρειάζεται πολύ ταπείνωση. Να νιώθουμε τον εαυτό μας πιο κάτω από όλους. Η Παρισία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του χριστιανού, γιατί διώχνει την ευλάβεια. Συνήθως μετά την Παρισία έρχεται η ανταρσία. Ακολουθεί μετά η αναισθησία και η αδιαφορία για τις μικρές αμαρτίες, τις οποίες σιγά σιγά συνηθίζει κανείς και τις βλέπει μετά φυσιολογικές. Υπάρχει λοιπόν ταπείνωση στο χριστιανό? Αν ναι, τότε δεν υπάρχει Παρισία. Αυτόν που περήφανα λέει το λογισμό του και νομίζει ότι τα ξέρει όλα, δεν θα τον χαριτώσει ο Θεός και δεν θα κάνει ποτέ προκοπή.
1: Να συμπεράνουμε δηλαδή, κύριε Ζιάννη, ότι αφού η Παρισία είναι ανέδεια που διώχνει μακριά το φόβο του Θεού, εμείς χρειάζεται να έχουμε συστολή όταν μιλάμε για το Θεό ή απευθυνόμαστε σε μεγαλύτερους μας.
0: Συστολή, κυρία Ολυμπία, σημαίνει το να ντρέπεται κάποιος, σημαίνει τη σεμνή διστακτικότητα. Αν λείψει η συστολή, ο σεβασμός δηλαδή, φτάνουμε στην Παρισία, στην ανέδεια, και ακούς μετά την κοπέλα να είναι ξαπλωμένη και να λέει «Μάνα, φέρε μου ένα ποτήρι νερό, κοίταξε κρύο να είναι». «Α, δεν είναι κρύο», λέει η μάνα, «κρύο σου είπα να μου φέρεις». Έτσι ξεκινούν και φτάνουν ύστερα να λένε «Και γιατί η γυναίκα να φοβάται τον άντρα?» Μέσα στο φόβο όμως υπάρχει ο σεβασμός και μέσα στο σεβασμό υπάρχει η αγάπη. Κάτι που το σέβομαι το αγαπώ κιόλας και κάτι που το αγαπώ το σέβομαι. Η γυναίκα να σέβεται τον άντρα, ο άντρας να αγαπά τη γυναίκα. Αλλά τώρα ισοπεδώνουν τα πάντα και διαλύονται μετά οι οικογένειες, γιατί πιάνουν το Ευαγγέλιο ανάποδα. Αν δεν έχεις αγάπη από τον άλλο, ένα ποτήρι νερό αν του ζητήσεις, μην περιμένεις να στο φέρει. Όταν κανείς σέβεται τον άλλο, τον ίδιο τον εαυτό του σέβεται, αλλά τον εαυτό του δεν τον υπολογίζει. Ο σεβασμός προς τον άλλο έχει φιλότιμο, ενώ όταν προσέχει κανείς τον εαυτό του, αυτό δεν έχει φιλότιμο.
1: Όταν μερικοί φτάνουν να κρίνουν ακόμα και το Θεό ή τους πάντες και τα πάντα, αυτό είναι σεβασμός, εμπεριέχει φιλότιμο?
0: Όχι βέβαια. Αυτό είναι το πνεύμα της εποχής. Τώρα δεν φτάνει που κρίνουν τους λαϊκούς, όλους τους πολιτικούς και τους εκκλησιαστικούς, αλλά κρίνουν και αγίους και φτάνουν να κρίνουν ακόμη και το Θεό. Ο Θεός, λένε, στο τάδε θέμα έτσι έπρεπε να ενεργήσει. Δεν ενήργησε σωστά. Αυτό ο Θεός δεν έπρεπε να το κάνει. Ακούς κουβέντα? Βρε παιδί μου, εσύ θα πεις «Γιατί, λέω τη γνώμη μου», σου λέει, και δεν καταλαβαίνει πόση ανέδεια έχει αυτό. Το κοσμικό πνεύμα έχει καταστρέψει πολλά καλά πράγματα. Προχωράει το κακό σε άσχημη κατάσταση, σε βλασφημία. Ήρθε μια φορά στο καλύβι, λέει ο γέροντας, ήρθε μια φορά ένας και μου λέει «Ο Θεός δεν έπρεπε αυτό να το κάνει έτσι». «Εσύ», του λέω, «μπορείς να κρατήσεις μια πετρούλα στον αέρα?» Αυτά τα αστέρια που βλέπεις δεν είναι μπύλες που γυαλίζουν. Είναι ολόκληροι όγκοι που κινούνται ηλιγιωδώς και συγκρατούνται χωρίς να εκτροχιάζονται. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να γίνει έτσι, ξαναλέει. Ακούς κουβέντα, αγαπητέ μου, μα εμείς θα κρίνουμε το Θεό. Μπήκε στη μέση η λογική και έλειψε η εμπιστοσύνη στο Θεό. Και αν του πεις τίποτε, σου λέει, με συγχωρείς, τη γνώμη μου είπα. Δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου. Τι ακούει ο Θεός από εμάς, ευτυχώς που δεν μας παίρνει της μετρητής. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι είπε ο Θεός στους Ισραηλίτες, «Διώξε τους Χαναναίους τελείως από τη χώρα σας». Για να το πει ο Θεός κάτι ήξερε, αλλά αυτοί είπαν, «Δεν είναι φιλάνθρωπο αυτό, ας τους αφήσουμε, ας μην τους εξοντώσουμε». Μετά όμως παρασύρθηκαν στην ανηθικότητα, στην ειδωλολατρεία και θυσίαζαν τα παιδιά τους στα είδωλα, όπως λέει ο Ψαλμός, και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης.

0: Μέσα σε αυτή την κριτική, κύριε Γιάννη, κάποιοι ρωτούν γιατί έπρεπε να σταυρωθεί ο Χριστός, δεν μπορούσε να σώσει ο Θεός τους ανθρώπους με άλλο τρόπο.
1: Εδώ τους έσωσε με τέτοιο τρόπο και δεν συγκινούνται οι άνθρωποι. Πού να τους έσωζε με άλλο τρόπο. Είναι και μερικοί που λένε ο Θεός δεν έπαθε τίποτε. Ο Υιός της ιάστηκε. Ένας πατέρας για μένα θα προτιμούσε να θυσιαστεί ο ίδιος παρά να θυσιαστεί το παιδί του. Πιο οδυνηρό είναι για ένα πατέρα να θυσιαστεί το παιδί του παρά ο ίδιος. Αφού δεν καταλαβαίνουν τι θα πει αγάπη, τι να πεις. Λέει ο γέροντας, με ρωτούν, ο Αδάμ είχε δύο παιδιά, τον Άβελ και τον Κάιν. Μετά πού βρέθηκε η γυναίκα για τον Κάιν? Αν διαβάσει όμως κανείς την Παλαιά Διαθήκη, θα δει ότι ο Αδάμ εγέννησε Ιούς και θυγατέρας μετά το Σιθ. Έτσι σκέπτονται και τέτοια ρωτούν οι περισσότεροι σήμερα.
0: Χρειάζεται δηλαδή πολύ προσοχή, γιατί η ανέδεια διώχνει τη Θεία Χάρη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, χρειάζεται πολύ προσοχή, γιατί η άταχτη και απρόσεχτη συμπεριφορά είναι εμπόδιο της Θείας Χάριτος. Η έλλειψη του σεβασμού είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να πλησιάσει η Χάρη του Θεού. Όσο πιο πολύ σεβασμό έχουν τα παιδιά στους γονείς, στους δασκάλους, στους μεγαλυτέρους γενικά, τόσο δέχονται τη Χάρη του Θεού. Όσο ατίθασα από την άλλη μεριά είναι, τόσο εγκαταλείπονται από τη Χάρη του Θεού. Έρχονται εκεί στο καλύβι, λέει ο γέροντας, έρχονται μερικά παιδιά και φωνάζουν στον πατέρα τους. «Ε, πατέρα, έχεις τσιγάρα? Τέλειωσαν τα δικά μου». Παλιά και να κάπνιζε κανένα παιδί θα κάπνιζε κρυφά. Τώρα σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Πώς να μην απογυμνοθούν μετά τελείως από τη Θεία Χάρη? Σήμερα κοπέλες βρίζουν τα αδέλφια τους επειδή θρησκεύουν και τα βρίζουν μπροστά στον πατέρα και τη μάνα με βρώμικες κουβέντες και ο πατέρας δεν λέει τίποτε. Σηκώθηκαν τα μαλλιά μου όταν το άκουσα. Παραμιλούσα όταν έμεινα μόνος, λέει ο γέροντας. Υπάρχουν όμως και παιδιά που έχουν ευλάβεια, σεβασμό, ακούν τους γονείς, τους δασκάλους, τους μεγαλύτερους. Αυτά δέχονται συνέχεια τη Χάρη του Θεού και έχουν την ευλογία Του. Τα σκεπάζει η Χάρις του Θεού. Η πολλή ευλάβεια στο Θεό με τον πολύ σεβασμό στους μεγαλυτέρους φέρνει την πολύ Θεία Χάρη στις ψυχές και τις χαριτώνει μέχρι που προδίδονται από τη Θεία Λάψη της Χάριτος.
0: Δηλαδή, κύριε Γαριφαλάκη, όσα παιδιά σήμερα δεν έχουν σεβασμό, συστολή και φιλότιμο, άμα μεγαλώσουν θα γίνουν χειρότερα?
1: Και βέβαια, κοιτάξτε που έχουν φτάσει σήμερα τα παιδιά. Δεν σηκώνουν ούτε λόγο. Πού να σηκώσουν ξύλο? Δεν έχουν σεβασμό. Έχουν πολύ εγωισμό και πολλά νεύρα. Κάνουν κατάχρηση της ελευθερίας. Ακούς το παιδί να λέει στους γονείς του, θα σας πάω στην αστυνομία. Τελευταία, ένα παιδί 15 χρονών που έκανε μια πολύ μεγάλη αταξία και ο πατέρας του έδωσε ένα σκαμπίλι, πήγε και του έκανε μήνυση και δίκασαν τον πατέρα. Ο πατέρας την ώρα της δίκης είπε, με αδικείτε, γιατί αν δεν έδινα τότε το σκαμπίλι θα το έκλειναν το παιδί μου στη φυλακή. Δεν θα πονούσατε τότε εσείς, εγώ θα πονούσα. Πιάνει λοιπόν το παιδί, του δίνει δυο σκαμπίλια και λέει, για αυτά να με δικάσετε, όχι για εκείνο. Θέλω να πω, λέει ο γέροντας, θέλω να πω ότι εκεί έχουν φτάσει τα παιδιά. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει σήμερα. Παλιά οι γονείς μας μάλωναν, μας έδαιναν και εμείς δεχόμασταν και το ξύλο σαν το χάδι, χωρίς αντίδραση, χωρίς να εξετάσουμε αν φταίγαμε πολύ ή λίγο. πιστεύαμε ότι και το ξύλο για το καλό μας ήταν. Ξέραμε πως οι γονείς μας αγαπούσαν και πότε μας χάιδευαν, πότε μας φιλούσαν, πότε μας έδιναν σκαμπύλι. Γιατί και το σκαμπύλι και το χάδι και το φίλημα των γονέων, πώς να το κάνουμε βρε παιδιά, από αγάπη είναι. Όταν οι γονείς δένουν τα παιδιά τους, υποφέρει, πονάει η καρδιά τους. Όταν τα παιδιά τρώνε το σκαμπυλάκι, πονάει το μάγουλο. Ποιος όμως είναι πιο μεγάλος πόνος, ο πόνος της καρδιάς ή ο πόνος στο μάγουλο? Η μητέρα, ό,τι και αν κάνει στα παιδιά της, είτε τα μαλώσει, είτε τα δείρει, είτε τα χαϊδέψει, όλα από αγάπη τα κάνει και όλα από την ίδια μητρική καρδιά βγαίνουν. Όταν όμως τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν αυτό και μιλούν με ανέδεια, αντιδρούν και πεισμώνουν, τότε διώχνουν τη Θεία Χάρη από μέσα τους και επόμενο είναι να δεχτούν μετά την ανάλογη δαιμονική επίδραση. Όταν μεγαλώσουν λοιπόν αυτά τα παιδιά, δεν θα γίνουν χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα?
0: Φαίνεται μετά από όλα αυτά πως υπάρχει σήμερα χάσμα γενεών, όπως λένε πολλοί. Να το πιστέψουμε?
1: Να το πιστέψουμε. Έτσι είναι. Ο κόσμος έχει γίνει τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, στα μπετά και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά, τι να κάνουν και οι γονείς, λέει ο γέροντας. Έρχονται τα παιδιά και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς μας. Έρχονται και οι γονείς με τη σειρά τους και λένε και αυτοί, δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας, γέροντα. Έχει πραγματικά δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί αυτό το χάσμα, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Ακούς ύστερα μερικά παιδιά και λένε ότι τους έχει βλάψει η αγάπη των γονιών τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονιών. Αν εκμεταλλεύεται όμως την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Τα παιδιά, όλα τα παιδιά θα έπρεπε να ευγνωμονούν το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, και όχι να στεναχωριούνται γιατί τους δείχνουν καλοσύνη. Θα έπρεπε να σκέφτονται λίγο τα παιδιά που δεν έχουν γονείς. Τι να πεις, όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατό να σέβεται και να αγαπά το Θεό, το μεγάλο ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων?

0: Ακολουθούν, κύριε Γιάννη, τα μηνύματα της εκπομπής. Να τα ακούσουμε.
1: Ακούστε τα λοιπόν, κυρία Ολυμπία, αγαπητοί ακροατές. Αυτόν που περήφανα λέει το λογισμό του και νομίζει ότι τα ξέρει όλα, αυτόν δεν θα τον χαριτώσει ποτέ ο Θεός. Αυτός δεν θα κάνει ποτέ του προκοπή. Ύστερα, να σεβόμαστε το Θεό, τους κληρικούς, τους γονείς μας και τους μεγαλυτέρους μας. Να μην ξεχνούμε πως μέσα στο φόβο υπάρχει ο σεβασμός και μέσα στο σεβασμό υπάρχει η αγάπη. Ακόμη, η έλλειψη σεβασμού είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να πλησιάσει κανείς τη χάρη του Θεού. Και οι γονείς μας αγαπούν και όταν μας χαϊδεύουν και όταν μας φιλούν και όταν μας δίνουν σκαμπυλάκι. Ας σκεφτούμε και ας πούμε το ίδιο και για το Θεό Πατέρα. Όμως αγαπητοί ακροατές, η ώρα πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν μαζί μας και σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία που και εκείνη μας βοήθησε στην εκπομπή μας. Ας έχουμε την ευχή και την ευλογία του Γέροντα. Να περάσετε, εύχομαι από καρδιάς, να περάσετε ένα καλό βράδυ.

Κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε και στην εκπομπή αυτή τις νουθεσίες, τις πνευματικές σε 100 κεφάλαια του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοδόρου του Μεγάλου Ασκητού Επισκόπου Εδέσης. Η ακτιμοσύνη και η σιωπή είναι θησαυρός που κρύβεται στον αγρό της μοναχικής ζωής. Πήγαινε λοιπόν και πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα λεφτά στους φτωχούς και τότε θα αποκτήσεις αυτόν τον αγρό. Και αφού ξεχώσεις το θησαυρό, φύλαξέ τον για τον εαυτό σου και πρόσεξε να μην στον κλέψουν, για να μην αποκτήσεις πλούτο αμέτρητο. Αφού συγκατοικήσεις με πνευματικό πατέρα και αισθάνθηκες ωφέλεια από αυτόν, ας μη σε χωρίζει κανείς από την αγάπη του και τη συγκατοίκηση. Πρόσεξε, μην τον κρίνεις για κανένα πράγμα, μην τον κακολογήσεις αντιδρώντας τους ελέγχους που σου κάνει. Μη δείξεις προσοχή σε όποιον τον κατακρίνει. Μην συμφωνήσεις με εκείνον που τον βρίζει, για να μην οργιστεί εναντίον σου ο Κύριος και σβήσει το όνομά σου από τη βίβλο των ζώντων. Η αρετή της υποταγής κατορθώνεται με την αποταγή, την απάρνηση του κόσμου όπως διδαχτήκαμε. Εκείνος που την ασκεί ας φροντίσει να περιφρουρηθεί με τρία όπλα, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, την πανσέβαστη και θεία, για να δυνηθεί οκλεισμένος με αυτά να διεξάγει τον καλόν αγώνα και να λάβει έτσι τους στεφάνους της δικαιοσύνης. Να μην γίνεσαι κριτής των έργων του πνευματικού σου πατρός, αλλά τηρητής των εντολών του. Διότι οι δαίμονες έχουν την τακτική να σου προβάλλουν τις ελλείψεις του για να σε κάνουν να παρακούσεις τις εντολές του και ή να σε κάνουν να εγκαταλείψεις τη μάχη σαν άναντρος και δηλός στρατιώτης ή μόνο με τους λογισμούς της απιστίας και της απροθυμίας να σε παραλύσουν και να σε αποχαυνώσουν από κάθε διάθεση για την αρετή. Όποιος μοναχός παρακούει τις πατρικές του πνευματικού εντολές καθίσταται παραβάτης των υποσχέσεων που έδωσε να τηρεί την υπακοή. Όποιος όμως εγκολπώθηκε την υπακοή, αφού κατέσφαξε με το μαχαίρι της ταπεινοφροσύνης το εγωιστικό θέλημά του, αυτός εκπλήρωσε όσο βέβαια του είναι δυνατόν εκείνα που υποσχέθηκε στον Χριστό ενώπιον πολλών μαρτύρων. Ασχολούμενοι με μεγάλη προσοχή διαπιστώσαμε και μάθαμε καλά ότι τους μοναχούς που ασκούνται υποταγμένοι σε πνευματικούς πατέρες τους θωνούν πολύ οι εχθροί της ζωής μας οι δαίμονες και τρίζουν τα δόντια τους εναντίον τους και μεταχειρίζονται κάθε μεθοδία και τέχνασμα για να τους πειράξουν. Και τι δεν πράττουν. Σε τι δεν τους υποβάλλουν για να τους αποσπάσουν από τον γέροντά τους. Υποδεικνύουν και εγείρουν προφάσεις σαν να είναι δικαιολογημένες. Μεθοδεύουν έντονες διαφωνίες. Διεγείρουν το μίσος προς το γέροντα. Τις νουθεσίες του τις παρουσιάζουν σαν επιπλήξεις. Τις υποδείξεις του σαν βέλια κονημένα που καρφώνονται στην καρδιά τους. Και για ποιο λόγο υποβάλλουν στους μοναχούς οι δαίμονες το ερώτημα «Από ελεύθερος που ήσουν να έχει γίνει δούλος και μάλιστα δούλος ενός ανηλαιούς καταπιεστή, μέχρι πότε θα σκύβεις στο ζυγό της δουλείας και δεν θα βλέπεις το φως της ελευθερίας». Στη συνέχεια τους υποβάλλουν την ιδέα να ασχολούνται με φιλοξενίες και να φροντίζουν τους φτωχούς και έπειτα τους διεγείρουν τον πόθο να αγωνιστούν με άκρα ησυχία και μόνωση και σπέρνουν στην καρδιά του στρατιώτη της ευσεβίας κάθε είδος πονηρών ζυζανίων για να τον βγάλουν από τη μάντρα και αφού τον απομακρύνουν από το ήσυχο λιμάνι να τον ρίξουν μέσα στην τρικυμιώδη από ψυχοφθόρο φουρτούνα θάλασσα και αφού τον πάρουν εχμάλωτο στην εξουσία τους να τον μεταχειριστούν σύμφωνα με τα πονηρά θελήματά τους. Εσένα που βρίσκεσαι υποταγμένο σε κάποιο γέροντα ας μη σου διαφεύγει την προσοχή ο δόλος των εχθρών, των δαιμόνων δηλαδή. Μη λησμονήσεις την απόφασή σου να γίνεις μοναχός και την υπόσχεση που έδωσες στο Θεό. Μην ιτηθείς από τις ύβρις. Μην δηλιάσεις με τους ελέγχους, τους κλεβασμούς και τις κοροϊδίες. Μην κάνεις πίσω εξαιτίας των υπερβολών των πονηρών λογισμών. Μην αποφύγεις τις αυθυρές νουθεσίες του γέροντά σου. Μην τροπιάσεις τον Χριστό ζυγό της ταπείνωσης από θρασίτητα αυταρέσκειας και αυθάδειας. Αλλά αφού ενστερνιστείς τον του Κυρίου λόγο ότι όποιος υπομείνει μέχρι τέλος αυτός θα σωθεί, με υπομονή τρέχε το αγώνισμα του δρόμου που είναι εμπρός σου,
με τους οφθαλμούς σου προσιλωμένους στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας Ιησού Χριστό. Ο χρυσοχώος όταν βάλει το χρυσό στο χωνευτήρι τον κάνει καθαρότερο και ο νέος μοναχός που αφιερώνει τον εαυτό του στους αγώνες της υποταγής και πυρώνεται από όλα τα λυπηρά του κατά Θεόν βίου και με κόπο και υπομονή πολύ μαθαίνει την υπακοή, αφού εξαφανίσει μέσα στο χωνευτήρι της μοναχικής ζωής τα παλαιά του ήθη, μαθαίνει την ταπείνωση και ξαναγίνεται αγνός και αξιώνεται των ουρανίων θησαυρών της κατά το δυνατόν αναμάρτητης ζωής και της μακαρίας κατάληξης. Εκεί όπου απουσιάζει κάθε οδύνη και στεναγμός και έχει φυτευτεί η ατέλειωτη ευφροσύνη και χαρά. Η ορθή πίστη και η εσωτερική πληροφορία γεννά το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού μας διδάσκει την τήρηση των εντολών Του, διότι όπου υπάρχει φόβος, εκεί και η τήρηση των εντολών. Από την τήρηση των εντολών συνίσταται η πρακτική αρετή που είναι αρχή της θεωρητικής. Καρπός και των δύο είναι η απάθεια. Με την απάθεια έρχεται σε εμάς η αγάπη. Και για τη σπουδαιότητα της αγάπης μιλάει ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, ο Ιωάννης, λέγοντας: «Ο Θεός είναι αγάπη, και αυτός που μένει μέσα στην αγάπη, μένει μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν». Πόσο ωραία όντως και καλή είναι η ζωή των μοναχών. Ωραία και καλή όταν βέβαια γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τους νόμους που έθεσαν οι αρχηγοί της και οι γείτορες, καθώς διδάχτηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να ζει χωρίς να επηρεάζεται από το υλικό φρόνημα και από κάθε κοσμική έννοια και πράξη, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Κανένας από τους στρατευμένους δεν εμπλέκεται σε βιωτικές υποθέσεις για να γίνει αρεστός εκείνον που τον επιστράτευσε. Πρέπει λοιπόν ο μοναχός να μην επηρεάζεται από το υλικό φρόνημα, να είναι χωρίς πάθη, ελεύθερος από κάθε πονηρή επιθυμία, να μην αγαπά τις απολαύσεις, να μην είναι εινοπότης, νοθρός και ράθυμος στην πνευματική ζωή, να μην είναι φιλάργυρος, φιλίδωνος και φιλόδοξος. Διαφορετικά, αν ο μοναχός δεν υπερβεί τα παραπάνω, δεν θα δυνηθεί να κατορθώσει την αγγελική αυτή ζωή. Για όσους όμως την κατορθώσουν όπως πρέπει, γίνεται ο ζυγός της καλός και το φορτίο της ελαφρό, αφού η Θεία Ελπίδα τα ελαφρύνει όλα. Γλυκής όντως ο βίος των μοναχών, ευχάριστη η πράξη της πνευματικής ζωής, καλή η μερίδα αυτή, η οποία δεν θα αφαιρεθεί από την ψυχή που την απόκτησε.

Εσύ που αποφάσισες να απεκτηθείς τις κοσμικές μέρημνες και να ενδυθείς στον ασκητικό αγώνα, μην επιθυμήσεις να αποκτήσεις πλούτο για να κάνεις ελεημοσύνες στους φτωχούς, διότι είναι και αυτή μία από τις πανουργίες του πονηρού που προκαλεί την γενοδοξία για να κάνει το νου να ασχολείται με πολλές φροντίδες. Κι όμως μόνο ψωμί και νερό να έχεις, μπορείς με αυτά να φιλοξενήσεις και να κερδίσεις το μισθό της πράξης αυτής. Ακόμη και τίποτε από αυτά να μην έχεις και μόνο με καλή διάθεση να υποδεχτείς τον ξένο και να του προσφέρεις λίγα παρηγορητικά αντί για τροφή, μπορεί να κερδίσεις το μισθό της φιλοξενίας. Έχεις ως παράδειγμα γι' αυτό τη χείρα που μαρτυρείται από τον Κύριο στο Ευαγγέλιο, η οποία μόνο με τα 2 λεπτά υπερεύει κατά πολύ την προαίρεση και τη δύναμη της ελεημοσύνης των πλουσίων. Όσα είπαμε προηγουμένως αφορούσαν τους ησυχαστές. Εκείνοι όμως που έχουν υποταγή σε πνευματικό πατέρα, πρέπει ένα πράγμα μόνο να έχουν στο νου τους, το να μην ξεπέσουν σε καμιά περίπτωση από την εντολή του γέροντά τους. Διότι αν κατορθώσουν αυτό να μην ξεπέσουν, κατόρθωσαν τα πάντα. Όπως και το αντίθετο. Αν ξεπέσουν από την ακρίβεια και την υπακοή, θα είναι αδόκιμοι για τον αγώνα κάθε αρετής και για την πνευματική ζωή. Άκουσε και τούτη τη συμβολή μου, Φιλόχριστε. Εσύ που θέλησες να ακολουθήσεις την οδό της μοναχικής ζωής, αγάπα την ξενιτία, απαλλασσόμενος από τις φροντίδες του τόπου σου. Από φροντίδες των γονιών σου ή από συγγενείς και φιλίες μην επηρεαστείς. Απόφευγε τη διαμονή σε πόλη και υπέμενε την ερημία, λέγοντας μαζί με τον προφήτη, «Να, έφυγα μακριά από τους εχθρούς μου και κατοίκησα στην έρημο». Αναζήτησε τους ερημικούς και ακατοίκητους τόπους, και μη δηλιάσεις αν εκεί υπάρχει έλλειψη από τα αναγκαία της ζωής και βρεις αντίξωες συνθήκες. Εάν σε κυκλώσουν οι εχθροί σαν τις μέλισσες ή τις φύκες, προσβάλλοντάς σε από κάθε είδους πόλεμο και αναστατώνοντάς σε με ποικίλους πονηρούς λογισμούς, μην πτωηθείς. Μη δώσεις αυτούς την προσοχή σου. Μη δηλιάσεις και αποφύγεις το στάδιο της αθλήσεως. Επέδειξε μάλλον υπομονή με μακροθυμία και ενίσχυε τον εαυτό σου λέγοντας, «Με υπομονή πολύ ανέμεινα τη βοήθεια και προστασία του Κυρίου, χωρίς να χάνω την ελπίδα μου σε Αυτόν, και με πρόσεξε και άκουσε τη δέησή και την παράκλησή μου. Και τότε θα δεις τα μεγαλεία του Θεού, τη βοήθειά Του, τη στοργή Του και όλη την πρόνοιά Του για τη σωτηρία σου. Φίλοι σου, Φιλόχριστε, πρέπει να είναι εκείνοι που σου προκαλούν πνευματική ωφέλεια και σε ενισχύουν στον τρόπο της μοναχικής ζωής που εσύ διάλεξες. Να είναι λοιπόν οι φίλοι σου άντρες ειρηνικοί, αδελφοί πνευματικοί, πατέρες άγιοι, για τους οποίους ο Κύριος είπε, «Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί που κάνουν το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου». Να μην επιθυμείς κάθε μέρα και διαφορετικά φαγητά και πολυτέλειες και σπατάλες, τα οποία φέρουν τον πνευματικό θάνατο. Διότι, λέει η Αγία Γραφή, εκείνος που ζει μέσα στη σπατάλη έχει ήδη πεθάνει και από εκείνα τα φαγητά που εύκολα προμηθεύεσαι, αν είναι δυνατόν απέφυγε τον κορεσμό. Διότι έχει γραφεί πάλι, μην ξεγελιέστε από τον κορεσμό της χιλιάς. Αφού θέλησες να ζήσεις στην ησυχία, πρόσεξε η διαμονή έξω από το κελί σου να μην είναι μεγάλη, διότι αυτό είναι επιζήμιο, αφού αφαιρεί τη Θεία Χάρη, σκοτίζει τη διάνοια και μαραίνει τον πόθο της ησυχίας. Γι' αυτό έχει λεχθεί, ο ρεμβασμός της επιθυμίας διαστρέφει τον άκακο νου. Απόφευγε λοιπόν τις σχέσεις με τους πολλούς, για να μην γίνει ο νους σου πολυάσχολος και καταργήσει τη ζωή της ησυχίας. Όταν κάθεσαι μόνο στο κελί σου, μην κάνεις το έργο σου χωρίς σκοπό και γεμάτο τεμπελιά. Διότι λέγεται πως εκείνος που πορεύεται χωρίς σκοπό θα ματαιοπονήσει. Αλλά ασχολήσου με αγαθία εργασία, συμμάζεψε το νου σου, συλλογήσου πάντοτε την τελευταία ώρα του θανάτου. Θυμήσου τη ματαιότητα του κόσμου, πόσο απατηλή είναι, πόσο αδύναμη, πόσο ψεύτικη. Σκέψου τη δοκιμασία την ώρα της κρίσεως, κατά την οποία πρόκειται οι πικροί φορολόγοι, τα δαιμόνια δηλαδή και τα τελώνια, να παρουσιάσουν μία-μία την κάθε πράξη μας, τα λόγια μας, ακόμα και τους λογισμούς και τις σκέψεις μας, που αυτοί οι ίδιοι υπέβαλαν στο νου μας και εμείς τις δεχόμασταν χωρίς αγώνα. Συλλογήσου τις τιμωρίες της κόλασης και σε ποια κατάσταση θα βρίσκονται άραγε οι ψυχές που φυλακίστηκαν εκεί.
Συλλογή σου ακόμη και τη μεγάλη και φοβερή εκείνη η μέρα της Κοινής Αναστάσεως και της παραστάσεώς μας ενώπιον του Θεού και την τελεσίδικη απόφαση του αδέκαστου κριτή. Αναλογή σου το μέγεθος της τιμωρίας των αμαρτωλών, το όνειδος, τον έλεγχο της συνειδήσεώς τους, το τι σημαίνει να απομακρυνθείς από την αγάπη του Θεού και να ρηχτείς στο αιώνιο πύρ. Στο ασταμάτητο σκουλίκι, στο απόλυτο σκοτάδι, εκεί όπου υπάρχει το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Ακόμη αναλογή σου και τις άλλες τιμωρίες των αμαρτωλών. Και έτσι μη σταματάς με δάκρυα που τρέχουν στο πρόσωπό σου, να καταβρέχεις τα ρούχα σου και το μέρος όπου κάθεσαι. Διότι έχω δει πολλούς που απέκτησαν συλλογιζόμενοι τις σκέψεις αυτές δάκρυα πολλά και καθάρισαν με θαυμαστό τρόπο τις δυνάμεις της ψυχής τους. Συ όμως να σκέφτεσαι και τα αγαθά που θα αποδοθούν στους δικαίους, την παράστασή τους στα δεξιά του Χριστού, την ευλογημένη φωνή του Δεσπότου, την κληρονομία της ουράνιας βασιλείας, τις δωρεές που δεν μπορεί να συλλάβει κανένας νους, το φως εκείνο το γλυκύτατο, την ατέλειωτη χαρά που δεν τη διακόπτει καμία λύπη, τις μονές εκείνες της ουράνιας, την συναναστροφή με τους αγγέλους του Θεού και όλα τα άλλα που υποσχέθηκε ο Κύριος σε εκείνους που τον φοβούνται. Όλοι οι παραπάνω λογισμοί να σε συντροφεύουν, να κοιμούνται μαζί σου και να ξυπνούν μαζί σου. Πρόσεξε να μην τους λησμονήσεις ποτέ, αλλά όπου και να βρεθείς, να μην τους βγάλεις από τη σκέψη σου, για να φύγουν οι πονηροί λογισμοί και να βρεις μέσα σου τη Θεία Παρηγοριά. Η ψυχή που δεν έχει περιτυχιστεί με αυτές τις σκέψεις δεν θα μπορέσει να κατορθώσει την ησυχία, διότι η πηγή που δεν έχει μέσα της νερό, μάταια λέγεται πηγή. Και αυτή η πολιτεία έχει νομοθετηθεί για τους ησυχαστές να την κατορθώσουν. Νηστεία με όση δύναμη διαθέτουν, αγρυπνία και χαμεκητία και κάθε άλλη κακοπάθεια που οδηγεί στη μέλουσα ανάπαυση. Διότι λέει ο Απόστολος Παύλος, τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν έχουν καμία αξία συγκρινόμενα προς τη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί σε μας. Περισσότερο απ' όλα χρειάζεται προσευχή καθαρά, ακατάπαυστη και αδιάλειπτη. Αυτή είναι τείχος ασφαλές, λιμάνι γαλήνιο, αρετόν φυλακτήριο, παθόν αφανισμός, δύναμη της ψυχής, του νου καθαρτήριο, των κουρασμένων ανάπαυση, των πεθούντων παρηγοριά. Η προσευχή είναι ομιλία άμεση με τον Θεό, θεωρία των αοράτων, πληροφορία των μελών των αγαθών, τρόπο ζωής όμοιος με τον Αγγέλο, προτροπή για την εργασία των αρετών, πραγμάτωση όσων ελπίζουμε. Αυτή τη βασίλισσα των αρετών, την προσευχή, κατέκτησε την με όλη σου τη δύναμη. Να προσεύχεσαι ημέρα και νύχτα, είτε εύθυμος είσαι είτε άθυμος. Να προσεύχεσαι με φόβο και τρόμο, με νου προσεκτικό και άγρυπνο, για να γίνει δεχτή από τον Κύριο η προσευχή σου. Διότι λέει η Αγία Γραφή, η οφθαλμή του Κυρίου είναι στραμμένη στους δικαίους και τα αυτιά του είναι ανοιχτά για να ακούσουν τη δέησή τους.

Έχει πει κάποιος από τους παλαιότερους πατέρες, ο Ευάγριος, εύστοχα και πολύ επιτυχημένα, ότι από τους δαίμονες που μας πολεμούν, πρώτοι μας επιτίθενται εκείνοι που διεγείρουν τις ορέξεις της γαστριμαργίας, εκείνοι που μας υποβάλλουν τη φιλαργυρία και εκείνοι που μας πρόχνουν στην καινοδοξία. Όλοι οι άλλοι δαίμονες έρχονται πίσω από αυτούς και ακολούθως πολεμούν και αυτοί όσους πληγώθηκαν από τους πρώτους. Και όντως διαπίστωσα από τον προσωπικό μου αγώνα πως δεν είναι δυνατό να πέσει ο άνθρωπος σε αμαρτία ή σε κάποιο πάθος, αν προηγουμένως δεν πέσει σε ένα από αυτά τα τρία μεγάλα, γαστριμαργία, φιλαργυρία και καινοδοξία. Γι' αυτό και ο διάβολος με αυτούς τους τρεις λογισμούς προσπάθησε να προσβάλλει τον σωτήρα Χριστό. Από αυτούς τους πειρασμούς, αφού φάνηκε ανώτερος ο Κύριός μας, πρόσταξε το διάβολο να φύγει στα οπίσω του, δίνοντας εμάς και τη νίκη εναντίον του ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Εκείνος που έλαβε σώμα όμοιο κατά πάντα προς το δικό μας πλην της αμαρτίας και μας έδειξε τον αλάφτευτο δρόμο της αναμαρτησίας, τον οποίο όταν ακολουθούμε αναμορφώνουμε μέσα μας τον νέο άνθρωπο, τον ανακαινισμένο σύμφωνα με την εικόνα του χτίσαντος αυτών. Τέλειο μίσος μας διδάσκει ο προφητάναξ Δαβίδ να έχουμε εναντίον των εχθρών της σωτηρίας μας των δαιμόνων, και αυτό είναι πολύ απαραίτητο πριν από οποιαδήποτε εργασία αρετής. Ποιος είναι εκείνος που διακρίνεται για το τέλειο μίσος εναντίον των εχθρών του των δαιμόνων, εκείνος που δεν αμαρτάνει πλέον ούτε στην πράξη ούτε με τη σκέψη. Όσο τα στηρίγματα της φιλίας τους, δηλαδή οι αιτίες των παθών, βρίσκονται μέσα μας, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να εγείρουμε μίσος εναντίον τους? Διότι η φιλίδωνη καρδιά δεν μπορεί να εγείρει μέσα της αυτό το μίσος. Το ένδυμα του γάμου είναι η απάθεια της λογικής ψυχής, η οποία έχει χωριστεί από τις κοσμικές ειδονές και απαρνήθηκε όλες τις ανάρμοστες επιθυμίες και ασχολείται πλέον με φιλόθεες σκέψεις και μελέτη θείων θεωριών. Όταν όμως η ψυχή μείνει στα πάθη της ατιμίας και στην ασχολία με αυτά, τότε ξεντύνεται το ένδυμα της σοφροσύνης και εξαθλιώνεται φορώντας σχισμένα και βρώμικα κουρέλια, όπως αναφέρεται και στα Ευαγγέλια, ότι ο δούλος εκείνος που χειροπόδαρα δεμένος ρίχτηκε στο σκοτάδι το εξώτερο, με τέτοιους λογισμούς είχε μπλέξει και ράψει το ένδυμα της ψυχής του, το οποίο δεν κρίθηκε άξιο για να μπορέσει αυτός να εισέλθει στους θείους και άφθαρτους γάμους. Για τη φιλαυτία με την οποία ο άνθρωπος μισεί τους πάντες, σωστά είπε κάποιος σοφός ότι από όλους τους πονηρούς λογισμούς, πρώτος μας επιτίθεται ο φοβερός λογισμός της φιλαυτίας και μας καταπιέζει σαν τύραννος, και μαζί με τους τρεις πρώτους λογισμούς και τους πέντε που τους ακολουθούν αρπάζουν το νου. Εκείνος που χορταίνει την κοιλιά του με πολλά φαγητά δεν θα μπορέσει να αποκτήσει την απάθεια. Και εννοώ απάθεια όχι την αποχή από την αμαρτία που επιτελείται με την πράξη, διότι αυτή λέγεται εγκράτεια, αλλά εκείνη που από τη ρίζα τους βγάζει τις εμπαθείς σκέψεις από τη διάνοια, η οποία και ονομάζεται καθαρότητα της καρδιάς. Είναι ευκολότερο να καθαριστεί μια ψυχή ακάθαρτη από το να επανέλθει στην υγεία της μια ψυχή που ενώ είχε καθαριστεί, λερώθηκε πάλι με την αμαρτία. Διότι σε εκείνους που απαρνήθηκαν πρόσφατα τη σύγχυση του κόσμου, τους είναι ευκολότερο να κατορθώσουν την απάθεια σε οποιαδήποτε αμαρτήματα και αν έχουν πέσει. Σε εκείνους όμως που ενώ γεύτηκαν τον αγαθό λόγο του Θεού και βάδισαν την οδό της σωτηρίας και έπειτα επέστρεψαν στην αμαρτία, τους γίνεται κάπως δυσκατόρθωτη απάθεια. Τούτο συμβαίνει από τη μια εξαιτίας της εμπαθούς έξης και της πονηρής συνήθειας και από την άλλη εξαιτίας του δαίμονα της λύπης, ο οποίος μένει μόνιμα στους οφθαλμούς και προβάλλει το είδωλο της αμαρτίας. Και αυτή όμως η ψυχή, όταν γίνει πρόθυμη και φιλόπονη στον πνευματικό αγώνα, κατορθώνει εύκολα το δυσκατόρθωτο με τη βοήθεια της Θείας Χάρης, η οποία, δείχνοντας με μακροθυμία τη φιλανθρωπία της και προσκαλώντας μας σε μετάνοια, υποδέχεται με ανέκφραστη ευσπλαχνία και συμπάθεια εκείνους που επιστρέφουν, καθώς το διδαχθήκαμε από την παραβολή του ασώτου Ιού που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Κανένας από εμάς τους αδυνάμους δεν μπορεί από μόνος του να νικήσει τις μεθοδίες και τα τεχνάσματα του πονηρού, παρά μόνο με την αήττητη δύναμη του Χριστού. Μάταια λοιπόν πλανώνται εκείνοι που διαλαλούν υπερήφανα ότι με τις δικές τους πνευματικές ασκήσεις που κάνουν
και με το αυτεξούσιό τους, τη δική τους θέληση δηλαδή, καταργούν την αμαρτία η οποία καταργείται μόνο με τη χάρη του Θεού, αφού νεκρώθηκε δια του μυστηρίου του Σταυρού. Γι' αυτό και ο φωστήρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει ότι δεν είναι αρκετή η προθυμία του ανθρώπου για να νικήσει την αμαρτία, αν δεν δεχτεί τη βοήθεια του Θεού, και ότι πάλι κανένα κέρδος δεν θα έχουμε από τη βοήθεια του Θεού, αν δεν δείξουμε εμείς οι ίδιοι προθυμία. Και αυτά τα δύο μας τα δείχνουν σαν παράδειγμα ο Ιούδας και ο Πέτρος. Διότι ο μεν Ιούδας, αν και απόλαυσε μεγάλη βοήθεια από τον Κύριο, δεν ωφελήθηκε σε τίποτε, επειδή δεν θέλησε ούτε συμπροσέφερε το μερίδιό του, τη θέλησή του. Ο Πέτρος όμως, αν και ο ίδιος επέδειξε προθυμία, επειδή δεν έτυχε της θείας βοηθείας, κατέπεσε. Επομένως, η αρετή επιτυγχάνεται και με τα δύο αυτά, τη βοήθεια του Θεού και τη θέληση του ανθρώπου. Γι' αυτό παρακαλώ, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μήτε να αδρανούμε αναθέτοντας τα πάντα στο Θεό, μήτε αγωνιζόμενοι να πιστεύουμε ότι θα κατορθώσουμε τα πάντα με τις δικές μας δυνάμεις. Ο Θεός δεν μας θέλει να είμαστε αδρανείς, γι' αυτό και δεν κάνει εκείνος τα πάντα για τη σωτηρία μας. Ούτε πάλι μας θέλει αλαζόνες, γι' αυτό και δεν άφησε τα πάντα σε μας. Έτσι, αφού αφαίρεσε το βλαβερό από τα δύο, την αδράνεια και την αλαζονία, μας άφησε το ωφέλιμο. Καλώς μας διδάσκει επομένως ο ψαλμωδός λέγοντας ότι «Αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπίτι, μάταια αγρυπνούν οι φύλακες και σκοπιάζουν οι εργάτες». Είναι αδύνατο να περάσει κανείς ανάμεσα από τα φίδια ασπίδα και βασιλίσκο και να νικήσει το λιοντάρι και τον δράκοντα, αν προηγουμένως δεν καθαρίσει τον εαυτό του, όσο είναι δυνατόν βέβαια στον άνθρωπο, και δεν δυναμωθεί από τον Κύριο, ο οποίος είπε στους Αποστόλους «Σας δίνω την εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού». Γι' αυτό και εμείς διδαχθήκαμε στην προσευχή μας να παρακαλούμε τον Δεσπότη Χριστό να μην επιτρέπει να μπαίνουμε σε πειρασμό, αλλά να μας σώζει από τη δύναμη του πονηρού. Διότι αν δεν σωθούμε από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού έχοντας τη δύναμη και τη βοήθεια του Χριστού και δεν κατορθώσουμε να επιτύχουμε την απάθεια, μάταια κοπιάζουμε, πιστεύοντας ότι με τη δική μας δύναμη ή τον αγώνα μας θα το κατορθώσουμε. Όποιος λοιπόν θέλει να αντισταθεί στις μεθοδίες του διαβόλου και να τις καταστήσει αδύναμες για να τον ενοχλούν και να γίνει μέτοχος της Θείας Δόξης, οφείλει νύχτα και ημέρα, με δάκρυα και στεναγμούς, με ατέλειωτο πάθος και ολόθερμη ψυχή, να επιζητεί τη βοήθεια και τη συμπαράσταση του Θεού. Εκείνος λοιπόν που επιζητεί τη Θεία Βοήθεια, αγωνίζεται να καταστήσει καθαρή την ψυχή του, απαλλαγμένη από την κοσμική ειδηπάθεια, τα πάθη και τις πονηρές επιθυμίες. Λέει λοιπόν για αυτές τις ψυχές ο Θεός: «Θα κατοικήσω και θα περπατήσω ανάμεσά τους». Και ο Κύριος σημειώνει στους μαθητές του: «Εκείνος που με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε Αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί Του». Έναν πολύ συνετό και κατανοητό λόγο για τους λογισμούς αναφέρει κάποιος από τους παλαιότερους πατέρες, είναι δε ο εξής: «Κρίνε τους λογισμούς σου στο κριτήριο της καρδιάς σου. Εξέτασε δηλαδή αν είναι δικοί σου που προέρχονται από τον Θεό ή προέρχονται από τους εχθρούς, τους δαίμονες. Και τους μεν δικούς σου και αγαθούς να τους καταθέτεις στο εσωτερικό ταμείο της ψυχής σου, φυλάσσοντάς τους σαν θησαυρό που δεν πρέπει να κλαπεί. Αυτούς όμως τους λογισμούς που προέρχονται από τους δαίμονες, αφού τους τιμωρήσεις με το μαστίγιο της λογικής διάνοιας, εξόριζέ τους και μην τους παραχωρείς κάποιο τόπο, κάποια κατοικία πλησίων της ψυχής σου, ή μάλλον, για να μιλήσω σαφέστερα, απόκοβέ τους με τη μάχαιρα της προσευχής και της μνήμης του Θεού, ώστε αποδιώχνοντας με αυτόν τον τρόπο τους ληστές, τους εμπαθείς λογισμούς, να φοβηθεί και ο αρχιληστής, ο δαίμονας που υποβάλλει τους λογισμούς. Διότι εκείνος που με προσοχή και ακρίβεια εξετάζει την προέλευση και την ποιότητα των λογισμών, γίνεται πραγματικός εραστής των εντολών του Θεού.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 12 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 480 π.Χ. γεννιέται στον Δήμο Φλίας, το σημερινό Χαλάνδρι, ο Ευρυπίδης, ένας από τους τρεις κορυφαίους τραγικούς ποιητές της αρχαιότητας, γνωστά του έργα «Πάκχες», «Ιφηγένεια Ναυλίδη», «Ιφηγένεια Εντάβρης», «Μύδια», «Τροάδες» και άλλα.
1: Το 490 π.Χ. οι Αθηναίοι νικούν το στρατό των Περσών στη μάχη του Μαραθώνα.
0: Το 1659 οι Ενετοί καταλαμβάνουν προσωρινά από τους Τούρκους το Καστελόριζο κατά τη διάρκεια του Τουρκο-Βενετικού πολέμου.
1: Σαν σήμερα το 1818 οι αρχηγοί της Φιλικής Εταιρείας υπογράφουν στην Κωνσταντινούπολη κοινή συμφωνία για τη μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της εταιρείας και την ανάθεση της ηγεσίας της στον Ιωάννη Καποδίστρια.
0: Το 1827, μετά την άρση των Μανιατών και Μεσσηνίων να υποταχθούν στον Ιμπραήμ, οι Αιγύπτιοι ερημώνουν τη Μεσσηνία και αρχίζουν συστηματική γενοκτονία του πληθυσμού της Πελοποννήσου.
1: Το 1829 γίνεται η μάχη της Πέτρας μεταξύ των Ελλήνων κάτω από τις διαταγές του Δημητρίου Υψηλάντη και των Τουρκαλβανών κάτω από τις διαταγές του Ασλάν Μπέι, η οποία θεωρείται και η τελευταία πολεμική συμπλοκή του ελληνικού απελευθερωτικού αγώνα του 1821.
0: Σαν σήμερα, το 1906, παραιτείται ο αρμοστής της Κρήτης πρίγκιπας Γεώργιος και αντικαταστάτης του αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Ζαΐμης.
1: Το 1912 υπογράφεται στη Σόφια στρατιωτική σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για παροχή αμοιβαίας βοήθειας σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης.
0: Το 1915, έπειτα από διαφωνία του με τον βασιλιά Κωνσταντίνο για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα έναντι των δυνάμεων της Αντάτ, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος παραιτείται σηματοδοτώντας την απαρχή του εθνικού διχασμού.
1: Το ίδιο έτος, το 1915, λίγες ώρες μετά την παραίτηση Βενιζέλου, αγγλογαλλικά στρατεύματα της Αντάντ αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη, ακυρώνοντας την ουδετερότητα της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Σαν σήμερα το 2000, ο Βίκτορας Μήτρου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 77 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Τα χεύη, όλα τα χάλκινα, ο γανοτζής μαζώνει, τους δίνει λάμψη και ομορφιά, με τέχνη τα γανώνει. Ο γανοματής ή γανοτζής. Με το μουλάρι ύφταξε και το χωριό γυρίζει και φώναζε «Ο γανοτζής ήρθετε στο χωριό σας». Γανώνω σίγλες και τεψά, καζάνια και τσικάλια, κουταλοπύρουνα σιγλιά, τζουσβέδες και κουτάλες και ό,τι μπακύρια έχετε από τα χρυασίδια. Εγύριζε όλα τα χωριά και γάνωνε τα χκεύη, ό,τι είχε το νοικοκυριό, τα χάλκινα με τέχνη. Τα σκεύη όλα του σπιθιού ήταν από μπακύρι και όντε πολυκερίζανε από μεγάλη χρήση, ήτανε επικίνδυνα, όλα τους εσκουριάζαν, γι' αυτό επάθαινα συχνά και δηλητηριάσεις. Ερχότανε ο γανοτζής με τέχνη τα γανώνη, ομόρφινε και λάμπρινε τα σκεύη πομπακύρια και τα έκανε λειτουργικά, ακίνδυνα στη χρήση. Σταμάτησε, ξεφόρτωσε, είδεσε το μουλάρι σε ένα μονόσπιτο παλιό, απού ήταν χαλασμένο. Δε λόγο εδιαρμίστηκε τι πέτρες και τα ξύλα, σε μια μεριά τα πέτανε, το μέρος καθαρίζει. Ό,τι ξύλο του πάντιχνε, το μάζωνε κι απόης, πιάνει στελιώνει παρασιά και τη φωτιά ανάβει. Ερχόταν οι νοικοκυρές και ανάλογα βαστούσαν, άλλοι πυρουνοκούταλα, άλλοι τεψά, τζουσβέδες και άλλοι εκράτανε σιγλί και ένα-δυο κουτάλες. Ο καζανάρης ύφταξε και κράτα το καζάνι, παρήγγειλε του γανοτζή καλά να το γανώσει. Μπόλι καφέ το στράφυλλα έχει να καζανέψει. Πρωτόπιασε ένα τεψί, το καλοκαθαρίζει, σ' όλο το εσωτερικό του βάλε μέσα σπίρτο. Με κουροσάνι το τρίβε καλά να καθαρίσει, που κεραμίδι ήτανε καλοκουπανισμένο. Με μια τσιμπίδα το τεψί στην παρασιά το βάνι και μέσα καθαριστικό το νησαντήρι ρίχνει. Ήβγαινε κίτρινος καπνός από το ταψί που μέσα, το σκούπισε καλά καλά και το βάλε στην άκρα. Κομμάτι ποκασίτερο μέσα σε χκεύος βάνι, μεταλλικό στην παρασιά και με ένα κατσουνάκι, ποσίντερο το σάλευσε και ήρσηξε να λιώνει, με ένα χοντρό μπαμπακερό ύφασμα μέσα πλώνει, καλάει ασημόχρωμο που το είχε νελιωμένο, σ' όλο τα πλώνει το τεψί μέχρι τα χείλια πάνω. Τέλος μπαμπάκι καθαρό πιάνει και το σκουπίζει και ως σαν καινούριο ήδειχνε απ' την πολλή γυαλάδα. Ήτανε δύσκολη δουλειά, πλανώδιοι σιδρόμους, αλλά άργο από τα σπίθια το συνήθως καλοκαίρια. Σε καφενεία ξόμενα που τους φιλοξενούσαν ή μέσα σε χαλάσματα, σπίθια εγκατελειμμένα, άπλητοι, απεριποίητοι, ό,τι βρίσκα ετρώγαν, να ζήσουνε τα σπίθια τους, γυναίκες, τα παιδιά τους.

μπλέκει χωρίς σταματημό όλα τα χρειασίδια με τέχνη και υπομονή, μ' αγάπη και επιτίδια, ο Καλαθάς ή Καλαθοποιός. Παμπάλαιο επάγγελμα, μα τέχνη προπαντόσταν. Όπου υπήρχαν λυγιές, μυρθιές, μα και καλάμια, συνήθως το επάγγελμα αυτό ευδοκιμούσε. Βίτσες τσικόβανε μακρές, σε μάτσα τσιξερένα. Από Δεκέμβρη τσίκοβαν μέχρι και το Φλεβάρι, σαφή όμως τη λίγωση ήπρεπε να κοπούνε. Ετότες δε μαμούνιαζαν, ούτε και σαπιζόταν. Από την άνοιξη αρχινά στο σπίτι του να πλέκει, καθόλου δε σταμάτανε σαν άρχιζε την πλέξη. Τσιβίτσες μέσα στο νερό ήβαζε μια βδομάδα, καλά να μαλακώσουνε το στρούφιγμα να κάνει. Και τα καλάμια και αυτά απού κάνε την πλέξη, οι σφάκες απού ήπλεκε τσικόπφες για σταφύλια. Στη λίγωση παντάκοβε όλα του τα καλάμια, το καλοκαίρι που αυτά ήτανε μεστομένα, δε λόγω τα ξεφλούδιζε και τα έκανε δεμάτια. Σαν ξεραθούν τα έσχιζε μικρές μεγάλες τσίζες, ανάλογα το μέγεθος που ήθελε να πλέξει με το τσιτρέτο που ήτανε καλοακονισμένο. Είχε πολλές παραγγελιές και ήρχιξε ποκαλάθια. 6 κομμάτια πολυγιά στις 25 πόντους ήκοψε και το πάχος των περίπου ήταν ίδιο. Με το μαχαίρι τρύπησε τσιτρίγιγες στη μέση και τσάλες ενδιάμεσα που μέσα πέρασε έτζης. Τον πάτο επροτόρχηξε του καλαθιού να πλέκει. Χαράσει μια λεπτή λιγιά μετά με το μαχαίρι, στη μέση και στη χαρακιά ξύλο μικιό τσιβάνι. Τρίκοπο, κόνικο αυτό το λένε οι καλαθάδες. Το έσπροχνε στη χαρακιά σε τρία κομματάκια, ήχησε όλη τη λιγιά και βγήκαν όλα ίδια. Μέσα στις σταθερές λιγιές τσίβαλε να τσιπλέξει. Τη μία μέσα ήπλεκε, την άλλη πλέκει απόξω, την τρίτη ενδιάμεσα την πέρασε στην πλέξη, ανάμεσα από τις λιγιές γύρω-γύρω στον πάτο. Όσο πλέκε το γύριζε, ο πάτος μεγαλώνει και έξι απού ήταν οι λιγιές 12 εφανήκαν. Ήμοιαζε σαν με φτερωτή και δώσ' του ξαναρχίζει, λιανές λιγιές και τσιχοντρές γύρω-γύρω τσιπλέκει κι όλο τον πάτο ήπλεξε και γίνει και σιγούρος. 12 ήπιασε λιγιές, περίπου ίδιο μάκρος, οι δυο ήταν πιο χοντρές, θα φτιάχνε το χερούλι και ακριβώς απέναντι βάνει τη μια στην άλλη. Δίπλα βαθιά απ' τις λιγιές απούχαινε ο πάτος, όλες μέσα τσισφήνωσε και απλώθηκαν του μάκρους. Έτσι από ο πάτος τέλειωνε, έτσι η λιγιά εμπήκε. Με το μαχαίρι ζεύλωνε κάθε λιγιά στη βάση, όλες τις σήκωσε ορθές. Τσιδένει με ένα σπάγο ψηλά κι είδωκε στις λιγιές τη φόρμα για να πλέξει. Τρία καλάμια μακριά, καλοκαθαρισμένα, σκισμένα τάχαινε λεπτά, όμοια με ταξίντος και περασμένα από το νερό και βλύγιστα ήταν όλα. Αρχήνιξε το πλέξιμο να κάνει στα καλάμια. Στον πάτο πάρχει ζηλιγιά και πήγαινε απάνω, ανάμεσα σε τρεις λιγιές ήβαλε τα καλάμια. Ήπλεκε και επέρνανε από τις λιγιές που μέσα, το ένα εσωτερικά, το άλλο πλέκει απόξω, το τρίτο ενδιάμεσα και τριν γινόταν πλέξεις. Το όξο μέσα ήπλεκε, το μέσα βάνει απόξω και δώστου πάλι από ξαρχές και γύρω γύρω πλέκει και ανέβαινε στο πλέξιμο και του βάζε καλάμια και μέχρι απάνω το πλέξε αφούλησε το σπάγο. Επήρε τη χοντρή λιγιά να φτιάξει το χερούλι σε σχήμα ημικύκλιο, σίγουρο να το κάνει. Το όρθιο μέρος της λιγιάς απέναντι σφινώνει βαθιά στην άλλη τη λιγιά που βγαίνει από τον πάτο. Το ίδιο κάνει απέναντι ή φτιάξε το χερούλι. Από τις δύο τσιλιγιές οι πιο χοντρές ποτσάλες και έγινε ημικύκλιο και δύο λιγιές φαινόταν. Πιάνει τρεις μακριές λιγιές, σηκώβει 9 κομμάτια και πάλι με το τρίκοπο, κόνικο εργαλείο.
3-3 γύρω τσιστρούφιζε, τσίπλε και το χερούλι, και το χερούλι έτοιμο, όμορφο και σιγούρο. Τέλος, με 12 λιγές, ύπλε και το στεφάνι ανάμεσα από τσόρθιες λιγές που περισσεύγαν και τσιλιγές ανάμεσα απούσε το χερούλι. Τσίπλεχε και τσιχτύπανε, συνέχεια από πάνω, να κάτσουν να στερεωθεί πιτίδια το καλάθι και το χερούλι να βαστούν γερά ανάμεσά τους. Με το μαχαίρι του μετά ήκοψε τα καλάμια και ανά που περίσευγαν από μέσα και απόξω, καθώς και τσόρθιες λιγές πάνω από το στεφάνι. Το τέλειωσε, ομόρφινε και έτοιμο για χρήση να βάνουν μέσα διάφορα και αντοχές για χρόνια. Οι καλαθάδες φτιάχνανε διάφορα χρυασίδια, του πια που ήταν πολυγές, άλλα από καλάμια, τη ρίβαζαν στο πήξιμο και τα μυζιθροτούπια. Καλάθια διάφορων ειδών, μικρά μα και μεγάλα, κοφίνια, πετροκόφινα, πλέξη ποσχέτη βίτσα. Βουβαδοκόφινα πλέκαν, πανιέρες, κοφινίδες, κύρτους, μελισσοκόφινα, μα και τα καλαθίνια. Από τις φάκες και λιγές επλέκανε τσικόφες, όλη την πλέξη κάνανε απάνω σε καλούπι. Με τέχνη ακόμα πλέκανε διάφορες νταμουτζάνες, φλασιά, μουράλια διάφορα για τα οζά μουστούχες και από τη ράπη του σταριού πολλό λογιών πανέρια. Χοχλιδοκόπινα πλέκαν, μα και ψαροπανέρια και ακόμη από τη βουρλιά πλέκανε παρασύρες.

Σε πανηγύρι και γιορτή ο λούστρος πάντα ερχόταν, βάφη παπούτσα με ρυθμό σε ένα σκαμνί καθόταν. Ο λούστρος ή λουστραδόρος. Ήφταξε ο λούστρος στο χωριό μετά την εκκλησία, από ένα διπλανό χωριό με τα υπάρχοντά του. Σε ένα μεταξόδεντρο το χτήμα του είδε σέντο, και αφού το ξεκαπίστρωσε κρέμασε στο λαιμό του ένα ντουρβά που μέσα του ταγεί και άχεράχει να τρώει το μουλάρι του όσο αυτός δουλεύει. Με τη δεξιά τη χέρα του βαστά ένα σκαμνάκι και στο ζερβό τον ώμο του κρεμά το κασελάκι. Στη στράτα με τα μαγαζά πηγαίνει και καθίζει. 17 του Γεναριού τα γιαντονιού τη χάρη την εγιορτάζει το χωριό μεγάλο πανηγύρι. Γλέντι σε τρία μαγαζά, το ένα κοντά στο άλλο. Λίγο μετά την εκκλησά, ντε λόγο το στελιώναν και όλοι φορούσαν τα καλά, ντόπιοι πανηγυριώτες. Όλοι οι δρόμοι του χωριού ήτανε καλντιρίμοι, είχε το χώμα λασπουριά στη μέση του χειμώνα. Γι' αυτό και η καλύκωση εύκολα λερωνόταν, ό,τι και να φορούσανε στη βάνια γη παπούτσα. Ψηλός, λιγνός, μαυριδερός, με μουστακιά στριμμένη, με εσωκερίτης, μαμουγκός από γεννησιμιού του. Ο λούστρος σε καθότανε και ξάνιζε τους ανθρώπους να σουλατσέρνουν, να μιλούν, να στέκονται, να φεύγουν και ο μπρος το κασελάκι του μόλι τη σειρμαγιά του. Για να σημώσουνε κοντά να πιάσει η πελατεία, κόλπα ταχυδακτυλουργού αρχίνει ξανακάνει. Με τα δεξά του δάχτυλα, τα αριστερό δαχτύλι, πέρα δόθε το πήγαινε, το είχε ζευλωμένο και φαίνονταν πως κόπηκε και πάλι κόλλησέ το. Μετά δύο βούρτσες ήπιασε τσιπέτα στον αέρα, γυρίζανε στροφίζοντας με κόλπο ή πιανέζης και τσιχτυπούσε ρυθμικά πάνω στο κασελάκι. Πρώτος πελάτης κύβαλε το δεξιό του πόδα πάνω στο κασελάκι του, μαύρα παπούτσα εφόργε. Πρωτόπιασε και γύρισε δύο δίπλες προς τα πάνω τη δεξιά μπατζάκα του, το κάτω τζιστο μέρος. Έβγαλε δύο μικιά πετσά από το κασελάκι και τα βάλε εσωτερικά από μέσα στο παπούτσι. Αριστερά και δεξιά να μην βαφτεί η κάλτσα. Δύο μαύρες βούρτσες πήρενε που τις είχε κρεμασμένες και από τη δεξιά πλευρά έξω από το κασελάκι. Τη μια στην άλλη ήτριβε με γρήγορες κινήσεις, τη δεξιά επέταξε απάνω και πιασέντη. Με το παπούτσι βούρτσιζε πολλάσπες και αποσκόνες. Μαύρο βερνίκι ποκουτί ήλυψε τη μια βούρτσα, πλάγια πίσω και ομπρός ύβαψε το παπούτσι. Νόημα με το δάχτυλο του έκαμε να βγάλει τον πόδα του το δεξιό από το κασελάκι. Τον άλλο μπόδα του δείξε να τον εβάλει απάνω και ό,τι είκαμε στο δεξιό είκαμε και στο άλλο. Αφού στεγνώσανε καλά το δεξιό παπούτσι με βούρτσες δυο το γυάλισε, μετά πιάσε το άλλο. Ξανά πάλι το δεξιό αρχίνηξε να λύφει με το δαχτύλι του καλά γύρω από το παπούτσι με μια λυφή γυαλιστική και τ' άλλο άλλη ψέντο. Που είχε συγχρόνος και κερί και αδιάβροχο γινόταν. Με γλυγοράδα ήτριβε με βούρτσες τα παπούτσα και με πανί τα γυάλισε που ήταν από βελούδο, εγιάλιζαν και δείχνανε σαν να ήταν καθρέπτης. Ετέλεψε, πληρώθηκε και ανήμενε πελάτη. Το κασελάκι ξύλινο, κοντά 50 πόντους, στο μάκρος και στο ύψος του ήπιανε τσι 30. Στη μέση υπήρχε προσθετό ταυλί για να κουμπούνε απάνω τα παπούτσια τους και πάνω κι αβαφόταν. Είχε το μάκρος παπουτσού και ύψος 5 πόντους, ντυμένο με μεταλλική θήκη από μπακύρι που συνεχώς τη γυάλιζε κι στραφτε σαν τον ήλιο. Αριστερά και δεξιά του μάκρους και στον πάτο τετράγωνο βαθούλωμα, πράγματα μέσα βάζει, τα κέρματα στο δεξιό και τα πετσά στο άλλο. Σε κάθε μπάντα κρέμοντα στα πλάγια δύο βούρτσες του μάκρους, δύο από καφέ και άλλες δυο ήταν μαύρες. Μέσα στο εσωτερικό ύβαζε τα βερνίκια, μαύρα καφέ γυαλιστικά και δίπλα το πανί ήταν, βελεούδουνε που γυάλιζε
ήστραφταν τα παπούτσα. Υπήρχαν και το λουρί στα πλάγια καρφωμένο από πετσί ανθεκτικό, απούχε καφέ χρώμα. Το κασελάκι σήκωνε στον ώμο, το κρεμούσε.

διάφορα χρειαζόμενα φτιάχνει πολλά μαρίνα με το ψαλίδι, το σφυρί, τα μόνη και είναι φίνα. Όταν έχει τζις ή φανοποιός ή καλαϊτζής. Μανώλη, καλώς όρισες. Ήλπες, λες, στη χώρα. Είδα χαμπάρια από και από στα καλοπερνούνε. Καλώς σε βρήκα, Δημητρό, οπού θα πρωταρχήξω. Έκια η ζωή να λύλωεις, λένε καλοπερνούνε. Έχουνε φώτα προπαντός που φέγγουν νύχτα μέρα. Αμάξα μπόλικα να δεις που συχνοτουτουρίζουν και όλες οι καματερές κολιάτικα φορούνε. Συνδρόμους έχουν άσφαλτο, έκια απειλά δεν είδα. Κι ό,τι υποθήσεις δά το βρεις αρκεί να το πληρώσεις.

Φύλλο πολλαμαρίνα, 2 μέτρα μάκρος είχενε, το πλάτος 1 μέτρο. Γαλβανιζέ ασκούριαστη ήταν η λαμαρίνα, που 8 κουβάδες στρογγυλούς ήβγαζε και 2 πάτους. 75 εκατοστά θανάτανε το μάκρος και 25 ήκοβε εκατοστά το πλάτος. Παίρνει το μέτρο και μετρά, μετά με το ψαλίδι, που τζιγκοψάλιδο αυτό ο μάστορας το λέει. Τη λαμαρίνα ήκοψε στο σίδερο τη βάνη. Μακρύταν και τετράγωνο από τη μια ντουμπάντα και από την άλλη στρογγυλό 4 πόντους πάχος. Στον πάγκο πάνω σταθερό το έχαινε στυλιωμένο. Με το σφυρί το ξύλινο χτυπά τη λαμαρίνα και ανοίγει 2 χιλιοστά χείλο στη μια μεριά της και από την άλλη ανάποδα τα 2 για να κουμπώσουν. Τα κούμποσε με το σφυρί στο σίδερο απάνω, τα 2 χείλη χτύπαγε και στρογγυλή την κάνει. Ένα εργαλείο υπήρχενε πάνω κι άκρα του πάγκου που κορδονιέρα το έλεγαν όλοι οι ντενεκετζίδες. Με μανιβέλα κι είχενε 2-3 γραναζάκια. Τη λαμαρίνα στρογγυλή βάνει στην κορδονιέρα από τη μοιάζει στην πλευρά μέσα στην πάνω μπάντα. Τη μανιβέλα γύριζε και κάνει ένα βλάκι, λούκι για να στερεωθεί γύρω γύρω το τσέρκι για να κρατάει τον κουβά από το πάνω μέρος. Το τσέρκι 3 εκατοστά θανάτανε στο πλάτος και επιπλέον το κόψε άλλα 3 στο μάκρος. Παίρνει ζουμπά και ένα σπυρί και ανοίγει 2 τρύπες σάκρες του τσέρκι και μετά στο σίδερο το βάνι. Ανάμεσα στις τρύπες του περνά ένα περτσίνι, το χτύπαγε με το σφυρί και φτιάχνει το στεφάνι. Στη λαμαρίνα στρογγυλή ήβαλε το στεφάνι και με το ξύλινο σφυρί το χτύπαγε απάνω, σιγά σιγά και κούμποσε ανάμεσα στα βλάκι. Ό,τι είκαμε στη μια μεριά είκαμε και στην κάτω. Μετάλλο τσέρκια που βάλε να'ναι ο κουβάς σιγούρος. Ήβαλε πάλι τον κουβά στο σίδερο από μέσα και με το ξύλινο σφυρί γυρνά τη λαμαρίνα και πάλι 2 χιλιοστά από την όξο μπάντα. Συνέχισε να τη χτυπά και κούμπωσε απόξω, η λαμαρίνα κύπιασε γύρω γύρω το τσέρκι. Παίρνει διαβήτη, χάραξε και ήκοψε τον πάτο, στρόγγυλο και 2 χιλιοστά πάλι τα νύζει χείλος. Από την όξο την πλευρά μετά το μπροσαρμόζει, το χτύπαγε με το σφυρί στο χείλος από πάνω. Το κλείσε και πιάσε σφιχτά το τσέρκι γύρω γύρω. Πήρε το σχήμα ο κουβάς με άνοιγμα και πάτο. Πιάνει από την παρασιά και τη φουφού γεμίζει με κάρβουνα και ήβαλε πάνω το κολλητήρι. Από μπακύρι ήτανε, μακρύ και με χερούλι. Σαν είδε πως κοκκίνησε καλά το κολλητήρι, σε πλάκα πάνω το βάλε μικρή πανισαντήρι, το λένε είναι καθαριστικό, ήταν στο κολλητήρι. Τη μύτη του κολλητηριού γύρω γύρω γυρνούσε, στα νησαντήρι κι έβγαζε καπνό κυτρινισμένο. Όπου υπήρχαν εραφές ανάμεσα στα χείλη, άκου αφόρτε ήβαλε, πόλη τη βρώμα πήρε. Με τη δεξά τη χέρα του κρατεί το κολλητήρι, ενώ με την αριστερή ράβδο αποκαλάει. Μες στην ποδιά του τον κουβά όρθιο τον κρατούσε και το καλάι ήβαλε μες στη ραφή απάνω. Το κολλητήρι άγγιζε απάνω στο καλάι, τόλιωνε και εκόλλησε από κορφή σε πάτο και γύρω γύρω που κρατεί ο πάτος με το τσέρκι. Πήρε το μέτρο και κόψε 2 κομμάτια τσέρκι, όμοια στο μάκρος και τα 2 80 πόντους ήταν. Στο μήκος βάζει του κουβά τα τσέρκια τα κομμένα, απέναντι όξο πλευρές και στην απάνω μπάντα, 4 επερίσευαν πόντι παφιά τα λέει, ο μάστορας ο Μερακλής πιτίδιος στη δουλειά του. Τα περτσινώνει στον κουβά στην πάνω τη μεριά τους και πόντο χείλος γύρισε και τόδεσε στον πάτο. Με το μουχρέ και το ζουμπά τρύπες στα αυχιά ανοίγει και πέρασε ανάμεσα σίδερο εξαράκι, φτιαγμένο μισοφέγγαρο με τρύπα μέσα στη μέση.
Όποια περνούσε εκεί δεν σκηνή και έκανε κόμπο.

για να ανασέρνει το νερό μέσα από το πηγάδι. Το εξαράκι σίδερο ζεύλωσε από τσάκρες και αυτά κρατούνε τον κουβά από τα αυτιά σιγούρα. Με ένα πανί ελάδωσε από τσελιά στο λάδι και το τρίβε καλά καλά σ' όλα τα τσέρκια πάνω. Είχε την ιδιότητα το ποτισμένο λάδι να μην αφήνει τη σκουριά στα τσέρκια και να πλώνει. Εμπόριανε πολύ καιρό να ήταν κρεμασμένος στο μαγαζί πριν πουληθεί και να βγαίνει σκουριά του. Συνήθως ο Ντενεκετζήσε χρησιμοποιούσε τα εργαλεία που με αυτά φτιάχνει τα χρειασίδια. Ψαλίδι, μέτρο, τυφουφού, το ξύλινο σφυράκι, διαβήτη, αμόνι, τη μακρά τη σιδερένια ράβδο. Το κολλητήρι, το ζουμπά, μουχρέ, την κορδονιέρα, καλάει και ο καθαριστής που ήταν τα νησαντήρι. Πάνω στον πάγκο ήφτιαχνε λίχνους, χωνιά, κουβάδες, σκάφες, κνισάρες, κόχινα, φενέρια, σιρωτήρια, υδρορωές, ντεπόζιτα, λάντζες, μπουριά, βολίστες, βρυσάκια που πλυνότανε, ξύστρες, απειρολόγους, τζουσβέδες, ντίνες, κουνενούς, πενιντάρια, μουζουράκια και ντενεκάκια διάφορα, σόμπες, κανάτες, κάρτα.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανήκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού, και ουκ όμως εν επιδόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρακυρίου και ελεημοσύνην παραθεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αή και εις τους αιώνας την αιώνα να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με τα τρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη πας φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήδε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συμπάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνον το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και πληγεσμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνα εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρεσχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τη μέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δεγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν νουκέστη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρόσα Ιδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν, η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν, η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγο, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέμι φλέξες με τη μετουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσο ελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα, όχι τον με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των τρύπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και η σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός σου ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών.
1: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Είπε όμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, ότι λέει μου και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Ποιο και διαιρέ το Τριάδι, πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επικουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ ετοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Πού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπτυθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι σε επάταξας πάντα τους εκθερενοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι παγισάν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ούκ εστινίασες εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ούκ εστιν ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους. Όλην την ημέρα σκητροπάζουνε πορευόμενοι, ότι η ψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και η καστινίασης εκ της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίας μου ίντζησαν και έστησαν και εγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ουκ οίκουα και ως άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχωνεν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εισακούσι, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επιχαρώσιμοι οι εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσεις και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών ενδιευαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχες την βοήθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχες την βοήθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώσει η σάρξ μου, εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτα σύρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εν πληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσει ως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επ' της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, έμου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς σε φρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι ενεφράζεις το μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμου διαντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κι έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενωπιόν σου η προσευχή μου, γίνον το ου σου εις την δέησήν μου. Ότι επιείστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη. Και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε εν λάκκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίκτη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, εθεντώμε βδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Έτσι έκραξα προς Κύριε όλην την ημέραν, διεπέτασα προς ετασίρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσε τέτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προς Κύριε και έκραξα. Και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκυκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κι έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσας της ανταποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας της ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας της γνώσης σου. Τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη εδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεημον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ούκ ει τέλο οργιστήσετε ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού απ' τη ζή σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επ' τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέχουσι ανατολέα αποδεισμών, εμάκρινε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χουσεσμέν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό, κι ούχ υπάρξει, κι ούχ επιγνώσετε τέτοι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου, από του αιώνος και ως του αιώνος εκ τους φοβημένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού, και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριε,

0: Τέλημα αυτού, ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής με ενώτησε την δεησίν μου εν τη αληθεία σου, εις ακουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκεδίασε επε με το πνεύμα μου, εν εμοί εταράχθη η καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαστε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών, ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνωρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν ζει ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν ζει ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου Οικού.

Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή

Επίαν και την κάτω συναπέδειξα ωραιότητα του Αγίου σκηνώματος της δόξης σου, Κύριε. Κρατέως ον αυτό εις αιώνα αιώνος και πρόσεξε ημών τα σεν αυτό απ' αυτός προσαγωμένας ιδεήσεις.

επέκειτο και σφραγίσεν το λίθο επέκειτος βασιλέα υπνούντα στρατιώτε φύλατο Χριστόν και τους εχθρούς αυτού

Κατέλαβε την εκλογή του Χριστού ημάς και προτρέπεται πάντα σε γέννης την εκεφεδρό το προσώπο άσματα το δεσπότη εκ μιχού της καρδίας ας επιστώσος λυτρώτη και

πειρά, συμπαθώς της δάκρυσιν, ο μαθητρία κυρνάτε. Ο αστράπτον εν το ταφό άγγελος προσευθέν και το τεσμήρο φόρης. Είδετε ημις των τάφων και ίστητε.

Ότιν τεκούσα ελυτρός ο Παρθένε τον Αδάμα αμαρτίας, αρμονήν δε τη Εύα αντιλήπης παρέσχες, ρεύσαντα ζωής ηθήνε προς ταύτην δε, ο εξούς αρκωθήν.

0: Αντιλάβους όσων ελέησουν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι ευλόγητε σου το όνομα και δεδοξαστέ σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το εκουσίο και ζωοποιό σου θανάτω Χριστέ, πύλας του άδου συντρίψας ως Θεός, ίνιξας ημίν τον πάλε παράδεισον και αναστάς εκ των νεκρών, ερήσου εκ φθοράς την ζωήν ημών.

Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Ευλογία σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

0: Αμήν. Τη ζωαρχική παλάμη του στεθνεώτας εκ των ζωφερών και θυμώνων ο ζωοδότης, αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός την Ανάσταση νευράβευσε το πρωτείο φυράματι. Υπάρχει γαρ πάντων σωτήρ Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός.
1: Και Θεός του παντός.
0: Των σταυρών και την ταφή σου ζωοδότα ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμεν ότι τον Άδην έδισας αθάνατε ως Θεός παντοδύναμος. Και νεκρούς συνανέστησας και πύλας του άδου συνέτριψας και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός. Διό ηγηγενείς δοξολογούμεν σε πόθο τον Αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του πανόλους και πάντας αναστήσαντα τους επισή πιστέψαντας και κόσμο λυτρωσάμενον εκ των βελών του όφεως. Και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενον ημάς, όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Ανάστασή σου, διείς έσωσας ημάς ως Θεός του παντός.
1: Ο Θεός του παντός.
0: Τη 13η του αυτού μηνός μνήμη των εγγενείων της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κρονίδου Λεοντίου Σεραπείων Οστράτωνος Ελεύκου Μακροβίου, Γορδιανού, Ζωτικού, Ηλί, Λουκιανού και Ιουαλεριανού, Όσιος Πατρίμων Πέτρος, εν τη αγρία εν ειρήνη τελειούτε, Όσιος Ιερόθεος, ο νέος, ο εν τη κατάθο Ιερά Μονή των Ιβύρων ασκήσας, εν έτη χιλιοστό, εφτακοσιωστό, τεσσαρακοστό πέμπτο τελειούτε, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς, αμήν.

Ανάσταση Χριστού Θεέ άμενη, προσκυνήσομεν Άγιο Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση μηνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός ου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γάρ ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας διημάς, θανάτω θάνατον όλες εμείς.

Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε το κόσμο σου ελαϊκή κτιμή. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάφθεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινησιμών Θεοτόπου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου Δυνάμενος Σωμάτους, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρους Κορνηλίου του Εκατοντάρχου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνε πολύ έλεη Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου.

0: διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στον Αγία σε θράντο υπερευλογημένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων υπονεύσαντε σε αυτούς μια αλλήλους και πάσαν τη ζωήν

σε δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή

0: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Υπέν ο Κύριος ουδείς αναβεύηκε εις των ουρανών, ημείο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο Ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφην εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου, ή να πάσου πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γαριγάπησα εν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκεν, ή να πάσου πιστεύον.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν πατρί και ιό συν προσκυνούμενον και στοξαζόμενον, το λαλήσαν για των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

0: γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσιν ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύχι.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξουν. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους σου ή αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρτους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντο όρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίοι και εις τους

0: σου Θεόμεθά σου επάρχουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης
2: της Ελλήνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην ίσο ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν απορργίες δημούλη μου, σεισμού, καταπολισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλων ευβενή και ευδιάλακτο γενέστε. Τον αγαθόν και φιλάνθρωπο Θεόν ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών ηλπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ηλαίος ηλαίος γενού ημι δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Ελεήσον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαι αΐ

Δύναμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Ιεραρχού Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Μάρτυρος Κορνηλίου του Εκατοντάρχου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων ευπρόσδεκτων ποιήσεων την δέησιν ημών δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών σκέπασον ημάς εν σκέπη των πτερήγων σου. Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων ειρήνευσον ημών την ζωήν Κύριε λέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

δεηθόμεν, δέσποτα των ιερέων, Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης κυρίους άνδρας κοντά σας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύτον, τον ίνον και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη πόλη και εν ορία ταύτη, εν της οίκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν τον άρχο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νύ

Ευλογία Κυρίου και αίρεος αυτού έρθει εφημάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αίγη εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σε ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

0: Ονόματος του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεράρχου Κρήτης των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Ενεγείς Πατρός ημών Ιώνου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου και την Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης του Αγίου Μάρτυρος Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, ού και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδη φυλάτη πάντα σημάς, καλημέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου, προεόρτια της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και μνήμη των εγγενείων του Θείου Ναού της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως. Μετά την επιτυχή έκβαση της Συνόδου της Νικαίας 325, ο Μέγας Κωνσταντίνος θέλησε να προσφέρει στο Θεό ως ευχαριστήριο ανάθημα ένα ναό στα Ιεροσόλυμα στον τόπο του Κυριακού Πάθους και της Απολυτρώσεως του κόσμου. Όταν λοιπόν πληροφορήθηκε την ανέβρεση των Αγίων Τόπων και του Τιμίου Σταυρού, ανέθεσε στον Επίσκοπο Ιεροσολύμων Άγιο Μακάριο τον Πρώτο να φροντίσει για την ανέγερση θεοπρεπούς ναού σε σχήμα βασιλικής, ο οποίος να περικλείει σε ένα μεγαλοπρεπέστατο σύμπλεγμα οικοδομημάτων τον Γολγοθά, το σπήλαιο του Παναγίου Τάφου και τον τόπο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού. Κατά την δεκαετία που διήρκησε η ενοικοδόμηση 325-335, ο πανέφημος βασιλεύς παρήχε άφθονα χρήματα για την αφιδόλευτη πολυτέλειά του. Όταν ο ναός αποπερατώθηκε, ο Μέγας Κωνσταντίνος έστειλε τον βασιλικό αντιπρόσωπό του Μαριανό στη Σύνοδο της Τύρου με την εντολή όλοι οι εκεί συνελθόντες επίσκοποι μετά το πέρας της Συνόδου να μεταβούν στα Ιεροσόλυμα για να τιμήσουν τον εγγενιασμό του Ναού της Αναστάσεως. Την ιεροπρεπή αυτή χωρία ακολούθησε και αναρρύθμιτος λαός από τις επαρχίες. Για να λαμπρύνει ο βασιλεύς την εορτή των εγγενείων, τα οποία ετελέστησαν στις 13 Σεπτεμβρίου 335 σε αντικατάσταση της ιδωλολατρικής εορτής του Καπιτολίου Διός, έστειλε υψηλούς αξιωματούχους και υπηρεσίες μέσα από τα ανάκτορα. Ο Μαριανός, εκτελώντας βασιλική εντολή, παρέθεσε στους επισκόπους δεξίωση με λαμπρές εστιάσεις και συμπόσια, διένυμε με άφθονα χρήματα στα πλήθη των πτωχών και των πενήτων και κατεστόλησε το ναό με πλούσια βασιλικά αφιερώματα. Την εφρόσινη τελετή εκόσμησαν λειτουργοί του Θεού με ευχές, διαλέξεις και ανέμακτες θυσίες, κατά τις οποίες ανέπεμπαν στο Θεό οι κετήριες ευχές υπέρ του βασιλέως και της οικογένειάς του. Έκτοτε η επέτειος αυτή εορταζόταν στα Ιεροσόλυμα με μεγάλον πανηγυρισμό και συγκέντρωνε άπειρα πλήθη προσκυνητών. Ο ναός της Αναστάσεως απέβη το σύμβολο της νίκης του χριστιανισμού και απετέλεσε αρχιτεκτονικό πρότυπο για το κτίσιμο πλήθους άλλων ναών ανά τον κόσμο. Επειδή η λέξη εγγένεια σημαίνει ανακαίνιση, οι θεοφόροι πατέρες χρησιμοποίησαν την ανάμνηση των εγγενείων του ναού της Αναστάσεως για να ψάλουν σήμερα την ανακαίνιση των πάντων και την ανάσταση της αισθητής κτήσεως που επιτελέστηκε από τον Αναστάντα Χριστό.

Η αυτή η ημέρα μνήμη του Αγίου Κορνηλίου, του Εκατοντάρχου και της Συνοδείας αυτού, Δημητρίου, Ευανθίας της Εαυτού Συζύγου και Δημητριανού του Ιού Αυτών. Ο Άγιος Κορνήλιος, Εκατόνταρχος της Ιταλικής Σπύρας, ζούσε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης την εποχή των Αποστόλων, μολονότι ιδωλολάτρης, ωστόσο ήταν δίκαιος, ευσεβής και φοβούμενος τον αληθινό Θεό, έκανε δε πολλές ελεημοσύνες και παρακαλούσε συνεχώς το Θεό να τον φωτίσει. Κάποια ημέρα, ενώ προσευχόταν κατά την 9η ώρα, παρουσιάστηκε ενώπιον του Άγγελος Κυρίου και τον προέτρεψε να καλέσει στο σπίτι του τον Σίμωνα Πέτρο από την Ιώπη για να του διδάξει αυτά που ζητούσε από το Θεό. Την επομένη, την ώρα που ο Πέτρος προσευχόταν στο υπερό της οικίας όπου εφιλοξενείτο στην Ιώπη, είδε σε όραμα να κατεβαίνει από τον ουρανό ένα εντόνι, μέσα στο οποίο υπήρχαν όλα τα ζώα της γης και αυτά ακόμη που εθεωρούντο ακάθαρτα από τους Ισραηλίτες, και μία φωνή τον παρότρινε να φάει λέγοντας «Α, ο Θεός εκαθάρισε, σι μη κίνου». Όταν έφτασαν οι απεσταλμένοι του Κορνηλίου, ο Απόστολος κατάλαβε ότι ο Θεός σου καίστη προσωπολήπτης, αλλά εν παντή έθνη ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αυτό εστί. Χωρίς δισταγμό, ο Πέτρος ανεχώρησε μαζί τους για την Κεσάρια, όπου εκήρυξε στον ευσεβή εκατόνταρχο και τους οικιακούς του το Ευαγγέλιο του Αναστάντος Χριστού. Ενώ ακόμη δεν είχε τελειώσει τους λόγους του, το Άγιον Πνεύμα ως επιβεβαίωση της κλήσεως των εθνών επιδήμησε σε όλους με τόσο εμφανή τρόπο, ώστε οι παρόντες Ιουδαίοι εθαύμασαν. Τότε και ο Απόστολος Πέτρος, ευπηθής στη Θεία Βουλή, δεν τους εμπόδισε να βαπτιστούν. Από τότε ο Κορνήλιος συναναστρεφόταν με τους Αποστόλους. Μετά τον λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρου Στεφάνου, όταν οι Απόστολοι έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα και διεσπάρισαν ανά την Οικουμένη, ο Κορνήλιος τους ακολούθησε στη Φινίκη, στην Κύπρο, στην Αντιόχεια και στην Έφεσο. Εκεί του έπεσε ο κλήρος να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην πόλη των Σκεψαίων, στην περιοχή της αρχαίας Τρίας. Ο τοπάρχης της πόλεως Δημήτριος, φιλόσοφος και φανατικός διώκτης των χριστιανών, μόλις έμαθε την άφηξή του, έδωσε εντολή να τον οδηγήσουν ενώπιόν του. Κατά την εξέταση, ο Κορνήλιος του ζήτησε να του δείξει τους θεούς. Χαρούμενος ο Δημήτριος άνοιξε το ναό του Διός και ο Άγιος εισήλθε και προσευχήθηκε. Όταν εξήλθε, μεγάλο σεισμός κατεκρύμνησε το ναό, συνέτριψε τα είδωλα και έθαψε κάτω από τους ουρούς την γυναίκα του Δημητρίου Ευανθία και τον ιό του Δημητριανό που είχαν παραμείνει μέσα. Με βαρύ πένθος για τη συμφορά ο Δημήτριος διέταξε να δέσουν τα χέρια και τα πόδια του Αγίου και να τον κρεμάσουν μέσα στη φυλακή. Όταν όμως πληροφορήθηκε ότι η γυναίκα του και ο ιός του είχαν διασωθεί θαυματουργικά και μέσα από τους ορούς των χαλασμάτων αναβοούσαν μέγας ο Θεός των χριστιανών, δρομαίος έφτασε στη φυλακή. Συντετριμμένος έπεσε στα πόδια του Κορνηλίου, ομολόγησε τη δύναμη του αληθινού Θεού και του υποσχέθηκε ότι θα πιστεύσει στον εσταυρωμένο αν ο Άγιος του έδιδε πίσω ζωντανούς την Ευανθία και τον Δημητριανό. Ο Κορνήλιος πρώτα τον εβάπτισε και κατόπιν μετέβησαν μαζί στον κατακριμνισμένο ναό, όπου ανέσυρε ζωντανούς την γυναίκα και τον ιό του. Τον παρευρισκόμενο λαό των ιδωλολατρών τον είδαν έκπληκτο και όλοι ζήτησαν να βαπτιστούν στον αληθινό Θεό. Μετά τα γεγονότα αυτά, ο Άγιος εγκαταστάθηκε σε ήσυχο τόπο ονομαζόμενο Στάδιο. Εκεί δεχόταν τον Δημήτριο και τους κατοίκους της πόλεως, τους εδίδασκε και τους εσυμβούλευε, έως ότου υπέργυρος απήλθε εν ειρήνη προς Κύριον. Ενταφιάστηκε στο ναό που είχε κρυμνήσει με την προσευχή του. Ο τάφος του γρήγορα σκεπάστηκε από θαυματουργική βάτο και με τον καιρό λησμονήθηκε. Μετά από χρόνια ο Άγιος Κορνήλιος τον φανέρωσε με όραμα και ζήτησε να κτιστεί εκκλησία. Όταν επρόκειτο να μετατεθούν εκεί τα λείψανά του, η τιμία λάρνακα που τα περιείχε κινήθηκε μόνη της και ακολουθώντας τη λιτανία εισήλθε στο ναό και σταμάτησε κοντά στο Άγιο Βήμα. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν να μεταφερθεί μέσα στο ιερό, στάθηκε αδύνατον. Έμεινε εκεί και επιτελούσε πλήθος θαυμάτων.

του Οσίου Ιεροθέου του Νέου, του Ασκήσαντος εν τη εν Αγίου Όρη Ιεραμονή των Ιβύρων. Ο Όσιος Ιερόθεος γεννήθηκε το 1686 στην Καλαμάτα της Πελοποννήσου από γονείς ευσεβείς και πλουσίους. Πρικισμένος με πολλά φυσικά χαρίσματα από την παιδική του ηλικία, είχε ιδιαίτερη έφεση στα γράμματα, τόσο στα ιερά όσο και στα φιλοσοφικά. Έμαθε δε πολύ καλά την ελληνική και λατινική γλώσσα. Όταν έφτασε σε ηλικία γάμου, οι γονείς του τον αραβώνιασαν παρά τη θέλησή του. Κατά θεία πρόνοια όμως, λίγες ημέρες πριν από τους γάμους, οι γονείς του πέθαναν ξαφνικά και ο νέος ελεύθερος έφυγε κρυφά και πήγε στη Ζάκυνθο. Εκεί πλούσιοι συγγενείς του τον προέτρεπαν να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ευρώπη, αλλά αυτός, παρόλη τη φιλομάθειά του, προτίμησε να μεταβεί στο Άγιον Όρος και να συγκατοικήσει με έναν ερημίτη για να αποκτήσει την αληθινή κατά Χριστόν γνώση. Μελετώντας καθημερινά τα συγγράμματα των Οσίων Πατέρων, είδε πόσο δύσκολη και επικίνδυνη είναι η οδός της ησυχίας για όποιον δεν έχει εξασκηθεί πρώτα στην υπακοή. Γι' αυτό ύστερα από λίγο πήγε να κοινοβιάσει στη Μονή Ιβύρων, όπου ρασοφορέθηκε. Από εκεί συνόδευσε στην Κωνσταντινούπολη μοναχούς της Μονής με κρυφή επιθυμία να μαρτυρήσει υπέρ του Χριστού. Επειδή ο πόθος του δεν πραγματοποιήθηκε, ανεχώρησε για την Βλαχία και εν συνεχεία για τη Βενετία με σκοπό να τελειοποιήσει τις σπουδές του. Αλλά καθώς την ακατάσχητη δίψα του για μάθηση μόνον η επίδοση στην άσκηση και στη θεωρία μπορούσε να κατασβέσει, επέστρεψε στη Μονή Ιβύρων και δόθηκε με ζήλο στην αγρυπνία και στην προσευχή. Σε ηλικία 30 ετών αξιώθηκε του χαρίσματος της ιεροσύνης. Από τότε ύφξανε συνεχώς τους αγώνες του. Ενώ στην αρχή έτρωγε κάθε δύο ή τρεις ημέρες λίγο κρίθινο ψωμί ή καμιά φορά και φακή πολλών ημερών χαλασμένη, σιγά σιγά έφτασε να μένει άσυτος και επί 15 συνεχείς ημέρες. Για να αναπαυθεί κοιμόταν μία μόνον ώρα το 24ωρο, τον δε υπόλοιπο χρόνο προσευχόταν αδιαλείπτος με άπαυστα δάκρυα, βιάζοντας τον εαυτόν του να μην διακόπτει ούτε λεπτό την ωερά προσευχή. Όταν μεγάλο θανατικό έπληξε τη Σκόπελο, ο Όσιος, που είχε μεταβεί με άλλους μοναχούς στο νησί για συμπαράσταση, υπέκυψε από την πολύ του αγάπη στις παρακλήσεις των κατοίκων και παρέμεινε κοντά τους 8 χρόνια, κατά τα οποία εδίδασκε μαθήματα στο σχολείο, εκήρυτε στην εκκλησία και εξομολογούσε. Ο μεγάλος όμως πόθος του για την ησυχία τον ώθησε να αναχωρήσει με τον αγαπημένο του μαθητή Μελέτιο στο ερημονήσι Γιούρα, όπου ασκήθηκε για λίγο μαζί με δύο άλλους αδελφούς. Εκεί, εξασθενημένος από την υπερβολική άσκηση, σε λίγες ημέρες αρρώστησε και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 13 Σεπτεμβρίου 1745 σε ηλικία 59 ετών. Ο μαθητής του Μελέτιος, απαρηγόρητος για την στέρηση του γέροντός του, τον ενεταφίασε στο νησί και επέστρεψε στη Μονή Ιβύρων. Όταν έκανε την ανακομιδή, μετέφερε στη Μονή την τιμία κάρα και την σιαγόνα του Αγίου, οι οποίες ευωδιάζουν και ενεργούν πολλά θαύματα.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του εν πρίσλοπ της Ρουμανίας ασκήσαντος. Ο Όσιος Ιωάννης φαίνεται ότι έζησε το πρώτο ήμιση του 16ου αιώνος στη μονή του πρίσλοπ στους πρόποδες των ωραίων Πάρινγκ και πρίσλοπ της Τρανσυλβανίας. Η μονή αυτή ιδρύθηκε από τον Όσιο Νικόδημο του Τισμάνα στη θέση παλαιού ερημητηρίου και διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην υπεράσπιση της Ορθοδοξίας και την ενίσχυση του λαού κατά του προσιλητισμού των Ουνιτών, μέχρι ότου στα μέσα του 18ου αιώνα καταστράφηκε από τις Αυστριακές αρχές. Ο Όσιος Ιωάννης εισήλθε νέος στη μονή και έδειξε υποδειγματική υπακοή. Μετά από πολλά χρόνια ευδοκίμου βίου στο κοινόβιο, αποσύρθηκε λίγο μακρύτερα από τη μονή στην ησυχία κάποιας πτυχής της απόκριμνης κοιλάδος του ποταμού Σίλβουτς. Εκεί λάξευσε στον βράχο ένα κελί, το οποίο με τις νηστείες και την αδιάλειπτη προσευχή του μετέτρεψε σε προθάλαμο του ουρανού. Λέγουν ότι καθώς ο Όσιος Ερημίτης λάξευε παράθυρο στον τοίχο του κελιού του, σκοτώθηκε από κυνηγούς που τον ενόμισαν για αγρίμη του δάσους. Αργότερα η μοναχή της Βλαχίας, θέλοντας να τύχουν τις ευλογίες των ιερών του Λιψάνων, τα μετακόμισαν σε μοναστήρι τους. Η μνήμη όμως του Οσίου παραμένει πολύ ζωντανή μέχρι σήμερα στους πιστούς της Τρανσυλβανίας και ιδιαίτερα στη Μονή Πρισλόπ. Μνήμη του Οσίου Κορνηλίου του εν Παντανολόνετς, μαθητού του Αγίου Αλεξάνδρου του εν Σβύρ και των συνασκητών αυτού Διονυσίου και Μιχαήλ. Δες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 13 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1916, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και 300 οπαδοί του ξεκινούν με δύο πλοία για τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει ξεσπάσει και επικρατήσει το κίνημα της εθνικής άμυνας.
1: Το 1942 αρχίζει η πολιορκία του Στάλινγκραντ από τη γερμανική Βέρμαχτ. Η αποτυχία των γερμανικών δυνάμεων να καταλάβουν την πόλη κατά τη διάρκεια των 4 μηνών που διήρκεσαν οι μάχες ανέκοψε την πορεία τους προς τη Μόσχα.
0: Σαν σήμερα το 1993 το Ισραήλ και η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης υπογράφουν Συμφωνία Ειρήνης, η οποία παραχωρεί μερική αυτονομία στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας και στην Ιεριχώ.
1: Το 1995 υπογράφεται στη Νέα Υόρκη από τους Υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Κάρολο Παπούλια και Στεύκο Τσερβενκόφσκι, η λεγόμενη Ενδιάμεση Συμφωνία που ρυθμίζει τις σχέσεις των δύο χωρών. Η Ελλάδα έρει το εμπάργκο και αναγνωρίζει τα Σκόπια με το όνομα πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ενώ τα Σκόπια αφαιρούν από τη σημαία τους τον ήλιο της Βεργίνας.
0: Σαν σήμερα το 2000 ο Χρυσός Ολυμπιονίκης της Βαρκελόνης, της Ατλάντα και του Σίδνεϊ και Χάλκινος της Αθήνας Πύρος Δήμας κατατάσσεται ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Φορτέτσα Ηρακλείου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Προεόρτιος Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωακήμ Βενιανάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί σε προσκύνηση απότμημα Τιμίου Ξύλου.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Οι αρτοκλασίες θα ευλογούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από ώρας 12 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο μικρός ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.
0: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βοσάκου της Ιεράς Μητροπόλης.

Πέλεος ρε Θύμνης και Αυλοποτάμου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας κύριος Γρηγόριος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στα Δαμάνια Μονοφατσίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα ψαλούν η Ιερά Παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού.

0: Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Ευζώπιου Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Δεμάτι Μονοφατσίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Πηγιάκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο της Εκκλησίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρίου Δαρούκα, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής Βιάνου. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Τιμίου Σταυρού και κτητορικό μνημόσυνο.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αιγιάς Παιδιάδος έναντι του ξενοδοχείου Αρίνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Ψώσους του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Σάρχου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Χουδετσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη. Στις 8.30 θα ψαλεί η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

Την 3η 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Νικήτα.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του Εναγίες Πατρός Ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Η Εκκλησία στο χρόνο με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μιχόγλου. Επώνυμα διηγήματα. Το τραπέζι της Κυριακής από την ομάδα γυναικών Αγίας Ολυμπιάδος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές, την ημέρα της 14ης Σεπτεμβρίου έχουμε τη μεγάλη γιορτή του Τιμίου Σταυρού. Εορτάζομαι δηλαδή το πανηγύρι του Σταυρού και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας καταφωτίζεται. Εορτάζομαι το πανηγύρι του Σταυρού και όλη η οικουμένη φωταγωγείται και γεμίζει με ακτίνες θεϊκής χαράς. Εορτάζομαι το πανηγύρι του Σταυρού, δια του οποίου το σκοτάδι της αμαρτίας διώχτηκε και ήλθε το φως της αρετής. Γιορτάζομαι το πανηγύρι του Σταυρού και υψούμεθα πνευματικώς μαζί με τον σαρκοθέντα σωτήρα μας, αφήνοντας κάτω τη γη και την αμαρτία για να κερδίσουμε τα άνω αγαθά. Αλλά το να βλέπει κανείς τον τύπο του Σταυρού, πόσο μεγάλο πράγμα είναι. Διότι εκείνος που βλέπει το Σταυρό γεμίζει ανδρεία και διώχνει τη δειλία. Τόσο μεγάλο πράγμα είναι ο Σταυρός, αγαπητοί φίλοι. Και αυτός που τον κάνει κτήμα του θα έχει αποκτήσει ένα θησαυρό. Ίσως να νομίζει κανείς ότι ονομάζομαι θησαυρό το χρυσάφι ή τα μαργαριτάρια ή τους βαρύτιμους λίθους, δια των οποίων χαίρονται οι σαρκικοί άνθρωποι, οι οποίοι ασχολούνται με τα μικρά και ανάξια λόγου πράγματα. Όμως εμείς εδώ ονομάζομαι θησαυρό, και δικαίως βέβαια, εκείνο το ωραιότατο και πολύτιμο πράγμα και όνομα πάνω στο οποίο του και δια του οποίου επετεύχθη όλη η υπόθεση της σωτηρίας μας. Διότι αν δεν υπήρχε ο Σταυρός, ο Χριστός δεν θα εσταυρώνεται. Εάν δεν υπήρχε ο Σταυρός, ο Χριστός, η αληθινή ζωή, δεν θα εκαρφώνεται πάνω στο ξύλο αυτό. Και αν δεν εκαρφώνεται, δεν θα ανέβλιζαν από την πλευρά οι βρύσες της αυθαρσίας, το αίμα και το ίδωρ, τα οποία εστάθησαν καθάρσια, καθαρτικά όλου του κόσμου. Δεν θα εσχίζεται το σειρόγραφο της αμαρτίας. Δεν θα είχαμε την πνευματική ελευθερία μας. Ούτε θα επαναλαμβάναμε το ξύλο της ζωής. Ο παράδεισος δεν θα ανοιγόταν. Η στρεφωμένη φλογίνη ρομφαία δεν θα άφηνε ελεύθερη την είσοδο προς την Εδέμ. Ούτε ο ληστής θα έμπαινε μέσα στον Παράδεισο και μάλιστα ο πρώτος που απέκτησε τον Παράδεισο. Γιατί τα λέμε αυτά? Εάν δεν ήταν ο Σταυρός, δεν θα ερχόταν ο Χριστός πάνω στη γη. Και αν ο Χριστός δεν ήρθε, δεν θα υπήρχε η Παρθένος. Και αν δεν υπήρχε η Παρθένος, ούτε γέννηση Χριστού δεύτερη θα υπήρχε. Δεν θα συνενεστρέφεται ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν θα υπήρχε γέννηση, ούτε φάτνη, ούτε σπάργανα, ούτε οκταήμερος περιτομή, ούτε υποταγή στους γονείς του, ούτε αύξηση ηλικίας, ούτε αύξηση σώματος, ούτε φανέρωσης αυτού, ούτε βάπτισμα, ούτε θαύματα, ούτε ο προδότης Ιούδας, ούτε η δίκη του Πιλάτου, ούτε το θράσος των Ιουδαίων που ζητούσαν επιμένως να σταυρώσουν τον αθώο. Και αν δεν υπήρχε ο Σταυρός, δεν θα συνετρίβεται ο θάνατος, δεν θα εγυμνούται ο Άδης, δεν θα ενεκρώνεται το πονηρό φίδι ο διάβολος. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο και τίμιο πράγμα ο Σταυρός. Μεγάλο, διότι πάρα πολλά αγαθά και ευεργεσίες έγιναν μέσον αυτού. Τόσο πολλά, καθώς και τα θαύματα και τα πάθη του Χριστού υπερνικούν κάθε δύναμη λόγου και εκφράσεως. Είναι τίμιον επίσης, διότι ο Σταυρός σημαίνει θείον πάθος και τρόπεων. Πάθος λόγω του ότι ο απαθής Χριστός εκουσίως υπέστη σταυρικών θάνατων. Τρόπεων δε διότι ο διάβολος τραυματίστηκε μέσω του Σταυρού και μαζί του νικήθηκε και ο θάνατος. Συνετρίβησαν επίσης οι πύλες του Άδου. Και τέλος ο Σταυρός έγινε για όλο τον κόσμο κοινή σωτηρία.
Η ελπίδα των χριστιανών, αγαπητοί μου, είναι ο Σταυρός. Είναι ο σωτήρ των απεγνωσμένων. Είναι λιμάνι για αυτούς που βρίσκονται σε δύσκολες βιωτικές περιστάσεις. Είναι ο γιατρός για τους ασθενείς. Ο Σταυρός είναι όπλο κατά των εχθρών. Πνευματική ράβδος για τους άρχοντες. Το κάλος του βασιλικού στέγματος. Τύπος που έχει ένα βαθύτερο πνευματικό νόημα. Ράβδος δυνάμεος. Είναι το στήριγμα της πίστεως. Πνευματική βακτηρία για τα γερατιά. Οδηγός των τυφλών. Φως για τους σκοτισμένους. Παιδαγωγός για τους άφρονες. Δάσκαλος για τα νήπια. Συντριβή της αμαρτίας. Φανέρωση μετανοίας. Αποτελεί δηλαδή εν τέλει εγγύηση αρετής και δικαιοσύνης. Ο Σταυρός, φίλοι μου, είναι η σκάλα που ανεβάζει προς τους ουρανούς τους ανθρώπους. Είναι οδός που οδηγεί προς την αρετή. Είναι πρόξενο ζωής πνευματικής. Είναι κατάργηση του θανάτου. Είναι απαλλαγή από τη φθορά. Ο Σταυρός είναι φύλαξ κατά τη νύχτα. Πύργος κατά την ημέρα. Χειραγωγός μέσα στο σκοτάδι. Χαλινάρι σε περιπτώσεις υπερβολικής χαράς. Ψυχαγωγός σε περιστάσεις θλίψεων. Συντελεί σε συμφιλίωση. Είναι παρακλητικός, φιλικός, υπερασπιστής. Μας προφυλάσσει και μας βοηθεί. Ο Σταυρός είναι βοηθός στους πειρασμούς μας. Σωτήρας στους κινδύνους. Παρήγορος στις θλίψεις μας. Βοηθός στις ανάγκες μας. Κυβερνήτης της θάλασσας. Ανακούφιση στις συμπεριφορές μας. Ο Σταυρός φυλάσσει αυτούς που αναπαύονται τη νύχτα, αγρυπνεί με τους αγρυπνούντας, βοηθάει τους κουρασμένους. Ο Σταυρός είναι ενδυνάμωση των εξαντλημένων και αδυνάτων. Είναι ανάπαυση των κοπιόντων. Είναι τροφή των πεινασμένων. Είναι ισχύς των νηστευόντων. Εκπαιδευτής των αγωνιστών. Σκέπη των γυμνών. Σύντροφος στις οδηπορίες των ξενιτευόντων. Ο Σταυρός είναι σοφρονιστής των πλουσίων. Είναι προνοητής για τους φτωχούς, προστάτης των χειρών, αντιλήπτορας των ορφανών. Ο Σταυρός είναι τιμή για τους άρχοντες, δύναμης για τους βασιλιάδες, νίκη για τους στρατηγούς, δόξα για τους ιερείς. Είναι επίσης σύντροφος των παρθένων, σφραγίδα, επικύρωση και ασφάλεια της αγνότητας. Είναι ο σύνδεσμος της συζυγίας ο Σταυρός. Είναι επίσης φύλακας των πόλεων, ασφάλεια των σπιτιών, σύνδεσμος της φιλίας, οχύρωμα κατά των εχθρών, αντίπαλος των πολεμίων, διώκτης των παθών, σκόνταμα και εμπόδιο των βαρβάρων. Βραβευτής της ειρήνης, συμφιλίωσης του κόσμου, κατάργησης των ορίων, παροχή και εξασφάλιση της αγάπης, ύψος του ουρανού, βάθος της γης, σύνθεση όλης της κτήσεως του μήκους αυτής που βλέπουμε και του πλάτους της οικουμένης. Ο Σταυρός είναι το κεφάλαιον των αχράντων παθών του Χριστού και η κορυφή των θαυμάτων που έγιναν για μας. Ονομάζεται επίσης δόξα Χριστού και ύψος Χριστού. Ομοίως νοείται ως ποτήριον επιθυμητών και συμπέρασμα των παθών του Χριστού, τα οποία ο Κύριος υπέμεινε δια τη σωτηρία μας. Ότι δε ο Σταυρός είναι δόξα Χριστού, ας ακούσουμε τον ίδιο να το λέγει. Νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Λίγο πρώτου Σταυρού τα λόγια αυτά. Και πάλι προς τον Πατέρα προσευχόμενος. Δόξα σον μεσύ Πάτερ παρά σε αυτό τη δόξη ή ήχον προτού των κόσμων είναι παρασύ. Και πάλι Πάτερ δόξα σώσου το όνομα.
ήλθε νουν φωνή εκ του ουρανού και εδόξασα και πάλιν δοξάσω. Δόξα δε εδώ λέγει τις μεταβολές και την συμπάθεια των στοιχείων της φύσεως που συνέβησαν κατά την ώρα της σταυρώσεως του Κυρίου, διότι έπρεπε και αυτά τα κτίσματα να συμμετάσχουν στο πάθος του κτίστου. Ό,τι δε ο Σταυρός είναι και ύψος Χριστού, ας ακούσουμε τι μας λέει ο ίδιος. «Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντας ελκύσω προς ημαυτόν». Το ίδιο λέγει και σε άλλο σημείο. «Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφην εν τη ερήμο, ούτω υψωθήν εδί των ιών του ανθρώπου». Γιατί? «Είναι απάς», λέγει ο ίδιος, «ο πιστεύων σε αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Σταυρός είναι δόξα και ύψος Χριστού. Θέλουμε δε να μάθουμε ότι όπου ύψος, εκεί ακολουθεί και η δόξα. Ας ακούσουμε τον Δαβίδ να μας λέγει: «Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου». Και στον Ισαΐα να μας λέγει ο μεγάλος προφήτης: «Ως εκ προσώπου του Χριστού, νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος, νυν δοξαστήσομαι, νυν υψωθήσομαι». Επειδή λοιπόν ο Σταυρός είναι ύψος του Χριστού, υψούται δε σήμερα ο Σταυρός την ημέρα της εορτής του και ακόλουθον είναι να δοξάζει τον Χριστός. Σήμερα λοιπόν υψώνεται ο Σταυρός για να δοξαστεί ο Χριστός. Δεν υψώνεται ο Χριστός για να δοξαστεί ο Σταυρός, αλλά υψώνεται ο Σταυρός για να δοξαστεί ο Χριστός. Δοξάζεται δε ο Χριστός για να υψώσει και μας μαζί με τον εαυτό του. Υψώνεται λοιπόν ο Σταυρός και μαζί υψώνει και το φρόνημα των ευσεβών χριστιανών. Δοξάζεται ο Χριστός και μαζί δοξάζει και αυτούς που τον δόξασαν και τον δοξάζουν. Υψώνεται ο Σταυρός και συντρίβει την υπερηφάνεια των δαιμόνων. Δοξάζεται ο Χριστός και ντροπιάζονται ο διάβολος και η συνεργή του. Υψώνεται ο Σταυρός και ανορθώνει εκείνους που καταπίπτουν. Δοξάζεται ο Χριστός και διαλύει την τροπή εκείνων που έπεσαν στην αμαρτία. Υψώνεται ο Σταυρός και γκρεμίζονται τα είδωλα. Δοξάζεται ο Χριστός και τραυματίζεται ο διάβολος. Υψώνεται ο Σταυρός όχι μόνο γιατί υψώθηκε ο Χριστός πάνω σε αυτόν, αλλά γιατί με την φανέρωσή του ήλεγξε την τρέλα, την μορία δηλαδή, και την υπερηφάνεια των Ιουδαίων. Από πού φανερώθηκε? Από τα έγκατα της γης. Πότε φανερώθηκε? Στην εποχή των βασιλέων που επίστευσαν στο Χριστό. Όχι όπως μερικοί έπλασαν τάχα με τη φαντασία τους, εξαπατώντας τους πολλούς με πιθανολογίες, αλλά και με μια θεία και απλή δύναμη, με μια όντως επινόηση σταθερής πίστεως, διότι επρόκειτο για θεϊκό κοιμήλιον. Μετά δηλαδή το σταυρικό θάνατο, ο Κύριος της ζωής και του θανάτου ανέστη τριήμερος. Οι Ιουδαίοι λοιπόν γεμάτοι φθόνων και φοβούμενοι μήπως κάτι από το σεπτόν και μακάριον πάθος διασωθεί και γίνει για μέν τους Ιουδαίους έλεγχος και τιμωρία, για δε τους πιστεύοντας εις τον Χριστόν φυλακτήριον, έθαψαν μέσα στη γη τον θησαυρό, ενώ τον σταυρό και όλα τα σχετικά με αυτόν, τους ύλους, την λόγχη, των τίτλων, τον οποίο ο Πιλάτος έγραψε και τοποθέτησε στο σταυρό. Έπειτα όταν ο Θεός ανέθεσε τη βασιλεία και όλη τη ρωμιοσύνη εις τους χριστιανούς, ευδόκησε τότε να μας ευεργετήσει μέσω μιας βασιλίδος ευσεβούς γυναικός που είχε πράγματι βασιλικό φρόνημα όταν ο Υιός της ήταν βασιλιάς των χριστιανών. Η βασιλομήτωρα αυτή με θεία σοφία, άλλοτε με βασιλική σοβαρότητα, άλλοτε με κολακίες, εις όλα όμως με βασιλική συμπεριφορά, κατόρθωσε να κάμψει τη σκληρή καρδιά των Ιουδαίων.
Έτσι με αυτή την αναζήτηση και σχεδόν χωρίς σκόπο φανερώθηκε ο κοινός αυτός θησαυρός που γρήγορα ο Θεός ως δώρον έδωκε προς την Αγία αυτή γυναίκα. Λέγει κανείς τον Τίμιο Σταυρό, ο οποίος σήμερα υψώνεται σε όλο τον κόσμο, μαζί με όλα που συνετέλεσαν στην οικονομία του μακαρίου και σωτηρίου δια των κόσμων θείου πάθους. Αυτό λοιπόν γιορτάζομαι σήμερα. Γι' αυτό πανηγυρίζομαι. Για το ότι φανερώθηκε σήμερα το Άγιο εκείνο ξύλο που από παλιά εκρύπτετο, για το ότι ο κρυμμένος θησαυρός έλαμψε σαν άλλος χρυσός μέσα από τα σπλάχνα της γης. Για το ότι αποκαλύφθη το μέχρι τώρα θαμμένο επίσημο λάβαρο της χριστιανοσύνης. Για το ότι η αλαζονία και η έπαρση των δαιμόνων ηρέμησε. Για τη φανέρωση του Σταυρού. Για το ότι αυτό που είναι από τη φύση του ξύφος κατά των εχθρών φανερώθηκε μέσα από τη γη. Για το ότι η Εκκλησία έλαβε πάλι το στολισμό της. Για το ότι τη δραχμή που έχασε την βρήκαν οι βασιλιάδες. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, ο Χριστός προσκυνείται. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, ο Υιός του Θεού γνωρίστηκε και επιστεύθη. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, η Ιουδαϊκή θρησκεία καταργήθηκε. Η ειδωλολατρία έσβησε, η χριστιανική πίστη και η ζωή ανέτειλε και επεκράτησε. Ο αέρας αγιάστηκε, ελευθερωθήκαμε από τις ειδωλολατρικές θυσίες, γευθήκαμε και γευόμεθα την ανέμακτολατρία. Από τότε που έχουμε το Σταυρό έχουμε απαλλαγή από τις δαιμονικές αναθυμιάσεις. Αντίθετα μπορούμε να μετέχουμε πλέον της πνευματικής ευωδίας του καινοθέντος μύρου. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, οι γεννήσεις και καταγωγές των ψευδοθεών της μυθολογίας εξαφανίστησαν. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, εγνωρίσαμε το μυστήριο της Θείας Πίστεώς μας. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, εμάθαμε ότι η υπέρμαχος αρχή, δηλαδή ο Θεός Λόγος, προήλθε από την προάναρχο αρχή, δηλαδή τον Θεό Πατέρα, αχρόνος και θεοπρεπός. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, έχουμε διδαχθεί την πίστη στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα και απαλλαχθήκαμε από την καταστροφική φθορά της ειδωλολατρικής ματαιολογίας και φλιαρίας. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, απορρίψαμε τις σκιές των τυπικών συμβόλων και φωτιστήκαμε με το φως της αλήθειας δια της Θείας Χάριτος. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, ο θάνατος έχει καταφρονηθεί. Οι δαίμονες έχουν σαστήσει, τα είδωλα συνετρίβησαν, οι θυσίες των ζώων έχουν εκλείψει, τα ειδωλία έχουν καταστραφεί. Παντού υπάρχουν εκκλησίες, ιεράθυση αστήρια, ψαλμωδίες, αγρυπνίες, θεολογικές διδασκαλίες, βαπτίσματα, συμφιλιώσεις των πιστών, θεία μελέτη και γνώση των Αγίων Γραφών, περιφρόνηση των γηίνων, κτίσεις των ουρανίων, ένωση με τον Θεόν. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, οι άνθρωποι συμπολιτεύονται με τους αγγέλους και αυτός ο ουρανός είναι πλέον προσιτός δια τους επιγείους. Ο δε Θεός δια της Θείας Χάριτος και ενεργίας του γίνεται πλέον μεθεκτός από τους ανθρώπους. Αλλά τίμιε Σταυρέ μας, το πολυδοξασμένο καύσιμα του Κυρίου μας, ξύλων ένδοξων πάνω στο οποίο ο Χριστός ετεντώθη, φυτό που ξασφαλίζει την Αθανασία, από το οποίο ο Χριστός, ο αληθινός βότρης, ανέβλησε για μας ποτό που δίνει αληθινή ζωή. Τίμιε Σταυρέ μας, δια του οποίου εσχίστη το χειρόγραφο της αμαρτίας και έτσι έγινε αιτία αναγραφή το σύμβολο της ελευθερίας. Τίμιε Σταυρέ μας, θησαυρέ απείρων αγαθών, πρόξενε του Παραδείσου, κάτοχε της Βασιλείας των Ουρανών, σύ που ελευθερώνησα από τα αμαρτήματα
και δίδεις τα κατορθώματα. Σένα ο Χριστός με τη σταύρωσή του ανέδειξε ξύλον Αθανασίας. Σένα ο Χριστός με το να προσιλωθεί πάνω σου ετοποθέτησε σαν άλλη σκάλα που οδηγεί προς τους ουρανούς. Εσένα ο Χριστός με το να κρεμαστεί επάνω σου ανέδειξε πρόξενον ευλογίας. Εσένα ο Χριστός με το τάνισμά του κατέστησε ικανό να ελευθερώσεις από τα δεσμά της αμαρτίας αυτούς που είναι δέσμοι σε αυτήν. Με το να υψωθεί ο Χριστός με τη θέλησή του επάνω στο ικρίωμά σου ύψωσε μαζί του όλον τον κόσμο. Με το να υψωθεί σε σένα ο Χριστός για χάρη δική μας, αχρίστευσε τον υψωθέντα χάλκινον όφη. Δεν υπάρχει πια στο δρόμο φίδι που να δαγκώνει και να κεντά την πτέρνα. Δεν υπάρχει πλέον ο χαλκούς όφης, ο οποίος όταν ευλέπετο εθεράπευσε τα δαγκώματα των φιδιών. Δεν υπάρχει πλέον το επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου. Αγαπητοί φίλοι, τούτος ο Σταυρός του Κυρίου μας έφερε όλα τα καλά. Τούτος ο Σταυρός του Δεσπότου έχει πολλά ονόματα. Σταυρός ονομάζεται Ιράβδος Ευθύτητας, Βασιλείας, Δυνάμεως και Κληρονομίας. Ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος, Ράβδος ευθύτητας η ράβδος της βασιλείας σου. Ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εξιών. Ονομάζεται επίσης βακτηρία. Η ράδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ονομάζεται και ξύλον ζωής. Ξύλον ζωής εστί πάση της αντιχωμένης αυτού και της επεριδομένης επ' αυτών ως επί Κύριον ασφαλής. Είναι ξύλων πεφυτευμένων, καθώς αναφέρει κάπου ο Δαβίδ, παρά τας διεξόδους των υδάτων. Ποιον υδάτων? Των θεοπνεύστων γραφών. Αυτό το σταυρό υποδηλώνει συμβολικά και προημήνιε ο Πατριάρχης Ιακώβ, τοποθετώντας τα χέρια του εναλλάξια σταυροειδώς πάνω στα εγγόνια του για ευλογία. Αυτό το σταυρό πάλι προτυπώνει ο ίδιος. Προσεκίνησε στο άκρο τη ράβδο του Ιού του Ιωσήφ. Προτύπωση επίσης του σταυρού είναι η ράβδος του ίδιου Πατριάρχου Ιακώβ όταν επέρασε τον ποταμόν Ιορδάνην, διότι λέγει «Εν τη ράβδο μου ταύτη διεύειν τον Ιορδάνην». Και λίγο πιο πριν εφανερώνεται στον Αβραάμ με σημείο του Σταυρού, προτυπούμενο ανάμεσα στα κέρατα του κρυού, όπου επρόσφερε την τυπική θυσία του προβάτου, η οποία ήταν μια μυστική προτύπωση του Σταυροθέντος Χριστού. Προτύπωση Σταυρού ήταν ο Ισαάκ, αγαπητοί μου, ο οποίος φορτώθηκε τα ξύλα της θυσίας και ακολουθώντας τον πατέρα του Δρομαίος, ο οποίος βιαζόταν να κάνει τη θυσία. Σταυρού δύναμη είχε επίσης η ράβδος του Μωυσέως, η οποία μετευλήθη εις μεγάλων όφιν και μεταμόρφωσε τις ράβδους των Αιγυπτίων. Και άλλας από αυτάς κατέπινε, άλλοτε πάλι μετέβαλε το νερό του ποταμού σε αίμα, για να μην μπορούν να πίνουν νερό. Και άλλοτε μεν έβγαζε από τα νερά βατράχους, άλλοτε δε έριπτε ακρίδας, σκνήπας και σκοτάδι βαθύ. Και όλας δηλαδή εκείνες τις τιμωρίες των Αιγυπτίων. Προτύπωση σταυρού ήταν και η ίδια αυτή η ράβδος του Μωυσέως, όταν εσχίζεται η ερυθρά θάλασσα σε δύο μέρη και δημιουργούνται τα ύδατα εκείνα τύχη για να περάσει ο λαός του Θεού. Προτύπωση του Σταυρού επίσης ήταν η στήλη του πυρός και ο στήλος της Νεφέλης, δια τον οποίον οδηγούσε ο Θεός τους περιπλανωμένους Ιουδαίους όταν έφυγαν από την Αίγυπτο. Προτύπωση Σταυρού έκανε και αυτός ο ίδιος ο Μωυσής επάνω στο όρος, έχοντας υψωμένα τα χέρια, όταν ο Ιησούς του Ναβού επολεμούσε τους
αλόφιλους αμαλικίτες, και ο μεν Μωυσής εστηρίζεται από του Ααρών και του Ορ, οι δε Ισραηλίτες νικούσαν. Προτύπωση σταυρούητο και η Ράβδος, που εκτύπησε την πέτρα στην έρημο και ανέδειξε την ξηρά γη γεμάτη από τρεχούμενο νερό. Αλλά και η Ράβδος που ευλάστησε, τι εδήλωνε, δεν προεικόνιζε φανερά το σταυρό. Αλλά και ο Ισαΐας, ο οποίος επριονίστη με ξύλο πριόνι, δεν προετύπωνε το σταυρό. Πράγματι λοιπόν, ο σταυρός είναι κάτι πολύ μεγάλο και σε πολλά μέρη της Αγίας Γραφής μαρτυρείται ή προτυπούται και πολλά θαύματα γίνονται καθημερινά με την δύναμή του. Πρέπει να προσκυνούμε λοιπόν το σταυρό, γιατί μέσω αυτού γνωρίσαμε τον Κύριο. Πρέπει να προσκυνούμε το σταυρό, διότι μέσω αυτού δοξάζομαι τον Χριστό. Πρέπει να προσκυνούμε το σταυρό, γιατί μέσω αυτού λάβαμε την ευλογία και ελευθερωθήκαμε από την κατάρα. Προσκυνούμε το σταυρό, διότι μέσω αυτού εξεμέσαμε την πικρή γεύση του ξύλου της παρακοής και γευθήκαμε την γλυκύτητα της σωτηρίας. Ευλογημένο αυτό το ξύλο, δια του οποίου ευλογήθηκαν όλα τα έθνη. Είναι ευλογημένο αυτό το ξύλο επάνω στο οποίο ο Θεός Λόγος σωματικός σταυρώθηκε. Ποιο πράγμα θα μπορούσε να είναι πιο θαυμαστό και παράδοξο? Να βλέπεις δηλαδή ένα Θεό να σταυρώνεται και μάλιστα μαζί με ληστές. Είναι ευλογημένο το ξύλο μέσω του οποίου ο ληστής μπήκε στον παράδεισο, και η γεύση του ξύλου αυτού απεμάκρυνε την πικρή γεύση της παρακοής και της αμαρτίας. Ποιο πράγμα θα μπορούσε να είναι πιο θαυμαστό από αυτό? Διότι τον παράδεισον τον οποίο έκλεισε ο Αδάμ με την πτώση του, τον άνοιξε ο ληστής με τη μετάνοιά του, και από εκεί εξοραίστηκε εκείνος. Εκείνος ενεγράφει μόνιμος κάτοικος. Πολύ καλή, επιτυχημένη και θαυμασία εναλλαγή. Εξήλθε ο ένας κλέπτης και εισήλθε ο άλλος κλέπτης. Ο πρώτος δηλαδή έκαμε παράβαση, ο Αδάμ. Ο δεύτερος επειδή μετανόησε, ο ληστής. Ο ένας επειδή υποτάγηκε στον διάβολο, ο άλλος επειδή σταυρώθηκε μαζί με τον κτίστη. Είναι ευλογημένο το ξύλο του σταυρού, από το οποίο κατασκευάστηκε η νοητή κυβωτός της Εκκλησίας, και η οποία έχει την δύναμη να διασώζει τον κόσμο από τον κατακλυσμό της αμαρτίας. Είναι ευλογημένο το ξύλο από το οποίο έφαγε ο ληστής και ηξιώθηκε του παραδείσου της τρυφής. Ευλογημένο είναι το ξύλο από το οποίο, επειδή δεν έφαγε προηγουμένως ο Αδάμ, αντίλαξε τη ζωή με τον θάνατον, προσκολληθείς προς το ξύλο της γνώσεως με την αφθάδη εκείνη γεύση. Έπειτα, αφού έφαγε, αντιλήφθηκε τον πλούτον του και έβρε την αποκατάστασή του. Είναι ευλογημένο το ξύλο, δια του οποίου οι άρχοντες νικούν τους εχθρούς και οι στρατηγοί προσφέρουν τα λάβυρα που κέρδισαν, και πλήθη στατριωτών στυλαμβάνουν τους βαρβάρους εχμαλώτους. Είναι ευλογημένο το ξύλο, δια του οποίου καταστρέφονται τα τόξα και οι ασπίδες, γίνονται παρανάλωμα της φωτιάς. Είναι ευλογημένο το ξύλο, δια του οποίου οι υπερήφανοι εχθροί λυγίζουν, υποκύπτουν και υποχωρούν, τρέφονται σε φυγή οι βάρβαροι και φεύγουν οι σκήθες πανικόβλητε, μηδενός διώκοντος. Λοιπόν, ας υψώσαμε, αγαπητοί φίλοι, σήμερα όλη την φωνή και ας απευθυνθούμε μαζί με την Αγία Γραφή τα λόγια της προς τον θησαυρό του Σταυρού. Και θησαυρό του Σταυρού ονομάζομαι τον Υιόν του Θεού, τον Χριστό, προς τον οποίο πρέπει να απευθύνομαι τα λόγια μας λέγοντες: πάντα τα έθνη, όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια σύ ήθε ως μόνος. Εις αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνας.
των αιώνων. Αμήν. Μετά από όλα αυτά, αγαπητοί μου, ευχόμεθα από καρδιάς, αδελφικός και πατρικός. Μακάρι να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα του Θεού και να γίνει ο οδοδείκτης που θα οδηγεί τη ζωή μας βεβαίως προς τον Γολγοθά, αλλά δια του Γολγοθά στην Ανάσταση. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Παντελή μου, να είσαι καλά.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: με σένα κοκαϊνό που δεν μπορείς να χαστά. Μες στα βλέ σου τα μυαλά να σου.
1: Καλέσαμε λοιπόν ένα κομμάτι δικό σου, Γιάννια.
2: Ναι.
1: Το οποίο, πες μας πώς γράφτηκε.
2: Τη θάλασσα την έγραψα εδώ πέρα. Έρχομαι συχνά εδώ πέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μέρος, το τοπίο, τα βράχια, η θάλασσα. Και έγραψα εδώ τους στίχους και τη μουσική. Και αμέσως ο πρώτος που μου ήρθε στο μυαλό να τραγουδήσει ήταν ο Ψαραντώνης.

0: Για να πούμε λίγο και το σημείο που βρισκόμαστε. Είναι ένας ιερός χώρος.
1: Εδώ ήταν το λιμάνι από ό,τι ξέρω των Μινωητών. Από εδώ πέρα είναι το ιερό του Διός από αριστερά, το Απόλλωνα, δεν κάνω λάθος, Ψαραντώνη.
2: Ναι, ο Δία, το Διός εδώ. Ο Απόλλωνας έκανε παρέα τη Δία, του είπανε τη λύρα ο συνάδελφος.
0: Εν τω μεταξύ εμφανίστηκε και από εκεί που είχαμε αέρα, τώρα έχουν γίνει τα πάντα ιδανικά για να γράψουμε. Πείτε μου λίγο, εσείς κύριε Αντώνη είστε κουζουλός άνθρωπος ή κουζουλός μουσικός?
2: Νομίζω ότι είμαι και από τα δύο. Κουζουλός είμαι, πόμπιο με πας.
0: Γιατί πρέπει να ψαρεύει ένας νέος για να καταξιωθεί στο χώρο?
2: Λαρός, τι πνεύμα έχει, τι βλέπει, πώς το μιλεί, τι μπορεί να πάρει αυτό που βλέπει.

0: σου.
1: Για να δείτε κατάλληλες ότι η καρδιά σου αρχίζει να χτυπάει για τη μουσική.
0: Σε πολύ μικρή ηλικία το κατάλαβα. Μένα ακόμα στο χωριό στα κάτω Καστελιανά. Και όταν άκουγα να παίζουν λιράδες, λαουτιέριδες, τρέχαμε κοντά κι εγώ και τα άλλα τα παιδιά να τους ακούμε, να τους παρατηρούμε και φτιάχναμε μετά την επόμενη μέρα αυτοσχέδια όργανα και παίζαμε έτσι. Και είχαμε τα πρώτα ακούσματα και σαν να ξέρα από τότε ότι θα ασχοληθώ με τη μουσική.
1: Στην πορεία τώρα όμως ασχολήθηκες και με το μπουζούκι. Άκουγες κριτικά μικρός, μεγάλες με αυτά τα ακούσματα και πλέον οι μισοί σε χαρακτηρίζουν προς το ρεμπέτικο, οι άλλοι προς το κριτικό ρεμπέτικο. Εσύ τι θεωρείς, πού περπατάς?
0: Εγώ περπατάω ενδιάμεσα και στα δύο. Πιο πολύ μπορώ να πω στην πορεία μου έχω παίξει μπουζούκι και μπουλγαρί και λιγότερο λαούτο, αλλά και οι δύο είναι μεγάλες αγάπες, και το ρεμπέτικο και το κριτικό, και το κριτικό ρεμπέτικο και γενικότερα όλη η παράδοση της Ελλάδος μου αρέσει.

0: Αν δεν κάνω λάθος, είσαι και από τους πρώτους που έχουν ηχογραφήσει με γυναική φωνή.
1: Ναι. Ένα ολόκληρο σχεδόν άλμπουμ. Δηλαδή, έχω τραγουδήσει εγώ ένα τραγούδι με την Ευγενία Διντόλη. Κάναμε ένα δίσκο που λέγεται Βουλγαρία.
0: Τι είναι αυτό που σου δημιούργησε τον πόθο να δημιουργήσεις ένα CD, να δώσεις όθηση σε μια γυναικεία φωνή και έχεις και πολλές συνεργασίες με γυναικείες φωνές.
1: Άκουσα πρώτα τη Λαβρεντία και μ' άρεσε πάρα πολύ και λέω γιατί να μην τραγουδάνε και γυναίκες στα κριτικά και πιστεύω ότι η φωνή της Ευγενίας στέριαξε με το Μπουλγαρί μου και με τα ηχοχρώματα, με τις τονικότητες και κάναμε αυτή την όμορφη συνεργασία. Την Ήγη την Ξυλούρη, τη Μαρία τη Φασουλάκη, τη Βαγγελιώτη Φασουλάκη.
0: Θέλεις να μας μιλήσεις έτσι φωνητικά για την καθεμία, να μας περιγράψεις την Ήγη την Ξυλούρη, τη Βαγγελιώτη Φασουλάκη.
1: Λοιπόν, για την Ήγη την Ξυλούρη, έλεγα πριν ότι η φωνή της είναι ένα όργανο γεμάτο αρμονίες, μελωδίες και σε ταξιδεύει, παιδιά, σε πιάνει και σε πάει. Η Ευγενία η Τόλη είναι μια πολύ σπουδαία φωνή στο παραδοσιακό, με γνώσεις, μιας και είναι από τα Χανιά και έχει και μουσικά ακούσματα, συρτά και άλλα χανιώτικα τραγούδια. Η Βαγγελιώ η Φασουλάκη είναι άλλη μια σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία έχει πάλι δική της πορεία, έτσι. Κάνει και πιο μοντέρνα πράγματα και πιο διαφορετικά και εξελίσσει πάλι τη μουσική με έναν άλλο δικό της τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή κάνοντας σχήματα όπως είναι η Άλαντάλων, Γκανγκάν και άλλα.

0: Νομίζω ότι έχεις κάτι μαγικό και μπορείς να προσεγγίσεις και να φέρεις κοντά σου άτομα κάθε ηλικίας. Δηλαδή, βλέπεις μία σταθερή νεολαία η οποία σε ακολουθεί, βλέπεις έναν άνθρωπο καλλιεργημένο μουσικά και μεγαλύτερο, ο οποίος και πάλι είναι κοντά σου και θα δεχτεί και το μουσικό άκουσμα το παραδοσιακό από σένα, θα δεχτεί και κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Αυτό το έχεις, πιστεύω.
0: Ήταν ένα όνειρο αυτό, να δημιουργήσεις κάτι τέτοιο.
1: Αυτό, Βούλα, νομίζω έρχεται από μόνο του. Όταν έχεις μια αλήθεια μέσα σου και τη μπεις, κερδίζεις κάθε ηλικία, πιστεύω.
0: Mm-hmm. Σε όλη σου την πορεία, αυτά που είδες, αυτά που ανακάλυψες, σε κάνουν να πιστεύεις ότι αυτά που περίμενα από μικρός στα μουσικά δρόμενα, αυτά συνάντησα.
1: Εγώ δεν περίμενα, να σου πω την αλήθεια, ότι θα φτάσω εδώ που έχω φτάσει και θα φτιάξω δικά μου τραγούδια, θα παίξω με τόσους σπουδαίους μουσικούς. Μικρός έλεγα, ας πούμε, το όνειρό μου ήταν να μάθω ένα όργανο, να τραγουδάω, να παίζω σε παρέες, και αυτό εξελίχθηκε από μόνο του.
0: Και η πιο συγκλονιστική εμπειρία που έχεις αποκτήσει μέχρι τώρα?
1: Τι να σου πω, να σου πω μια συναυλία, ας πούμε, που είχαμε κάνει σε μια παραλία μπροστά και παίξαμε σε μια πανσέλινο. Αυτό για μένα ήταν πολύ σημαντική συναυλία, γιατί ήρθε λίγος κόσμος, αλλά παίξαμε χωρίς μηχανήματα και χωρίς φώτα, και ήταν κάτι που μας ένωσε με τη φύση και βγήκε κάτι μαγικό.
2: Πάμε.

0: η φύση και η γυναίκα δίνει beat στη μουσική.
1: Όλα, ό,τι ωραίο βλέπεις, σου δίνει ήχο. Πάνω σε αυτό τώρα, παιδιά, αυτά... Όταν μου είπε ο Βασίλης ο Ξυλούρης, ο Μπάγκαλος, το στίχο, το Δία, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και λέω, θα πάω στο ιδέο άντρο να δω το Ξυλουρίτη, γιατί πάω τακτικά και λέω, όταν θα πάω εγώ εκεί στο Ξυλουρίτη, στο Σουβλί Ταρμί, στο τετραδωράκια που βλέπω στο Ξυλουρίτη. Να δω τι εικόνα θα μου δώσει. Και πήρε και μόνο και αυτή τον ήχο που έπαιρνε. Από τη φύση παίρνεις, όταν τη δεις θα σου δώσει. Αυτή τα έχει όλα. Τον παλμό, τον ρυθμό, του στολίδια του κόσμου. Καλώς είναι αυτός, αυτή τη φύση.

0: Η αγάπη τελικά και ο έρωτας πάντα δίνουν μια δύναμη.
1: Ναι, η αγάπη, ο έρωτας και ο πόνος. Αυτά τα τρία πιστεύω είναι που δίνουν δύναμη σε ένα δημιουργό να συνθέσει και να γράψει.
0: Γιάννη, αν κάνεις, όλοι οι άνθρωποι κάνουμε αναδρομή, ταξιδεύουμε στο παρελθόν, σκεφτόμαστε καλές, δυσάρεστες στιγμές. Αν κάνεις εσύ έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν, ποια στιγμή έντασης με συναισθήματα θα ήθελες να επιστρέψει και να σου ξαναδώσει πάλι την όθηση να γράψεις, να βιώσεις έτσι μια στιγμή της ζωής?
1: Πάρα πολύ δυνατή στιγμή ήταν ο πρώτος μου έρωτας, ας πούμε. Πολύ δυνατή στιγμή. Πολύ δυνατή στιγμή ήταν, είναι για μας τους ανθρώπους, όταν αποχωριζόμαστε έναν άνθρωπο, όταν χάνουμε ένα συγγενή μας, ένα δικό μας άνθρωπο, είτε είναι παππούς, είτε είναι γιαγιά, είτε ένας φίλος. Δηλαδή έχω νιώσει πολύ δυνατές στιγμές που μου έχουν σημαδέψει μέσα μου τον ψυχισμό μου και με κάνουν να τα φέρνω πάλι στο μυαλό και να γράφω και να εμπνέομαι από αυτά.
0: Θεωρείς ότι τα τραγούδια σου είναι το άλμπουμ της ζωής σου?
1: Κάπως έτσι. Και είναι σαν φωτογραφίες, δηλαδή που φωτογραφίζουν το παρόν πάντα τα τραγούδια.
0: Και υπάρχει κάποιο κομμάτι από τα δικά σου πάντα που όποτε το ακούσει ή ακόμα και όταν δεν το ακούσει επιθυμείς να το ακούσεις?
1: Θεωρούμε ότι όλα τα τραγούδια είναι κάτι ξεχωριστό για μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που παίξαμε τη νίκη, το όλος ο κόσμος να είναι πά. Μ' αρέσει η θάλασσα, η καστανή από αυτά που έχω γράψει με τον Μπουζούκι. Η χρυσή, ένα άλλο πάλι πιο λαϊκό τραγούδι.
0: Θέλω να μου πείτε πώς τον βλέπετε εσείς το Γιάννη.
2: Ένα καρούτσικο κοπέλι. Μουσικός είναι, γεννάει, έχει πνεύμα και νέος και έχει μέλλον.

0: φροντίζει να περνάτε καλά εσείς η μουσική? Δηλαδή τις βόλτες που κάνετε, οι παρέες που κάνετε, μουσική. Έχετε περάσει καλά στη ζωή σας?
1: Ναι, η μουσική βοηθάει, είπες. Ναι. Σαν τη μουσική. Πιο ωραίο, καλό σύντροφο δεν υπάρχει. Παλικάρι, το καλύτερο παλικάρι, σε ρίο. Και μας προστατεύει. Πώς να φερνόμαστε, πώς να σκεφτόμαστε και να δημιουργούμε. Να προχωράει η μουσική, να μην είναι στάσιμη, να βγάλουμε καινούργια πράγματα. Όπως είπε στο Γιάννη με την θάλασσά μου, με ο παιδί και έβγαλε ένα ωραίο τέτοιο τραγούδι. Και το τραγουδί το παιδί σου που είναι ένας χρονούλητος. Ευχαριστώ.
0: Ναι, το λατρεύει, αλήθεια είναι. Εσείς δεν λέτε όχι στους νέους. Κάθε βήμα που κάνει ένας νέος ακολουθείτε και βοηθάτε πάρα πολύ.
1: Στα νέα παιδιά, ναι, μα... Δεν υπάρχουν... Ποτέ δεν υπήρξαν τόσα πολλά παιδιά, εκατοντάδες, να παίζουν κριτικά, λύρωση, κριτικά. Αυτό είναι που με ευχαριστεί, γιατί ξυπνάνε, ακούνε, προσανατολίζουν και μαθαίνουν από πού είναι και τι μουσική έχουν. Είναι η αρχή του πλανήτη, εδώ η μουσική μας. Τα ζήτηκα, τα πελιχτά, τον γουρίτο. Αυτές είναι οι πρώτες μουσικές του πλανήτη.

0: Έχετε πάει σε πολλά φεστιβάλ στο εξωτερικό, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Ποια είναι η διαφορά στα φεστιβάλ της Ελλάδας με τα άλλα που είναι έτσι λίγο πιο μακριά?
1: Στην Ελλάδα δεν έχω κάνει πολλά φεστιβάλ, στο εξωτερικό. Τα καλά φεστιβάλ που γίνουν τα μεγάλα. Παίρνουν ένα από κάθε χώρα. Καλό. Τον Τζινάζα τον καλό, τον Ρώσο τον καλό. Ασπανό, από όλε τι χώρε τον καλό. Και παίζουμε και τσακού. Όπου γεννάνε ο μουσικό και έχει φυσική ψυχή μέσα και παίζουμε όργανα και μουσική, τον ακούνε σε τα live. Αλλά αυτοί είναι ελάχιστοι, κατάλαβε. Και έτσι γνωρίζω και αγαπούν τη μουσική μας. Με βάλουν τελευταίο και παίζω. Και γίνεται χαμός στα φεστιβάλ. Και εκεί λένε την ιστορία μας. Γιατί δεν μας τη λένε εδώ. Δυστυχώς. Και δεν την ξέρουμε. Στη συνάντηση των πέντε Ηπείρων θα τα πω αυτά. Το έχω ξαναπεί. Τρεις μισή που κάθε Ηπείρο. Ολλανδοί, Ελβετοί, Γάλλοι, Γερμανοί. Το κάνανε. Ολλανδοί, ναι. Και παίζαμε δυο σε αυτά τα φεστιβάλ στο κάθε μέρο. Και γίνεται η συνάντηση στα. Σήμερα Ελβετία και Γαλλία. Και έλεγε τώρα βγαίνει ο Τάδες και έβγαινε και έπαιζε ένα κομμάτι, έπαιρνε το μικρόφωνο και έλεγε κάποια πράγματα για αυτό τον αξιόλογο μουσικό, καλλιός. Και συνέχισε και έκανε το πρόγραμμα του, μουσία, μισάωρο. Τελευταία να φτάνουμε. Ντρέκ, βγαίνω. Και δεν είχα γράψει το ψιδωρίτη ακόμα. Το είχα έτοιμο. Και μου ήρθε και έπαιξε αυτό. Και γίνεται και ρε Γιάννη διαβολή.
2: Όπου το παίζουμε γίνεται.
1: Και κάνει. Αυτή είναι η τέχνη της αρχαίας Ελλάδος. Αυτή είναι η κραυγή της Κρήτης από το νησί των Θεών. Που όλος ο κόσμος έχει να κάνει. Που εκεί ξεκίνησαν τώρα.
0: Εσύ που θέλεις να φτάσεις, τι ονειρεύεσαι?
2: Η μουσική δεν έχει αρχή και τέλος. Θέλω να βαδίζω, να δημιουργώ, να γράφω, να συνεργάζομαι. Αυτό στοχεύω.
0: Μεταξύ έχεις εσύ και τη δυνατότητα να κάνεις μαθήματα σε παιδιά. Και θέλω να μου πεις αυτή την αίσθησή σου με μικρότερα παιδιά, τα οποία εσύ τα οδηγείς σε μουσικά μονοπάτια.
2: Και από τους μαθητές ακόμα παίρνεις. Και από ένα παιδάκι που θα σου έρθει. Αυτά γεννιούνται τα ταλέντα περισσότεροι και τους βλέπεις δηλαδή. Και ο δάσκαλος απλά τους δείχνει το δρόμο και αυτά από μόνα τους μετά πάνε.
1: Εγώ έχω παρατηρήσει στη ζωή μου διάφορα. Τα παιδιά τα μικρά όταν ακούσουν κάποιον. Πάνε να ακούσουν και να μάθουν και αυτό σχεδιάζει και στολίζει και κάνει και τίποτα. Φεύγει γιατί το θέλετε δύσκολο. Και πάει αυτιά που παίζουν του και μπουνιάζουν για. Και αυτό γίνεται τώρα να τα ξέρετε αυτά. Και δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει. Γιατί σου λέει, α, και αυτός παίζει δάσκολο κάνει, να πάμε να το πιο εύκολα κι άλλο. Γιατί μια μελωδία, ένα σκοπό που λέμε. Όσε φορέ για το παίξει αυτό που αυτό σχεδιάζει και δημιουργεί εκείνη την ώρα, είναι η ίδια μελωδία, τα μελωδία, αλλά έχει τόσο στολίδια, τρέλε, μόνο κατεβάσματα, κατεβάσματα, ναι, από που δεν έχει άκρη. Δεν είναι μυστική ποδό, με έχει μυστική, δεν τα μάθετε αυτά. Είναι ψεύτικο. Το συνέστημα του καλλιτέχνη δεν γράφεται στο χαρτί. Ή το όχι, ή δεν το όχι και πώς. Ένα και ένα δύο. Τελείωσε.

0: Θέλω να σου πω τρεις λέξεις και να μου πεις τα τρία κομμάτια που θα έρθουν στο μυαλό ακούγοντας αυτές. Κριτική, αυθεντική, μουσική. Κριτικά, αυθεντικά τραγούδια.
1: Ναι. Ο σταφυδιανός σκοπός μου έρχεται πρώτος όταν λέμε κριτική μουσική. Μου έρχεται στο μυαλό με τη λέξη αυθεντική ένας λιράρης που με έχει σημαδέψει γιατί έχει αυθεντικότητα. Είναι ο Ψαραντώνης, ο Αντώνης Οξυλούρης, με το παίξιμό του και την ερμηνεία του. Και με τη λέξη μουσική στο τέλος μου έρχεται ένας μεγάλος συνθέτης, ο Βασίλης Τζετσάνης.
0: Μιας και μιλάμε τώρα για τον Ψαραντώνη, θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας την πρώτη στιγμή που συναντηθήκατε, τα ταξίδια σας, την πιο μαγική στιγμή που έχεις ζήσει μαζί του?
1: Πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε ήταν πριν χρόνια που έπαιζα σε ένα μαγαζί, άκουσα ένα τραγούδι που έπαιζα, ήταν κάτω Θαμώνας, ας πούμε, πέρασε τυχαία και ενθουσιάστηκε, μου λέει πολύ ωραία τραγούδια έτσι που τα λέει ο Αντώνης, ξαναπαίξε το, μου λέει, το παίζω, ξαναπαίξε το, και έτσι πιάσαμε την κουβέντα και σιγά σιγά γνωριστήκαμε.
0: Έχετε κάνει πολλά ταξίδια.
1: Έχουμε κάνει πολλές συνεργασίες μαζί, έχει τραγουδήσει δικά μου τραγούδια, έχω την τιμή να παίζω κοντά του και να το συνοδεύω με το Λαούτο. Και έχουν περάσει γενικά πάρα πολύ καλές στιγμές.
0: Θέλεις να μας πεις τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, τα δικά σου?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει ερμηνεύσει τη θάλασσα μοναδικά, το Σύριο, ένα άλλο δικό μου τραγούδι, το Σύριο, ένα άλλο δικό μου τραγούδι,

0: είναι τα καλά της ρεμπέτικης ζωής, της ρεμπέτικης μουσικής?
1: Τα καλά είναι ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο που έχουν γράψει πολλοί συνθέτες και μπορεί να εκφράσεις πολλά συναισθήματα και να γνωρίσεις κόσμο, να κάνεις ωραίες παρέες, γλέντια, είναι μόνο καλά.

0: μουσική, ερμηνεία, αλλά αυτό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε σένα είναι ότι γράφεις κιόλας.
1: Ασχολήθηκα πάλι από μικρός με τη σύνθεση. Γράφοντας τα πρώτα μου τραγούδια και ντρεπόμουν που τα έγραφα κοιτάκριβα κιόλας.
0: Γιατί?
1: Ήταν στιχά για την αρχή και μετά απλές μελωδιούλες και σιγά σιγά αυτό έβλεπα ότι άρεσε στον κόσμο και μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και συνεχίζω μέχρι τώρα να συνθέτω.
0: Αυτό το πρώτο τραγουδάκι που έγραψες θυμάσαι ποιο είναι?
1: Ήταν ένα ερωτικό τραγούδι, δεν ήταν κάτι σπουδαίο, αλλά για μένα είναι σημαδιακό και ωραίο τραγούδι. Το παίζω καμιά φορά έτσι μόνος μου και θυμάμαι τα παλιά.

0: Ένας έρωτας βοηθάει στο να κάνεις μια δημιουργία. Να γράψεις ένα μουσικό κομμάτι, να παίξεις ένα μουσικό κομμάτι. Για πείτε μου λίγο για τις γυναίκες της ζωής σας. Έδωσαν όθηση στη μουσική και στα βήματά σας.
1: Όλη η λεβεδιά δίνει εικόνες. Η μικρό παιδί είναι η άντρας, η γυναίκα, η αητός που πετάει στα ύψη. Και παίρνεις ήχους από αυτά, εικόνες. Να στολίσεις με τη μουσική αυτό το βουνό που βλέπεις εκεί, ότι βλέπω τα μάτια σας ποτέ. Και θα άγαζα.
2: Ο Ψαραντώνης μιλάει για τον έρωτα γενικά, για τη φύση, για το κάθε τι.
0: Αγαπάτε περισσότερο τον αέρα και το βουνό ή τη θάλασσα?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Το βουνά, τα βουνά τα βλέπω σαν βουνά και τη θάλασσα σαν θάλασσα. Είναι φύση όλη.
0: Γιάννη, εσύ?
2: Εγώ λίγο ξεχωρίζω τη θάλασσα, λίγο περισσότερο.
3: Όσο και αν τα χρόνια πέρασαν, είναι αδύνατο να ξεχαστεί η χαρούμενη ατμόσφαιρα από τα ευρωπαϊκά τραγούδια και τους χορούς στα καφενεία και τα γλέντια της Κρήτης. Ταγκό, φοξτρότ και βάλς. Ερωτισμός και ρομαντισμός σε μια εποχή που το φλερ έμοιαζε με παραμύθι.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Βλέπω μια μισή ώρα τώρα τον ανθρώπινο ποταμό που σχηματίζει η αγάπη σας για να προσκυνήσει τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό του Χριστού μας, που από σύμβολο θανάτου και καταδίκης έγινε σύμβολο Αναστάσεως και ελευθερίας. Όλοι εμείς ήρθαμε απόψε ευήκοοι στην κλίση της Εκκλησίας, σε αυτή τη γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, για να τον υψώσουμε για μια ακόμη φορά επαιτειακά σε αυτήν την μεγάλη ιστορική στιγμή που γιορτάζουμε ξανά απόψε και αύριο, αλλά προπάντων για να υψωθούμε για λίγο από τις μέρημνες τις βιωτικές μας που μας κρατούν πιστάγκονα στον κόσμο και μας κάνουν δυστυχώς πολλές φορές καταθλιπτικούς, ίσως και ως μειόφιλε απεγνωσμένους, αφού η σύγχυση των καιρών, αφού το ψεύδος, αφού όλα εκείνα τα fake news, εκείνα δηλαδή που ψευδώς παρουσιάζονται μπροστά μας ως αλήθειες, κάποιες που δεν διστάζομαι να τις λέμε εικονικές πραγματικότητες που υποκαθιστούν την πραγματικότητα και έρχονται να μας κάνουν να σκεφτόμαστε διαφορετικά και να λειτουργούμε ανάλογα. Να υψωθούμε λοιπόν, μας καλεί η ύψωση του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, λίγο πιο πάνω από τον τρόπο που σκεφτόμαστε, λίγο πιο πάνω από τον τρόπο που λειτουργούμε, λίγο πιο πάνω από τον τρόπο που πανικοβαλόμαστε με μεγάλη ευκολία. Να υψωθούμε λίγο παραπάνω από τα φοβικά μας σύνδρομα που μας κάνουν να έχουμε διακρίσεις μεταξύ μας και να ξεχνάμε την ελπίδα μας στο Χριστό μας. Πολλές φορές εμείς οι ολιγόπιστοι, έχοντας εναποθέσει την πίστη μας στις ανθρώπινες δυνάμεις, λησμονούμε εκείνο το αίμα που χύθηκε για μας. Εκείνος είναι ο κυβερνήτης της Εκκλησίας, ο εσταυρωμένος και αναστάς Κύριος μας, που δίνει δύναμη στον καθένα μας με το δικό του σταυρό για την άρση των προσωπικών μας σταυρών. Και ο καθένας από μας είναι σταυρωμένος άνθρωπος, και ο καθένας από μας ξέρει το σταυρό του, κι άλλος τον έχει στο σπίτι του, κι άλλος τον έχει στη δουλειά του, κι άλλος τον έχει στα οικονομικά του, κι άλλος τον έχει στις σχέσεις του, κι άλλος τον έχει στην ψυχή του μέσα, κι άλλος στην αγάπη του που δοκιμάζεται. Αφού κάποιοι δεν την καταλαβαίνουν και δεν ανταποκρίνονται σε αυτήν, ή κάποιοι την ηρωνεύονται και τη χλεβάζουν και την έχουν για καθημερινότητα, ενώ αυτός κενώνεται για αυτούς κυριολεκτικά. Σήμερα λοιπόν ο Σταυρός του Χριστού μας υψωμένος στο μέσο της Εκκλησίας μας αλλά και της εκκλησιαστικής μας ζωής μας υπενθυμίζει το πώς της άρσης του δικού μας προσωπικού σταυρού. Εκείνος αγόγγιστα, αδιαμαρτύρητα, σιωπηλά, προσευχητικά, κενωτικά, αγαπητικά ανέβηκε την οδό του μαρτυρίου, φτάνοντας μέχρι το Γολγοθά της ανθρώπινης θηριωδίας, που ξέχασε τις ευεργεσίες που μέχρι χθες είχε κάνει σε όλους. Ένας όχλος δυστυχώς έτσι κινείται, έτσι παρασύρεται και σταυρώνει. Γι' αυτό οι χριστιανοί δεν μπορούμε να γινόμαστε όχλος και δεν μπορούμε να σταυρώνουμε.
μόνο να σταυρωνόμαστε. Γιατί αυτό έκανε ο λυτρωτής μας. Και όταν σταυρώνουμε τους άλλους, τότε δεν μοιάζομαι του Χριστού, αλλά μοιάζομαι των σταυρωτών του. Και γινόμαστε Πιλάτη, και γινόμαστε Ιούδες, και γινόμαστε Πέτροι, και γινόμαστε Άνες και Καϊάφες. Όχι όμως Ευαγγελιστές, Ιωάννηδες, ούτε πολύ περισσότερο αυτό που πρέπει να γίνεται ο καθένας μας, ένας Χριστός ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους, κάνοντας τη ζωή του Χριστοζωή. Αυτό μόνο ήθελα απόψε να πω στην αγάπη σας, πως δεν προσκυνούμε τυπικά το Σταυρό του Χριστού μας, αλλά αναγνωρίζουμε σε Αυτόν τη θυσία Του για μας, που δεν έγινε χωρίς λόγο, αλλά που έχει αποτέλεσμα στη ζωή μας και βαθύτατο σωτηριολογικό και ανθρωπολογικό περιεχόμενο. Συγκινούμε βαθύτατα κάθε χρόνο τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, όταν ακούω εκείνο τον ύμνο «Εσταυρώθης δίε με» ή «Να εμή πηγάσεις την άφεση», που κάνει τη σταύρωση του Χριστού όχι απλά προσωπικό του γεγονός, προσωπικό γεγονός για το κάθε πρόσωπο που καταξιώνεται μέσα στην Εκκλησία στο πρόσωπο του εσταυρωμένου Χριστού. «Σταυρώθηκες για μένα», του λέμε, όχι γενικά για την ανθρωπότητα, όχι για όλους τους άλλους και μένα δεν μ' αγγίζει. Σταυρώθηκε για όλους, αλλά και για τον καθένα ξεχωριστά. Και πόση ευθύνη έχουμε να το καταλάβουμε αυτό κάποτε και να λέμε «ο Χριστός μου σταυρώθηκε για μένα, εγώ τι κάνω για εκείνον». Αυτό το ερώτημα έρχεται απόψε να μας υπενθυμίσει η Αγία μας Εκκλησία και να μας πει πως αυτό που θέλει ο Χριστός μας δεν είναι φυσικά να σταυρωθούμε κι εμείς όπως εκείνος πάνω σε ένα σταυρό κίνοντας το αίμα μας. Δόξα το Θεό, στην εποχή μας δεν χρειάζεται, ή τουλάχιστον ακόμα όπως σε άλλες εποχές. Ίσως και αυτό να ζητηθεί κάποτε και δεν θα το αρνηθούμε για την αγάπη του και μόνο. Αλλά ήθελα να σας τονίσω πως ο Χριστός μας ζητάει μια άλλη σταύρωση εκούσια, να σταυρώνουμε τα πάθη μας και τις κακές μας επιθυμίες, να σταυρώνουμε τον απάνθρωπο εαυτό μας που οδηγείται σε κινήσεις εναντίον αυτής της ανθρωπιάς, να σταυρώνουμε όλα εκείνα τα οποία τελικά δεν μας βοηθούν να ανεβούμε ψηλότερα, αλλά σαν βαρύδια μας κρατούν στη γη, σε αυτή τη γη που κάποτε θα τη χάσουμε από τα πόδια μας και δεν ξέρω αν θα έχουμε καταλάβει γιατί περάσαμε πάνω από το φλούδι της για μερικές σειρές ετών. Απόψε η ύψωση του Σταυρού μας υπενθυμίζει ότι διαρκώς πρέπει να είμαστε υψωμένες υπάρξεις, ανυψωμένοι άνθρωποι πνευματικά και όχι χαμηλά, πως πρέπει να αφήνουμε, κλείνοντας ακόμα και τα μάτια μας και τα αυτιά μας, σε ένα κόσμο που μόνο σύγχυση μας προκαλεί όλα τα υπόλοιπα, και να κοιτούμε την ψυχή μας. Τι γάρ θα μας πει αύριο το Ευαγγέλιο, ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Γι' αυτό και ο Χριστός μας με πολύ αγάπη, χωρίς να εξαναγκάζει κανένα μας, θα μας επαναλάβει αύριο στη λειτουργία. «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω με». Όλοι εμείς οι χριστιανοί είμαστε μαθητές στο σχολείο του Σταυρού για να πάρουμε το πτυχίο της Ανάστασης.
Ο Χριστός μας ήρθε στον κόσμο και μας είπε ότι για να κερδιθεί η Ανάσταση υπάρχει ένας δρόμος, ο μονόδρομος του Σταυρού, και τον πέρασε πρώτος για να μας δείξει πως θα σηκώνουμε και εμείς τους δικούς μας σταυρούς. Ας παίρνουμε δύναμη από το δικό του και ας κάνουμε το ίδιο. Απόψε θαύμασα και πάλι θα το πω για μια ακόμη φορά όλους εσάς που σχηματίζοντας αυτήν την ατελεύτητη ουρά μπροστά στο Σταυρό με ευλάβεια τον προσκυνάτε. Θαύμασα εκείνους τους ανθρώπους που η λαϊκή ευλάβεια τους έκανε εις ανάμνηση του τόπου που βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός από την Αγία Ελένη να φέρνουν τους βασιλικούς, αλλά και εκείνους που τους έπαιρναν και έλεγα αυτή είναι η Εκκλησία. Ο ένας φέρνει και προσφέρει, τα αγιάζει ο Σταυρός του Χριστού και ο άλλος το παίρνει και παίρνει την ευλογία. Ευλογία και ο προσφέρει.

Συγχώρεσέ τους, γιατί σαν και τους σταυρωτές σου τους πρώτους, ο γαρίδας η τυπίουση. Αυτή η συνήθεια να βλασφημούμε τα θεία, βάζοντας την Παναγία, το Σταυρό, πότε θα εκλείψει πραγματικά, που φανερώνει ένα χαμηλό πολιτισμό και έναν τρόπο ζωής κάποιων ανθρώπων ανάγωγο και ανάρμοστο. Παρακαλώ πολύ, όταν ακούτε ανθρώπους να βλασφημούν το Σταυρό, με καλό τρόπο και διάθεση να τους διορθώνετε και να τους λέτε πως αυτός ο Σταυρός έγινε η αιτία της σωτηρίας μας και δεν έχουμε κανένα λόγο να μιλάμε έτσι γι' αυτόν. Με αυτή την παράκληση θα τελειώσω, γιατί σας έχουμε ήδη κουράσει πολύ, αφού ευχαριστήσω τους πατέρες, τους ψάλτες, τους καλούς εφημερίους αυτού του ναού και τους συνεργάτες του. Για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που απόψε πιστεί στο χρέος, εδώ στον εσταυρωμένο Κύριό μας, που απόψε πιστεί στο χρέος, εδώ στον εσταυρωμένο Κύριό μας, ήρθαμε όλοι να αποθέσουμε στο Σταυρό του τα προβλήματα και τους προβληματισμούς μας και να του ζητήσουμε τη δική του βοήθεια και τη δική του αρρωγή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να πιστεύετε πολύ στο Σταυρό του Χριστού και να επικαλείστε τη δύναμή του, λέγοντας «Η αίτητος και ακατάλυτος και θεία δύναμης του τιμίου και ζώπιου Σταυρού, μη εγκαταλείπεις ημάς τους αμαρτωλούς». Να έρχεστε στη Θεία Λειτουργία, όπου συχνά πυκνά ο ιερεύς με το Σταυρό Ευλογίας ευλογεί και αγιάζει τη ζωή μας. Αυτό είναι το αληθινό σταύρωμα και όχι σε μερικά άλλα που τρέχετε με μεγάλη ευκολία κάποιοι και κάποιες υπερευλαβείς όταν ακούτε πως υπάρχει ένα σταυρός και σταυρώνει κάποιος. Και αυτό καλό, αλλά δεν σώζει αυτό. Η μετάνοιά μας και η επιθυμία της άρσης του Σταυρού σώζει και όχι τα σταυρώματα. Και ο Σταυρός του Χριστού είναι ένας και αρκεί το σχήμα του για να διώκει τους δαίμονες. Και να μην ακούτε και να μην τρέχετε όταν βλέπετε όλα αυτά που γίνονται και πολλές φορές είναι και ιερές αγυρτίες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, η Εκκλησία μας θέλει πιστούς και όχι εύπιστους, ευλαβείς και όχι βλαμμένους, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Γι' αυτό λοιπόν απόψε και αύριο, όπου είναι ο Σταυρός του Χριστού, τρέξτε και προσκυνήστε τον και πάρετε δύναμη να σηκώνετε όλοι, και εγώ πρώτος το δικό μας Σταυρό. Βέβαια, οι ως πιστοί χριστιανοί που αγαπούμε, πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι ο Σταυρός του Χριστού θα βοηθήσει όλους μας στην Αγία Καθημερινότητά μας, μέχρι να φτάσει η ώρα της δικής μας συνανάστασης με τον ασταυρωμένο και αναστημένο λυτρωτή μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Η χάρη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να μην εγκαταλείπει ποτέ καμία και κανένα σας. Να ζείτε και αύριο με το καλό. Και προπάντων να θυμάστε πως ο χριστιανός σταυρώνεται και δεν σταυρώνει, και κάνει τη ζωή του και τη ζωή του άλλου παράδεισο και όχι τη ζωή του και τη ζωή του άλλου κόλαση. Αυτό είναι το μήνυμα που η Εκκλησία μας στέλνει απόψε και σε μένα και σε εσάς. Να σταυρωνόμαστε και να μην σταυρώνουμε.

Εάν έχω προφητεία και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη ώστε όρη μεθυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυτίσω, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμή χρηστεύεται, η αγάπη ουζηλή, η αγάπη ουπερπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασκιμονεί, ου ζητεί τα εύτης, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακό, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα ελπίζει.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή σε αυτό τον ωραίο ύμνο, σε αυτή την παράσταση για τη Θεοτόκο σχετικά με την Άμπελο. Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη γίνεται επίσης λόγος «Εγώ είμαι η Άμπελος, είμαι στα κλίματα». Και βέβαια ξέρουμε όλοι ότι ο συμβολισμός της Αμπέλου έχει να κάνει ότι ο πατέρας του Αμπελιού, ο Αμπελουργός, είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι εκείνος που φροντίζει πραγματικά τη γονιμότητα του Αμπελιού και οι άνθρωποι, λέει, εμείς τα κλίματα, δηλαδή τα κλαδέματα όπως λέμε, γιατί εκείνο το κλίμα το οποίο θα μείνει θα καρποφορήσει και θα αποδώσει μεγάλους καρπούς. Βέβαια εδώ ο συμβολισμός είναι πολύ πιο πέρα από ό,τι διαβάζουμε. Τα κλίματα είναι εκείνα από τα οποία μένουν το ρήμα καλό, δηλαδή μένουν το ένα κολλημένο με το άλλο, που σημαίνει ότι και οι άνθρωποι μένοντας ενωμένοι θα αποδώσουν πνευματικούς καρπούς. Δηλαδή είναι ακριβώς οι μαθητές. Είναι εκείνοι που άκουσαν το Λόγο του Θεού. Είμαστε εμείς οι οποίοι προσέχουμε συμβολικά την εξέλιξη, ειδικά αυτή την εποχή της Άνοιξης. Κλαδεύουμε δηλαδή σωστά, περιποιούμαστε, αφήνουμε την εξέλιξη των βλαστών και φυσικά διατηρούμε τη λαχτάρα, την ελπίδα όταν έρθει η εποχή της συγκομιδής. Σε ένα άλλο απόσπασμα από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπως είδα με πολύ ενδιαφέρον, γιατί σας είπα είναι ενδεικτικές οι αναφορές στο πώς παρουσιάζεται η φύση στην Αγία Γραφή και στην περίπτωσή μας στην Καινή Διαθήκη. Το απόσπασμα λοιπόν από την Αποκάλυψη του Ιωάννου λέγει «Και κοινάμωμον και άμωμον και θυάματα». Άμωμος, ένα θαυματουργό αρωματικό φυτικό προϊόν, το γνωστό κάρδαμον, που είναι βέβαια γνωστό από την αρχαία Ελλάδα, αλλά δεν είναι άγνωστο στην προφορική μας γλώσσα. Καρδαμόνο θα πούμε, επώνυμο Καρδαμάκης, ενθυμούμενος και το επώνυμο που έχει και ο Μητροπολίτης Αυστρίας, Αρσένιος, εκ της ιστορικής Γέργερης Ορμόμενος. Θα μου πείτε γιατί κάνω αυτές τις διασυνδέσεις, γιατί η λέξη κάρδαμον δηλώνει κάτι ισχυρό, κάτι που είναι πολύτιμο, είναι δηλαδή αυτό που λέμε σκέτος χρυσός. Είναι πλούσιο, είναι όμως και ακριβό προϊόν από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό το λόγο για εκείνη την εποχή ήταν προνόμιο πλουσίων οικογενειών να έχουν αυτό το υλικό, το κάρδαμον. Και φαίνεται πως σιγά σιγά έγινε εισαγόμενο. Έχει όμως την έννοια αυτού του ισχυρού συστατικού και φυσικά δεν θα μπορούσε να σημαίνει τίποτε άλλο παρά κάτι ισχυρό, ενωμένο, και μπορεί να είναι, μάλιστα δείχνει, όσοι ξέρουμε αυτό το χόρτο, μια λαμπρότητα ως προς την εμφάνιση και μια σκληρότητα ως προς την συγκρότηση και τις ιδιότητές του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο διαβάζουμε επίσης ότι αποδεκατούτε το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμινον. Για τον άνηθο ξέρουμε όλοι, ειδικά οι νοικοκυρές, ο άνηθος ουσιαστικά, γνωστό φαρμακευτικό φυτό από την αρχαιότητα. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ να πω ότι ο κατάλογος των φυτών αυτών και με τις ιδιότητές τους είναι καταγεγραμμένος σε μια πολύ πολύ πολύ σημαντική εργασία του αγαπητού μου
φίλου κυρίου Βολονάκη, επιτίμου εφόρου αρχαιοτήτων, ο οποίος βρίσκεται στη Ρόδο. Πού αναφέρεται όμως η εργασία αυτή? Αναφέρεται στον Διοσκουρίδη, όπως αναφέρεται και στον Θεόφραστο. Μια πολύ σημαντική πραγματεία για την ιστορία των φυτών υπάρχει στον συγγραφέα του 3ου αιώνα, τον Θεόφραστο, με τίτλο «Ιστορίες φυτών». Εκεί βρίσκουμε στοιχεία που, αν τα δούμε συγκριτικά με τις αναφορές, βέβαια στην βίβλο εμείς δεν κάνουμε φυσική ιστορία, αλλά προσπαθούμε να συνδέσουμε την ιστορία των φυτών με τους θεολογικούς συμβολισμούς και τις θεραπευτικές ιδιότητες. Ο άνηθος, όπως είναι γνωστό, ταιριάζει με πολλά φαγητά. Οι σπόροι δε, κατά την παράδοση του άνηθου, αρωμάτιζαν τα φαγητά, και το λάδι, γιατί ο άνηθος έβγαζε και λάδι, έτσι, αυτό είχε θεραπευτικές ιδιότητες. Αναφέρεται όμως, και δύο ακόμη αναφορές έχουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου το φυτό αυτό συνυπάρχει στις τροφές μαζί με το δυόσμο και το κύμινο. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο ή τρία συστατικά, ουσιαστικά τρία φυτά, που είχαν λειτουργία καρικεύματος, μικρής αξίας αλλά μεγάλης θρεπτικής ιδιότητας, που όπου γνωρίζετε σήμερα υπάρχει. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, τα χόρτα που λέμε σήμερα ή τα αρωματικά φυτά, όλα έχουν μια ιστορία. Αλλά θα προσέξετε ότι η ιστορία τους γίνεται μεγαλύτερη, σημαντικότερη, όταν συνδέονται με την τροφή του ανθρώπου. Και όλα αυτά βέβαια τα βρίσκουμε στη γη. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε μικρές ιστορίες μεγάλου ενδιαφέροντος, ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν τα μυστικά των φυτών αυτών, ανθρώπων οι οποίοι εμπορεύονται σήμερα αυτά τα φυτά, και αυτό είναι σημαντικό. Να ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος από εκείνη την εποχή είχε ανακαλύψει πραγματικά, στους βιβλικούς χρόνους μιλάμε δηλαδή, αλλά και από την αρχαία Ελλάδα, είναι ένα θέμα που πάντα με απασχολούσε. Πώς δηλαδή, δεν είναι ο σκοπός μας να μιλήσουμε από πλευράς φαρμακευτικής, αλλά να δούμε γιατί, ας πούμε, για το δυόσμο που λέμε σήμερα, με αυτή την ιδιαίτερη οσμή την οποία έχει και που νοστίμιζε το φαγητό, ή αν θέλετε όπως είναι ο μαϊντανός, όπως είναι το κύμινο που δίνεται σήμερα σε αλεσμένη μορφή. Θα πάω τώρα σε μια άλλη εικόνα που δεν έχει να κάνει ή δεν είναι επίγεια, αλλά είναι υπέργεια, δηλαδή ουράνια. Νομίζω όλοι ξέρετε ότι εκτός από τις κανονικές μας παρατηρήσεις υπάρχουν και ορισμένες προληπτικές απόψεις. Για παράδειγμα, και πάλι στην Αποκάλυψη αναφερόμαστε στα αστέρια. Μεγάλη ιστορία αυτή, μια πανάρχια η αντίληψη που απασχόλησε ιδιαίτερα τους ανατολικούς πολιτισμούς αλλά και τους αρχαίους Έλληνες. Λέει σε ένα σημείο λοιπόν η Αποκάλυψη, και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψινθος. Άψινθος. Ο Άψινθος στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα φυτό, έτσι, το οποίο μάλιστα και εκείνο έχει φαρμακευτικές ιδιότητες. Όμως εδώ πρόκειται, ακούστε πως η λαϊκή μας παράδοση όχι μόνο έχει αυτό το στοιχείο της αυθόρμητης ονομασίας, αλλά έχει αυτή την ποικιλότητα, λέξη που χρησιμοποιούμε σήμερα με άλλη σημασία. Δηλαδή σήμερα λέμε ότι είναι κακό πράγμα να βλέπουμε να πέφτει ένα αστέρι. Πεφτάστερο έγραφε σε ένα από τα πολύ όμορφα διηγήματά του ο έξοχος Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος. Ο Άψινθος, και μάλιστα
η λέξη, να πω και γλωσσικά, η κατάληξη συνθός είναι προελληνική. Λίνδος και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλω να πω το εξής. Όπως το φυτό αυτό, το άψυνθος, είναι πολύ πικρό. Η φαντασία του λαού έπλασε ότι πέφτει ένα αστέρι, κάτι κακό θα συμβεί. Πράγματι, ας μην ξεχνάμε ότι οι αναφορές στα αστέρια είναι συχνές στην Αγία Γραφή, το αστέρι των μάγων. Και άλλες και άλλες αναφορές, όπως τις βρίσκουμε και στην εικονογραφία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό. Και όπως καταλάβατε όλοι, πέραν από τα φυτά, πέραν από τα δέντρα, συνοπτικά θα λέγαμε, εξέχουσα θέση έχει τελικά η ελιά, δηλαδή το λάδι. Σε ένα άλλο σημείο και πάλι στην επιστολή προς Ιάκωβο λέγει «Ενεδιδίσκετο πορφύραν και βίσον». Η πορφύρα ήταν ένα είδος βασιλικής βαφής. Βαφή ωραία, αλλά πανάκριβη, ήτανε χαρακτηριστικό των θεών και των βασιλιάδων. Θα μου πείτε βέβαια, αυτό η παραγωγή από ό,τι ξέρουμε γινόταν από τα όστρακα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ένα στοιχείο που ίσως δεν έχει ερευνηθεί, ποια ήταν άραγε η εμφάνιση, η εικόνα των ανθρώπων της εποχής. Ξέρουμε κάποια πράγματα για την ενδυμασία τους, αλλά το πρόσωπό τους σίγουρα οι Φαρισαίοι και οι άλλοι είχανε, αν θέλετε, αυτή την βαφή, ιδιαίτερα δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία, άλλωστε είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η βαφή αυτή που σήμερα είναι ένα βιομηχανικό προϊόν συντελούσε στην ωρεοποίηση περισσότερο του προσώπου. Ένα άλλο πάλι σημείο από την Αποκάλυψη, και γιατί την Αποκάλυψη, γιατί υπάρχει μια μίσια πραγματικά περιγραφή ενός σπουδαίου κόσμου που σήμερα τον περιφρονούμε, γιατί καταφεύγουμε με ευκολία σε έτοιμα σκευάσματα. Λέγει το εξής: «Φιάλας, χρυσάς, γεμούσας, θυμίαμάτων». Το θυμίαμα βέβαια, όπως ξέρετε, συμβολίζει την προσευχή, η οποία ανυψώνεται στον Κύριο. Η αναφορά εδώ είναι δειγματική, ότι πρόκειται για φιάλες γεμάτες θυμιάματα, που στην πραγματικότητα είναι οι επιμέρους προσευχές. Άλλωστε, θα μπορούσαμε να φανταστούμε τον ναό, ο οποίος να έχει 2-3 σημεία από όπου πηγάζει ο καπνός ως θυμίαμα, ως προσευχή προς το Θεό. Σε ένα άλλο σημείο θα λέγαμε ότι να θυμίσουμε όταν ο στρατιώτης εμβάφτισε κάλαμον με σφουγγάρι και ξύδι και το έδωσε στον σταυρωμένο Χριστό. Σε ένα άλλο σημείο όμως το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο λέγει, και εκεί δείχνει αυτούς τους υπέροχους συμβολισμούς, το συμβολίζει σήμερα το καλάμι, κάτι ασταθές και χαλαρό. Λέγει η φράση «κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον». Αναφέρεται πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη. Να πούμε ότι το καλάμι ενέπνευσε πολλούς λόγω του ότι η συχνότητά του δίπλα στα ποτάμια, στη συστάδα, τη θαμνώδη συστάδα που δημιουργείται. Κατά τα άλλα όμως, εδώ συμβολίζει την αστάθεια και την αδυναμία. Συμβολίζει βέβαια το ότι το καλάμι με πάμπολες χρήσεις, ακόμη και ως μουσικό όργανο, ακόμη και ως όργανο που ειδοποιούσε τους στρατιώτες, ακόμη και ως πρόχειρη διόπτρα, ακόμη και ένα σωρό φράσεις μπορεί να δει κανείς στο λεξικό,
Έχει όμως σημασία το ότι ένα, αν θέλετε, αφθονούν φυτό, το οποίο μάλιστα βγαίνει κατά πλεισμονήν στις όχθες των ποταμών ή σε περιοχές ερημώδεις, έχει πάμπολες συμβολικές, αν θέλετε, ερμηνείες. Σε ένα άλλο σημείο, και πάλι από το κάτι Ιωάννη Ευαγγέλιο, νομίζω θα το θυμόμαστε ως τελευταία φράση σε ένα από τα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος, λέγει «Πέραν του χυμάρου των κέδρων». Ο κέδρος, ένα από τα πολύ στεναρά δέντρα, εφύετο στον Λίβανο και εκεί που λέμε και όσοι κέδρος ή εν το Λιβάνο, ούτως πληθυνθήσετε. Είναι αυτά τα σκληρά δέντρα όπως ο πρίνος, όπως η χαρουπιά, όπως και άλλα δέντρα που αντέχουν στις καιρικές μεταβολές, ακόμη και στην έλλειψη φροντίδας του ανθρώπου. Αλλά γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο κέδρος χρησιμοποιούνταν και στους αρχαίους χρόνους στην αυπήγηση εμπορικών και πολεμικών πλοίων, όπως και στην στέγαση ναών και σπιθιών. Έχουμε αυτά τα μεσοδόκια, όπως λέμε, τα ξύλινα δηλαδή, που το σκληρό και ανθεντικό ξύλο, στο να μη σαπίσει δηλαδή, ήταν συνήθως από κέδρο. Επίσης, εδώ πέρα αναφέρεται τόσες φορές με την έννοια ότι αποτελούσε και ένα θύλακα, θα λέγαμε, γιατί εκτός του ότι ήταν ισχυρό ξύλο, παρήγαγε και ρητίνη, την οποία ρητίνη τη χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι, δηλαδή πολλές χιλιάδες χρόνια προ Χριστού, για την θεραπεία της λέπρας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Είπαμε όμως στην αρχή της εκπομπής ότι ο άνθρωπος έμεινε, αν θέλετε, χωρίς να περιποιείται τη φύση. Και η φύση φυσικά δεν είναι μόνο δέντρα και φυτά, αλλά είναι και το γόνιμο έδαφος, δηλαδή η μετατροπή του χέρσου εδάφους σε γόνιμο έδαφος. Σε ένα άλλο σημείο της Αποκάλυψης αναφέρεται στο τι καλλιεργούσαν. Κριθής δυναρίου. Αναφέρεται κυρίως στην καλλιέργεια του σταριού και του κριθαριού. Αυτό ήταν σημαντικό να ξέρουμε, γιατί το σιτάρι ήταν περισσότερο οικονομικό από ότι ήταν το κριθάρι. Έτσι, η θρεπτική αξία και των δύο έχει να κάνει με το χορτασμό των ανθρώπων. Νομίζω ξέρουμε όλοι και την ευλογία το σίτων των ίνων και το έλαιων. Ξέρουμε επίσης πως έχει παραχθεί ένας ολόκληρος εθιμικός κύκλος, αφού μετά το αλώνισμα και στο σωρό αυτού του καρπού, αφού έφτασε η ώρα της αποθήκευσης, σταυρώνεται αυτός ο λόφος του σπόρου, είτε σιτάρι είτε κριθάρι, και κατά την παράδοση σκύβει ο Γεωργός και φιλεί αυτό το προϊόν. Βέβαια, κατά την ευχή πληθυνθήσετε, γιατί πρόκειται να αποτελέσει την πρώτη ύλη για το χορτασμό των ανθρώπων του σπιτιού. Και όλα αυτά βέβαια είναι μικρές ενότητες, αφού επανέλθουμε στην ομορφιά της φύσης, που αυτή την περίοδο, αγαπητοί μου ακροατές, διανύουμε, σκεπτόμενοι βέβαια ότι μετά την άνθηση, μετά αυτή την αυθόρμητη, πολυπρόσωπη εικόνα της φύσης, επέρχεται ο μαρασμός, καθότι μας περιμένει ο διάδοχος, δηλαδή το καλοκαίρι. Δεν θα μπορούσε κανείς να παραβλέψει αυτό που είπα στην αρχή, αυτή την αρμονία, αυτή την, ότι η φύση όλη είναι μια
μεγάλη και μια μικρή ταυτόχρονα ανθοδέσμη. Σε ένα σημείο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει «Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού». Μιλάει λοιπόν για τα κρίνα. Το κρίνο υπάρχει στους Ευαγγελιστές σε κάποιες μικρές αναφορές, αλλά για λόγους χρονικούς εμείς θα πούμε μόνο ενδεικτικά τη σκέψη μας αυτό. Τα κρίνα είναι ή ο κρίνος από τα πιο όμορφα λουλούδια τα οποία υπάρχουν στους αγρούς. Και μάλιστα βλέπουμε ότι το χρώμα τους, το εύρος τους, έτσι όπως φαντάζουν φυτεμένα, βρίσκονται μέσα σε μια φυσική αρμονία. Μεγαλώνει και η ομορφιά τους. Θέλουν όμως ιδιαίτερη φροντίδα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένα από τα λουλούδια που στολίζουν γενικά τις εκκλησίες αυτή την περίοδο, όπως είδαμε, ήταν η κρίνη. Ακόμη και τα στεφάνια, αλλά να θυμίσω λίγο ότι αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί ξέρετε αγαπητοί μου, μπορεί να σας φαίνεται λίγο σχολαστικό, αλλά αυτές οι μικρές αναφορές, να σκεφτούμε λίγο τη θέση και τη θέα ταυτόχρονα των λουλουδιών μέσα στην εκκλησία. Δίπλα στις εικόνες, μια μικρή ανθοδέσμη, ένα ζευγάρι από κρίνους, δύο μεγάλα ανθοδοχεία κατά την μνημόσυνο τελετή του νεκρού. Όλα αυτά, για φανταστείτε όπως είναι δεμένα μέσα στο ανθοδοχείο, πρόκειται για μια μικρή ενότητα η οποία μας δείχνει το μεγαλείο και την αδιάσπαστη, αν θέλετε, φυσική αρμονία. Όλα αυτά είναι σκέψεις που υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Άλλωστε, για σκεφτείτε αυτή την σπουδή που έχουμε σήμερα να στολίσουμε για να δούμε κάτι όμορφο. Όχι μόνο το γύρο της αυλής μας, αλλά την εικόνα του Θεού, την εικόνα του Αγίου που προσκυνούμε, τον περίγυρο της εκκλησίας, αλλά και τον εσωτερικό χώρο. Σε ένα άλλο σημείο, επειδή αναφερθήκαμε κάποιες φορές στην επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, γίνεται αναφορά για ένα φυτό γενικά, που ήταν φυτό του ίδιου του λαού, το λάχανο. Λέει όμως ο ασθενών λάχανα εσθεί, αυτός που είναι άρρωστος τρώει λάχανα. Τώρα εδώ δεν αναφέρεται γενικά στα λάχανα, αναφέρεται σε κάτι που ήταν κτήμα πολλών, που ήταν μια τροφή πολύ ισχυρή και που οι άνθρωποι μπορούσαν να καταναλώνουν λάχανα ακόμη και αν παρέβαιναν τους νόμους του Μωυσέως. Είναι δηλαδή μια προτροπή που έχει να κάνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη λέει και αν είναι άρρωστοι, μπορούν να φάνε. Εξάλλου το λάχανο ήταν μια φτηνή και επίγεια διαδεδομένη τροφή. Εννοεί φυσικά ότι και κάποιοι άλλοι όχι μόνο δεν έτρωγαν λάχανα, αλλά κατανάλωναν, όπως και σήμερα γίνεται και έγινε, κατά κόρον ζωικές τροφές. Είναι λοιπόν σημαντικό να το σχολιάσουμε και αυτό. Θα ολοκληρώσουμε την, αν θέλετε, την προσέγγισή μας σχετικά με την χλωρίδα στην Καινή Διαθήκη, αναφερόμενη σε μια φράση που ο ίδιος ο Χριστός είπε, αν έχεις, λέει, πίστην ως κόκκον συνάπεως, τότε θα κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αναφέρεται στο συνάπι, είναι η παραβολή για το σπόρο και φυσικά τον καρπό του συναπιού. Πρόκειται, όπως μας λένε οι Ευαγγελιστές Ματθαίος
και Μάρκος για το μικρότερο από όλα τα σπέρματα, το οποίο μάλιστα κατά την Καινή Διαθήκη, το συνάπι δηλαδή, γίνεται δέντρο. Τώρα γιατί το λέει αυτό? Γιατί στα κλαδιά του δέντρου πήγαιναν να καθίσουν τα πουλιά. Και οι εικόνες αυτές της παραβολής συμβολίζουν το μέγεθος της πίστης. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος, ακόμη και η μικρότερη πίστη του, μπορεί να είναι τόσο δυνατή από εκείνη που διακηρύττει ότι είναι μεγάλη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι, εξάλλου για όλους είναι γνωστό, κάνοντας παρένθεση, η λεγόμενη παραβολή του σπορέως. Αντίστοιχα, όπου έπεσε ο σπόρος, ανάλογα με τη γη, κάρπισε ή δεν κάρπισε, χάθηκε κτλ. Κτλ. Εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο, τελειώνοντας αυτό το διπορικό, και ελπίζω να τα πούμε και σε επόμενη εκπομπή σε παρόμοιες διαδρομές, ότι αυτές οι αναφορές σε αυτό τον ευρύτερο κόσμο των μικρών φυτών, των θάμνων, και πέρα από τις αναφορές στα δέντρα, δείχνουν ότι αυτός ο κόσμος, ο μικρός ωμέγας που έλεγε ο ποιητής, πραγματικά για λόγους αρμονίας έχει ενδιάθετα αυτούς τους μικρούς σπόρους, τους μικρούς θάμνους, και που αυτοί οι μικροί σπόροι, όταν ακούμε μία φράση που λέει, έλεγε και ο ίδιος ο Σολωμός, αρκετών σπόρων έσπειρα. Ότι δηλαδή ακόμη και ο λίγος σπόρος, ο μικρός σπόρος στη ζωή μας, στην εργασία μας, στην επικοινωνία μας, έχει μεγάλο μέγεθος πίστης. Αρκεί να είναι κατάλληλη στιγμή και να ριζώσει τον κατάλληλο χρόνο για να βγάλει ευλογημένους καρπούς. Πράγματι είναι σημαντικό, τελειώνοντας, να πω ότι όλα αυτά δείχνουν ένα άλλο μεγαλείο, θα έλεγα εγώ, ο μικρός ο αφανής σπόρος, όπου φυτρώνει, μεγαλώνει, και που ο άνθρωπος, όπως αντίστοιχα κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι μεγάλωσε γυράσκι, το ίδιο ο Θεός τον κατευθύνει να χαρεί, όπως ακριβώς χάρηκε όταν πρωτοάνοιξε τα μάτια του και αυτό που είδε και αυτό που αγάπησε είναι η φύση, γιατί πέραν από τους γεννήτωρές του, η στοργική αγκαλιά, είτε φανερά είτε αθέατα, ήταν πάντοτε ο φυσικός κόσμος μέσα στον οποίο δημιουργικά πρωτοστατεί. Να είμαστε όλοι καλά.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας τις προϋποθέσεις που οδήγησαν σταδιακά στο σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας, καθώς επίσης και τα πρώτα γεγονότα μετά την οικονομαχία έως τον Πατριάρχη Ιγνάτιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Πατριάρχη Φώτιο. Είχαμε σταματήσει στην εξορία του Πατριάρχη Ιγνατίου από τον Βάρδα με την κατηγορία της συνωμοσίας εναντίον του αυτοκράτορα Μιχαήλ. Έγινε σύνοδος η οποία αποκατέστησε όσους είχε καθαιρέσει ο Ιγνάτιος και ανάμεσα σε αυτούς και τον Γρηγόριο Ασβεστά. Η ίδια σύνοδος εξέλεξε Πατριάρχη το Φώτιο, ο οποίος ανήκε στους διαλλακτικούς χωρίς όμως να αναμειχθεί στις διαμάχες που είχαν αυτοί με τους ζηλωτές. Είχε γεννηθεί το 820. Η οικογένειά του συγγένευε με την αυτοκρατορική. Ο ίδιος ήταν ανώτερος υπάλληλος και καθηγητής στην ανώτερη σχολή της Κωνσταντινούπολεως. Ο Βάρδας βέβαια ευνόησε την εκλογή του Φωτίου, ο οποίος όμως με αντιρρήσεις και με δισταγμούς δέχτηκε το αξίωμα βία και άκων και εκκλησθής, όπως λέει ο ίδιος. Ο Φώτιος ήταν λαϊκός και χειροτονήθηκε αθρώων. Ανέβηκε στους βαθμούς του κλήρου μέσα σε 5 ημέρες και την ημέρα των Χριστουγέννων του 858 χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον Γρηγόριο Ασβεστά και 2 άλλους επισκόπους. Ο Φώτιος ακολούθησε την τακτική των πατριαρχών Ταρασίου και Μεθοδίου και οι ζηλωτές τον πολέμησαν γι' αυτό, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ανέβηκε στο θρόνο. Έλεγαν ότι ο πατριαρχικός θρόνος δεν ήταν κενός, αφού ο Ιγνάτιος απομακρύνθηκε αυθαίρετα, χωρίς απόφαση δικαστηρίου ή της συνόδου και χωρίς να παραιτηθεί. Το γεγονός όμως της απομακρύνσεως του πατριάρχη με αυθαίρετο τρόπο δεν ήταν μοναδικό, ούτε και η αθρώων χειροτονία του Φωτίου συνέβαινε για πρώτη φορά, γιατί υπήρχαν παρόμοια παραδείγματα και στην Ανατολή και στη Δύση, αν και απαγορευόταν από τον 10ο κανόνα της Συνόδου της Σαρδικής. Οι ζηλωτές ονόμασαν το Φώτιο ληστή και μιχεπιβάτη και συγκεντρώθηκαν στο ναό της Αγίας Ειρήνης, όπου διακήρυξαν ότι ο κανονικός πατριάρχης είναι ο Ιγνάτιος και οι κατηγορίες εναντίον του είναι ψεύτικες. Αποφάσισαν να καθαιρέσουν και να αναθεματίσουν το Φώτιο για τους οπαδούς του. Έστειλαν τον Αρχιμανδρίτη Θεόγνωστο με άλλους κληρικούς για να διαμαρτυρηθούν στον Πάπα. Αν και μετά τη στάση της Δυτικής Αυτοκρατορίας οι σχέσεις του κράτους με τον Πάπα ήταν πια διαφορετικές, οι ζηλωτές δεν το καταλάβαιναν και εξακολουθούσαν να ζητούν την επέμβαση του Πάπα. Όμως τώρα τα πράγματα ήταν σοβαρότερα, γιατί Πάπας ήταν ο Νικόλαος ο πρώτος που απέβλεπε στη στερέωση της οικουμενικότητας της Ρώμης. Ο Φώτιος δεν περίμενε επέμβαση της Ρώμης, γι' αυτό έστειλε και ενθρονιστήριο επιστολή στον Πάπα. Όμως και σε απάντηση στις αποφάσεις των ζηλωτών, ο Φώτιος την άνοιξη του 859 κάλεσε σύνοδος τους Αγίους Αποστόλους, η οποία καθαίρεσε και αναθεμάτισε τον Ιγνάτιο και απάλλαξε από τις κατηγορίες τον Γρηγόριο Ασβεστά. Τον Ιγνάτιο ο Βάρδας τον βασάνιζε και τον ταλαιπωρούσε στην εξορία για να υποβάλει την παραίτησή του. Επίσης και οι οπαδοί του Ιγνατίου υπέφεραν, όπως διηγείται ο βίος του Ιγνατίου, και όλα αυτά προκάλεσαν τη συμπάθεια μεγάλου μέρους του λαού και των κληρικών. Ο Φώτιος διαμαρτυρήθηκε στο Βάρδα για τις κληρότητες αυτές. Ύστερα από αυτά αποφασίστηκε να συγκληθεί σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη και ο Μιχαήλ ο Τρίτος ζήτησε από τον Πάπα να στείλει αντιπροσώπους. Η σύνοδος είχε σκοπό να ασχοληθεί με την κατοχύρωση των αποφάσεων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου για την αναστήλωση των εικόνων και την τακτοποίηση άλλων θεμάτων που προέκυψαν μετά το 843. Ο Πάπας Νικόλαος ο Πρώτος, έχοντας μεγάλη ιδέα για το παπικό πρωτείο, νόμιζε ότι μπορεί να γίνει κριτής και στην Ανατολή, όπως προσπαθούσε να γίνει στη Δύση. Έστειλε 2 αντιπροσώπους, το Ροδοάλδο, επίσκοπο Πόρτου, και τον Ζαχαρία, επίσκοπο του Ανάνη. Με την επιστολή προς τον Φώτιο έγραφε ότι οι πατριαρχικές μεταβολές έγιναν χωρίς τη συμβουλή του Πάπα και αυτό προκαλεί την έκπληξή του. Οι 2 αντιπροσωποί του θα εξετάσουν το θέμα και θα του αναφέρουν σχετικά για να κρίνει. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό, αλλά με επιστολή προς τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο ζητούσε να έρθουν πάλι στη δικαιοδοσία της Ρώμης το Ανατολικό Ιλυρικό
και οι παπικές κτίσεις στην Καλαβρία και στη Σικελία, όπου ο Λέων III είχε προσαρτήσει στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Έτσι λοιπόν, από την αρχή φαινόταν ότι η Σύνοδος θα αντιμετώπιζε δύσκολα προβλήματα. Συγκλήθηκε στο Ναό των Αγίων Αποστόλων το 861 με τη συμμετοχή 218 επισκόπων. Η Σύνοδος αυτή ονομάστηκε Πρωτοδευτέρα γιατί παρομοιάστηκε με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας και θεωρήθηκε δεύτερη μετά την πρώτη. Πρακτικά από τη Σύνοδο αυτή δεν διατηρήθηκαν γιατί τα κατέστρεψαν οι Ιγνατιανοί, αλλά έχουμε άλλες ασφαλείς πληροφορίες για όσα συνέβησαν σε αυτή. Ο Ιγνάτιος ήταν και ο ίδιος στη Σύνοδο ως μοναχός, αν και θεωρούσε τον εαυτό του Πατριάρχη και ήθελε να αναγνωριστεί από τους παπικούς αντιπροσώπους, αλλά η Σύνοδος επικύρωσε την καθαίρεσή του με την δικαιολογία ότι είχε εκλεγεί αντικανονικά με την επέμβαση της αυτοκράτηρας Θεοδόρας και αναγνώρισε την εκλογή του Φωτίου ως κανονική. Η Σύνοδος επικύρωσε επίσης και την αναστήλωση των εικόνων. Επειδή οι παπικοί αντιπρόσωποι είχαν περιορισμένες δυνατότητες, συμφώνησαν και υπέγραψαν τα πρακτικά της Συνόδου. Και ο Ιγνάτιος αναγκάστηκε και έβαλε σταυρό στο έγγραφο για την καθαίρεσή του. Ο Πάπας στην περίπτωση αυτή βρήκε αντάξιο αντίπαλό του το Φώτιο, ο οποίος θεώρησε ως αποστολή του να υπερασπίσει την ανεξαρτησία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο ήταν τώρα πολύ ισχυρό, αφού και τα άλλα πατριαρχεία βρίσκονταν σε παρακμή, είχε δίπλα του μια ισχυρή πολιτική εξουσία και η δικαιοδοσία του επεκτηνόταν σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Ο Φώτιος είχε συνέστηση όλων αυτών, καθώς και των δυνατοτήτων της Εκκλησίας στο μέλλον και δεν είχε βέβαια καμιά διάθεση να θυσιάσει την ανεξαρτησία της Εκκλησίας του κάνοντας υποχωρήσεις στον Πάπα. Ο Αυτοκράτορας και ο Φώτιος έστειλαν επιστολές στον Πάπα, όμως και ο Ιγνάτιος και οι οπαδοί του έστειλαν έκκληση. Ο Φώτιος τονίζει τα αγαθά της ειρήνης και της ομόνοιας και γράφει ότι ανέβηκε στο θρόνο ύστερα από πιέσεις. Αναιρεί την κατηγορία ότι ανέβηκε στο θρόνο παραβαίνοντας τους κανόνες και αναφέρει παραδείγματα λαϊκών που χειροτονήθηκαν αθρώων. Τονίζει ότι επιτρέπονται διαφορές ανάμεσα στις εκκλησίες σε επουσιώδη ζητήματα, ενώ πρέπει να συμφωνούν στα ουσιώδη. Ζητεί από τον Πάπα να μην δέχεται κληρικούς από την Ανατολή χωρίς συστατικές επιστολές, βεβαίως έτσι δεν θα δέχονταν καταδικασμένους και συνεπώς δεν θα ζητούσε ποτέ να επέμβει και να κρίνει. Αποφεύγει ο Φώτιος να απαντήσει για το ζήτημα των επαρχιών που είχαν αποσπαστεί από τη Ρώμη, αλλά υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τα όσα επικρατούσε στην Εκκλησία, ανέκαθεν τα εκκλησιαστικά, μάλιστα τα περί ενωριών, δίκαια τες πολιτικές επικρατείες και διοικήσεσι συμμεταβάλλεσθε ίωθεν. Ο Πάπας όταν έμαθε τις αποφάσεις της Πρωτοδευτέρας Συνόδου εξοργίστηκε. Όπως έγραφε σε επιστολή προς τον Αυτοκράτορα και το Φώτιο, δεχόταν τις αποφάσεις για τις εικόνες, αλλά αποδοκίμαζε όσα αποφασίστηκαν για τον Ιγνάτιο και το Φώτιο και ζητούσε να παρουσιαστούν και οι δύο σε αυτόν για να τους κρίνει. Το Φώτιο δεν τον ονόμασε Πατριάρχη. Έγραψε και στους Πατριάρχες της Ανατολής ότι η Ρωμαϊκή Εκκλησία δεν θα αναγνωρίσει όσα έγιναν στην Κωνσταντινούπολη. Επειδή δεν έλαβε απάντηση, συγκάλεσε στη Ρώμη Σύνοδο τον Αύγουστο του 863, στην οποία καταδίκασε και καθαίρεσε το Φώτιο ως σχισματικό, ταραξία και υβριστή της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, αναγνώριζε κανονικό πατριάρχη τον Ιγνάτιο, καθαίρεσε τον αντιπρόσωπό του Ζαχαρία και κατόπι το 864 και το Ροδόαλθο που απουσίαζε από τη Σύνοδο αυτή. Το Φώτιο τον θεώρησε ξένον πάσης τιμής και ονομασίας. Τον κάλεσε να συμμορφωθεί. Αλλιώς θα είναι διαρκώς αφορισμένος, γιατί ανέβηκε αντικανονικά στο θρόνο και έκανε βιαιότητες. Τις αποφάσεις αυτές γνωστοποίησε και στα Πατριαρχία της Ανατολής. Ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ, όταν έμαθε τις αποφάσεις του Νικολάου, του έγραψε γράμμα, τέτοιο ώστε ο Πάπας έλεγε ότι αυτός που το έγραψε έβαλε την πένα στο στόμα του φιδιού και το έγραψε με δηλητήριο αντί με μελάνι. Του έγραψε ότι οι αποφάσεις του δεν έχουν κανένα κύρος, γιατί κανένας δεν τον όρισε κριτή. Οι αποφάσεις της Συνόδου της Κωνσταντινούπολεως είναι τελεσίδικες και κανονικός πατριάρχης είναι ο Φώτιος.
Ο Νικόλαος, απαντώντας σε επιστολή, ζήτησε από τον Αυτοκράτορα να στείλει αντιπροσώπους του Φωτίου και του Ιγνατίου στη Ρώμη για να εκθέσουν τα πράγματα, πρόβαλε τις αξιώσεις του για το πρωτείο, υποστήριξε ότι ο Αυτοκράτορας δεν έχει δικαίωμα να συγκαλεί συνόδους και ότι μόνον αυτός έχει το δικαίωμα να κρίνει για την νομιμότητα της εκλογής του Φωτίου, γιατί πήρε από το Σωτήρα την εξουσία για όλη τη γη και συνεπώς και σε όλη την Εκκλησία, και ζητούσε να ανακαλέσει ο Αυτοκράτορας την επιστολή του. Όταν οι απεσταλμένοι του έφτασαν στα σύνορα της Αυτοκρατορίας, του ζήτησαν να υπογράψουν ομολογία Ορθοδόξου πίστεως και να αναγνωρίσουν το Φώτιο. Αυτοί αρνήθηκαν και τότε τους ανάγκασαν να γυρίσουν πίσω. Ήταν φανερό πια ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση είχαν φτάσει σε μεγάλη ένταση και έγιναν χειρότερες με τα γεγονότα της Βουλγαρίας. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε τι έγινε με τους Βουλγάρους.

Οι Βούλγαροι ήταν λαός ταταρικής καταγωγής, συγγενείς με τους Αβάρους, κατέβηκαν νοτιότερα από την νότια Ρωσία που ήταν εγκατεστημένη με επικεφαλής τον Χάν Ασπαρούχ και το 679 εγκαταστάθηκαν στις χώρες ανάμεσα στο Δούναβι και τον Έμο. Εκεί βρήκαν Σλάβους να κατοικούν, τους υπέταξαν χωρίς να συναντήσουν αντίσταση, τους έδωσαν το όνομά τους, αλλά με το πέρασμα του καιρού έμαθαν τη σλαβική γλώσσα και λησμόνησαν τη δική τους. Στην αρχή είχαν καλές σχέσεις με το Βυζάντιο, όμως από την εποχή του Κωνσταντίνου του Πέμπτου μέχρι τον καιρό του Λέοντος του Πέμπτου, οι δύο λαοί πολεμούσαν σκληρά μεταξύ τους και η νίκη ήταν αμφίρροπη. Η θρησκεία των Βουλγάρων σχετιζόταν με την ομαδική ζωή που ζούσαν στις στέπες της Ρωσίας και κατόπιν αναμίχθηκε με τη θρησκεία των Σλάβων, η οποία ήταν απλή, με πίστη σε Θεό και ζωοθυσίες. Οι Βούλγαροι γνώρισαν τον χριστιανισμό από χριστιανούς κατοίκους που βρήκαν εγκατεστημένους ανάμεσα στους Σλάβους και από εχμαλώτους χριστιανούς που έπιαναν στους πολέμους με τους Βυζαντινούς. Ανάμεσά τους ήταν και κληρικοί, όπως ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεος Μανουήλ. Ακόμη και μέλη της ηγεμονικής οικογένειας έγιναν χριστιανοί. Ο γιος του Ομορτάγ Ερναβότας έγινε χριστιανός και τον αποκεφάλισαν όταν δεν δέχθηκε να αρνηθεί την πίστη του. Ο ηγεμόνας των Βουλγάρων Βόρης, 852 έως 889, βρισκόταν ανάμεσα σε χριστιανικούς λαούς και καταλάβαινε ότι έπρεπε να δεχθεί το χριστιανισμό για πολιτικούς και πολιτιστικούς λόγους. Ο ηγεμόνας της Μεγάλης Μοραβίας Ρατισλάβος είχε γίνει ανεξάρτητος από το φραγκικό κράτος και απειλούσε και τους Βουλγάρους στα δυτικά. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο Γερμανικός συμμάχησε με το Βόρη για να αντιμετωπίσουν μαζί τους Μοραβούς και στη συμφωνία περιλαμβανόταν ότι οι Βούλγαροι θα γίνουν χριστιανοί από τους Φράγκους. Ο Πάπας παρακολουθούσε τις διαπραγματεύσεις αυτές και έβλεπε ότι παρουσιαζόταν πάλι ευκαιρία να

που ήταν αντιπρόσωπος του Αυτοκράτορα Μιχαήλ. Ο Φώτιος έστειλε Έλληνα επίσκοπο και κληρικούς για να διδάξουν τον χριστιανισμό στους Βουλγάρους και να οργανώσουν την εκκλησία. Ο Φώτιος, που καταλάβαινε ότι με τον εχριστιανισμό των Σλάβων και των Βουλγάρων ανοίγονταν νέες προοπτικές για ιεραποστολική δραστηριότητα, έγινε πνευματικός πατέρας του νεοφώτιου του ηγεμόνα. Υπάρχει μια διήγηση, χωρίς ιστορικά στηρίγματα, ότι η αδελφή του Βόρη, Μαρία, ήταν εχμάλωτη στην Κωνσταντινούπολη και αυτή συνετέλεσε στον εχριστιανισμό του αδελφού της. Επίσης, η μεταστροφή των Βουλγάρων δεν σχετίζεται άμεσα με το ιεραποστολικό έργο των Ιεραποστόλων των Μοραβών Κυρίλου και Μεθοδίου. Ένας άλλος μοναχός Μεθόδιος, μετά τον εκχριστιανισμό του Βόρη, ζωγράφησε στα ανάκτορά του εικόνα της Μελούσης Κρίσεως και η ομοφωνία με τον αδελφό του Κυρίλου προκάλεσε σύγχυση. Ο Πάπας θεώρησε τον εκχριστιανισμό της Βουλγαρίας από την Κωνσταντινούπολη ως προσωπική ήττα για τα σχέδια του που ματαιώθηκαν. Έγραψε στο Βόρη επιστολή για να κερδίσει την αναγνώρισή του ως κριτού στα εκκλησιαστικά ζητήματα, αλλά στο διάβημά του δεν είχε επιτυχία. Ο Βόρης κατόρθωσε να καταστήλει επανάσταση των Βογιάρων στο κράτος του και αισθανόταν τον εαυτό του ισχυρό. Επίσης διαπίστωσε ότι η προσέγγιση Μοραβών και Βυζαντινών δεν είχε κανένα άλλο πολιτικό ή στρατιωτικό αποτέλεσμα εκτός από τον εχριστιανισμό των πρώτων και αποφάσισε να ζητήσει την αυτονομία της εκκλησίας του από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Ο Φώτιος του απάντησε με παρενετική επιστολή, στην οποία όμως με τέχνη απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση στο αίτημά του για αυτονομία. Όταν ο Βόρης είδε ότι δεν πέτυχε το σκοπό του, αποφάσισε να στραφεί στον Πάπα, στον οποίο διατύπωσε το αίτημά του και θρησκευτικές απορίες. Με τη σύνδεσή του με τη Δυτική Εκκλησία, είχε την ελπίδα ότι θα απόφευγε την επιρροή του γειτονικού Βυζαντίου και θα είχε αυτοτέλεια, γιατί η Ρώμη βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από τη χώρα του. Ο Πάπας έστειλε πρόθυμα στην Πλίτσκα, πρωτεύουσα του Βόρη, δύο επισκόπους, τον Παύλο της Ποπουλωνίας και τον Φορμόζο του Πόρτου, μαζί με κληρικούς και μια επιστολή προς τον Βόρη. Ο Βόρης όμως είχε καλέσει και κληρικούς από την Φραγκική Εκκλησία, οι οποίοι ήρθαν και όταν είδαν ότι τους είχαν προλάβει οι παπικοί κληρικοί, έφυγαν πάλι. Οι δυτικοί κληρικοί, όταν εγκαταστάθηκαν, έκαναν στην Εκκλησία της Βουλγαρίας σημαντικές μεταβολές, τόσο που ο Φώτιος τις περιγράφει με δραματικές εκφράσεις. Κατάργησαν τα ανατολικά έθιμα και καθιέρωσαν τα δικά τους. Θέσπισαν να τελείται το χρίσμα μόνον από επισκόπους. Καθιέρωσαν την αγαμία του κλήρου, περιόρισαν την εστία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε 6 εβδομάδες και δίδαξαν το φιλιόκβε, χωρίς όμως ίσως να το προσθέσουν στο σύμβολο της πίστεως. Όπως λέει ο Φώτιος, το πνεύμα το Άγιον ούκ εκ του Πατρός μόνον, αλλά και εκ του Υιού εκπορεύεστε και ενολογήσαντες. Όλα αυτά, όταν έγιναν γνωστά στην Κωνσταντινούπολη, προκάλεσαν σφοδρή δυσαρέσκεια, γιατί έβλεπαν ότι ο Πάπας επέμβαινε πάλι στην Ανατολή. Αυτό θεωρήθηκε ακόμη παράβαση και του 28ου κανόνα της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος χορηγούσε στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως εξουσία στην διοίκηση της Θράκης και στις βαρβαρικές χώρες. Ο Φώτιος αποφάσισε να καλέσει σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη. Με εγκύκλιο επιστολή του, ειδοποίησε και τους άλλους πατριάρχες της Ανατολής, καταγγέλλοντας την επέμβαση του Πάπα και την επιβολή των δυτικών εθήμων στην Εκκλησία της Βουλγαρίας. Η σύνοδος συγκλήθηκε τον Αύγουστο του 867 με πρόεδρο τον Φώτιο και παρόντες τον Αυτοκράτορα και τη Σύγκλητο. Τα πρακτικά της συνόδου αυτής καταστράφηκαν με εντολή της συνόδου του 869. Η σύνοδος έλαβε σκληρά μέτρα. Καθαίρεσε και αναθεμάτισε τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο, επειδή εισπίδησε σε ξένη εκκλησία, τη Βουλγαρική, και εισήγαγε τα δυτικά εκκλησιαστικά έθιμα σε αυτή. Ενώ ο Φώτιος παλαιότερα διακήρυξε ότι η διαφορά στα έθιμα δεν έρει την ενότητα, τώρα πια δεν την ανέχεται, γιατί ξένα έθιμα δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται σε μια άλλη εκκλησία. Το φιλιόκβε πάβει πια να είναι μια θεολογική γνώμη, διότι εισάγεται ως δόγμα σε μια άλλη νεοϊδρυμένη εκκλησία. Γι' αυτό και ο Φώτιος καταπολεμάει τη διδασκαλία αυτή.
Η παπική επέμβαση σήμαινε εφαρμογή της ιδέας για το πρωτείο που είχε ο Νικόλαος ο Πρώτος και επέκταση της δικαιοδοσίας του Πάπα σε βάρος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Εδώ άλλωστε βρίσκεται και η σημασία όλης της διαμάχης για την διαμάχη.

διαφύλαξη της αυτοτέλειας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και την αποτροπή της επεμβάσεως του Πάπα στη Βουλγαρία. Από το Βυζάντιο αποφάσισαν να ειδοποιήσουν τον Λουδοβίκο τον Δεύτερο για την καθαίρεση του Νικολάου του Πρώτου και να τον πείσουν να την εφαρμόσει και να τον εκθρονήσει. Ο Πάπας, όταν έλαβε την εγκύκλιο του Φωτίου, ανέθεσε σε θεολόγους του να την αναιρέσουν. Δεν πρόφτασε όμως να διαβάσει την αναίρεση, γιατί πέθανε τον Νοέμβριο του 867. Ο Φώτιος θριάμβευσε, αλλά ο θρίαμβος δεν κράτησε πολύ, γιατί οι εσωτερικές μεταβολές στην Κωνσταντινούπολη άλλαξαν την κατάσταση. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή θα δούμε τη νέα πολιτική απέναντι στη Ρώμη επί βασιλείου πρώτου του Μακεδόνα και τα γεγονότα επί Φωτίου λίγο πριν το θάνατό του. Χαίρετε.

Όταν το πρωτάκουσα ήμουν παιδί στα Σπάργανα. Και όταν έφτασα 20χρονο παλικάρι, έλεγαν ακόμη για εκείνο με τον ίδιο θαυμασμό και περισσότερη φρίκη. Το Γιούσουρι, το αντριωμένο Γιούσουρι που βρίσκεται στον κόρφο του Βόλου. Το Γιούσουρι που ώρες ψηλώνει και θεριεύει ως το πρόσωπο της θάλασσας και ώρες χαμηλώνει και χοντραίνει και γίνεται κάστρο αγύριστο με τους ρόζους και τα κλαδιά, με τις ρίζες και τα αντιρρήματα. Κάτω στο νησί μας το έχουν μόλογο. Γενιά σε γενιά το παραδίνουν οι ναύτες και πάει από πατέρα σε παιδί, από παιδί σε αγκόνι, πάντα μεγάλο, θαυμαστό πάντα, σκληρό σαν σίδερο, δυνατό σαν λέοντας, ψυχωμένο και αθάνατο σαν στοιχείο. Εκείνοι που το πρωτοείδαν έσβησαν από τη μνήμη των ανθρώπων τώρα. Εκείνοι που ονειρεύτηκαν να το κόψουν κοιμούνται αξύπνητα στην γη των πατέρων τους είτε στα βάθη της θάλασσας. Εκείνοι που επήγαν γυρεύοντάς το δεν δευτέρωσαν το σκοπό τους. Έχει, σου λέγουν, κάτι τι πλάνο και επίβουλο και αλλάζει χρώματα και αλλάζει σχήματα και γλιστρά σαν χέλι και θεμελιώνεται σαν πύργος και φωσφορίζει σαν ωκεανόψαρο που παραλεί το σώμα με το πρώτο αντίκρισμα. Το ξανθό βασιλόπουλο μάταια ζητεί να αγκαλιάσει την ποθητή του. Εγώ από μικρός που το άκουα με έπιανε κάποιο αίσθημα παράξενο. Φόβος και μαζί πείσμα. Καλά έλεγα, ο διπίθεμος αράπης που ρουφά τα πέλαγα και φράζει τα ποτάμια μόνο με τα γένια του. Καλά η αθάνατη γοργόνα του Αλεξάνδρου η αδερφή που γυρίζει σβούρα την θάλασσα και στο πικρό χαμπέρι βουλιάζει τα πλεούμενα σύψυχα με την ουρά της. Καλά και ο Άριστος που σκοτώνει τα θεριά και τα βουνά γκρεμίζει και ξεριζώνει ρουπάκια με το κοντάρι του. Μα ένα δέντρο εκεί του νερού πλάσμα, θρέμα του άμμου και να κάνει τόσα θαύματα. Μπα ντροπή μας. Έβλεπα τους άνδρες όλους λεβεντοθρεμένους και όμως να μιλούν γι' αυτό με τόση ευλάβεια, σαν να μιλούσαν για το τρισυπόστατο. Τι δηλαδή. Εκείνη μια φορά έβαλαν τα στήθη τους γυμνά εμπρός στο κανόνι του Τούρκου. Επίδησαν με το δαυλί στο χέρι μέσα στις μπαροταποθήκες του. Είδαν τον θάνατο κατάματα χίλιες φορές και δεν ετόλμησαν να ξεριζώσουν ένα δεντρί. Δεν μπορούσα να το χωνέψω. Δεν μου λες, πατέρα, κάνω κάποτε του γέροντά μου. Τι είναι αυτό το Γιούσουρι? Ξύλο, παιδί μου, σαν και τάλα, θαλασσόξυλο. Αν θέλεις να το μάθεις, ήρε να ειδείς την πίπα μου. Τρέχω μέσα στο σπίτι, ανοίγω το αρμάρι, βρίσκω την πίπα του. Μια πίπα χοντρή και μεγάλη, με ρόζους σαν αγκάθια, μαύρη κατάμαυρη, όπως ο έβαινος. Μπα, τούτο είναι το Γιούσουρι. Το κόβουν λοιπόν? Το κόβουν, λέει, αφού το έχεις στα χέρια σου. Έκοψα πύχες όταν ήμουν σφουγγαράς. Γιατί δεν πας λοιπόν να κόψεις και το Γιούσουρι του Βόλου? Επέτρωσε νευθείς το χαμόγελο στα χείλη. Εσοβαρεύτηκε το πρόσωπό του. Εγύρισε και με κοίταξε να φέρε μένα, σαν να έλειπε νονούς μίλια από το σώμα του. «Α», είπε κινώντας το κεφάλι, «το Γιούσουρι του Βόλου δεν είναι το ίδιο. Επήγα μια φορά κι εγώ, μα λίγο έλειψε να αφήσω δίχως άντρα τη μάνα σου. Αφού κόβεται». Κόβεται όταν είναι μικρό. Κάτω στην Παρμπαριά είναι δάση ολάκερα. Εκεί που ψαρεύουν το σφουγγάρι, αρπάζουν και κάνα κλαρί. Έτσι κλεφτά, στην ώρα που κοιμάται. Άμα όμως ξυπνήσει, δεν το κόβει ούτε ρεομφέα του Αρχάγγελου. Το Γιούσουρι του Βόλου δεν κοιμάται? Κοιμάται. Μπορεί να κάνει δίχως ύπνο. Μα εκείνο εστίχιωσε πια. Ζει με τους αιώνες. Ποιος ξέρει από πότε. Να ειδείς τον παλαβόν τα κόκαλα πως κρέμονται σαν πολυέλαιοι επάνω του. Και το βλέμμα του έγινε πάλιν αόριστο. Κάπως δειλό εστυλώθηκε να πάνω σε μια στάμνα που έστεκε σπασμένη στην αυλή. Το μέτωπο εσούφρωσε και εκέρωσε. Λέγεις και έβλεπε ασπίδα να προβάλλει από εκεί. «Εσύ, πατέρα, πώς επήγες? Με τη μηχανή?» τον ερώτησα. «Όχι, με την πέτρα σαν τους καλυμιώτες. Πού μηχανές τον καιρό μας? Εγώ σαν μεγαλώσω θα πάω να το κόψω», είπα πεισματικά. Ενόμιζα πως τα έλεγε όχι, πως τα εφρόντιζε με χίλια δυο να με εμποδίσει, πως θα μου εδιηγιόταν ιστορίες τρόμου και φρίκης για να απελπιστώ. Τίποτα όμως. Μια στιγμή με κοίταξε συλλογισμένος από τα πόδια ως την κορφή σαν να μετρούσε το ανάστημά μου και χαμογέλασε. «Καλά, σαν μεγαλώσεις να πας», είπε με την πρώτη του απάθεια. «Τώρα που είσαι μικρός, ήρε να μάθεις τη θάλασσα».
Επήγα και έμαθα την θάλασσα. Ναυτόπουλο έγινα. Έπειτα ναύτης. Είδα φουρτούνες, χιονιές, αγριοκέρια. Επήγα και με τα σφουγγαράδικα στην Παρμπαριά. Μα και ναυτόπουλο και ναύτης και σφουγγαράς δεν εξέχασα το στοιχειωμένο γιούσουρι και τον λόγο που έδωκα στον πατέρα μου. Το εναντίον. Μαζί με το κορμί εμεγάλωνε και ο πόθος μέσα μου, σαν να τον είχα προγονική σπορά στο αίμα. Εγώ ήθελα να κόψω το γιούσουρι, στην ανάγκη να το ξεριζώσω και να το σύρω σκλάβο πίσω από το καίκι στο νησί μας. Θα το εξάπλωνα στην ομοδιάθρα Σίμη και θα έβανα διαλαλητή να διαλαλήσει σε όλη τη χώρα. Ευγάτε χωριανή να ειδείτε το μέγα θαύμα. Το στοιχείο της θάλασσας συνοικήθηκε από του νησιού μας το στοιχείο, τον Γιάννο Γκάμαρο. Τρέμουν τρίζουν τα βουνά. Ευγάτε χωριανή να ειδείτε και να υπείτε. Θα έτρεχαν αμέσως με λύση ο λαός. Θα έβλεπαν οι θαλασσογέννητοι και θα εσταυροκοπούνταν. Θα έβλεπαν οι γυναίκες και θα ετρώμαζαν. Τα παλικάρια και θα εζηλοφθονούσαν, οι λιγερές και θα έλεγαν: Να λεβε ντονιός για να γίνει άντρας μας. Δεύτερος Άγιος Γιώργης θα εδοξαζόμουν στο νησί. Και ένας τρόμος μυστικός, μια λαχτάρα εβασάνιζε κάθε τόσο την ψυχή μου, μήπως προλάβει άλλος και αρπάξει τη Δάφνη μου. Γυρεύεις τι γίνεται. Αλλά πάλι ανησύχαζα στην ιδέα πως άλλος αξιότερός μου δεν ήταν δυνατό να γεννηθεί. Και ακόμη, επίστεψα πως το δεντρί εκείνο δεν εκαθόταν τόσους αιώνες εκεί στον ανήλιο θρόνο του, παρά να γίνει μια ημέρα άθλο δικό μου και έπαινος. Κι έτσι έκλεισα τα 20 χρόνια μου. Εψάρευα το σφουγγάρι με τη μηχανή του καπετάν στο Τραπάτσου, στην Έγρυπο. Δώσε απάνω, δώσε κάτω, εφτάσαμε και στον κόρφο του Βόλου. Άρπαξα την περίσταση. Τι λες, καπετάνια, κάνουμε την απόπειρα. Ποια? Πάμε να κόψουμε το γιούσουρι. Εγέλασε ο καπετάν Τραπάτσος. Εγέλασαν και οι άλλοι. Εγέλασα τέλος κι εγώ. Δεν τολμούσα να κάνω τον σοβαρό. Ρε τι λες, μου κάνει. Είσαι στα συγκαλά σου ή να στείλω για τον παπά. Αμή. Επήγαν τόσοι και τόσοι και δεν έκαναν τίποτα και θα κάνουμε εμείς. Γιατί όχι. Είμαστε δέξιοι εμείς. Έπειτα, άκου να σου είπω. Εκείνοι επήγαν με την πέτρα. Μια βουτιά και απάνω. Τι θες να κάνουμε μια βουτιά. Ωραία, κοίτα να βγάλουμε το καρβέλι και άφησε τα όνειρα. Μου λέγει τέλος ο καπετάνιος. Δεν απελπίστηκα. Θα τον καταφέρω στο ύστερο. Εσκέφθηκα. Και αλήθεια, έδωκα πείρα τον εκατάφερα μια Κυριακή που δεν εψαρεύαμε. Τι λες, πάμε, του κάνω. Μωρέ, πού να πάμε? Για το γιούσουρι. Και ποιος θα βουτήξει? Εγώ βουτάω, γι' αυτό ρωτάς. Επήγαμε τέλος. Κοιτάζομαι το γυαλί στον βυθό, πουθενά το γιούσουρι. Φέρνω μια βόλτα, δυο, τρεις, τίποτα. Άρχισε να με πιάνει απελπισία. Μια απελπισία παράξενη. Τόσα χρόνια το ανάστενα στη φαντασία μου, το έβλεπα γιγαντωμένο εμπρός μου, επάλευα μαζί του, ενθριάβευα και τώρα να βγαίνουν όλα ψέματα. Δεν μπορούσα να το υποφέρω. Κάπου έπρεπε να υπάρχει, κάπου να το συναντήσω. Θέλεις κάτω στους βυθούς, θέλεις πέρα στο ακρογιάλι, θέλεις απάνω στα σύγναφα, έστω. Να το συναντήσω, να μετρηθώ μαζί του και ας με καταλύσει. Ας κρεμαστούν και τα δικά μου κόκαλα. Τρόπαιο θλιβερό απάνω του, όπως και των άλλων παλαβών. Όχι όμως να μην το γνωρίσω ποτέ στη ζωή μου. Τότε γιατί έζησα τόσον καιρό? Γιατί έγινα 20χρονος? Γιατί έμαθα την θάλασσα? Γιατί ανασκάλισα τους βυθούς? Μόνον για το καρφέλι? Τραβάτε για το λιμάνι. Τραβάτε να πιούμε για καμιά, είπε ο καπετάνιος βαριεστημένος. Οι γερόντι λένε κάποτε και παραμύθια. Κρύος υδρότας με πήρε. Άρχισα να θολώνουν τα μάτια μου. Στον Θεό σου, καπετάνιε, του λέγω. Έχει υπομονή. Να φέρουμε μια βόλτα πάλι. Ούτε εκείνος όμως, ούτε οι λεμνοκόποι με άκουαν. Το καΐκι εγύρισε και έφευγε για το λιμάνι βαριεστημένο και εκείνο. Εγώ, κρεμασμένος από την κουπαστή, δεν έπαβα να κοιτάζω ζερβόδεξα. Με καρδιοχτύπη μεγάλο, σαν να ζητούσα της μάνας μου τα κόκαλα. Μάταια όμως. Το νερό πράσινο γάλαζο σε θέρας έφτανε ως κάτω στον πυθμένα και μου έδειχνε ξερά τα φύκια, όχθους εδώ απόκρυμνους, εκεί αμόστρωτες απλωσές, σουφρωμένες, ζεστές, το νεράιδον κρεβάτια μαλθακά και απάρθενα. Το γιούσιρι όμως, όχι. Κανένα σημάδι για τον ηρεμένο μου δεντρί. Έλεγα να αφήσω το γυαλί και να ξαπλωθώ στο κατάστρωμα, αλλά την ίδια στιγμή θολό σύγνεφο ίσκιωσαν εμπρός μου.
πίσω έμεινε σαν να εδιάβε και φάλαινα. «Στοπ», φωνάζω. «Σταθείτε». Εστάθηκε το καΐκι, εγύρισε πίσω στα νερά του και είδαμε όλοι πελώριο δέντρο σαν χιλιόχρονη βελανιδιά να κάθεται στο πάγκο. Δεν ήταν λοιπόν ψέμα, δεν ήταν παραμύθι. Δίνομαι γοργά, παίρνω τον Λάζο στην ζώνη μου, ένα τσεκούρι στο χέρι και βουτώ κάτω. Μα καθώς εσήκωσα τα μάτια, σύγκριο με έπιασε. Καλά το έλεγαν οι γέροντές μας. Τι οδυπίθαμος αράπης, τι γοργόνα και τι άριστος. Τούτο είναι το θαύμασμα. Οι ρίζες του μελαψές, λεπιδοντημένες, έσφυγαν βριάρεως χέρια το μάρμαρο. Έμπαιναν στις χυσμές, εβίζαιναν τους μαστούς, αγκάλιαζαν τα γονάρια, εγάντζωναν τις ποδιές του ένα σώμα θαρής και μια δύναμης ακαταγόνιστη. Απάνω ορθοκάθεδρος ο κορμός, αρκουδοντημένος με ρόζους εδώ και εκεί κλειστούς στο πολυτρίχι μέσα, οργές εψήλωνε με προαιώνιο θράσος σκέπαρση. Και από εκεί, κλαδιά και αντικλάδια πολύκαμπα, μυριόροζα, καμαρωτά και ολόησια έφευγαν περαδόθε, ψηλά και χαμηλά. Λέγοι σκέπασχαν να αποκλείσουν όλον τον πλατήχωρο κόρφο με το δίχτυ τους. Ολόγυρα, το νερό διάφανο. Ακίνητον σαν γυάλα, το έσκεπε και το έλουζε τροφός μαζί και τέρι, πνοή του και κλίνη του. Και κάτω από το μαρμαρένιο βάθρο, σκοτεινή έχασκεν η άβυσσος, κρύα και άπατη σαν κάποιος κύκλος μαγικός, αλήτων μυστηρίων και σιγής ατάραχης. Έβρα το δέντρο στον ύπνο του. Μα και στον ξύπνο να το έβρισκα ίδιο έκανε. Αν ήταν να αρπάξω ένα κλαδί και να βγω απάνω καλά. Μα εγώ ήθελα να το κόψω σύριζα. Για τούτο εκατέβηκα εκεί. Έκαμα τον σταυρό μου, εξάμωσα το τσεκούρι και γκοπ, του εκατάφερα την πρώτη. Εξύπνησε νόφης και αρχίζει αμέσως ένας σύφωνας, ένας κτύπος, ένα κακό. Λέγεις και χύθηκαν όλα τα ρέματα επάνω μου. Το στεκάμενο νερό εχόχλασεν, εδάρθηκε κλωθογύριστο. Σκότος επίδησεν από την άβυσσο και έχασα τα πάντα. Έκατσα χαμηλά και αρπάχθηκα σε ένα ρίζωμα μήπως με σύρουν και είδα άξαφνα τους ρόζους τους κλειστούς να γλαυκοπέζουν μάτια αράπικα και να χύνεται αστρίτης η φλόγα επάνω μου. Και στα κλαδιά τα λευκοπράσινα είδα σωρούς να κρέμονται τα σκέλεθρα κατ' άσπρα, ετοιμόρροπα, πομπή και γάνα όλων των παλαβών εκείνων που εστηρίχθηκαν στις φαντασίες την ορμή και όχι στου νεύρου την δύναμη και τη σάρκα στην αλήγιστη επιρροή. Μέσα στο βρύχημά του άκουσα χτύπο ξεχωριστό, έναν κουφό χτύπο, και δεν ήταν άλλος παρά τα κόκαλα που εδέρνονταν συνεμεταξύ τους και τα γυμνά ποδάρια ελάχτιζαν με πείσμα τάσαρκα μέτωπα, σαν να ελάχτιζαν ίδια την σκέψη τους, σαν να τους έλεγαν «Γιατί μας έφερες εδώ». Από απάνω μου ετσίμπαε ο καπετάνιος. «Έλα τώρα, έλα και δεν θα κατορθώσεις τίποτα». «Δεν θα κατορθώσω τίποτα». Κι εγώ το εκατάλαβα. «Μα και με τι μούτρα να ανεβώ πάνω? Πού το στοιχείο του νησιού μας πλέον? Πού Άγιος Γιώργης? Α, όχι. Αν δεν εκατέβαινα καλά, μα τώρα πάει». Μόλις έπεσε ο σύφου να σηκώνω το τσεκούρι και του καταφέρνω δεύτερη με όλη μου τη δύναμη. Πέτρα να χτύπαγα, το λιγότερο θα εράγιζε. Εκείνο τίποτα. Ούτε σκλήθρα δεν άνοιξε. Αντί να πάει μέσα το τσεκούρι, έφευγε πίσω δύο πιθαμές, τρεις, τέσσερες, σαν να εκτυπούσα σε λάστιχο. «Πρέπει να το ξεριζώσω», επικροσυλλογίστηκα. «Τσιμπάω απάνω. Ρίχτε μου το λωστό». Μου κατεβάζουν το σύνεργο. Ρίχνω πέρα το τσεκούρι και αδράχνω το λωστό. Αρχίζω στις ρίζες. Ετυρανήθηκα κι εγώ δεν ξέρω πόσο. Ώρες ερχόνταν, ώρες επερνούσαν κι εγώ με τον λωστό στο χέρι. Μόνο αν εστεκόμουν κάποτε να πάρω την αναπνοή μου, είτε να ρίξω γύρω καμιά ματιά, μήπως ειδώ το σκυλόψερο να ρηχθεί απάνω μου. Τέλος, τσιμπάω πάλι. «Ρίχτε μου τη γούμενα». «Μορέλα πάνω», τσιμπάει ο καπετάνιος ανυπόμονος. «Για σένα τι θες τη γούμενα? Έχουμε και ψηλότερο σκηνή. Έλα πάνω, θα σου κόψω τον αέρα». «Κόβεις τον αέρα, μα σχίζω το λάστιχο», το απαντώ θυμωμένα. «Ή ξέχασες πως έχω το Λάζο μαζί μου». Τα χρειάστηκε ο καπέταν Στραπάτσος. Μου έριξε τη γούμενα. Πιάνω από μακριά και θηλυκώνω καλά τον κορμό. Έπειτα πηγαίνω στο άλλο πλευρό και αρχίζω πάλι με τον λωστό τις ρίζες. Εκείνο δώστου και αυγόπαιζε τα μάτια του, σαν να ήθελε να με μαγνητήσει. Εσιώταν και τάραζε σαν ψάρι. Τα κλαδιά του, χταποδιού από κλαμί, ελάγγευαν εδώ εκείθε.
εκουλουριάζονταν, ετείναζαν βέλη κατά πάνω μου τα ακροδάχτυλά τους να με συλλάβουν. Μα πού να με συλλάβουν. Και αν δεν ήξευρα καθόλου τα δολερά παιχνίδια του, ποτέ αν δεν είχα ακούσει τα καμώματά του, εκείνα τα σκέλεθρα που έβλεπα σφινωμένα ψηλά, ήσαν αρκετά να μου διδάξουν τον κίνδυνο. Σε κάθε του στοιχείου ανακλάδισμα, εμαζευόμουν ελάχιστος. Στρίδια κολούσα στα πλευρά του μάρμαρο. Δεν είχα μόνον σύντροφο τη δύναμη, αλλά και τη γνώση ακέρια. Πόδια, χέρια, μάτια, όλα εδούλευαν σύγκερα. Και ολοστός, ανίκητος, αψής, εξεκόλωνεν ένα μετά το άλλο τα αντιρρήματα, τα έβγαζεν από τα θαλάμια τους, τα εχώριζεν από την πέτρα ξεφλουδισμένα πολλές φορές και άλλες πολλές με σκλήθρες χαλάρων, με κοχύλων φόρτωμα, λέγεις και τον εδούλευαν όχι ανθρώπου χέρια, παρά άτμο μηχανή. Τέλος, εκατάλαβα πως άρχισε να κλονίζεται. Έχανε το στήριγμά του. «Απάνω», τσιμπάω. Με ανεβάζουν απάνω. Γδύνομαι αμέσως, παίρνω την πρώτη ανάσα. «Μπρε», πήρε και σούρωπονε. Αντίκριτο πύλιο, εψήλωνε βαθυγάλωζο σαν από λουλάκι. Τα χωριά του άσπριζαν στις πλαγιές σκόρπια μάρμαρα. Κάτω στον βόλο άναβαν τα φώτα και ψηλά ο ουρανός ολοπόρφυρος από το ηλιοβασίλεμα έβγαζε ένα-ένα τρεμόφεγγα τα αστέρια του. Μου εφάνηκε πως εξανάζησα όταν είδα εμπρός μου γνώριμα πρόσωπα και γνωστότερα πράγματα. Εξέχασα μια στιγμή και το γιούσουρι και τους αγώνες μου, τα όνειρα και τη δόξα μου ακόμη. «Τι απόκαμες?» ρωτάει ο καπετάν Στραπάτσος. «Τώρα θα ειδείς», του λέγω πηδώντας απάνω. «Έλα παιδιά τα κουπιά σας. Τον δέντρο θα το σύρουμε στο νησί απόψε». «Μωρέ τι λες, δεν έπαθες τίποτα, δεν σ' άγγιξε το στοιχείο». Και ρίχνονται όλοι απάνω μου, με ψηλαφούν, σφίγγουν τα κρέατά μου, κινούν τα μπράτσα μου και ακόμη δεν πιστεύουν πως είμαι γερός. «Μα τραβάτε παιδιά», λέγω στενοχωρημένος. «Το δέντρο εκόπηκε». Ρίχνονται στα κουπιά, τραβούν με δύναμη. «Ναι, αντί να σύρει εμπρός, πίσω πηγαίνει το καίκι μας». «Μωρέ μας γελάς», λέγει ο καπετάνιος αγαναχτισμένος. «Τι μου ολογάς πως έκοψες το γιούσουρι?» «Μα τον Άι Νικόλα το κόψα», του κάνω. «Τράβα». «Τι ήθελες να το αποκόψω για να με πλακώσει από κάτω?» «Δύο τραβήγματα θέλει και θα έρθει με τις ρίζες του». Αρχίζουμε πάλι το τράβηγμα. Κάπου μια ώρα έτσι αγωνιστήκαμε. Άκουες τους καρμούς και τριζοβόλουν σαν οξιές ανεμόδαρτες. Πείσμα έπιασε τους ναύτες τώρα και αντριεύονταν σαν ξωτικά. Ο καπετάν Στραπάτσος, ξετραλαμένος από χαρά και υπερηφάνεια, ψυχή έδινε σε όλους με τις παρακινητικές φωνές του. «Ω, ω, γεια σας παλικάρια, ίσα λεοντάρια μου, ντροπή μας, μωρέ ίσα τίγριδες». Και τα παλικάρια, τα λιοντάρια, οι τίγριδες, έθεφταν βαθιά το κουπί και το έπαιρναν πίσω με τόση δύναμη που έλεγες τώρα πως θα γίνει σύψαλα. Τέλος βαθύ μούγκρισμα στην Άβυσσο αντίχησε και η θάλασσα εισήκωσε πελώριο κύμα κατά πάνω μας. Το καΐκι επέταξε γοργόφθερο εμπρός και αμέσως μέγα κύτος εφάνηκε να πιάνει απ' άκρη σ' άκρη τον κόρφο. Ήταν το γιούσουρι. «Να εδώ, κι εγώ να εδώ». Τρέχουν όλοι στην πρίμη να γνωρίσουν το στοιχείο. Το βλέπουν σκοτεινό κορμί και σταυροκοπούνται φοβισμένοι. «Εμπρός», λέγω στον καπετά Στραπάτσο, «να το βγάλουμε όξο τώρα που νύχτωσε πριν το νιώσουν και μας το πάρουν οι Τούρκοι». Μόλις ευγήκαμε από τον κόρφο, γοργόνα οργισμένη μας απάντησε η νοτιά. Ο ουρανός έσβησε τα αστέρια του, έκρυψε τα σύνορά του. Άδης, το σκότος απλώθηκε να πάνω μας. Το κύμα εψήλωνε βουνό αδιάβατο, ανέμιζε φωσφορούχους τους αφρούς και έχινε φως κατάσπρο, θαμπό και άχαρο περίγυρα. Τι άλογα και τι άτια, τι φώκες και τις φάλαινες, τις σιρήνες και τι μέδουσες εκλωθογύριζαν κοπαδιαστά, ευρυχόνταν και αλάλαζαν με χίλιων λογιών σφυρίγματα, χτύπους, κραυγές, δοντοχτυπήματα. Στο σύσκοτον εκείνο χάος και την ασάφεια. Να ανησυχώ άρχισα. Όπως η δόνας βέβαια έλειπε κάπου και τα στοιχιά ελεύθερα ευγήκαν εμπρός μου πίσω να πάρουν το λατρευτό δεντρί, ίσως το λίδι και ίσως αυρός σύντροφος στα παιχνίδια τους. Δεν ήταν θάλασσα εκείνη. Ήταν θυμός και σίσμα, κατάρα και χολή, φαρμάκι της Άβυσσος. Τη δόξα του θνητού επρόβαινε ζηλότυπο να την φιλονικήσει το αθάνατο. Και έφερνε συντροφιά όλες τις δυνάμεις της φύσεως, άπιαστες, αόριστες και ανυπόταχτες ακόμα στο αδύνατο πλάσμα. Όμως τίποτα. Το γιούσερι σφιχτοδεμένο ακολουθούσε τα πονέρια που έστρωνε δρόμο, νομίζει η πρίμη της σκάφης μας.
Το άκουα να δέρνεται κάποτε και να ρουχνίζει, σαν ζωντανό που παίρνει ανήφορα. Ντροπή το είχε πως ενοικήθηκε, επάσχιζε με κάθε τρόπο να απαλλαγεί. Μα ποιος το άφηνε. Το όνειρο της ζωής μου εκατόρθωσα να το κρατώ πράγμα τώρα στα χέρια μου και δεν το απαρατούσα αν δεν με άφηνε πρώτα η ψυχή. Έβλεπα να με ακολουθεί ταπεινό το ανυπόταχτο και ελάγγευε μέσα η καρδιά μου. Θρόνος εγινόταν τόσο πιο κάικο και αρματοδρομούσα στα δαφνόφυλλα θριαμβευτής αυτοκράτορας. Μέσα στο άγριο πέλαγο μια εξεχώριζα ταρναριστή φωνή, την φωνή του διαλαλητή. Ένα εγνώριζα αίσθημα το θαυμασμό των γερόντων μας. Ένα πόθο την ευχή των κοριτσών. Να λέβε τον νιός, για να γίνει άντρας μας. Με το χάραμα είδα κατάπλωρα σύννεφο σκεπασμένο το νησί μας. 3 μίλια ήθελαμε ακόμη. Μα 3 μίλια γερά. Τα μπράτσα ελήθηκαν όλη νύχτα επάνω στο κουπί. Τα πρόσωπα εσούρωσαν. Τα μάτια εθόλωσαν. Ζάρες έκαμε το πλατή μέτωπο. Άσπρισαν τα κατάμαυρα μαλλιά σαν να εκύλησαν στογός τα χρόνια επάνω μας. Ο καπετάνιος, ξαπλωμένος στα νάσκελα στο πάγκο, έμοιαζε πτώμα. Οι άλλοι λαμνοκόποι, σκυθροποί και αμήλυτοι, εκκινούσαν ράθυμα τα κουπιά, σαν μηχανές που κάνουν ανέστητα το έργο τους. Μόνος εγώ εξακολουθούσα να αγωνίζομαι σωστά. Ήρθε μάλιστα πολλές φορές που τους επήρα. Μα τι να κάνω κι εγώ. Περισσότερος ήταν ο πόθος παρά η δύναμής μου. Το κύμα επίμενε να ψηλώνει ακόμα, να λιχνίζει το καΐκι, να μας βρέχει και να μας κλειδωνίζει επίφοβα. Τέλος, ερώδησεν η Ανατολή. Έφεξεν ο ήλιος, διώχτης αμήλικτος των μυστικών της φύσεως και των ονείρων του ανθρώπου. Εφάνηκαν βουρκωμένες οι στεριές. Θολό το πέλαγο. Φιλόξενο το νησί μας αντίκρι. «Άλλα παιδιά και φτάσαμε», ολόχαρος σε φώναξα. «Και επειδή ως την πλώρη να γναντέψω καλά το λιμάνι, να ειδώ την αμμουδιά που θα δεχτεί ακλόνητο το βάθρο το λαμπρό μου κατόρθωμα». Ανάλαφρα το καΐκι επέταξε μέσα, εγλίστρισε στα νερά, δυο χαλαρά επίδησε, άραξεν απάνω στον άμμο. «Τρέχω στην πρίμη και αδράζω τη γούμενα. Οιμέ το πλάνο το όνειρο. Σκηνή κομματιασμένο κρατώ μόνο στα χέρια μου. Πώς έφυγε το άθλο μου? Τι έγινε το άκραπο δεντρί? Κάτω βρίσκεται στον κόρφο του Βόλου, απάνω στον θεόχτιστο πάγκο του, με τις λεπιδωτές ρίζες, αρκουδοντυμένον τον κορμό. Κλαδιά και παρακλάδια του περαδόθε, λέγει σκεπάσχει να αποκλείσει όλα στο δίχτυ του. Ακόμη το παραδίνουν γενιά σε γενιά οι ναύτες, και πάει από πατέρα σε παιδί, από παιδί σαν γκόνι, πάντα μεγάλο, θαυμαστό πάντα, σκληρό σαν σίδερο, δυνατό σαν λέοντας, ψυχωμένο και αθάνατο σαν στοιχείο. Κι εγώ Γιάννος, ο Γκάμαρος, νέος Αϊγιώργης του νησιού, 70 και τιμόροπος τώρα, δεν θαλασσοδέρνομαι παρά για το καρβέλι.

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Χαίρετε φίλοι ακροατές. Είμαστε και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μια εκπομπή που στόχο της έχει να μας ταξιδέψει με τις γεύσεις και τις συνταγές που προτείνει κάθε εβδομάδα. Σε αυτό το ταξίδι, κάθε φορά οδηγοί μας είναι οι κυρίες ή καλύτερα τα μέλη της ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας. Αναλαμβάνουν και μας δείχνουν κάθε φορά λίγα από τα μυστικά τους για το ιδανικό κυριακάτικο και κατά συνέπεια γιορτινό οικογενειακό τραπέζι. Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα απέναντί μου έχω την κυρία Καψίδου, η οποία με μεράκι και αγάπη οργανώνει τις δράσεις και τις εξορμήσεις της πολύ δραστήριας ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας. Χαίρετε, κυρία Καψίδου.
2: Χαίρετε.
1: Έχουμε συζητήσει σε προηγούμενες εκπομπές για διάφορα ζητήματα όπως ο εθελοντισμός γενικά, οι δράσεις της ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας ειδικότερα, και παρατηρώ ένα πράγμα. Παρατηρώ την όρεξη που έχετε για ζωή, για προσφορά και τη ζωντάνια σας. Θα θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εισαγωγικά που είπατε. Σήμερα, ως καλεσμένοι, έτσι όπως συζητήσαμε και το θέμα μας, θέλω να πούμε κάποια πράγματα για την πορεία του ανθρώπου μέσα στο χρόνο. Δηλαδή, πώς να μεγαλώνουμε σωστά. Mm-hmm. Και κάποια πράγματα που ενδεχομένως θεωρούνται μυστικά, να τα αποκαλύψουμε.
1: Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, λοιπόν.
2: Λοιπόν, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή είναι βέβαιο ότι η βιολογική γύρανση δεν είναι συνώνυμη με την ανικανότητα. Δεν είναι συνώνυμα πλέον σήμερα αυτά. Mm-hmm. Μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει μέσα στο χρόνο, να ζήσει όλα τα στάδια της ζωής του και να παρατείνει όσο γίνεται περισσότερο τις δυσκολίες ό,τι αφορά τις σωματικές έτσι ικανότητες που έχει ένας νέος. Όμως θα πούμε και το εξής: δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις, ας πούμε και τη λέξη να γερνάς, στη σημερινή εποχή, η οποία καλλιεργεί όλες τις αξίες να είναι συνδεδεμένες με την νεότητα. Δηλαδή, αυτά που ενδεχομένως προβάλλονται στην τηλεόραση. Mm-hmm. Δεν είναι το καλύτερο πρότυπο για να νιώθει κανείς εντάξει με τις δικές του έτσι, τις ατέλειες ενδεχομένως που διαπιστώνει στο σώμα του, στο πρόσωπό του. Όμως, εμείς θα πούμε πώς να αντισταθούμε σήμερα σε αυτό.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, πρώτος κανόνας. Είναι απαραίτητο να δεχθούμε να ζούμε όλα τα στάδια της ζωής συνειδητά.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή, να ξεφύγουμε πρώτα απ' όλα από τη λατρεία της νεότητας. Mm-hmm. Ναι, είναι ένα στάδιο ζωής, πολύ όμορφο, όλοι το αγαπάμε, όλοι το θαυμάσαμε, το θαυμάζουμε, όμως η ζωή προχωράει. Ο χρόνος προχωράει και εμείς θα πρέπει να νιώθουμε χαρά σε κάθε φάση της ηλικίας μας που βρισκόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε τώρα ότι η γύρανση μπορεί να είναι μια γόνιμη εμπειρία. Κάποιοι ποιητές την έχουν συνδυάσει με τους γλυκούς χυμούς του φθινοπόρου. Το φθινόπωρο είναι η γλυκύτερη χυμή των φρούτων. Παραοριμάζουν και είναι όλο το νέκταρ εκεί μέσα. Έτσι λοιπόν είναι και η ηλικία του ανθρώπου όταν ξεφύγει από την νιώτη, από την μέση ηλικία και πάει προς την όριμη ηλικία. Έχουμε λοιπόν τώρα στη φάση αυτή της ζωής μας ανάγκη από μια καινούργια σχέση με τον εαυτό μας. Έχουμε ανάγκη από περισσότερη γαλήνη, περισσότερη ελευθερία. Και το καταφέρνει κανείς αυτό αν ζει συνειδητά. Επιτέλους λοιπόν έχουμε δικό μας ελεύθερο χρόνο που τον είχαμε στερηθεί στην καριέρα μας αν ήμασταν εργαζόμενες. Εκεί ήταν ένα δόσιμο του εαυτού μας, ένα δυνατό παρόν στην οικογένεια, στο στίβο της ζωής, στην επιστήμη μας ενδεχομένως. Υπήρχαν στιγμές που λαχταρούσαμε ένα διάλειμμα και όμως η ζωή δεν μας το έδινε. Mm-hmm. Μα να το διάλειμμα είναι τώρα.
1: Ήρθε η στιγμή, ε.
2: Ήρθε η στιγμή λοιπόν, στην όρημη ηλικία και μετά με ένα ποιματάκι που μην ξεχάσουμε να το πούμε στο τέλος. Στην όρημη ηλικία μετά τα 50, δηλαδή τα 50 κλπ. Έρχεται το διάλειμμα σιγά σιγά μαζί με το πέρασμα του χρόνου. Τα κύματα κοπάζουν, το λιμάνι γαλινεύει, είναι καιρός να παραδώσουμε τη σκυτάλη και να αναπαυθούμε. Όχι, δεν θα πούμε ότι θα αναπαυθούμε. Ο αγώνας συνεχίζεται, όμως γίνεται ένας αγώνας πιο ήρεμος, περισσότερο εσωτερικός και χωρίς πολλές εξωτερικές πιέσεις. Το πρώτο χαρούμενο μήνυμα είναι ότι σταματάει η εξωστρέφεια και μπορούμε να στραφούμε προς τον εαυτό μας, να μελετήσουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, τι ενδεχομένως κάναμε στη ζωή μας χωρίς να το απολαύσουμε και μπορούμε να προλάβουμε να το απολαύσουμε. Είναι λοιπόν ο χρόνος να στραφούμε προς τα μέσα μας. Αυτή η κλίση προς τα μέσα είναι πολύ ευεργετική στον άνθρωπο, εφόσον ξέρει πώς να την επεξεργαστεί. Τότε λοιπόν εντάσσουμε τις διάφορες ηλικίες της ζωής μας χωρίς να εξειδανικεύουμε το παρόν, αλλά ούτε και να ωραιοποιούμε το παρελθόν. Είναι λέξεις με πολύ νόημα αυτές.
1: Βέβαια.
2: Και βοηθούν τον άνθρωπο πραγματικά να πορεύεται όσο γίνεται πιο σωστά, γιατί το θέμα μας από την αρχή ήταν πώς να μεγαλώνουμε σωστά.
1: Ναι, ναι.
2: Μέσα στο χρόνο. Και θα πω και αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δημιουργήσουμε κέντρα ενδιαφέροντος για να μην καταρρεύσει ο άνθρωπος, να μην καταρρεύσουμε μπροστά στο φόβο των γυρατιών. Ένα βήμα μεγάλο είναι, και το προβάλλει πάρα πολύ η ψυχανάλυση αυτό, και λέει, για να έχεις όμορφα γυρατιά πρέπει να στραφείς προς τους άλλους. Είναι πολύ σπουδαίο να μεταφερθεί το ενδιαφέρον μας πλέον τώρα που έχουμε ελεύθερο χρόνο στο να γίνουμε χρήσιμοι, γιατί μπορούμε ακόμα να γίνουμε χρήσιμοι. Ένα παράδειγμα θα σου πω, Κατερίνα μου, τι γίνεται στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία πολύ συνειδητοποιημένα, στη φάση αυτή που οι άνθρωποι βρίσκονται στη σύνταξη και έχουν χρόνο ελεύθερο, δεν συσσωρεύονται στα καπί και εκεί πάνε. Όμως διαθέτουν πολύ χρόνο μέσα στην οικογένεια να γίνει μια αλυσίδα αλληλοβοήθειας. Οι μεγαλύτεροι πρόθυμα βοηθούν τους νεότερους με το να φροντίζουν να βοηθούν τα παιδάκια τους. Επίσης, στα νηπιαγωγεία, σε παιδικούς σταθμούς, θα δούμε συχνά ηλικιωμένους να απασχολούν τα παιδάκια με ιστορίες της ζωής τους, με παραμύθια κλπ. Ή επίσης παρευρίσκονται, πάνε και βοηθάνε ως baby sitting.
1: Πολύ ενδιαφέρον,
2: ναι,
1: αυτό, ε.
2: Είναι διαπιστωμένο στην Ιαπωνία ότι γίνεται αυτό. Μπορούμε να πούμε και πολλά άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά το πώς να βιώσουμε καλύτερα την όρημη ηλικία. Και την όρημη ηλικία, τη βαθιά όρημη ηλικία. Όχι τα πρώτα 50 και τα δεύτερα 50, 50, 60, 70 και 80. Και θα συνεχίσω με το εξής. Κάτι πολύ όμορφο, και θα σταματήσω σε αυτό, που είπε κάποια μεγάλη γυναίκα στην κόρη της, η οποία ήταν και ειδικός ό,τι αφορά την φροντίδα του σώματος. Ήταν επιστήμονας, πλαστικός χειρουργός.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είπε το πολύ όμορφο. Οι ρητίδες στα πλάγια της μύτης μου δεν με στεναχωρούν, γιατί είναι όλο το γέλιο που έχω απολαύσει στη ζωή μου. Οι ρητίδες στα βλέφαρά μου είναι τα δάκρυα που έχω χύσει. Όσο εσείς λείπατε στην ξενιτιά, και εγώ εδώ πάλευα για να σας στηρίζω. Οι ρητίδες στο μέτωπό μου και μέσα στα φρύδια μου είναι πολλές φορές η απόγνωση που κι εγώ ένιωσα ως άνθρωπος μπροστά σε δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, δεν μου χρειάζονται τα μπότοξ τα δικά σας. Είμαι πολύ συμβιβασμένη, πολύ ικανοποιημένη και γεμάτη με αυτό που είμαι. Είναι η ίδια μου η ζωή και αρνούμαι να σας επιτρέψω να μου τη σβήσετε. Δεν είναι πολύ όμορφο αυτό?
1: Πολύ
2: αυτή
1: όμορφο.
2: Η αποδοχή. Βέβαια. Η αποδοχή της κατάστασης στην φάση των 70 και λοιπά.
1: Και πολύ αισιόδοξο μου ακούγεται
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, είναι ακριβώς. Και ένα πολύ ωραίο που είπε στο τέλος είναι: φροντίστε σας παρακαλώ, μη σας κλείσουν οι ρητίδες μέσα και σας βουλιάξουνε. Εκεί πέφτει και η ψυχολογία του ανθρώπου.
1: Βέβαια, ναι.
2: Όταν οι ρητίδες γίνουν για αυτόν πρωταρχικό μέλημα για τον άνθρωπο.
1: Mm-hmm.
2: Αν γίνουν, τότε ας επιλέξει τι θα κάνει. Να τη σβήσει, αν θέλει και αν μπορεί. Όμως είναι πολύ όμορφο να έχουμε, να τις αποδεχόμαστε και να πορευόμαστε.
1: Βέβαια, μου αρέσει πολύ που προσεγγίζετε όλα τα θέματα έτσι με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Θα μπορούσατε να μας δώσετε έναν όρο για αυτήν, να μας πείτε μερικά
2: Βέβαια,
1: πράγματα.
2: Είναι πολύ όμορφο να πούμε και κάποια πράγματα για την αισιοδοξία, γιατί μεγαλώνω σωστά σημαίνει ότι γνωρίζω το μυστικό της αισιοδοξίας. Αυτό σημαίνει μεγαλώνω σωστά. Αισιοδοξία λοιπόν. Αισιοδοξία, κατά τους επιστήμονες, είναι η ευχάριστη διάθεση της ψυχής κατά την οποία ο άνθρωπος φτάνει διαισθητικά στη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι αισιοδοξία. Διαισθητικά ο άνθρωπος πιστεύει, έχει τη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Θα με ρωτήσεις ίσως, από πού πηγάζει, από πού παίρνει ο αισιόδοξος αυτήν την δύναμη?
1: Μπράβο, ναι.
2: Λέγεται από τους επιστήμονες και πάλι ότι είναι φυσικό χάρισμα η αισιοδοξία και είναι πολύ ευεργετικό αντιστάθμισμα στις μπόρες και στα δεινά της ζωής. Όντως έτσι είναι η αισιοδοξία. Αδελφή της αισιοδοξίας θα πούμε ότι είναι η πίστης. Η πίστης στο Θεό είναι η αδελφή της αισιοδοξίας που βοηθάει τον άνθρωπο. Αυτή η πίστη στην Εκκλησία, στα Άγια Μυστήρια, στον Κύριο Ιησού Χριστό που θυσιάσει για τον άνθρωπο, όλα αυτά βοηθάνε να αντλεί δύναμη ο άνθρωπος και να πολλαπλασιάζει μάλιστα τις δυνάμεις του.
1: Mm-hmm.
2: Αισιοδοξία επίσης είναι πολύ σπουδαίο πράγμα για να προλάβουμε την αρνητική κατάσταση, την απεσιοδοξία. Και η απεσιοδοξία φέρνει δεινά, τόσο στην ψυχή μας όσο και στο σώμα μας. Αυτό που ακούμε συχνά από τους επιστήμονες, τα ψυχοσωματικά προβλήματα.
1: Mm.
2: Ναι, είναι συχνό φαινόμενο στους καιρούς μας και το βλέπουμε στους ανθρώπους που δεν καλλιεργούν πολύ πολύ την αισιοδοξία και την πίστη, να είναι συχνά απογοητευμένοι και να παραπονιούνται για προβλήματα, τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά.
1: Βέβαια. Υπάρχει λοιπόν σχέση ανάμεσα στην ψυχή και στο σώμα. Αναφέρομαι σε σχέση πρακτική, έτσι, που να επηρεάζει τον οργανισμό μας αυτό το πράγμα.
2: Έτσι ακριβώς. Έχει αποδειχθεί από μελέτες επιστημόνων ότι όταν πονάει η ψυχή, κατευθείαν πάσχει και το σώμα. Όταν πάσχει το σώμα, όταν υποφέρει από κάτι, επηρεάζεται αμέσως και η ψυχή, η ψυχολογία επίσης του ανθρώπου. Λοιπόν, μπορούμε πρακτικά να πούμε αυτά που ακούμε γύρω μας. Τι λένε? Έχω ψυχολογικό πρόβλημα, έχω στρες πολύ και με πονάει φοβερά το στομάχι μου.
1: Mm.
2: Ναι, η επιστήμη το δέχεται ότι παθήσεις το ευερέθιστο έντερο που λένε. Επίσης οι γαστρίτιδες, οι κολίτιδες, όλες αυτές τις παθήσεις που ακούμε έχουν μεγάλη σχέση με το στρες, που το στρες είναι ψυχολογικό. Ποιες άλλες νόσεις, δυστυχώς πολύ. Νόση του καρδιαγγειακού, αριθμίες της καρδιάς. Ναι. Έχουν σχέση μεγάλη με το στρες. Νόση του δέρματος. Η επιστήμη το έχει αποδείξει ότι η ψωρίαση, πολλές δερματίτιδες, προβλήματα με το άσπρισμα των μαλλιών, το συνδέουν επίσης με το στρες. Το πρόωρο άσπρισμα. Γιατί συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Κάποιος λέει, κάποια μέρα που ήταν πάνω στο αεροπλάνο από φόβο έντονο, όταν κατέβηκε είδε να σπρίζουν τα μαλλιά του. Το στρες λοιπόν το έντονο. Επίσης να αναφερθούμε και αλλού στο θυροειδή. Παθήσεις του θυροειδή, μεγάλη σχέση με το στρες. Μυοσκελετικού, αυχενικό σύνδρομο που λένε οι γιατροί. Η πόνη στον αυχένα. Ζαχαρώδης διαβήτης που είναι παθήσεις του ενδοκρινολογικού συστήματος. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε και πολλά και να ακούσουμε και πολλά που έχουν άμεση σχέση με το στρες. Να λοιπόν, πώς αποδεικνύεται ότι το στρες επηρεάζει πάρα πολύ και το σώμα. Το άγχος επηρεάζει πολύ και το σώμα. Ψυχολογικά προβλήματα ρίχνουν κάτω και το σώμα. Την υγεία του σώματος. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσουμε ένα μήνυμα. Όχι απαισιοδοξία. Και θα την κερδίσουμε αυτήν με κάποιους τρόπους που είναι πολύ εύκολοι, πολύ βατοί. Να ενταχθούμε σε όμορφες ομάδες που κάνουν δραστηριότητες. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Επίσης, η άθληση, η ήπια για τη μεγάλη ηλικία. Ήπια άθληση. Λίγα μέτρα βάδισμα μέσα στην ημέρα. 3 φορές την εβδομάδα. Ένα μισάωρο όμορφο περπάτημα. Επίσης, το χαμόγελο είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Λένε οι επιστήμονες ότι έχει αποδειχθεί ότι και στον καθρέφτη μας να πάμε να γελάσουμε εμείς οι ίδιοι μόνοι μέσα στο σπίτι επηρεάζει τον οργανισμό. Στον οποίο οργανισμό τι γίνεται. Χύνονται κάποιες ευεργετικές ορμόνες όπως είναι οι ενδορφίνες και βοηθάνε πάρα πολύ, περιλούζουν όμορφα ψυχή και σώμα. Και αυτό βοηθάει πολύ το ανοσοποιητικό μας σύστημα, δηλαδή την άμυνα του οργανισμού στις αρρώστιες. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο και στην πρόληψη ασθενειών. Οι μελέτες απέδειξαν ότι ένας αισιόδοξος άνθρωπος γίνεται πάρα πολύ πιο γρήγορα καλά, συνέρχεται μετά από μια αρρώστια από έναν άνθρωπο που δεν έχει αισιοδοξία, που έχει γκρίνια. Λοιπόν, και στην πρόληψη ασθενειών αλλά και στην αντιμετώπιση και στην γρήγορη ανάρρωση η αισιοδοξία είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Βέβαια. Άμα λοιπόν θέλουμε να συνοψίσουμε όλα αυτά που είπαμε σήμερα, είπαμε ότι πώς μπορούμε να μεγαλώνουμε σωστά. Αυτό ήταν το θέμα μας για σήμερα. Και εσείς τι μας προτείνετε? Μας προτείνετε αισιοδοξία σίγουρα για πρώτο, σαν πρώτο μέλημα να είναι όλων των ανθρώπων και των νέων που θα μεγαλώσουν.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Και των πιο μεγάλων σε ηλικία.
2: Πολλά πράγματα ισχύουν και για τους νέους από
1: βέβαια,
2: αυτά που
1: ναι.
2: είπαμε. Και ένα πολύ ωραίο που θα πρέπει να το πούμε, ότι αναφέρεται κάπου, διάβασα, το άγχος, ο πόνος και επώδυνες συγκινήσεις βρίσκουν διέξοδο στο σώμα με διάφορα ενοχλήματα. Άρα λοιπόν, ο χαρακτήρας μας, ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι η πηξίδα της ζωής του. Επηρεάζουμε πολύ εμείς οι ίδιοι από τη διάθεση που δημιουργούμε σε εμάς του πώς θα πορευτούμε στη ζωή μας. Αν θα μας παρουσιαστούν προβλήματα οργανικά γρήγορα ή τα καθυστερήσουμε, τα πάμε πίσω. Ψυχολογικά προβλήματα. Αν μας παρουσιαστούν γρήγορα ή τα αφήσουμε για πιο μετά.
1: Άρα είναι επιλογή μας, θέλετε
2: είναι
1: να πείτε.
2: Είναι και επιλογή μας, ακριβώς. Δεν το λέω εγώ, το έχουν πει επιστήμονες αυτό. Πηξίδα της ζωής μας είναι ο χαρακτήρας μας.
1: Βέβαια, και από ό,τι βλέπω, όλες οι κυρίες που συμμετέχετε στην ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδας έχετε όρεξη για ζωή και έτσι με το χαρακτήρα σας όλες προσπαθείτε να κάνετε το καλύτερο και για εσάς και για τους γύρω σας.
2: Και δεν είναι και τυχαίο η μεγάλη συμμετοχή πολλών ανθρώπων,
1: βέβαια.
2: Πολλών κυριών που οι περισσότερες είναι μοναχικές που επιθυμούν πάρα πολύ να έρθει η Δευτέρα το πρωί 10 η ώρα και να έρθουν να συναντηθούν με άλλες κυρίες, να συγκεντρωθούμε. Ένας αριθμός 100 και οι κυρίες κάθε Δευτέρα πρωί εδώ μέσα στο Ενθύμιο που όπως ομολογούν τους δίνει δύναμη.
1: Βέβαια. Και νομίζω ότι έχετε και ένα ποίημα το οποίο είναι το αγαπημένο σας από ό,τι μου είπατε και προηγουμένως. Το οποίο είναι, τι είναι, ο ύμνος σας, ο ύμνος της ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας.
2: Οι νέοι λένε το μότο μας.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Λέξη. Εμείς όμως λέμε πραγματικά στην ομάδα μας ότι είναι ο ύμνος μας, παράλληλα με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που λέμε, το «Χαρά στα μάτια που δακρύζουν», που το λέμε κάθε φορά που συναντιέμαστε και σε όποιες επισκέψεις πάμε στα ιδρύματα. Εκείνο είναι καθ' αυτού ο ύμνος μας, αλλά και αυτό μας αρέσει πολύ, αν μας φτάνει ο χρόνος να το πούμε και να κλείσουμε με αυτό ίσως.
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
2: Πολύ ωραία. Η γοητεία της ωριμότητας. Τι όμορφη είναι η ζωή σαν φτάσει στα 60. Τα νιάτα κι αν επέρασαν και έφτασε στα 90. Ξέρεις τι θέλεις, τι ζητάς και δεν πισωγυρίζεις. Τον εαυτό σου κυβερνάς, τον χρόνο σου ορίζεις. Έχεις το χρόνο να σκεφτείς, το χρόνο να διαβάσεις, χρόνο για να ξεκουραστείς, χαρές να απολαύσεις. Μπορείς να δεις τους φίλους σου, τη φύση να θαυμάσεις και τους καρπούς των κόπων σου τώρα να απολαύσεις. Τα πόδια λίγο κι αν πονούν, μη δίνεις σημασία. Η ηρεμία της ψυχής, αυτή έχει αξία.
1: Πραγματικά πολύ ωραίο, έτσι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καψίδου, για το θέμα μας σήμερα που αναπτύξατε τόσο ωραία και τόσο αισιόδοξα και με χαμόγελο. Νομίζω ότι ακούγεται και στο μικρόφωνο από αυτό ακόμα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή συνέχεια στο πρόγραμμά σας και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει το Ράδιο Ελπίδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ας περάσουμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα για να περάσουμε μετά και στις συνταγές που έχουν να μας προτείνουν οι κυρίες της Αγίας Ολυμπιάδας.

0: Ήρθε η ώρα να δώσουμε λοιπόν τη συνταγή της ημέρας με την κυρία Κανίδου Αντιόπη εδώ πέρα, η οποία θα μας δώσει τη συνταγή γιατί.
1: Παραδοσιακό φαγητό του Πόντου με πληγούρι.
0: Σαν πόντια, κυρία Αντιόπη, θα μας δώσετε τα παραδοσιακά του Πόντου, λοιπόν. Βεβαίως. Για να ακούσουμε τη συνταγή σας.
1: Βεβαίως. Το πληγούρι το έφτιαχναν με σιτάρι. Το άλεθαν σε χειρόμηλο και το έβραζαν με νερό. Το καβούρτιζαν με βούτυρο και με αυτό αντικαθιστούσαν το ρύζι. Παρασκεύαζαν το πληγούρι από ξερό κουπανισμένο σιτάρι, όπως και τα κορκότα. Μαγειρευόταν εύκολα είτε σκέτο είτε με ντομάτα, αλλά και με κρέας ή κοτόπουλο. Πήρε την ονομασία του από την ελληνική λέξη πλήτο, που σημαίνει χτυπώ, επειδή το χτυπάμε για να απομακρύνουμε τη φλούδα. Τα δημητριακά και τα ζυμαρικά κατήχαν ιδιαίτερη θέση στη διατροφή των ποντίων, αλλά από σιτάρι, καλαμπόκι, πληγούρι, κορκότο, σιμιγδάλι, τραχανάς, μακαρόνια, φύλλα για πίτες και πολλά άλλα ζυμαρικά. Ήταν η εύκολη καθημερινή διατροφή, κυρίως για τους γεωργούς και για ποιμένες. Λοιπόν, να πούμε τα υλικά.
0: Τα υλικά της συνταγής μας. Ναι.
1: 2 κιλά περίπου κρέας ζυγούρι, αν δεν υπάρχει ζυγούρι εκείνη την εποχή, μπορούμε να πάρουμε και κατσικάκι. Κομμένο σε μερίδες, 2 κιλά κρεμμύδια ξερά, μέτριο προς μικρό μέγεθος, 4-5 φύλλα δάφνης, 3 όριμες ντομάτες πολτοποιημένες, 1 φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο,

0: Προσθέτουμε το νερό ζεστό για να βράσει με το πληγούρι μέσα στο φούρνο όλα μαζί. Καλή επιτυχία.
1: Να πω ότι το ίδιο φαγητό φτιάχνει η πεθερά μου. Βέβαια, μας το κάνει στις γιορτές συνήθως στην κατσαρόλα όμως. Σαν πόντι, εκείνη το κάνει στην κατσαρόλα. Λοιπόν, ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλε Κροατές.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο τραπέζι της Κυριακής με την κυρία Κανίδου Αντιόπη και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο γλυκό μας. Τι θα μας δώσετε?
1: Λοιπόν, ξυπνάς το πρωί της Κυριακής και θέλεις κάτι ωραίο με τον καφέ σου. Αυτό το μυρωδάτο κέικ που γίνεται σε 5 λεπτά και τρώγεται ζεστό. Πραγματικά θα σας ενθουσιάσει. Υλικά: 60 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 150 γραμμάρια ζάχαρη, ένα αυγό, 150 γραμμάρια κοσκινισμένο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 80 γραμμάρια γάλα φρέσκο, μία κουταλιά της σούπας βούτυρο λιωμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα και ένα κουταλάκι ζάχαρη. Εκτέλεση: σε ένα μπολ ανάδευσης τοποθετούμε το βούτυρο, τη ζάχαρη, τη βανίλια και το αυγό. Χτυπάμε για λίγα λεπτά με μίξερ χυρόσεως ότου κρεμώσει και αφρατέψει το μείγμα. Με ξύλινη κουτάλα να κατέβουμε το μείγμα, ρίχνοντας ένα λάξ το αλεύρι με το γάλα. Σε καλά βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα, 20 εκατοστών, αδειάζουμε το μείγμα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 Κελσίους για 30 λεπτά. Αφήνουμε να σταθεί 5 λεπτά στη φόρμα. Το ξεφορμάρουμε και το αλείφουμε με το λιωμένο βούτυρο. Πασπαλίζουμε με κανέλα και ζάχαρη. Το σερβίρουμε ζεστό. Καλή μας όρεξη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ωραία ακόμα συνταγή. Μια συνταγή του Πόντου σήμερα και μια γλυκιά συνταγή. Να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλε Κροατές.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τραπέζι της Κυριακής και ήρθε η ώρα να κλείσει και αυτή η εκπομπή για αυτή την Κυριακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν σήμερα κοντά μας.
1: Και εμείς το ίδιο.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή με ένα νέο θέμα μαζί, κυρία Καψίδου.
1: Βεβαίως, θα είμαστε κοντά σας. Πρώτο ο Θεός.
0: Γεια σας, φίλε Κροατές. Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

13 Σεπτεμβρίου. Προεόρτια της υψώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού και μνήμη των εγγενείων του Θείου Ναού της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως. 4ος αιών. Μετά την επιτυχή έκβαση της Συνόδου της Νικαίας 325, ο Μέγας Κωνσταντίνος θέλησε να προσφέρει στον Θεό ως ευχαριστήριο ανάθημα ένα ναό στα Ιεροσόλυμα, στον τόπο του Κυριακού Πάθους και της απολυτρώσεως του κόσμου. Όταν λοιπόν πληροφορήθηκε την ανέβρεση των Αγίων Τόπων και του Τιμίου Σταυρού, ανέθεσε στον Επίσκοπο Ιεροσολύμων Άγιο Μακάριο I να φροντίσει για την ανέγερση θεοπρεπούς ναού σε σχήμα βασιλικής, ο οποίος να περικλεί σε ένα μεγαλοπρεπέστατο σύμπλεγμα οικοδομημάτων τον Γολγοθά, το σπήλαιο του Παναγίου Τάφου και τον τόπο της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού. Κατά την δεκαετία 325 έως 335 που διήρκεσε η ανοικοδόμησης, ο πανέθιμος βασιλεύς παρήχε άφθονα χρήματα για την αφιδόλευτη πολυτέλειά του. Όταν ο ναός αποπερατώθηκε, ο Μέγας Κωνσταντίνος έστειλε τον βασιλικό αντιπρόσωπό του Μαριανό στην Σύνοδο της Τύρου 335 με την εντολή όλοι οι εκεί συνελθόντες επίσκοποι μετά το πέρας της Συνόδου να μεταβούν στα Ιεροσόλυμα για να τιμήσουν τον εγγενιασμό του ναού της Αναστάσεως. Την ιεροπρεπή αυτή χωρία ακολούθησε και αναρρύθμιτος λαός από τις επαρχίες. Για να λαμπρύνει ο βασιλεύς την εορτή των εγγενείων, τα οποία ετελέστησαν στις 13 Σεπτεμβρίου 335, σε αντικατάσταση της ειδωλολατρικής εορτής του Καπιτολίου Διός, έστειλε υψηλούς αξιωματούχους και υπηρεσίες μέσα από τα ανάκτορα. Ο Μαριανός, εκτελώντας βασιλική εντολή, παρέθεσε στους επισκόπους δεξίωση με λαμπρές εστιάσεις και συμπόσια, διένυμε άφθονα χρήματα στα πλήθη των πτωχών και των πενήτων και κατεστόλισε το ναό με πλούσια βασιλικά αφιερώματα. Την εφρόσινη τελετή εκόσμησαν οι λειτουργοί του Θεού με ευχές, διαλέξεις και ανέμακτες θυσίες, κατά τις οποίες ανέπεμπαν στον Θεό οι κετήριες ευχές υπέρ του βασιλέως και της οικογένειας του. Έκτοτε η επέτειος αυτή εορταζόταν στα Ιεροσόλυμα με μεγάλον πανηγυρισμό και συγκέντρωνε άπειρα πλήθη προσκυνητών. Ο ναός της Αναστάσεως απέβη το σύμβολο της νίκης του χριστιανισμού και απετέλεσε αρχιτεκτονικό πρότυπο για το κτίσιμο πλήθους άλλων ναών ανά τον κόσμο. Επειδή η λέξη εγγένεια σημαίνει αναγέννησης, οι θεοφόροι πατέρες χρησιμοποίησαν την ανάμνηση των εγγενείων του ναού της Αναστάσεως για να ψάλλουν σήμερα την ανακαίνιση των πάντων και την Ανάσταση της αισθητής κτίσεως που επιτελέστηκε από τον Αναστάντα Χριστό.
Και αυτή η μέρα, 13η Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου και της συνοδείας αυτού, Δημητρίου, Ευανθίας της εαυτού συζύγου και Δημητριανού του Ιού αυτών. Δεύτερος αιώνας, σκέψεις μικράς Ασίας. Ο Άγιος Κορνήλιος, εκατόνταρχος της Ιταλικής Σπύρας, ζούσε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης την εποχή των Αποστόλων. Μολονότι ειδωλολάτρης, ωστόσο ήταν δίκαιος, ευσεβής και φοβούμενος τον Θεό, τον αληθινό, έκανε δε πολλές ελεημοσύνες και παρακαλούσε συνεχώς τον Θεό να τον φωτίσει. Κάποια ημέρα, ενώ προσευχόταν κατά την 9η ώρα, παρουσιάστηκε ενώπιον του άγγελος Κυρίου και τον προέτρεψε να καλέσει στο σπίτι του τον Σίμωνα Πέτρο από την Ιώπη για να του διδάξει αυτά που ζητούσε από τον Θεό. Την επομένη, την ώρα που ο Πέτρος προσευχόταν στο υπερό της οικίας όπου εφιλοξενείτο στην Ιώπη, είδε σε όραμα να κατεβαίνει από τον ουρανό ένα σεντόνι μέσα στο οποίο υπήρχαν όλα τα ζώα της γης και αυτά ακόμη που εθεωρούνται ακάθαρτα από τους Ισραηλίτες, και μία φωνή τον παρότρινε να φάει λέγοντας: «Α, ο Θεός εκαθάρισε, σύ μη κίνου». Όταν έφτασαν οι απεσταλμένοι του Κορνηλίου, ο Απόστολος κατάλαβε ότι ο Θεός ουκέστη προσωπολήπτης, αλλά εν παντή έθνη ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην, δεκτός αυτό εστί. Χωρίς δισταγμό, ο Πέτρος ανεχώρησε μαζί τους για την Κεσάρια, όπου εκήρυξε στον ευσεβή εκατόνταρχο και τους οικιακούς του το Ευαγγέλιο του Αναστάντος Χριστού. Ενώ ακόμη δεν είχε τελειώσει τους λόγους του, το Άγιον Πνεύμα ως επιβεβαίωση της κλήσεως των εθνών επεδίμησε σε όλους με τόσο εμφανή τρόπο, ώστε οι παρόντες Ιουδαίοι εθαύμασαν. Τότε και ο Απόστολος Πέτρος, ευπηθής στην Θεία Βουλή, δεν τους εμπόδισε να βαπτιστούν. Από τότε ο Κορνήλιος συναναστρεφόταν με τους Αποστόλους. Μετά τον λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρου Στεφάνου, όταν οι Απόστολοι έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα και διασπάρισαν ανά την Οικουμένη, ο Κορνήλιος τους ακολούθησε στην Φινίκη, στην Κύπρο, στην Αντιόχεια και στην Έφεσο. Εκεί του έπεσε ο κλήρος να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην πόλη των Σκεψέων, στην περιοχή της αρχαίας Τρίας. Ο τοπάρχης της πόλεως Δημήτριος, φιλόσοφος και φανατικός διώκτης των χριστιανών, μόλις έμαθε την άφηξή του, έδωσε εντολή να τον οδηγήσουν ενώπιόν του. Κατά την εξέταση, ο Κορνήλιος του ζήτησε να του δείξει τους θεούς. Χαρούμενος ο Δημήτριος άνοιξε το ναό του Διός και ο Άγιος εισήλθε και προσευχήθηκε. Όταν εξήλθε, μεγάλος σεισμός κατεκρύμνησε το ναό, συνέτριψε τα είδωλα και έθαψε κάτω από τους σωρούς την γυναίκα του Δημητρίου Ευανθία και τον υιό του Δημητριανό που είχαν παραμείνει μέσα. Με βαρύ πένθος για την συμφορά, ο Δημήτριος διέταξε να δέσουν τα χέρια και τα πόδια του Αγίου και να τον κρεμάσουν μέσα στην φυλακή. Όταν όμως πληροφορήθηκε ότι η γυναίκα του και ο υιός του είχαν διασωθεί θαυματουργικά και μέσα από τους σωρούς των χαλασμάτων αναβοούσαν «Μέγας ο Θεός των χριστιανών», δρομαίος έφτασε στην φυλακή. Συντετριμμένος έπεσε στα πόδια του Κορνηλίου, ομολόγησε την δύναμη του αληθινού Θεού και του υποσχέθηκε ότι θα πιστεύσει στον Εσταυρωμένο,
αν ο Άγιος του έδιδε πίσω ζωντανούς την Ευανθία και τον Δημητριανό. Ο Κορνήλιος πρώτα τον ευάπτισε και κατόπιν μετέβησαν μαζί στον κατακριμισμένο ναό, από όπου ανέσυρε ζωντανούς την γυναίκα και τον γιο του. Το παρευρισκόμενο πλήθος των ειδωλολατρών, έκπληκτο για τη σωτηρία τους, επίστευσε στον Θεό και όλοι ζήτησαν να βαπτιστούν. Μετά τα γεγονότα αυτά, ο Άγιος εγκαταστάθηκε σε ήσυχον τόπο ονομαζόμενον Στάδιο. Εκεί δεχόταν τον Δημήτριο και τους κατοίκους της πόλεως, τους εδίδασκε και τους συμβούλευε, έως ότου υπέργυρος απήλθε εν ειρήνη προς Κύριον. Ενταφιάστηκε στο ναό που είχε κρυμνήσει με την προσευχή του. Ο τάφος του γρήγορα σκεπάστηκε από θαυματουργική βάτο και με τον καιρό λησμονήθηκε. Μετά από χρόνια ο Άγιος Κορνήλιος τον φανέρωσε με όραμα και ζήτησε να κτιστεί εκκλησία. Όταν επρόκειτο να μετατεθούν εκεί τα λείψανά του, η τιμία Λάρνακα που τα περιείχε κινήθηκε μόνη της και ακολουθώντας την λιτανία εισήλθε στο ναό και σταμάτησε κοντά στο Άγιο Βήμα. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν να μεταφερθεί μέσα στο ιερό, στάθηκε αδύνατον. Έμεινε εκεί και επιτελούσε πλήθος θαυμάτων. Σημείωσης. Μία παράδοσης, την οποία απηχεί η ακολουθία του Μηναίου, τον παρουσιάζει ως επίσκοπο Σκεψέων, ενώ μία άλλη ως επίσκοπο Κεσαρίας. Και αυτή η μέρα, 13 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Αριστίδου Αθηνών του Φιλοσόφου. Δεύτερος αιών. Ο Άγιος Αριστίδης, καταγόμενος από την Αθήνα, την πατρίδα των φιλοσόφων, έφτασε στη γνώση του Χριστού μελετώντας την Αγία Γραφή και παραμένοντας φιλόσοφος έγινε ένθερμος κήρυκας της χριστιανικής πίστεως. Επειδή οι χριστιανοί είχαν γίνει στόχος καταδιώξεων εκ μέρους των ειδωλολατρών, απίθυνε στον αυτοκράτορα Αδριανό, δεύτερος αιώνας, που βρισκόταν στην Αθήνα για να μοιηθεί στα Ελευσίνια Μυστήρια, μία απολογία, στην οποία, αφού έδειχνε τους παραλογισμούς του πολυθεϊσμού και τις δυσιδαιμονίες των Εβραίων, απεδείκνυε ότι μόνον οι χριστιανοί κατήχαν την γνώση του αληθινού Θεού και ότι την φανέρωναν με την αγνότητα των ηθών τους, την προσήλωσή τους στην προσευχή και την αγάπη προς τους εχθρούς. Όπως και άλλοι απολογείται, υποστηρίζει ότι ο κόσμος υπάρχει μόνον χάρη των χριστιανών. Σύμφωνα με μια παράδοση, φέρεται να εθανατώθη δια απαγχωνισμού από τους συμπολίτες του στο μέσο της αγοράς των Αθηνών. Ο Άγιος Αριστίδης αναφέρεται από τον Ευσέβιο στην εκκλησιαστική ιστορία, καθώς και από τον Άγιο Ιερώνυμο De Viris Illustribus. Είναι ένας από τους αρχαιότερους απολογητάς και πιθανώς να επηρέασε τον Άγιο Ιουστίνο. Και αυτή η μέρα, 13 Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κρονίδου, Λεοντίου και Σεραπείωνος των εν Αλεξανδρία,
Σελεύκου του εν Γαλατία και Στράτονος του εν Βυσσινία. Τέταρτος αιών Αλεξάνδρεια, Μικρά Ασία. Στις αγιολογικές πηγές υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με αυτούς τους Αγίους. Χωρίς να έχουμε πρόθεση να λύσουμε το πρόβλημα, παραθέτουμε εδώ μία από τις πιο πιθανές περιπτώσεις. Ο διάκονος Κρονίδης και οι μαθητές του Λεόντιος και Σεραπείων την εποχή του Διωγμού του Μαξιμιανού περί του 304 έδιναν στην Αλεξάνδρεια λαμπρή μαρτυρία της αληθινής πίστεως. Ο ηγεμόν του συνέλαβε και προσπάθησε να τους εξαναγκάσει να προσκυνήσουν τα είδωλα. Επειδή οι Άγιοι ίσαν αμετάπιστοι, τους έδεσαν τα χέρια και τα πόδια και τους έριξαν στην θάλασσα. Λέγεται ότι άγγελοι Κυρίου έβγαλαν τα μαρτυρικά τους σώματα στην ακτή και εν συνεχεία εμφανίστηκαν σε πιστούς με την εντολή να τα ενταφιάσουν. Στην Γαλατία ο Άγιος Σέλευκος, ύστερα από πολλά βασανιστήρια που υπέμεινε χάριν του Χριστού, χωρίς καν να σκυθροπάσει, παραδόθηκε στα θηρία τα οποία τον καταβρόχθησαν. Την ίδια ημέρα κατά την οποία στην Μένα Αλεξάνδρεια αθλούσε η Τριάς των Μαρτύρων, στην Δε Γαλατία ο Σέλευκος, στην Βυθινία πρόσφερε τη ζωή του στον Χριστό ο Άγιος Στράτων. Αποτυγχάνοντας ο άρχοντας του τόπου να πείσει με λόγους τον Άγιο να αρνηθεί την πίστη του, επενόησε πρωτοφανές και απάνθρωπο μαρτύριο. Λύγησε με πολλή βία τις κορυφές δύο κυπαρισιών και στην μεν μία έδεσε το δεξί χέρι και το δεξί πόδι του Αγίου, ενώ στην άλλη τα αριστερά. Έπειτα άφησε τα δέντρα ελεύθερα. Επανερχόμενα αυτά με ορμή στην φυσική τους θέση, διαμέρισαν στα δύο το σώμα του μάρτυρος και απελευθερωμένη η ψυχή του πέταξε στα χέρια του Θεού. Και αυτή η μέρα, 13 Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μακροβίου, Γορδιανού, Ηλία, Λουκιανού, Ζωτικού και Βαλεριανού. 4ος αιών Σκυθία. Αυτοί οι Άγιοι μαρτύρησαν την εποχή του βασιλέως Λικινίου περί του 320. Ο Άγιος Μακρόβιος ο Καπαδόκης και ο Άγιος Γορδιανός ο Παφλαγών, νέοι στην ηλικία, υπηρετούσαν στην τράπεζα του βασιλέως και διεκρίνοντο για την φρόνηση και την κατά Χριστόν ευσέβεια. Ο Λικίνιος με πολλούς τρόπους δοκίμασε να τους πείσει να αρνηθούν την πίστη τους. Επειδή όμως δεν το κατόρθωσε, τους εξόρισε στην Σκυθία, ελπίζοντας ότι ο χρόνος και η ταλαιπωρία σιγά σιγά θα τους οδηγούσαν στην ασέβεια. Όταν οι δύο Άγιοι έφτασαν στην Τόμη, σημερινή Κωνσταντζα της Ρουμανίας, στην δυτική ακτή της Μαύρης Θαλάσσης, η οποία στην αρχαιότητα ήταν η Μητρόπολης της επαρχίας της Μικρής Σκυθίας, βρήκαν τους Αγίους Ζωτικό, Λουκιανό και Ηλία να έχουν συλληφθεί από τον ηγεμόνα Μάξιμο
και να αθλούν δια του μαρτυρίου, επειδή ομολογούσαν τον Χριστό. Ενώθηκαν μαζί τους και μετά από πολλά βασανιστήρια, ο Ζωτικός και ο Λουκιανός ετελειώθησαν δια του ψήφους, όπως και ο Ηλίας λίγο μετά από αυτούς, ενώ ο Μακρόβιος και ο Γορδιανός παραδόθηκαν στο πυρ. Τότε και ο φίλος τους Βαλεριανός, θρηνώντας επάνω στους τάφους των αγαπημένων του Αγίων, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Και αυτή η μέρα, 13η Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Ιεροθέου του Νέου, του ασκήσαντος εν τη εν Αγίω όρη ιεράμονη των Ιβύρων. 18ος αιώνας. Ο Όσιος Ιερόθεος γεννήθηκε το 1686 στην Καλαμάτα της Πελοποννήσου από γονείς ευσεβείς και πλουσίους. Πρικισμένος με πολλά φυσικά χαρίσματα, από την παιδική του ηλικία είχε ιδιαίτερη έφεση στα γράμματα, τόσο στα ιερά όσο και στα φιλοσοφικά. Έμαθε δε πολύ καλά την ελληνική και λατινική γλώσσα. Όταν έφτασε σε ηλικία γάμου, οι γονείς του τον αραβώνεσαν παρά την θέλησή του. Κατά θεία πρόνοια όμως, λίγες ημέρες πριν από τους γάμους, οι γονείς του πέθαναν ξαφνικά και ο νέος ελεύθερος έφυγε κρυφά και πήγε στην Ζάκυνθο. Εκεί πλούσιοι συγγενείς του τον προέτρεπαν να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ευρώπη, αλλά αυτός, παρόλη τη φιλομάθειά του, προτίμησε να μεταβεί στο Άγιον Όρος και να συγκατοικήσει με έναν ερημίτη για να αποκτήσει την αληθινή κατά Χριστόν γνώση. Μελετώντας καθημερινά τα συγγράμματα των Οσίων Πατέρων, είδε πόσο δύσκολη και επικίνδυνη είναι η οδός της ησυχίας για όποιον δεν έχει εξασκηθεί πρώτα στην υπακοή. Γι' αυτό ύστερα από λίγο πήγε να κοινοβιάσει στην Μονή Ιβύρων, όπου ρασοφορέθηκε. Από εκεί συνόδευσε στην Κωνσταντινούπολη μοναχούς της Μονής με κρυφή επιθυμία να μαρτυρήσει υπέρ του Χριστού. Επειδή ο πόθος του δεν πραγματοποιήθηκε, ανεχώρησε για την Βλαχία και εν συνεχεία για την Βενετία με σκοπό να τελειοποιήσει τις σπουδές του. Αλλά καθώς την ακατάσχετη δίψα του για μάθηση μόνον η επίδοση στην άσκηση και στην θεωρία μπορούσε να κατασβέσει, επέστρεψε στην Μονή Ιβύρων και δόθηκε με ζήλο στην αγρυπνία και στην προσευχή. Σε ηλικία 30 ετών αξιώθηκε του χαρίσματος της ιεροσύνης. Από τότε ύφξανε συνεχώς τους αγώνες του, ενώ στην αρχή έτρωγε κάθε 2 ή 3 ημέρες λίγο κρίθινο ψωμί ή καμιά φορά και φακή πολλών ημερών χαλασμένη, σιγά σιγά έφτασε να μένει άσυτος και επί 15 συνεχείς ημέρες. Για να αναπαυθεί κοιμόταν μία μόνον ώρα το 24ωρο, τον δε υπόλοιπο χρόνο προσευχόταν αδιαλείπτος με άπαυστα δάκρυα, βιάζοντας τον εαυτό του να μην διακόπτει
ούτε λεπτό την ωερά προσευχή. Όταν μεγάλο θανατικό έπληξε την Σκόπελο, ο Όσιος που είχε μεταβεί με άλλους μοναχούς στο νησί για συμπαράσταση, υπέκυψε από την πολύ του αγάπη στις παρακλήσεις των κατοίκων και παρέμεινε κοντά τους 8 χρόνια, κατά τα οποία εδίδασκε μαθήματα στο σχολείο, εκήρυτε στην εκκλησία και εξομολογούσε. Ο μεγάλος όμως πόθος του για την ησυχία τον ώθησε να αναχωρήσει με τον αγαπημένο του μαθητή Μελέτιο στο ερημονήσι Γιούρα, όπου ασκήθηκε για λίγο μαζί με δύο άλλους αδελφούς. Εκεί, εξασθενημένος από την υπερβολική άσκηση, σε λίγες ημέρες αρρώστησε και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 13 Σεπτεμβρίου 1745 σε ηλικία 59 ετών. Ο μαθητής του Μελέτιος, απαρηγόρητος για την στέρηση του γέροντός του, τον ενεταφίεσε στο νησί και επέστρεψε στην Μονή Ιβύρων. Όταν έκανε την ανακομιδή, μετέφερε στην Μονή την τιμία κάρα και την σιαγόνα του Αγίου, οι οποίες ευωδιάζουν και ενεργούν πολλά θαύματα. Και αυτή η μέρα, 13η Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κατεβάν, Βασιλίσης της Γεωργίας, 17ος αιώνα. Η Αγία Κατεβάν έζησε στην Γεωργία στα τέλη του 16ου και στις αρχές του 17ου αιώνος, εποχή που η χώρα κατασπαραζόταν εξαιτίας της αρπακτικής διαθέσεως των δύο ισχυρών γειτόνων της, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Περσίας. Η βασιλική ακόμη οικογένεια ήταν διχασμένη, επειδή ορισμένοι πρίγκιπες είχαν ανατραφεί στην Περσία, ενώ άλλοι στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να προκαλούνται βίαιες συγκρούσεις εις βάρος της πατρίδος τους. Η βασίλισσα Κατεβάν καταγόταν από τον δυναστικό οίκο των Μπαγκρατιδών του Γεωργιανού βασιλείου της Καρτάλης. Γαλουχημένη με την ορθόδοξη πίστη και την μελέτη των θείων γραφών, από την παιδική της ηλικία συνήθιζε να καλλιεργεί τις ευαγγελικές αρετές. Όταν έφτασε σε ηλικία γάμου, έλαβε ως σύζυγο τον πρωτότοκο γιο του επίσης Μπαγκρατίδου βασιλέως της Καχέτης, Αλεξάνδρου Δευτέρου, τον Δαβίδ. Μετά από βαρύχρονη βασιλεία, ο Δαβίδ πέθανε το 1601, αφήνοντας έναν ιό, τον Τέιμουράζ. Όταν ο διάδοχος υποχρεώθηκε κατά την συνήθεια να μεταβεί ως όμηρος στην Περσική Αυλή για να αναλάβει την ανατροφή του ο Σάχης Αμπάς πρώτος ωμέγας, τότε ο Κωνσταντίνος, αδελφός του αποθανόντος βασιλέως Δαβίδ, άνθρωπος δοξομανής και διεφθαρμένος, που κατά την ομηρία του στην Περσική Αυλή είχε γίνει μοαμεθανός, με πρόταση του Αμπάς σκότωσε τον πατέρα του Αλέξανδρο και τον μικρότερο αδελφό του Γεώργιο, για να αναλάβει αυτός τα σκύπτρα
της Καχέτης. Μετά το διπλό αυτό έγκλημα, ζήτησε από την Κατεβάν, χείρα του Δαβίδ, να γίνει γυναίκα του, ώστε να βασιλεύσουν μαζί στην χώρα. Η ευσεβής βασίλισσα, η οποία είχε αποφασίσει να αφιερώσει την υπόλοιπη ζωή της στον ουράνιο νηφίο, απέκρουσε την δελειρή τιμή του πατροκτόνου και αδερφοκτόνου. Κατά την εκστρατεία που επιχείρησαν οι υπήκοοι της για να την υπερασπιστούν, ο Κωνσταντίνος σκοτώθηκε. Το 1606 ο νεαρός πρίγκιπας Τέιμουράζ επέστρεψε από την Περσία και στέφθηκε επίσημα βασιλεύς της Καχέτης, βοηθούμενος στο έργο του από τον επίσης χριστιανό βασιλέα Λοαρσάρτ δεύτερον της γειτονικής Καρτάλης. Το 1614 ο Σάχης Αμπάς κίνησε με τα στρατεύματά του κατά της Ανατολικής Γεωργίας με σκοπό να την υπαγάγει δια της βίας στον Μωαμεθανισμό. Η Κατεβάν, συνοδευόμενη από τους δύο νεαρούς εγγονούς της, Λέοντα και Αλέξανδρο, μετέβη στην Περσική Αυλή για να μεσητεύσει στον Σάχη να μην καταστρέψει την πατρίδα της. Ο πονηρός Σάχης προσκάλεσε και τον ίδιο τον Τέιμουράζ. Φοβούμενος αυτό στην έκβαση, δεν δέχθηκε να πάει. Χωρίς να χάσει καιρό, ο Αμπάς φυλάκισε την Κατεβάν με τους εγγονούς της στην πόλη Σιράζ και το 1615 με τεράστιες δυνάμεις εισέβαλε στα δύο βασίλεια. Κατέσφαξε τους πληθυσμούς, ατίμασε τις γυναίκες, βεβήλωσε τις εκκλησίες, έσπασε τους σταυρούς και τις εικόνες, πέρασε διαπυρός και σιδήρου τις πόλεις και τα χωριά. Ο Τέιμουράζ και ο Λοαρσάμπ κατέφυγαν στον χριστιανό βασιλέα της ημερέτης Γεώργιο Δεύτερο, ο οποίος αρνήθηκε να τους παραδώσει στους Πέρσες. Με δόλιο όμως τέχνασμα, ο Σάχης συνέλαβε τον Λοαρσάμπ και τον έριξε σε φρούριο της πόλεως Σιράζ, όπου πέθανε στραγγαλισμένος το 1622 μετά από μακροχρόνιο μαρτύριο. Η Εκκλησία τιμά την μνήμη του στις 21 Ιουνίου μαζί με τον βασιλέως Αρτσίλ Δευτέρου, ο οποίος επίσης μαρτύρησε προκειμένου να διασώσει την χριστιανική συνείδηση του λαού του τον 8ο αιώνα. Επιστρέφοντας από την καταστροφή της Ανατολικής Γεωργίας, ο Αμπάς ευνούχησε τους δύο πρίγκιπες. Ο πρωτότοκος Λέων δεν άντεξε και υπέκυψε το 1620. Ο Αλέξανδρος επέζησε αλλά παραφρόνησε. Από την Κατεβάν ζήτησε να αρνηθεί τον Χριστό, χρησιμοποιώντας ως δέλεαρ ότι θα την κάνει γυναίκα του και βασίλισσα της Περσίας. Η ευσεβής βασίλισσα αποποιήθηκε την πρότασή του, αν και γνώριζε την αιμοβορία του και τα βασανιστήρια που την περίμεναν. Κατά τα 10 χρόνια που ήταν φυλακισμένη η Κατεβάν, απέκρουε σταθερά τις πιεστικές προτάσεις του Αμπάς και των αυλικών του να πει έστω και ένα βλάσφημο λόγο εναντίον του Χριστού, ενώ καθημερινά προετοιμαζόταν για το μαρτύριο με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και άλλες σκληραγωγίες.
Μετά την τελευταία της ομολογία, οδηγήθηκε στην πλατεία. Οι δήμοι άναψαν φωτιά, μέσα στην οποία έριξαν σιδερένες τσιμπίδες, καρφιά και σουβλιά. Έπειτα γύμνωσαν την Αγία, την κρέμασαν σε ένα δέντρο και με τις πυροκοκκινισμένες τσιμπίδες τις έκοβαν κομμάτια από τους μαστούς, ώσπου τους αφαίρεσαν τελείως. Τις πληγές τις έκαψαν με πυρακτωμένα τηγάνια. Κατόπιν την ξάπλωσαν επάνω σε σωρό από πυρωμένα μυτερά καρφιά και με φτιάρια έπαιρναν μέσα από την φωτιά άλλα καρφιά και τα άδειαζαν επάνω της. Με τα πυρακτωμένα σουβλιά χάραζαν το στήθος και την πλάτη της. Με ένα κατακόκκινο φτιάρι έκαψαν το μέτωπο και τον τράχυλό της και έπειτα της κάλυψαν το κεφάλι με πυρακτωμένη χύτρα που έφτανε ως τους ώμους. Ο αέρας είχε γεμίσει με καπνούς και κνήσες από τις καμένες της σάρκες. Παρά τους αβάσταχτους πόνους, πριν από κάθε βασανιστήριο η μεγαλομάρτης βασίλισσα, με όση δύναμη της είχε απομείνει, έκανε το σημείο του σταυρού και έλεγε «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Τέλος, οι δήμοι την στραγγάλισαν και η Κατεβάν παρέδωσε την γενναία ψυχή της στον Κύριο στις 13 ή 22 Σεπτεμβρίου 1624 στην πόλη Σιράζ. Μετά την μαρτυρική της τελείωση, τρεις ουράνιοι φωτεινοί στήλοι κατέβηκαν και στάθηκαν επάνω από το πολύπαθο σώμα της. Για να το ετοιμάσει ο Σάχης, διέταξε να το πετάξουν στις διεξόδους των αποχετεύσεων της πόλεως. Την νύχτα, ευσεβείς χριστιανοί το ανέσυραν κρυφά από τον Βόρβορο και το ενεταφίασαν. Ύστερα από ένα χρόνο, Λατίνοι μοναχοί ανεκάλυψαν τον τάφο και δώρισαν στον ιό της Τεϊμουράζ, ο οποίος είχε ήδη επιστρέψει στον θρόνο του, την τιμία κάρα και την δεξιά χείρα της, ενώ τα υπόλοιπα λείψανά της τα φυγάδευσαν κρυφά στην Ρώμη. Ο Τεϊμουράζ κατέθεσε με πολλές τιμές τα θαυματουργά λείψανα της μεγαλομάρτυρος μητέρας του στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Αλαβέρντ, και έκτοτε η Εκκλησία της Γεωργίας εορτάζει πανηγυρικά την μνήμη της. Και αυτή η μέρα, 13η Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Ιωάννου του εν Πρισλόπ της Ρουμανίας ασκήσαντος, 16ος αιώνας. Ο Όσιος Ιωάννης φαίνεται ότι έζησε το πρώτο ήμιση του 16ου αιώνος στη μονή του Πρισλόπ, στους πρόποδες των ωραίων Πάρινγκ και Πρισλόπ της Τρασιλβανίας. Η μονή αυτή ιδρύθηκε από τον Όσιο Νικόδημο του Τισμάνα στην θέση παλαιού ερμητηρίου και διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην υπεράσπιση της Ορθοδοξίας και την ενίσχυση του λαού κατά του προσιλητισμού των Ουνιτών, μέχρι ότου στα μέσα του 18ου αιώνος καταστράφηκε από τις Αυστριακές αρχές. Ο Όσιος Ιωάννης εισήλθε νέος στη Μονή και έδειξε υποδειγματική υπακοή.
μετά από πολλά χρόνια ευδοκίμωδιου στο κοινόβιο, αποσύρθηκε λίγο μακρύτερα από τη Μονή στην ησυχία κάποιας πτυχής της απόκριμνης κοιλάδος του ποταμού Σίλβουτς. Εκεί λάξευσε στον βράχο ένα κελί, το οποίο με τις νηστείες και την αδιάλειπτη προσευχή του μετέτρεψε σε προθάλαμο του ουρανού. Λέγουν ότι καθώς ο Όσιος Ερημίτης λάξευε παράθυρο στον τοίχο του κελιού του, σκοτώθηκε από κυνηγούς που τον ενόμισαν για αγρίμη του δάσους. Αργότερα οι μοναχοί της Βλαχίας, θέλοντας να τύχουν της ευλογίας των ιερών του Λιψάνων, τα μετεκόμισαν σε μοναστήρι τους. Η μνήμη όμως του Οσίου παραμένει πολύ ζωντανή μέχρι σήμερα στους πιστούς της Τρασιλβανίας και ιδιαίτερα στη Μονή Πρισλόπου. Και αυτή η μέρα, 13 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Κορνηλίου του Ολονέτς και των συνασκητών αυτού Διονυσίου και Μισαήλ. 16ος αιών, Ρωσία. Ο Άγιος Κορνήλιος ήταν μαθητής του Αγίου Αλεξάνδρου του Σβύρ. Ίδρυσε τη Μονή Ποντάμσκι ή Ποντάνσκι στην περιοχή του Όλονετς, όπου εγκαταβίωσε με 11 μοναχούς περί το 1549. Δεν είναι γνωστή η χρονολογία της εν ειρήνη κοιμήσεώς του, πάντως μετά το 1583. Το μοναστήρι έκλεισε το 1764 με διαταγή της Εκατερίνης Δευτέρας. Σε μία από τις εκκλησίες όμως της Μονής που συνέχισε να λειτουργεί, ετοιμάτω μία εικόνα που παρίστανε τον Άγιο Κορνήλιο και τους δύο μαθητάς του, Διονύσιο και Μισαήλ. Το 1897 στον τόπο εκείνο ιδρύθηκε γυναικεία Μονή. Οι Όσιοι αυτοί δεν συμπεριλήφθηκαν στα οσικά μηνέα, αλλά χαίρουν τοπικής τιμής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει το Καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βοσάκου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας κύριος Γρηγόριος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στα Δαμάνια Μονοφατσίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρτρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα ψαλούν η Ιερά Παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Ευζώπιου Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Δεμάτι Μονοφατσίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Πηγιάκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο της Εκκλησίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρίου Δαρούκα, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής Βιάνου. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Τιμίου Σταυρού και κτητορικό μνημόσυνο.

0: την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αιγιάς Παιδιάδος έναντι του ξενοδοχείου Αρίνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Οι αρτοκλασίες θα ευλογούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από ώρας 12 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο μικρός ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Σάρχου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Φορτέτσα Ηρακλείου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Προεόρτιος Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωακήμ Βενιανάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί σε προσκύνηση απότμημα Τιμίου Ξύλου.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 8.30 θα ψαλεί η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

Την 3η 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Νικήτα.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του εν Αγίης Πατρόσιμων Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του δούλου του εκατόνταρχου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξεργασία και την νοηματική του ανάλυση.

Το θαύμα της θεραπείας του δούλου του εκατόνταρχου ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και αναφέρεται σε αυτό από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο και Λουκά. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης Ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Εισελθόντι δε αυτό εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον: «Κύριε, πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό ο Ιησούς: «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη: «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγην εισελθείς, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθήσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτου: πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται. Και το δούλο μου ποιήσω τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε τις ακολουθούσιν: αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ύξουσι και ανακληθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ή της βασιλείας εκβληθήσονται στο σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς στο εκατόνταρχο: ύπαγε και ως επίστευσας γεννηθεί του σύ. Και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη.

Τώρα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση του θαύματος στα νέα ελληνικά. Μόλις ο Ιησούς μπήκε στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ο εκατόνταρχος, λέγοντάς του τα εξής: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει». Τότε ο Ιησούς του λέει: «Εγώ θα έρθω να τον θεραπεύσω». Ο εκατόντρεχος αποκρίνεται: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από την εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, τον θαύμασε και είπε: «Σε διαβεβαιώ πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σου λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόντρεχο Ιησούς: «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και έτσι γιατρεύτηκε ο δούλος τη στιγμή εκείνη.

Τώρα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική απόδοση του θαύματος, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το νόημα της Ευαγγελικής περικοπής. Όταν ο Κύριος ολοκλήρωσε την επί του όρους ομιλία και ενώ τον ακολουθούσε πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων, πρώτα θεράπευσε έναν λεπρό, στη συνέχεια δε κατευθύνθηκε προς την Καπερναούμ, όπου τελέστηκε η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου. Ο εκατόνταρχος ήταν μία θέση στο Ρωμαϊκό στρατό, το οποίο τα καθήκοντα σχετίζονταν με τη διοίκηση μιας στρατιωτικής μονάδας 80 περίπου λεγεωνάριων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς κάνει λόγο στις αφηγήσεις του για τον εν λόγω εκατόνταρχο, που είχε καλή σχέση με τους πρεσβύτερους του τοπικού εβραϊκού πληθυσμού και είχε χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της συναγωγής στην Καπερναούμ. Τόσο και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, από την περικοπή του οποίου κάναμε αφήγηση στο θαύμα της σημερινής μας εκπομπής, όσο και ο Λουκάς, αναφέρονται πως ο εκατόνταρχος ήταν παρόν στη Σταύρωση και είπε ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού και κατά συνέπεια, αυτός ο εκατόνταρχος θεωρείται από πολλούς ως ο πρώτος χριστιανός. Επιπλέον, το βιβλίο των Πράξεων λέει για τον εκατόνταρχο που ονομάζεται Κορνήλιος, του οποίου οι γενναιόδωρες πράξεις βρίσκουν εύνοια από το Θεό. Οι εκατόνταρχοι ήταν ειδωλολάτρες, αλλά παρόλα αυτά είχαν επιδείξει καλή συμπεριφορά. Εδώ στη συγκεκριμένη αφήγηση αποφασίζει να προσεγγίσει τον Ιησού, προσφωνώντας τον Κύριε με ευγενικό τρόπο. Η προσφώνηση αυτή δείχνει την αναγνώριση της ενωτερότητας του Κυρίου, διότι προφανώς είχε ήδη ακούσει το λυτρωτικό του λόγο ή είχε δεχτεί την ίαση των ασθενειών. Έπειτα, συνεχίζει αναφερόμενος στον δούλο του ως «πες». Ο «πες» στα αρχαία ελληνικά είναι το παιδί. Πιθανόν να τον αποκαλεί έτσι, είτε επειδή ήταν γιος του, είτε δούλος, ιδιαίτερα πιστός και ικανός, γι' αυτό και ο εκατόνταρχος δείχνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτόν. Άξιο παρατήρησης είναι το γεγονός ότι κάνει αναφορά στο πρόβλημα του δούλου χωρίς να λέει στον Ιησού «πες να θεραπευτεί». Πιθανόν επειδή φοβάται μήπως είναι ανάξιος να λάβει την ευεργεσία αυτή. Ο Ιησούς στο συγκεκριμένο θαυματουργικό γεγονός και επιθυμώντας να καλύψει την αρετή του εκατόνταρχου, όχι απλά ακολουθεί την προαίρεση αυτού που τον οικετεύει, αλλά προτέρα έχει να του υποσχεθεί ότι θα τον θεραπεύσει και πως θα μεταβεί ο ίδιος στην οικία του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ανακοίνωνε στον εκατόνταρχο να πάει στο σπίτι του βρίσκοντας θεραπευμένο το δούλο του. Όμως εδώ αποφασίζει να πράξει διαφορετικά. Από τη στάση του εκατόνταρχου μπορούμε να οδηγηθούμε σε πολλά συμπεράσματα. Αρχικά δείχνει συνέστηση της αγιότητας, της καθαρότητας και της ανωτερότητας του Κυρίου, αλλά και της δικής του αμαρτωλότητας όμως, λέγοντας ότι δεν είναι άξιος να τον δεχτεί στον οίκο του. Δεν εννοεί λόγω ευπρέπειας, αλλά δείχνοντας την ταπεινότητά του στο μεγαλείο του Κυρίου. Η φράση «πες μόνο ένα λόγο σου» κρύβει μέσα της την βαθιά πίστη στη δύναμη του Χριστού, και όχι μόνο πίστη αλλά και λογική, αφού στηρίζεται στην καθημερινή εμπειρία του. Ο Ιησούς από την πλευρά του θαυμάζει την πίστη αυτή. Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος εμφανίζεται μόνο σε δύο σημεία να επιδείχνει θαυμασμό ή έκπληξη. Το ένα είναι στον προκειμένο εκατόνταρχο και το άλλο στην απιστία που έδειξαν οι συμπατριώτες του στη Ναζαρέτ. Ο έπαινος των εθνικών υπήρξε και προάγγελος της μελλοντικής εισδοχής του στην Εκκλησία του Χριστού, όπως διαφαίνεται και στη φράση ότι στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών θα έρθουν και θα καθίσουν πολλοί από την Ανατολή και τη Δύση, διότι αν και ειδωλολάτρες και μη Ιουδαίοι θα διαθέτουν την πίστη του εκατόνταρχου. Αντίθετα, οι μέχρι τότε προσδοκώντες στην Ουράνια Βασιλεία Ιουδαίοι, στους οποίους ως τέκνα του Αβραάμ είχε επαγγελθεί εκβληθήσονται ότι θα πεταχτούν έξω από το σκοτάδι εξαιτίας της απιστίας που έδειξαν στο πρόσωπο και στη διδασκαλία του Υιού του Θεού, επειδή είχαν καλλιεργήσει την πεποίθηση πως ως περιούσιος λαός του Θεού είχαν εξασφαλισμένη τη σωτηρία τους, χωρίς όμως να έχουν τα ηθικά εκείνα προσόντα που ήταν αναγκαία για την είσοδό τους στην Ουράνια Βασιλεία. Αυτοί που θα εκβληθούν το σκότος στο εξώτερον, δηλαδή θα στερηθούν εντελώς από το φως της Θείας Χάρης, θα βιώνουν αιωνίους λύπη και οδύνη, έσχατη λύπη και υπέρτατη απελπισία, που θα εκδηλώνουν με κλαθμό και βρυγμό των δοντιών, τόσο από αγανάκτηση προς τον εαυτό τους γιατί δεν συμμορφώθηκαν προς τις εντολές του Χριστού, όσο και από ζήλια για αυτούς που σώθηκαν.
Επιβράβευση της πίστης αποτελεί θεραπεία. Κατόπιν, ο Ιησούς είπε στον εκατόντερχο να επιστρέψει στο σπίτι του και να γίνει αυτό που πιστεύει. Την ίδια στιγμή γίνεται το θαύμα, διότι αυτό που θέλει να πει ο Ευαγγελιστής είναι να θαυμάσουμε και την ταχύτητα του γεγονότος. Ο Κύριος, δηλαδή, δείχνει τη δύναμή του για να θεραπεύσει το δούλο και το κάνει με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο ευθύς αμέσως, αρκεί να υπάρχουν βέβαια οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ας σταθούμε λίγο ακόμα στο παράδειγμα του εκατόνταρχου. Αυτός είναι ο πρώτος που πηγαίνει στο Χριστό. Αυτός είναι ο πρώτος που πίστεψε στο Χριστό. Και επειδή ο ίδιος αγιάστηκε από τον Κύριο, σώθηκε και ο δούλος του. Αν δεν δεχτούμε εμείς οι ίδιοι το Χριστό, πώς θα αξιωθούμε θέση στην ουράνιο βασιλεία? Ας αναρωτηθούμε από πού πηγάζει το ψυχικό του πορτρέτο. Πολλοί ερευνητές ομιλούν για την ταπείνωσή του, που όλοι μας βέβαια δεχόμαστε αναμφισβήτητα. Η ταπείνωση όμως αυτή είναι συνέπεια του γεγονότος ότι πρώτα αναγνώρισε την απόστασή του από τον Χριστό. Αναγνώρισε τον Χριστό ως ανώτερό του, ως τέλειο και ηθικά απρόσιτο. Ο Ιησούς του λέει: «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν», και απαντάει ο εκατόνταρχος: «Κύριε, ούκ ημί ικανός ή να μου υπό τη στέγηνης έλθεις». Η φράση αυτή πήρε στην εκκλησιαστική γλώσσα την ίδια θέση με το «Ο Θεός ηλάσθη τη μύτη αμαρτωλό» του τελώνου. Γι' αυτό βρίσκεται και μέσα στις ευχές της μετάνοιας. Ο εκατόνταρχος πατά στο πρώτο σκαλοπάτι της γνήσιας μετάνοιας, που είναι η συνέστηση της αναξιότητας και της αμαρτωλότητάς μας, καθώς και η αναγνώριση του απροσπέλαστου ύψους της Θείας Αρετής. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ας υπολογίσουμε κι εμείς τη δική μας πίστη, ως απάντηση στη Θεία Πρόσκληση, σαν αναγνώριση της λυτρωτικά κυριαρχικής εξουσίας του Χριστού στη ζωή μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Στην αρχή, όταν μπήκανε οι Έλληνες στο χωριό, οι Τούρκοι βλέπανε τον ελληνικό στρατό και τρέμανε, αναφέρει στη μαρτυρία της η Ουρανία Αραδούλη. Και συνεχίζει. Οι τσετέδες τους όμως αγρίευαν και όλο σκοτώνανε στα κρυφά. Όλο και χάναμε κάποιον. «Πού είναι ο Θανάσης», λέγαμε. «Πήγε στα χωράφια, μα δεν γύρισε, χάθηκε». Ύστερα βρίσκανε το σώμα του τρυπημένο από το τουρκικό βόλι ή το λαιμό του κομμένο. Όλη την ώρα γίνονταν αυτά. Και μια βραδιά, Ιούνιος μήνας ήτανε του 1920, έγινε το μεγάλο κακό. Στο Ερμπεϊγλί, το τουρκικό χωριό, είχαν οι Έλληνες στα φυλάκια τσολιάδες και κατέβηκαν οι Τούρκοι και τους έσφαξαν όλους και άναψε ο πόλεμος. Πήγε ο δικός μας στρατός και άρχισε το τουφεκίδι με τους Τούρκους. Εμείς φοβηθήκαμε πολύ και μπήκαμε όλοι στα τρένα και φύγαμε για το Αηδίνι. Και τα τρένα τα χτυπούσανε και πολλοί σκοτώθηκαν και τότε. Με τα πόδια πήγαμε στο Ερμπεϊγλί και από εκεί κατεβήκαμε όλοι στη Σμύρνη. Εκεί γεμάτο προσφυγιά ήτανε. Πέθαιναν μικρά παιδιά, πέθαιναν μεγάλοι άνθρωποι. Ιούνιο πήγαμε. Τον Ιούλιο δεν τον βγάλαμε και τα πράγματα αλλάξανε. Γύρισε πάλι ο ελληνικός στρατός στα μέρη μας και τα τρένα γύριζαν τον κόσμο δωρεάν στα χωριά τους. Τα σπίτια μας τα βρήκαμε καμένα και λαιλατημένα. Εγώ μπήκα στο σπίτι μου και ράησε η καρδιά μου. Πόρτα, παράθυρο δεν είχε. Όλα ήταν καμένα. Οι καθρέφτες οι μεγάλοι που είχαμε και οι τζαμένιες πόρτες θρήματα. Τα χαλιά, τα μπακύρια, κλεμμένα. Οι Τούρκοι φοβηθήκανε και είχαν φύγει στο Κοτσαρλί. Από εκεί ήταν οι Ιταλοί. Σιγά σιγά ησύχασε ο τόπος και γύρισε η παλιά ζωή. Έτσι μείναμε μέχρι το καλοκαίρι του 22, που έγινε η μεγάλη καταστροφή και σηκωθήκαμε και φύγαμε από τα σπίτια μας και το χωριό μας και δεν το ξαναείδαμε στα μάτια μας. Τέλη Ιουλίου του 1922 ήτανε. Ο ελληνικός στρατός υποχωρούσε και έφευγε προς τη Σμύρνη. Έφυγαν και από το Καραβουνάρι και μας είδηση δεν μας δώσανε. Λέξη δεν είπανε και φύγανε. Μόλις το είδαμε, καταλάβαμε κι άρον-άρον, μαζέψαμε ό,τι μπορούσαμε και μπήκαμε στα τρένα και φύγαμε για τη Σμύρνη. Έρχονταν αράδα τα τρένα και παίρνανε τον κόσμο. Εγώ πήρα μαζί μου 9 χαλιά, μπακύρια, κάμποσα, ένα μπαούλο με φορέματα, τρόφιμα και κοσμήματα. Ύστερα τα χάσα όλα στη Σμύρνη και μόνο λίγα κοσμήματα γλίτωσα και έφερα εδώ. Στη Σμύρνη, όπου έβρισκες έμενες. Μιλιούνια ο κόσμος. Στους δρόμους έμενε, στις εκκλησίες έμενε, όπου έβρισκε. Εγώ έδωσα 50 λίρες τούρκικες και έπιασα δωμάτιο σε ένα μεγάλο σπίτι ιταλικό. Μαζί μου είχα τα 2 μικρά αγόρια μου και την κόρη μου. Ο γιος μου ο μεγάλος ήταν στρατιώτης. Μαζί μου ήταν και η νύφη μου, η γυναίκα του αδελφού μου του Τάσου. Εκείνος που ήτανε, ούτε ξέραμε. Η μάνα έχανε το παιδί και το παιδί τη μάνα. Στο σπίτι που νίκησα το δωμάτιο θα είχε και μέχρι 500 άτομα μέσα. Είχε παπάδες, είχε αξιωματικοί, είχε γιατροί. Επειδή το σπίτι αυτό είχε την ιταλική προστασία, δεν φοβόταν την επίθεση Τούρκου. Καμιά 15 μέρες μείναμε εκεί και αρχίνησε η μεγάλη φωτιά στη Σμύρνη. Ένας κόκκινος ουρανός ήταν και τίποτα άλλο. Οι φλόγες κυνηγούσανε τον άμυρο τον κόσμο που όλο προχωρούσε και δεν ήξερε που πήγαινε. Πήγαμε πιο έξω, σε μια φάμπρικα αλευριού. Εκεί ήταν φύλακας ένας Τούρκος, πολύ αγαθός, του Θεού άνθρωπος. Άμα αυτός

Και από εκεί φύγαμε και μπαρκάραμε στα πλοία. Εκεί κάτω ήταν ο κλαθμός και ο δαρμός. Τι κόσμος ήταν μαζεμένος, τι δυστυχία ήταν. Είχανε σκηνή δεμένο και τους άντρες δεν τους αφήνανε να περάσουνε. Πόσοι και πόσοι ντύθηκαν γυναίκες και πέρασαν. Άλλους τους καταλάβαιναν οι Τούρκοι και τους αρπάζανε και τους γδύνανε και οι γυναίκες κλαίγανε και ξεφωνίζανε. Παλικαράκια τα αρπάζανε από τις μανάδες τους. Μεγάλο κακό ήτανε. Ένα μικρό πλοίο έρχονταν και μας έπαιρνε. Εμείς όταν μπήκαμε, ένας Τούρκος αξιωματικός όρμησε και άρπαξε μια ρωμιοπούλα κοπέλα όμορφη σαν το κρύο το νερό και πέσανε οι ναύτες και την πήραν από τα χέρια του και αυτού του δώσανε μια κλωτσιά και πέσε στη θάλασσα. Άμα ήταν όμορφο κορίτσι, έπεφτε του Τούρκου το μάτι επάνω και πήγαινε και τάρπαζε. Ένα σωρό κοπέλες χαθήκαν έτσι. Άλλες τις πήρανε στα χαρέμια τους, άλλες τις γλεντήσανε οι άπιστοι και ύστερα τις φάξανε. Γι' αυτό τις νέες κοπέλες τις μουτζουρώνανε, τις ξεχτενίζανε, ό,τι μπορούσαν κάνανε για να τις γλιτώσουν από το μάτι των Τούρκων. Το πλοίο το μικρό μας έπαιρνε και μας πήγαινε στη Μυτιλίνη και εκεί περίμενε το μεγάλο ελληνικό καράβι, η Μεγάλη Ελλάς, και μας έφερε στην Ελλάδα. Στο μικρό πλοίο που μας έπαιρνε από τη Σμύρνη ήταν σηκωμένη εγγλέζικη σημαία και οι ναύτες κάνανε πως είναι εγγλέζοι. Άμα βγήκαμε όμως από το λιμάνι, καταλάβαμε πως είναι Ρωμιοί. Η Μεγάλη Ελλάς μας έφερε στη Θεσσαλονίκη και εκεί έμεινα εγώ με τα παιδιά μου και αργότερα ήρθε εκεί και μας βρήκε ο μεγάλος μου γιος. Εκείνος πέθανε πολύ αργότερα. Και ο δεύτερος γιος μου σκοτώθηκε από τους Γερμανούς και απόμεινα τώρα εδώ στην Αθήνα μονάχη με την κόρη και την εγγονή και τα δυσέγγωνα. Τα βάσανα τα δικά μου άσωστα και ατέλειωτα είναι.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Crete TV.

0: Έλα κοντά μας για να ανέβεις στην ψηλότερη κορφή και να απολαύσεις την πιο μαγική θέα που θα σου κόψει την ανάσα. Ακολουθώντας τον χωματόδρομο, φτάνουμε στους πρόποδες του όρου Σοξά. Παίρνουμε το παλιό, σχεδόν καταστρεμμένο μονοπάτι και φτάνουμε σε υψόμετρο 540 μέτρων, όπου βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας Νάξου, με καταπληκτική θέα προς τον κόλπο του Μεραμπέλου και τη Χερσόνησο της Πιναλόγκας. Προχωράμε κατά μήκος προς το εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού και ανεβαίνουμε λίγα μέτρα ως την κορυφή Οξά, όπου ελέγχεται οπτικά όλη γύρω περιοχή και κυρίως τα παράλια του κόλπου Μεραμπέλου, τόσο προς νότια, τον Άγιο Νικόλαο, όσο και βόρεια, τον κόλπο της Ελούντας, από τη Σπιναλόγκα ως τον Ισμό στο κανάλι.
1: Το ψηλότερο σημείο που βλέπουμε πίσω μου είναι η Οξά. Αυτός ο λόφος απέχει περίπου 3 χιλιόμετρα από την Ελούντα και έχει υψόμετρο 540 μέτρα. Είναι ένας χειρολεκτικά βράχος στην κορυφή, με πάρα πολλές κλίσεις δυσπρόσιτος. Δύσκολο να ανέβει κανείς και γι' αυτό ακριβώς έχει τη σημασία του. Στο λόφο πάνω στην κορυφή του υπάρχει ένας αρχαιολογικός θησαυρός. Εντοπίζουμε πάρα πολλά αρχαία κτίσματα. Πάρα πολλοί επισκέπτες έχουν επισκεφθεί την Οξά από πολλά χρόνια πριν, ιστοριοδίτες, περιηγητές, αρχαιολόγοι, και έχουν εκφράσει τις απόψεις τους για το τι συνέβαινε εκεί πέρα πριν αρκετά χρόνια. Δυστυχώς οι απόψεις δίστανται. Δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρο τοπίο το τι συνέβαινε στην Ακρόπολη της Ελούντας.

Επίσης υπάρχει και ένα εκκλησάκι του Μύρου Σταυρού, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ παλιό, χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε τη χρονολογία. Η αρχιτεκτονική του, οι βάσεις του εκεί, τα θεμέλια του, παρομοιάζονται και με εκείνα της Παναγίας της Κεράς, στην Κριτσά. Επίσης έχουν γίνει επισκευές αργότερα, πίσω στα Βυζαντινά, τα Βενετσιάνικα, εποχής Βενετοκρατίας, που μοιάζει εδώ με την ανάληψη στον πόρο της Ελούντας. Υπάρχουν και δοξασίες και μύθοι που αναφέρουν ότι υπήρχαν 100 δεξαμενές. Είπαμε πως έχουν βρεθεί 35. Οι 100 δεξαμενές, λέει η παράδοση, ότι βρεθήκαν 99. Αυτή που δεν βρίσκεται είναι μέσα χρυσό. Επίσης έχουν και κάποια αποτυπώματα που ίσως ήταν, δεν μπορούμε να... Για παιχνίδια μιλάνε που παίζανε οι Σκοποί τότε που φυλάγανε εκεί τα κτίρια. Και η παράδοση πάλι και η δοξασία λέει ότι είναι αποτυπώματα του Σαραντάπηχου. Αυτά λέει η παράδοσή μας εδώ για το σπουδαίο αυτό μνημείο, το οποίο είναι βέβαια μια φαντασμαγορική θέα, έχει στον κόλπο της Λούντας, στον κόλπο του Μεραμβέλου, από τα Λαστιώτικα βουνά μέχρι τα Σιτιακά, την πόλη του Αγίου Νικολάου, και αξίζει κάποιος να την επισκεφθεί και από ιστορικής πλευράς, αλλά και για να θαυμάσει το φυσικό κάλος.

όνομα του βουνού Ξά προφανώς δεν προέρχεται από το δέντρο Ξιά. Πιθανότατα η ονομασία συνδέεται ετυμολογικά με το αρχαίο ρήμα οξίνο, που σημαίνει ακονίζω. Η περιοχή ήταν γνωστή στην αρχαιότητα από τα λατομεία ακονόπετρας που υπήρχαν εκεί.

Το ακόνι είναι ένα πέτρωμα, ένα λευκό πέτρωμα που είναι ανάμεσα στους ασβεστόλιθους, στις πέτρες. Είναι στρώματα-στρώματα σε διάφορα μεγέθη πάχους. Βγάζαμε τις πέτρες και έμενε το ακόνι και το κομμάτια. Όσο μεγάλα κομμάτια, τόσο καλύτερα. Τα πλάγαμε, υπήρχαν βιοτεχνίες που τα κατεργαζόντουσαν. Τα κόβανε, τα κάνανε μικρά ανάλογα τα μεγέθη για τη χρήση που χρειαζόντουσαν. Μπορούμε να δούμε ένα κομμάτι ακόνι σε φυσική μορφή. Αυτό είναι ένα, η άσπρη πέτρα που λέμε, το ακόνι. Δεν έχει κατεργαστεί, είναι στη φυσική του μορφή αυτό το ακόνι. Μπορούμε να δούμε άλλα κομμάτια κατεργασμένα. Είναι κομμένα. Αυτό είναι μια μεγαλύτερη, ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Το χρησιμοποιούσε ο ξυλουργός για να τρύψει την πλάνια του, το σκαρπέλο, το σκεπάρι του, όλα αυτά. Εδώ μια οικιακή χρήση, για να το ψαλίδι σου, το τέτοιο ήταν, δεν υπήρχαν γεννητικά μέσα. Αυτό μπορούσε να το κρατήσει στο χωράφι. Να έχει το μαχαίρι, το ψαλίδι, είπαμε εκεί, να το τρύψει. Γιατί τότε δεν υπήρχαν γεννητικά μέσα, όπως είπαμε, τα γυαλόγαρτα, τα σμύρια που πάνε από το κουνά σήμερα. Και ήταν απαραίτητο αυτό και για τον ξυλογλύπτη. Επίσης απαρχιωτά τον χρόνο για να ο πολεμιστής, για να τρύψει το δόρυ, το ξύφος, όλα αυτά, αυτά χρησιμοποιούσε. Έχουμε λοιπόν αρχαίες ακονίες.

0: Το ακόνι εδώ δεν είναι σηκωμένο. Είναι καλά κολλημένο με την μέτρα. Λίγο πιο κάτω ο θόρυβος είναι διαφορετικός. Εδώ είναι έτοιμο.
1: Το πέτρο μου έπρεπε να σπάσει την πέτρα, ήταν μια επίπονη και σκληρή δουλειά, γιατί έπρεπε να αφαιρέσει την πέτρα, υπήρχε μεγάλος όγκος πέτρας να απομακρύνεις για να μείνει το καθαρό ο ακόνι. Και τότε θυμάμαι εγώ με πρωτόγωνα μέσα να βάλουμε τρύπες, να βάλουμε πυρίτιδα, μπαρούτι με το φυτίλι, να σπάσουν οι πέτρες. Είπαμε δύσκολη και επικίνδυνη η δουλειά να τις μεταφέρουμε, ήταν στο βουνό πάνω, δεν υπήρχαν δρόμοι, κακοτράχαλα μονοπάτια με τα γαϊδουράκια τότε. Πάρα πολύ δύσκολα τα κατεβάσουμε στην παραλία που υπήρχαν οι βιοτεχνίες στο σχίσμα της Ελούντας, του Κωστή του Μαυρικάκη, του Βασίλη του Αρναουτάκη. Δούλευε πάρα πολύ ο κόσμος τότε, το είχε μέσα συμπλήρωμα γιατί οι ακονάδες κάναν και άλλες δουλειές, γεωργικές εργασίες. Αλλά σε περιόδους που δεν υπήρχαν γεωργικές εργασίες, όπως την άνοιξη, τη Σαρακοστή συνήθως, που το κλίμα ήταν και ο καιρός καλός, ούτε ζέστη ούτε κρύο, πήγαιναν στην ακονιά και βγάζανε τα ακόνια και είχαν ένα συμπλήρωμα στο εισόδημά τους. Όχι, τώρα έχουν σταματήσει, θέλει ειδικές άδειες για να τα βγάλει σε αυτά τα εξορίξη. Τότε τα βγάζαμε τον παραδοσιακό τρόπο, τώρα έχουν σταματήσει.

0: Μανώλη, τα θερμά μου συγχαρητήρια. Το δοξάρι σου μας μάγεψε σήμερα, αλλά και η φωνή σου. Μικρός στην ηλικία, 24 χρονών, δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο, δάσκαλος και μουσικής. Μπράβο, αγόρι μου.
1: Να είστε καλά.
0: Τόσο μικρός και από πολύ πολύ μικρός, διδάχτηκε στη μουσική από τον παπά σου, να υποθέσω, από την οικογένειά σου.
1: Οπωσδήποτε, τα πρώτα βιώματα ήταν μέσα από την οικογένειά μου. Έτσι, ένα πατέρα μου κατασκευαστής παραδοσιακών οργάνων, οπότε από μικρή ηλικία είχα έρθει σε επαφή με τα όργανα. Η λύρα με τράβηξε από μωρό και ιδιαίτερα το λυράκι. Δηλαδή, είναι το όργανο του τόπου μας, του Μεραμπέλου και γενικότερα όλου του Λασιθίου, το μικρό λυράκι. Και από τότε το ακολουθώ αυτό.
0: Και τα συνδυάζει την εκπαίδευση, τη μουσική, τα γλέντια, όλα μαζί.
1: Ναι, όσο γίνεται το προσπαθώ. Είναι μερικές φορές δύσκολο, ειδικά όταν πρέπει να ξενυχτείς ή όταν είναι να ακολουθείς το επάγγελμα του δασκάλου, αλλά είναι πολύ ωραίο να βρίσκεσαι με άτομα που τους αρέσουν τα ίδια ενδιαφέροντα, περνάτε καλά, τραγουδάτε και είναι κάτι πολύ ευχάριστο.
0: Που σημαίνει ότι δεν θα σε απορροφήσει κάποιος από τους δύο χώρους, θα παίζεις παράλληλα και στους δύο.
1: Ναι, μου αρέσουν και τα δύο εξίσου παράλληλα και θέλω να τα ακολουθήσω στα δύο.
0: Πώς είναι το χωριό, πώς είναι η ζωή του χωριού, πώς περνάνε οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι στο χωριό?
1: Οι νέοι άνθρωποι, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλές δυνατότητες. Λόγω του τουρισμού έχουμε κίνηση. Μερικές φορές το είναι δίκοπο μαχαίρι, σίγουρα. Λόγω τουρισμού, ίσως λίγο το παραδοσιακό να εκλείπτει, αλλά υπάρχουν άνθρωποι στιβαροί που κρατάνε τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμα, και μπορούμε και εμείς σαν νέοι να προχωρήσουμε ακολουθώντας τους.
0: Τι κάνετε συνήθως, για πες μου?
1: Συνήθως το κυριότερο είναι να μαζευτούμε σε παρέες, πάντα. Μετά, λόγω και της περιοχής εδώ πέρας, έχουμε πιο εύκολη τη μαντινάδα. Να μιλήσουμε με τις μαντινάδες, να ανταπεξέλθω ένας από τον άλλο, να κάνουμε μια συζήτηση άτυπη. Αλλά νομίζω τα περισσότερα βιώματα που έχω αρπάξει και γενικότερα που έχω ζήσει με αυτά, τα έχω απορροφήσει από άτομα που δεν παίζανε καν μουσική. Από τον παππού μου, από κάποιο γείτονα που τραγουδούσε ωραία, από μια γιαγιά που θα μου καθόταν να μου τραγουδήσει στους σκοπούς με μπουκόλυρα. Και έτσι πορευόμαστε.
0: Ωραίες αναμνήσεις,
1: ναι,
0: ωραίες εποχές. Και συνεχίζετε και εξελίσσεστε κι εσείς.
1: Προσπαθούμε.
0: Δεν αφήνετε ούτε τα παλιά να σβήσουν, αλλά τα αναπτύσσετε κιόλας. Και πριν σε αφήσουμε, και αφού είπες ότι μιλάτε με μαντινάδες μεταξύ σας, ποια θα μας αφιερώσεις, κοινή αγαπημένη σου?
1: Λοιπόν, η αγαπημένη μου είναι μία ενός βοσκού που είναι εδώ από εδώ πέρα, του Γιάννη του Βάρδα, του Λιραρογιάννη του γνωστού, με τα σινιά του καραβιού, να δέσω το κορμί μου, παίρνω μου το σύμπος, μ' αγαπάς, να δεις τη δύναμή μου. Και αυτό.

Οι περισσότεροι ανεμόμυλοι που έχει η Κρήτη μας έχουν κατασκευαστεί στον ομόλο Σιθίου, λόγω δυνατών ανέμων που έχει ο νομός. Και εμείς βρεθήκαμε στη θέση κανάλι της Ελούντας και καμαρώσαμε τους τρεις στρογγυλούς παραδοσιακούς πανέμορφους μήλους. Ανήκουν στον τύπο του Ξετροχάρη, ο κυκλικός δηλαδή τύπος μήλου που γυρίζει ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου. Είναι ιστορικά διατηρηταία μνημεία, μια σκηνή συνδεμένα με τον τόπο και τις μνήμες των κατοίκων.

0: Κάτω από το μήλο του Φουντουλάκη, δίπλα στη θάλασσα και την αλμύρα της σταθήκαμε με το σεφ μας για να σας παρουσιάσουμε την πιο παλιά συνταγή της Ελούντας. Είναι το αποκλειστικό τοπικό πιάτο της περιοχής. Είστε έτοιμοι για χυβαδοπίλαφο?
1: Θα μπορούσα να πω ότι αυτό το πιλάφι είναι μοναδικό και αποκλειστικότητα του χωριού. Μια και τα υλικά, μόνο στην Κρήτη, για την Κρήτη μιλάω, βρίσκονται μόνο στην Ελούντα. Τα υλικά μας για αυτό το πιλάφι δεν είναι τίποτα άλλο από αυτή η αχιβάδα.
2: Την οποία μας τη φέρνει ο θείος μας ψαράς ή ο μπαμπάς μας ψαράς.
1: Έχει κάποια μυστικά στο ψήσιμο τα οποία θα αναλύσουμε τώρα. Και για τον λόγο, για το λόγο του αληθές θα πρέπει να πούμε ότι μόνο στην Ελούντα λέγεται αχιβάδα εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Στην πραγματικότητα είναι καλογνώμη. Βρίσκεται σε 4-5 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στον κόλπο της Καλονίας στη Λέσβο. Θα χρησιμοποιήσουμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
2: Ένα μέτριο λοιπόν κρεμμύδι.
1: Κρεμμύδι, λίγο σκόρδο.
2: Ίσα να καραμελώσει.
1: Ακριβώς.
2: Από ό,τι κατάλαβα το κρεμμυδάκι.
1: Τώρα έχουμε ένα τέλειο χρώμα. Τώρα θα πρέπει να βάλουμε τους αχιβάδες μέσα. Και τις καλογνώμες.
2: Τους βράζουμε πρώτα.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όπως είναι ζωντανοί.
2: Όπως είναι από τον ψαρά μας, από, ναι, το καίκι του ψαρά. Τους καθαρίζουμε βέβαια.
1: Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα? Πριν τσιγαρίσουμε καλά-καλά τους αχιβάδες, θα προσθέσουμε λίγα υγρά. Ο λόγος είναι απλός. Θα τους βοηθήσει να ψηθούν πιο εύκολα. Θέλουμε στην πραγματικότητα να τσιγαρίσουμε το κρεμμύδι και όχι τους αχιβάδες τόσο πολύ.
2: Και έχεις βάλει ξύδι κόκκινο κρασί.
1: Είναι κρασί.
2: Κρασί λευκό.
1: Ναι, είναι λευκό κρασί. Ντόπιο.
2: Ντόπιο.
1: Ναι.
2: Α.
1: Και λίγο θαλασσινό νερό.
2: Και λίγο θαλασσινό νερό, όχι,
1: ναι,
2: το νεράκι της κουζίνας μας, από τη θαλασσίτσα.
1: Ναι, λίγο, μπράβο, θα
2: λίγο
1: βοηθήσει.
2: Ναι.
1: Θα βοηθήσει αρκετά στη γεύση που θα πάρει το ρύζι, τώρα που το ρίξουμε.
2: Και τη βλέπουμε, τη βρίσκουμε την αχιβάδα εδώ στην Ελούντα.
1: Ναι. Στην πραγματικότητα την παίρνουμε από ιχθυοπολία, σε όλη την Κρήτη μπορούμε να την βρούμε. Μόνο εμείς έχουμε την τύχη εδώ να την έχουμε φρέσκια. Δεν πουλιέται. Ναι. Είναι αυτό που θα φάτε σήμερα. Πάρα πολύ δύσκολο να το ξαναφάτε.
2: Α, στην πραγματικότητα. Είναι εκλεκτό το πιάτο μας.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια. Έχει εξαφανιστεί. Ίσως σε κάποιο χωριό στην Λέσβο, στην Εύβοια, στο Θερμαϊκό.
2: Μάλιστα. Σήμερα κάνουμε μία τοπική συνταγή δικιά τους εδώ, Ελουδιανή, που δεν υπάρχει πουθενά. Έχει εξαφανιστεί και ο Αντώνης για τα πλαίσια της εκπομπής μας μας την παρουσιάζει και, ναι, σε ευχαριστούμε.
1: Φανταστείτε πώς είμαστε το 1970, καθαρά Δευτέρα.
2: Καθαρά Δευτέρα, ε.
1: Όλος ο κόσμος ερχόταν στο χωριό για τα θαλασσινά φυσικά, αλλά πάνω απ' όλα για το πιλάφι αυτό.
2: Μα
1: οι πιο
2: γνωρίζω,
1: παλιοί θα θυμούνται.
2: Εγώ γνωρίζω ότι και γενικότερα εδώ στην Ελούντα η καθαρά Δευτέρα είναι ιδιαίτερη.
1: Ναι, πάντα είναι
2: ιδιαίτερη. Και συνεχίζεται και αυτό το έθιμο, το διατηρείται, ναι, μέχρι σήμερα.
1: Ναι, ναι, και πιστεύω ότι ακόμα και σήμερα κάποιοι υπάρχουν που βγάζουν το συγκεκριμένο πιάτο. Στα μαγαζιά τους ή στα σπίτια τους εκείνες τις μέρες. Εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια. Βάλαμε τους αχιβάδες μέσα, δεν θα τους αφήσουμε και θα ρίξουμε το ρύζι. Τους βγάζουμε οπωσδήποτε, τους βάζουμε στην άκρη και θα τους ξαναβάλουμε μέσα στο πιλάφι μας 5 λεπτά πριν τελειώσει. Εμείς θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι είναι ψημένοι. Θέλουμε να σιγουρευτούμε.
2: Πώς σιγουρευόμαστε? Όταν δούμε την αχιβάδα μας να ανοίξει.
1: Μπράβο. Μόλις ανοίξει η πρώτη αχιβάδα, ήδη τώρα έχουν βγάλει υγρά μέσα στο ζωμό αυτό και έχουν πάει να δώσουν γεύση στο ρύζι μας. Από εκεί και μετά, αν τα αφήσουμε μέσα, θα πολυψηθούν, θα γίνουν σκληρά και δεν τρώγονται. Τώρα νομίζω πως έρθει η ώρα να τους βγάλουμε. Έχουν πάρει μια δράση. Θα τους προσθέσουμε για να σιγουρευτούμε ότι είναι και ψημένοι. Στο τέλος
2: δεν τους σουρώνουμε, απλά βγάζουμε την αχιβάδα από το τηγάνι μας.
1: Ναι,
2: θέλουμε,
1: μπράβο,
2: τα,
1: ναι,
2: ζουμάκια της, γιατί με αυτά τα ζουμάκια θα ψήσουμε το πιλαφάκι. Το πιλαφάκι, μπράβο, από ό,τι βλέπω και το ριζάκι δεν το βρέχουμε.
1: Okay.
2: Δεν το ξεπλένουμε.
1: Θέλουμε να χυλώσει όσο γίνεται.
2: Και είναι καρολίνα το ριζάκι.
1: Ναι, ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, τώρα το επόμενο μας βήμα είναι να προσθέσουμε το ρύζι. Έχουμε βάλει για 2 μερίδες, 200 γραμμάρια. Σε κάθε μερίδα αναλογική, ανάλογα με το μέγεθος της αχιβάδας μας, 110 με 120 γραμμάρια ρύζι. Θα σουτάρουμε λίγο. Θα προσθέσουμε τώρα ακόμα το νεράκι μας.
2: Το νεράκι αυτό δεν είναι θαλασσινό.
1: Όχι, δεν είναι θαλασσινό, αλλιώς θα είχαμε λίγο θέμα μετά στον εφάμε το πιάτο.
2: Μετά δεν θα έπρεπε να βάλουμε καθόλου αλάτι. Ναι. Εντάξει, το νεράκι το βλέπουμε, προσθέτουμε τόσο όσο για να ψηθεί το ριζάκι μας. Ναι.
1: Και λίγο θαλασσινό νερό ακόμα.
2: Α, βάζουμε και θαλασσινό, λίγο, Αντώνη.
1: Ναι.
2: Λίγο, λίγο, λίγο έτσι. Ένα τσάκ.
1: Λίγο πιπεράκι.
2: Λίγο πιπεράκι, φρέσκο πιπεράκι. Από μπαχαρικά μόνο αλάτι πιπέρι, ναι, θέλουμε.
1: Και λίγο αλατάκι ακόμα. Γιατί η θάλασσα που βάλαμε δεν είναι αρκετή για να μας δώσει γεύση. Παραδοσιακά πολλά πιάτα γίνονται μόνο με θάλασσα. Δηλαδή η γκαγκαβιά στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να γίνει με άλλο νερό. Την έφτιαχναν πάνω στα σκάφη, οι ψαράδες.
2: Με θαλασσινό νερό. Βέβαια, βέβαια. Και την έκαναν ακόμα πιο νόστιμη.
1: Τώρα περιμένουμε, θα σκεπάσουμε λίγο για να επισέψουμε το. Εδώ σας έβγαλα και ένα βασιλικό στρίδι. Το πιο σπάνιο είδος στην Ελλάδα. Δεν είναι εισαγωγής, είναι από τον Γκόλφο μέσα. Αυτό είναι το πιο νόστιμο πράγμα. Ναι, αυτό είναι νομίζω το πιο νόστιμο θαλασσινό όστρακο που υπάρχει στη χώρα μας.
2: Το βράζεις και ανοίγει πάλι, ε?
1: Όχι, εμείς θα το βάλουμε στη φωτιά. Συνήθως το βάζεις στη φωτιά ή το ανοίγεις στη θάλασσα με το μαχαίρι και το τρως. Αλλά επειδή είναι πολύ πεισματάρικο και δύσκολα βρίσκεις εδώ το σημείο εγκοπής για να το περάσεις, νομίζω κατάφερα και βγάλαμε μόνο ένα. Οπότε μάλλον θα έχεις εσύ την τιμή.
2: Δεν σου κάνει αίσθηση να το φας, δεν θέλεις να το χαλάσεις.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Αλλά είναι ό,τι πιο νόστιμο θαλασσινό έχεις δοκιμάσει ποτέ. Το ρύζι μας είναι σχεδόν έτοιμο.
2: Ένα 20 λεπτό το αφήσαμε περίπου,
1: ναι, ναι. Οπότε τώρα, αν προσθέσουμε και τα 5 λεπτά που θα χρειαστούν οι αχιβάδες για να τελειώσουν το ψήσιμό τους, νομίζω ότι μπορούμε να τους βάλουμε πίσω.
2: Τώρα λένε οι φίλοι τηλεθεατές, πόσο τυχεροί είναι εκείνοι στην παραγωγή. Μα είμαστε τυχεροί. Και το σημερινό πιάτο, εγώ ομολογουμένως, δεν το έχουμε δοκιμάσει. Μπορούν άραγε να το ζητήσουν εδώ, στα εστιατόρια, στις ταβέρνες της Ελούντας.
1: Έχουν καθυστερήσει 40 χρόνια.
2: Ήταν λοιπόν ένα παλιό, παλαιϊνό, τοπικό πιάτο της νοικοκυράς, της Ελουντιανής.
1: Ναι, και θα μπορούσαμε να το βρούμε την περίοδο της 40ης σχεδόν σε όλα τα εστιατόρια.
2: Μέχρι έτσι να μελώσει το ριζάκι σου, δε μου βάζεις εμένα, Αντώνη μου, γιατί
1: οπωσδήποτε.
2: Δεν κρατιέμαι τόση ώρα.
1: Οπωσδήποτε. Φέρω το πιάτο κοντά.
2: Πω, Παναγία μου, θέλω να δοκιμάσω.
1: Θέλεις κι άλλο?
2: Λίγο ακόμα.
1: Εντάξει.
2: Λίγο ακόμα. Μοσχομυρίζει πάντως, ε.
1: Μυρίζει θάλασσα.
2: Γεια στα χέρια σου, Αντώνη. Το κάναμε μαζί, ε.
1: Ναι, αυτό το πιάτο έγινε.
2: Φανταστικό. Έτοιμο είναι.
1: Είναι ώρα να σας δείξω πώς ανοίγουμε την καλογνώμη ή τον αχιβά. Πρέπει να του πιάσουμε τα χέρια, Αναστασία.
2: Κανένα πρόβλημα, Αντώνη μου.
1: Οπότε. Βάζουμε τα δάχτυλά μας εδώ, τραβάμε, βλέπεις τα υγρά που βγαίνουν από το θαλασσινό νερό.
2: Ανοίγουμε λοιπόν, ναι.
1: Και ένα,
2: έτσι ένα τρώμε. Χεράκι. Σαν πως έχουμε ξαναφάει και αχιβά.
1: Καλό.
2: Φανταστικό. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τίποτα, εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε στο χωριό. Να είστε καλά.

Σε πολύ μικρή απόσταση από το σχίσμα βρίσκεται ο οικισμός Πινές. Ένα χωριό με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, με μήλους να το περιβάλλει. Ο πολιτιστικός σύλλογος Πινές ο Μήλος μας καλωσορίζει με τον πιο γλυκό τρόπο. Μας φτιάχνει χαρουπόμελο, μιας και οι Πινές φημίζονται για τα χαρούπια της ή τα το κύριο εισόδημα των κατοίκων του. Η κυρία Μαρία Ανδριανάκη με ένα πλατή χαμόγελο στα χείλη μας υποδέχεται στην έδρα τους, στο Μήλο τους, για να μας μιλήσει και για τις δράσεις του συλλόγου.

καλώς ορίσατε στο όμορφο χωριό μας, μικρό, ωραίο, στις Πινές. Είναι ένα πολύ παραδοσιακό χωριό, το οποίο γύρω-γύρω περιφέρεται με τους μήλους. Λοιπόν, εμείς ονομάσαμε το σύλλογό μας Μήλο. Και γι' αυτό έχουμε και εδώ το σήμα κατά τεθέν, το Μήλο, στο μέρος που γίνονται οι εκδηλώσεις του συλλόγου μας. Έχουμε επίσης μία διμάρτυρος εκκλησία, πανέμορφη εδώ, που είναι ο Αφέντη Χριστός και γιορτάζεται τις 6 Αυγούστου και του Αγίου Νικολάου στις 6 Δεκεμβρίου. Και στις δύο αυτές γιορτές συμμετέχει ο Σύλλογος προσφέροντας στο 6, εκτός τα εδέσματα που προσφέρουμε του Αγίου Νικολάου, προσφέρουμε επειδή είναι και νηστεία, νηστεία είναι βέβαια και του Αφέντη Χριστού, προσφέρουμε εδέσματα, ρακί, καφέ και πίνουν μετά την εκκλησία. Όλο το εκκλησίασμα ανοιχτός ο Σύλλογος, προσφορά του Συλλόγου. Το φαγητό λοιπόν στις 6 Αυγούστου που συμμετέχουμε, σας είπα, εκτός το εκκλησίασμα, έρχονται πολλοίς κόσμος που γιορτάζει το μοναστήρι μας και προσφέρουμε ψάρι. Επειδή είναι ψαροφαγιά, μετά τον καφέ και τα εδέσματα που έχουμε, τα γλυκά, έχουμε κάνει ψάρι συνοδευόμενο με σκορδαλιά και μία σαλάτα και το προσφέρουμε σε όλο τον κόσμο.

Πινές είναι ένας μικρός οικισμός που απαρτίζεται από δύο μικρά χωριουδάκια, τις Επάνω και τις Κάτω Πινές. Απέχουν περίπου 4 χιλιόμετρα από την Ελούντα και είναι σε υψόμετρο αντίστοιχα 230 η Επάνω και 200 η Κάτω Πινές. Η ονομασία του χωριού είναι ένα ακαθόδες πρόβλημα που κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορες λύσεις και θεωρίες οι οποίες μάλλον είναι ανυπόστατες. Μας βασάνιζε και μας βασανίζει αυτό το πρόβλημα της καταγωγής του ονόματος Πινές, από πού ετυμολογείται, από πού παράγεται. Προτάθηκαν διάφορες λύσεις, όπως είπα, εδώ μεταξύ των ντόπιων κατοίκων και ιδιαίτερα από δύο λόγιους κατοίκους, τον Νικόλαο Φιλιππάκη, φιλόλογο καθηγητή, και τον Εμμανουήλ Μπουραντάκη, υπήρχε μία προφορική παράδοση που συνέδεε το όνομα αυτού του τόπου με κάποια περιοχή από τη Δυτική Ευρώπη σε άγνωστο μέρος και συγκεκριμένα με κάποια πόλη. Και πραγματικά έτσι είχαν τα πράγματα μέχρι το 2006, όταν η αρχαιολόγος Μαριάννα Κατηφόρη δημοσίευσε την εμπεριστατωμένη μελέτη της σχετικά με τα μνημεία της βενετοκρατούμενης Κρήτης στην περιοχή της Φουρνής. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται και για τις Πινές ότι αρχικά κατοικήθηκε από ενετούς απίκους ως οικισμός Σπινέα. Όταν διάβασα αυτό το άρθρο ήρθε στο νου μου αμέσως η πόλη της Σπινέα που είναι βορειοδυτικά της πόλεως Μητροπολιτικής στη Βενετία, Ιταλία και σήμερα έχει 27.000 κατοίκους. Ήρθε στο νου μου λοιπόν αυτή η πόλη και τη συνέδεσα με την παράδοση που επικρατούσε εδώ μεταξύ αυτών των λογίων που ανέφερα προηγουμένως για την πόλη στη Δυτική Ευρώπη. Πραγματικά εδώ απέναντί μας και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου προς τα δυτικά υπάρχει ένα κτίριο εγκαταλειμμένο τώρα το οποίο μπορεί να χρονολογηθεί από εκείνα τα χρόνια, στη βάση του οποίου ήταν χαραγμένη πάνω σε μια μεγαλόσχημη πέτρα μια χρονολογία 1478 και δίπλα ένα όνομα με λατινικά γράμματα Πιέτρο. Δυστυχώς η πέτρα αυτή εκλάπηκε περί το 2000 και έτσι τώρα δεν υπάρχει. Αλλά μάλλον στοιχειοθετεί και δένει το στοιχείο για την ονομασία του χωριού κατά όπως αναφέρει η αρχαιολόγος η Μαριάννα Κατηφόρη.

Μετά της Παναγίας κανονίζομαι κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή και Σάββατο μάλλον και κάνουμε εδώ μία γιορτή χαρουπιού για να φτιάξουμε το χαρούπι. Είναι ένα δύσκολο και χρονοβόρο θέμα. Κάνουμε λοιπόν, συλλέγουμε τα χαρούπια να είναι λίγο καθαρά, λίγο χοντρά για να έχουν και μέλι. Λοιπόν, αρχίζουμε και τα σπάμε, τα βάζουμε σε ζεστό νερό, τα αφήνουμε ένα 24ωρο, στη συνέχεια τα στίβουμε με τα χέρια μας, ναι, όσο μπορούμε τα πιέζουμε για να φύγει το μέλι που φεύγει με το ζεστό νερό. Να φύγει το μέλι, μετά τα σουρώνουμε και το βάζουμε και βράζει. Για να βράσει θέλει πάρα πολλές ώρες, μπορεί και 12. Πάρα πολύ, γιατί πρέπει να μείνει το 1/3 από το ζουμί. Το ξαφρίζουμε καλά, μετά γίνεται λάμπισα και κρυμπάρι. Και χοχλάζει όταν είναι έτοιμο, που πάει να φουσκώσει, τότε είναι έτοιμο, αλλά μετά από πάρα πολύ χρόνο. Εμείς κάναμε λοιπόν σήμερα, κάνουμε μία μερέντα, την οποία την κάνουμε με χαρουπάλευρο και χαρουπόμελο και ταχίνι. Είναι νηστίσιμη και είναι πάρα πολύ γευστική. Στην είσοδο που κάνουμε εμείς τη χαρουπία μας, έχουμε ένα ποτό που βάζουμε πάγο και χαρουπόμελο και βάζει ο καθένας και δοκιμάζει. Είναι πολύ δροσιστικό.

0: Ανδριάνη, όχι Ανδριανή.
1: Όχι Ανδριανή.
0: Γιατί εδώ στο Μεραμπέλο οι Ανδριανές που γιορτάζουν την, του Αγίου Ανδρέα, Ανδριάνες λέγονται. Από τη γιαγιά, ε!
1: Από τη γιαγιά.
0: Τι ωραίο όνομα.
1: Ανδριάνη, λοιπόν.
0: Και τι ωραίοι χοροί. Παραδοσιακοί χοροί, διαφορετικοί από αυτούς που έχουμε συνηθίσει. Στο Ηράκλειο, ε! Δεν έχετε εδώ Μαλεβιζότη, Χανιώτη, Πεντοζάλη. Εσείς παρουσιάζετε τους δικούς σας χορούς. Μίλησέ μας για αυτούς τους χορούς.
1: Χορεύουμε και αυτούς τους χορούς, εννοείται τους χορούς όλης της Κρήτης που είναι.
0: Ναι, αλλά εδώ για Ανατολική.
1: Στην Ανατολική Κρήτη, λοιπόν, διαδεδομένη ήταν και ευτυχώς έχουμε κάνει έτσι όλοι οι χοροδιδάσκαλοι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να τους φέρουμε ξανά μπροστά. Ο Ξενομπασάρης.
0: Ποιος είναι ο Ξενομπασάρης?
1: Ο Ξενομπασάρης, λοιπόν, ήταν αυτός που είχαν πιασμένα χιαστεί τα χέρια μπροστά.
0: Και γιατί ονόμαστε Ξενομπασάρης?
1: Ξενομπασάρης από τη μαντινάδα που λέγεται πρώτη στο χορό. Ξενομπασαρικάκι μου, ξενομπασάρικό μου. Σγουρό βασιλικάκι μου και να σου είναι δικό μου.
0: Και έτσι ονομάστε αυτό το χορό?
1: Έτσι ακριβώς. Μοιάζει με το σιγανό, έτσι κι αλλιώς. Εμείς δεν είχαμε σιγανό στην Ανατολική Κρήτη, ήταν αυτός ο σιγανός χορός.
0: Και λογικά τον μάθατε από τους παππούδες και τις γιαγιάδες όπως ακριβώς τον χόρευαν.
1: Βεβαίως. Όπου διαφέρει στην Ανατολική Κρήτη βέβαια και το πάτημά μας και ο τρόπος που χορεύουμε. Κάθε περιοχή έχει το δικό της πάτημα. Όπως είδατε εδώ και τα παιδιά, χορεύουν προς τα κάτω. Λίγο πιο μαλακά. Δεν έχουμε.
0: Σαν να αγγίζουν το έδαφος. Δεν το έχουμε. Παρατήρησα
1: πολύ όντως. Σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς. Ο Ξενομπασάρης λοιπόν. Ο Πρινιανός. Όλοι οι χοροί αυτοί από την επαρχία της Ιεράπετρας, ανατολικά της Κρήτης. Ο Πρινιανός, ο οποίος δίστανται οι απόψεις, από πού ξεκίνησε και πού χορεύτηκε πρώτη φορά. Από, άλλοι λένε σε περιοχές της Ιεράπετρας, άλλοι λένε από την Πρίνα, ας πούμε, όπου ίσως πήρε και το όνομά του.
0: Ναι.
1: Πρινιανός, ένας πηδηχτός χορός, και αυτός όμως και οι πηδηχτοί χοροί, έχουν ένα ήπιο τόνο.
0: Έτσι.
1: Όπως και ο λασιθιώτικος πηδηχτός. Ή σιτιακός πηδηχτός, όχι διαφορετικός σιτιακός πηδηχτός ή αεραπετρίτικος πηδηχτός, που έχει μια μικρή διαφορά στο βήμα, αλλά πια λέμε πηδηχτός Ανατολικής Κρήτης. Και ο πανέμορφος αγκαλιαστός.
0: Αυτός αλήθεια πώς επινοήθηκε ο χορός?
1: Ο αγκαλιαστός είναι ένας χορός που χορεύουν τα χέρια. Δεν έχει βήματα συγκεκριμένα. Είναι ένα αργό περπάτημα και συνήθως αγκαλιάζονται πάντα. Αγκαλιάζεται ο πρώτος όταν υποθεί η πρώτη μαντινάδα.
0: Και πώς δημιουργήθηκε αυτός ο χορός?
1: Αυτός ο όμορφος χορός δεν έχουμε βάση από πού μπορεί να έχει δημιουργηθεί και ποια να ήταν. Προφανώς είναι ένας χορός της αγάπης.
0: Ναι.
1: Το λέει εξάλλου και η λέξη.
0: Αγκαλιαστός. Και οι μαντινάδες του είναι πάντα ιδιαίτερες.
1: Έχουν
0: να κάνουν με τον έρωτα, την αγάπη.
1: Έτσι, αγκαλιαστό να κάνουμε και έλα να αγκαλιαστούμε. Και κράτα και στη χέρα σου ρόδο να μυριστούμε.
0: Τέλεια. Βλέπουμε και οι στολές σας ότι είναι ιδιαίτερες.
1: Η συγκεκριμένη βέβαια που φοράω εγώ δεν είναι της Ανατολικής Κρήτης. Είναι μια σφακιανή φορεσιά. Της Ανατολικής Κρήτης είδατε τα παιδιά που φορούν τα σακοφίστανα. Η φούστα η μακριά με το σάκο. Αυτό επικρατεί στην Ανατολική Κρήτη.
0: Και είσαι εδώ στο σύλλογο.
1: Είμαι εδώ στο σύλλογο χρόνια.
0: Το πολιτιστικό και μαθαίνεις τα παιδιά. Και είδαμε παιδιά, είδατε το σχήμα ότι έχει όλες τις ηλικίες. Το διαπιστώσατε κι εσείς και μικρούς και μεγάλους. Και βλέπεις τα παιδιά, η χαρά τους είναι να έρθουν να σε συναντήσουν και
1: έτσι,
0: να χορέψουν μαζί.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Τα τελευταία 6 χρόνια συνεργάζομαι με το δραστήριο Σύλλογο της Ελούντας, με τις καταπληκτικές κυρίες εδώ. Πραγματικά κάνουν φοβερά πράγματα για τον τόπο. Εγώ διδάσκω τα τελευταία 32 χρόνια κρητικούς χορούς. Η σχολή μου είναι στη Νεάπολη. Έχω μια πολύ καλή συνεργασία και το ζητούμενο είναι αυτό. Να μαθαίνουμε τα παιδιά μας σεμνά και ταπεινά στην παράδοση. Όπως λέω και στα παιδιά, δηλαδή, σεμνά και ταπεινά στη ζωή και στο χορό.
0: Τι ωραία ευχή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά, να κάνετε όμορφα πράγματα.

Έλα κοντά στην Κολοκύθα να ακούσεις τους γλάρους και να θαυμάσεις τα σμαραγδένια κατά γάλανα και διάφανα νερά της. Δικαίως την έχουν χαρακτηρίσει ως φυσική πισίνα της Κρήτης και είναι το μικρό νησάκι της Ελούντας και βρίσκεται απέναντι από τη Χερσόνησο της Πιναλόγκας. Εκεί θα διακρίνεις και τη Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Φώκα, που χτίστηκε προς τιμή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Νικηφόρου Φώκα για την απελευθέρωση της Κρήτης το 961 μετά Χριστό από τους Άραβες.

Η παραλία της Κολοκύθας βρίσκεται κάτω από το σύγχρονο ναό του Αγίου Λουκά, από όπου ξεκινάει σύντομο μονοπάτι για τη θάλασσα. Η πρόσβαση στον Άγιο Λουκά γίνεται μέσω χωματόδρομου που ξεκινάει από τις αλικές της Ελούντας με τους ανεμόμυλους και περνάει από το κανάλι του Πόρου, δηλαδή τη μικρή διόρυγα που κατασκεύασαν οι Γάλλοι το 1897 για να περνούν οι βάρκες από τη λιμνοθάλασσα της Ελούντας στον κόλπο του Μεραμπέλου.

Ο προοδευτικός σύλλογος με τις υφάντρες μας και τη θεατρική του ομάδα ήταν η ψυχή του δικού μας γυρίσματος. Δώδεκα γυναίκες γεμάτες αγάπη και σεβασμό που ενώνουν και κινούν τα νήματα για το καλό του τόπου τους.

Η σπίθα λοιπόν αυτή έγινε μια πυρκαγιά, που σημαίνει ότι μαζευτήκαμε 10-12 γυναίκες, φίλες καταρχήν, και ξεκινήσαμε να δημιουργούμε πράγματα και να μαθαίνουμε τον αργαλιό.

προσπαθούμε να προβάλλουμε και να αναδείξουμε την τέχνη της υφαντικής. Γι' αυτό το σκοπό λοιπόν φέτο, σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Λασιθίου, έχει σταλεί mail σε όλα τα σχολεία του νομού και μας επισκέπτονται κάθε εβδομάδα σχολεία και δημιουργούμε βιωματικά εργαστήρια. Το παιδί πιάνει το μαλλί, έρχεται σε επαφή με την κλωστή, με τον αργαλιό και αρέσει πάρα πολύ. Τα παιδιά γνωρίζουν την υφαντική τέχνη και τις υφάντρες.

Και δεν είμαστε μόνο στο κομμάτι της σφαντικής, κάνουμε και άλλες τεχνικές. Κάνουμε μακραμέ, κάνουμε βελονάκι, θα κάνουμε ντεκουπάζ. Ό,τι μπορεί να περάσει από τα χέρια μας, ό,τι βλέπουν τα μάτια μας μάλλον, προσπαθούμε να το κάνουμε με τα χέρια μας. Μπορούμε να φτιάξουμε λοιπόν στους αργαλιούς μας σε σάρπες. Μπορούμε να φτιάξουμε χαλιά. Μπορούμε να φτιάξουμε κάτι όμορφα runner, θα τα δείτε και έξω που τα έχουμε και τα πουλάμε στο παζάρι μας. Πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να δημιουργήσουμε. Δεν είμαστε πλέον βέβαια στο κομμάτι όπως παλιά που η φάντρα, επειδή δεν υπήρχε τίποτα, έπρεπε να υφάνει από την αρχή, από τα ρούχα της, από τα πάντα. Εμείς είμαστε πολύ πιο χαλαρές τώρα, οπότε μπορούμε να δημιουργούμε πράγματα που μας αρέσουν κατά βάση και να μπορούμε να τα παρουσιάσουμε. Μια εκδήλωση που ξεκινήσαμε φέτο το καλοκαίρι και είμαστε πάρα πολύ περήφανες γι' αυτό είναι τα ανυφαντοξομπλιάσματα. Εδώ από κάτω είμαστε τόσο τυχεροί και τόσο ευνοημένοι από το Θεό που έχουμε τη Βλυχάδα κατευθείαν κάτω από εδώ από την κοινότητα. Αυτό τι σημαίνει? Πλύναμε εδώ το μαλλί, ξάναμε το μαλλί. Έχουμε ένα ειδικό τοίχο έξω, τυχαίο ας το πούμε, όπου οι γυναίκες οι παλιές διάστηκαν το νήμα. Μπήκαμε στη διαδικασία να κλώσουμε το νήμα και κάναμε και μια καταπληκτική έκθεση. Άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο και ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή κάθε χρόνο να κάνουμε τα ανυφαντοξομπλιάσματά μας κάθε καλοκαίρι. Το όραμά μας είναι ένα εδώ και 10 χρόνια. Ελπίζω ότι πλέον θα πραγματοποιηθεί. Ποιο είναι αυτό? Είναι να δημιουργηθεί το εκθετήριο υφαντικής και κεντρικής τέχνης. Ο χώρος υπάρχει. Ελπίζω να εκμευτούν αυτά τα έρματα λεφτά πλέον και να μπορούμε να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος ώστε να δεχόμαστε τα παιδάκια και τους μεγάλους που θέλουν να δουν και να γνωρίσουν την τέχνη της υφαντικής, της κεντρικής και όλων των τεχνών, όλης της χειροτεχνίας. Αυτό είναι το μεγάλο μας όνειρο, να δημιουργηθεί αυτό το εκθετήριο υφαντικής που δεν υπάρχει άλλο εδώ στην περιοχή. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Σελούντας λοιπόν ιδρύθηκε το 1975 από κάποιους δραστήριους και φιλόδοξους σελουδιανούς ανθρώπους. Από τότε μέχρι και σήμερα, σε 2 χρόνια θα κλείσει 50 χρόνια λειτουργίας, δραστηριοποιείται στην Ελούντα. Έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτό είναι το τμήμα αιμοδοσίας. 2 φορές το χρόνο, το αναφέρω πρώτο αυτό γιατί η υγεία είναι σημαντικό. 2 φορές λοιπόν το χρόνο δημιουργείται αιμοδοσία στην Ελούντα. Αυτό σημαίνει ότι μαζεύουμε αρκετές φιάλες αίμα και όποιος άνθρωπος ζητήσει θα έχει από μας αίμα. Ένα άλλο κομμάτι του Προοδευτικού Συλλόγου, ζωντανό κομμάτι πλέον, θα μιλήσουμε αργότερα, είναι η θεατρική ομάδα.

είναι από τα νέα επιτεύγματα. Και οι φάντρες μας είναι κομμάτι του προοδευτικού συλλόγου. Επίσης, διοργανώνουμε τα πανηγύρια μας, τα κλασικά, όπως σε όλα τα χωριά. Στο Πάνω Χωριό, την ημέρα του Αφέντη Χριστού, οι γυναίκες μαγειρεύουν παραδοσιακά φαγητά και γνωστοί μουσικοί από όλη την Κρήτη έρχονται, παίζουν μουσική, είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια μας. Επίσης, το πανηγύρι του Αγίου Κωνσταντίνου, κάτω στην πλατεία μας. Παλιά είχαμε και την ψαροβραδιά, αλλά πλέον και βάσει αυτών που σας είπαν και οι ψαράδες προηγουμένως, τα ψάρια είναι πλέον ελάχιστα. Οι τράτες έχουν καταργηθεί, οπότε είναι αδύνατον να γίνει πλέον η ψαροβραδιά. Γι' αυτό και σταμάτησε. Επίσης, κάνουμε την αποσπερίδα μας στο κάτω χωριό. Προσπαθούμε να αναβιώσουμε τα παλιά έθιμα. Τις αποσπερίδες που μαζευόταν ο κόσμος, τα πεζούλια, να πει τα προβλήματά του, τη συζήτηση της ημέρας, το πώς πέρασαν όλα αυτά. Έχουμε τη γιορτή της γυναίκας πλέον καθιερωμένη κάθε χρόνο στις 8 του Μάρτη. Πέρυσι κάναμε σε συνεργασία με το Δήμο μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πετάξαμε φαναράκια στον ουρανό για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν ταλαιπωρηθεί στη ζωή τους και έχουν υποστεί κάθε είδος βίας. Μαζί με τους άλλους συλλόγους της Ελούντας έχουμε πλέον τη διήμερη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας που ανάβουμε το δέντρο. Κάνουμε το παζάρι μας, που όπως θα δείτε εδώ είναι δημιουργίες όλες δικές μας. Έχουμε την καντάδα, που κάνουμε την ημέρα του τουρισμού, κάθε χρόνο πλέον. Μουσική από την Ελούντα και από τα γύρω χωριά έρχονται και κάνουμε καντάδες στα στενά και στα σοκάκια της Ελούντας. Το τελευταίο που έχει κάνει ο Σύλλογος είναι να δημιουργήσει αυτή εδώ την κασετίνα. Αυτό εδώ είναι το ακόνι μας. Είναι ένα σήμα κατά τεθέν της Ελούντας, οπότε σε όλους τους αγαπημένους μας και επίσημους επισκέπτες χαρίζουμε από ένα ακόνι μαζί με το λογότυπο του Προοδευτικού Συλλόγου Χαλκοδάμα Ανακόναν, που είναι ο ακονάς.

0: Εμείς ξεκινήσαμε το 17 και υλοποιήσαμε την πρώτη μας παράσταση το 18 στις Απόκριες, γιατί εκεί το έχουμε κατατάξει το θεατρικό. Πάντα να παίζουμε στις Απόκριες, γι' αυτό ανεβάζουμε και μόνο κωμωδίες, για να κάνουμε τον κόσμο να γελάσει. Ξεκινήσαμε από μία πρόταση της Κατερίνας. Το κάναμε, γιατί περνάμε ωραία. Είμαστε 4 βασικά μέλη και κάθε χρόνο προσθέτουμε και καινούργια άτομα. Έχουμε φτάσει φέτος να έχουμε 11 στην παράστασή μας. Έχουμε υλοποιήσει 5 παραστάσεις. Κάναμε ένα διάλειμμα λόγω της πανδημίας, αλλά συνεχίζουμε πάρα πολύ δυνατά. Σαν θεατρική ομάδα είμαστε θελοντές στην ουσία. Μαζεύουμε τρόφιμα, δεν χρηματιζόμαστε, δεν παίρνουμε εισιτήριο, για να βοηθήσουμε είτε κάποια ιδρύματα που έχουν ανάγκη, είτε κάποιες οικογένειες που έχουν ανάγκη. Η αλήθεια του Θεού είναι ότι ο κόσμος της Ελλούντας μας στηρίζει πάρα πολύ και περιμένουν πώς και πώς κάθε χρόνο για την παράστασή μας. Είναι δύσκολο, αλλά επειδή είναι ευχάριστο αυτό που κάνουμε, γιατί το κάνουμε με πολύ αγάπη, νομίζω ότι βγαίνει και βγαίνει πολύ ωραίο κάθε χρόνο. Και φέτος ξεκινάμε δυναμικά με καινούργια παράσταση. Αρκετά δύσκολη, έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και φέτος.
1: Τα 50 μου, αλλά θα συνεχίζω να παίζω μέχρι να αντέχουν αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι η ψυχοθεραπεία μου. Είναι το αντικαταθλιπτικό μου. Όποιος δεν το πιστεύει, ας έρθει εδώ πάνω να το ζήσει, να το δει. Δεν χρειάζεται ούτε ψυχολόγους, ούτε ψυχίατρους, τίποτα. Βγαίνεις εκεί πάνω και τα ξεχνάς όλα. Παίρνεις γέλιο, δίνεις γέλιο. Τίποτα άλλο.

0: Το πρώτο ήταν σκερτσάκια, όχι.
1: Σκερτσάκια.
0: Σκερτσάκια. Νούμερο ένα, βολένα. Την επόμενη χρονιά ήταν σκερτσάκια νούμερο δύο. Αμέσως μετά πήγαμε για γένια και για κλάματα. Εκεί τα δώσαμε όλα. Δεν ξέραμε όμως ότι είχαμε κι άλλα να δώσουμε και πήγαμε στην επόμενη χρονιά καπή και ψύχρεμη. Φέτος πιστεύω ότι έχουμε κι άλλα πολλά περισσότερα να δώσουμε. Έρχεται, περιμένετε. Φέτος ανεβάζουμε και σας περιμένουμε όλους
1: στο...
0: να μας δείτε στο...
1: Golf Forever. Αυτό.
0: Η Golf. Μία να μιλάνε, ξέχασα. Βλάτσι μιλάνε.

Άντα είναι όλη μου ζωή. Εδώ γεννήθηκα, εδώ παντρεύτηκα, εδώ μεγάλωσαν τα παιδιά μου, εδώ δραστηριοποιούνται, ο ένας ο άλλος δεν είναι εδώ, αλλά η Ελούντα είναι όλη μου ζωή. Μετά την οικογένειά μου, την Ελούντα αγαπώ και γι' αυτό προσπαθώ να την προβάλλω και είναι ένας τόπος ευλογημένος από το Θεό. Θα κοιτάξεις από τη μια μεριά, θα δεις τη θάλασσα, θα δεις τη Σπιναλόγκα. Θες να δεις βουνό, σε δύο λεπτά είσαι από δίπλα, είναι η Οξά, είναι ένα ολόκληρο μουσείο η Οξά. Είναι ένας ευλογημένος τόπος.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Crete TV.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Γεώργιο Μεντιδάκη.

Εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, φίλοι ακροατές, και το θέμα είναι υψηλών και δυσθεώρητων. Η διαπραγμάτευσή του γίνεται με βάση τα πατερικά κείμενα. Σημεία που θα απασχολήσουν την εκπομπή μας είναι Παγκόσμιος Εορτή και Πανήγυρης, Καθορισμός της Εορτής, Η Εορτή της Υψώσεως ίσα φέρει τη Μεγάλη Παρασκευή, Και τι υπήν απορώ το μυστήριον. Τύπος και συμβολισμός, η θυσία του Γολγοθά, ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου κατά των Απόστολων Παύλων. Τι εστί σταυρός, σταυρός ή μη σταυρός, ταυρός υψούτε σήμερον, για να μπορέστε να καταλάβετε συμπάς της Αγίας τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος. Των σταυρών του Χριστού πάντες τιμήσομεν, πάντες προσκυνήσομεν, χέρι σταυρέ τίμιε. Και ερχόμαστε τώρα στην ανάλυση αυτών των σημείων. Παγκόσμιος Εορτή και Πανήγυρης. Ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού είναι δεσποτική εορτή και οικουμενική πανήγυρης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει: «Ο Σταυρός είναι εορτή και πανήγυρης πνευματική, ούτως γάρ μυρίων ημίν αγαθών αίτιος γέγονε». Πρωτήτερα ο Σταυρός ήταν κατά δίκη, τώρα γεγονός τιμής. Πρωτήτερα ήταν σύμβολο κατάκρισης, τώρα υπόθεση σωτηρίας. Ο Άγιος Σοφρόνιος ο Ιεροσολύμων γράφει: «Ποιος δεν θα χαρεί και δεν θα ασκυρτήσει σήμερα η μέρα πανηγύριος της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, γιατί ποια μεταξύ των εορτών μας είναι υψηλότερη, ποια μεταξύ των πανηγύρεων ιερότερη». Ο Σταυρός είναι το τρόπαιον της σωτηρίας μας, είναι το φυλακτήριο που μας φυλάτει εκ πάντων των εναντίων. Ο Σταυρός τα πάντα πληρεί και παντού ακόπως παρευρίσκεται, διασώζοντας τους πιστούς από δυσχέρειες. Ανδρέας Κρήτης σημειώνει: «Σταυρού πανήγυρη σήμερα και το πλήρωμα της Εκκλησίας καταφωτίζεται. Σταυρού πανήγυρης και το πρόσωπο της Οικουμένης με τις φωτοακτίνες της χαράς καταβγάζεται. Σταυρού πανήγυρης και συνανυψούμεθα». Μάλιστα με τον Σταυροθέντα είναι τα άνω κτισόμεθα. «Εγώ δε εξ όλων των καλών και μάλιστα κάλλιστον και πολυτελέστατον και πράγμα και όνομα θεωρώ των Σταυρών, ενώ και διού και ισών ολόκληρων από τα θέντο κεφάλων της σωτηρίας επανορθώθη. Γι' αυτό γιορτάζομαι σήμερα, γι' αυτό πανηγυρίζομαι, γιατί το κρυφό φανερώνεται, ο κεκριμένος θησαυρός λάμπει και το επισημότατο λάβαρον της βασιλείας των χριστιανών υψώνεται». Ο Θεόδωρος του Δίτης γράφει: «Ημέρα γαλιάσεως και ευφροσύνης η σημερινή ημέρα». Η σημερινή εορτή είναι θεοτελής. Σήμερον προσκυνείται ξύλων το ζωοπάροχον και τα τετραπέρατα εορτάζει χαρμόσυνα. Η σημερινή εορτή είναι θειωτέρα και υψηλωτέρα εξ όλων των εορτών, γιατί είναι γεγονός χαράς και παντός κόσμου εξανάστασης. Και τέλος ο Μακάριος Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφίας γράφει τα εξής: «Η μέρα αυτή είναι κεφάλαιον πανηγύριος και εορτή οικουμενική, γιατί ο πανσεμβάσμιος σταυρός, η παγκόσμιος ευπρέπεια είναι η δόξα του πάντων Θεού και σωτήρος Χριστού». Αυτά σχετικά με το πρώτο σημείο, ο καθορισμός της εορτής. Η εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού
ανάγεται στην εποχή του αυτοκράτορος Ηρακλείου 610-641. Όπως είναι γνωστό στην περίοδο αυτή και μάλιστα κατά το έτος 614, με τις συνεχείς επιδρομές των Περσών, όχι μόνο οι Άγιοι τόποι δεινώς λαιλατήθηκαν και ερημώθηκαν από τους Άραβες κατακτητές, αλλά και αφαίρεσαν και πήραν μαζί τους από το Γολγοθά των Τίμιων και Ζωοποιών Σταυρών. Στο σημείο αυτό να πούμε πως στον ιερόν χώρο του Γολγοθά, στις 14 Σεπτεμβρίου του έτους 335, η Αγία Ελένη μετά από την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού ανύψωσε και πάλι, δηλαδή στον Γολγοθά, αφού τον ανέβρε τον ανύψωσε. Και όπως γράφει ο Νικηφόρος Κάλιστος στην εκκλησιαστική του ιστορία, το μεγαλύτερο μέρος του Τιμίου Σταυρού η Θεία Ελένη, αφού σε ασημένια θήκη περιέκλεισε, παρέδωκε στον Επίσκοπον εις μνήμην των μετέπειτα γενεών. Θεσπίστηκε έτσι κατέτος να εορτάζεται και η Θεία Ύψωσης. Και μετά την παρένθεση αυτή, επανερχόμαστε στον αυτοκράτορα Ηράκλειον, ο οποίος στις διάφορες εκστρατείες του κατά των Περσών 622-628 και αφού νίκησε, μπόρεσε κατά το έτος 629 να ελευθερώσει τον Τίμιο Σταυρόν, και το επόμενο έτος 630 στις 14 Σεπτεμβρίου ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ανυπόδητος και πενιχρός ενδεδειμένος, φέρον επόμου τον Τίμιο Σταυρόν, εκ νέου ανύψωσεν εις Γολγοθάν. Το γεγονός αυτό συμβάλλει έτι περισσότερον στην έξαρση της εορτής της ψώσεως. Επίσης τότε για πρώτη φορά εψάλλει από τον Πατριάρχη Ζαχρία τον κλήρων και τον ευσεβή λαό ο ύμνος «Σώσον Κύριεν τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Ο σεβαστός καθηγητής κύριος Ιωάννης Φουντούλης σχετικά με την τελετή της ψώσεως γράφει «Λιτανευτικά μεταφέρεται ο Τίμιος Σταυρός στη μέση του ναού, στη θέση του αρχαίου άμβωνος, από όπου στην αρχαία εποχή έγινε το ύψωσης. Ο Σταυρός θυμιάται, υψούται προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και προσκυνείται». Και πάλι η έννοια των λειτουργικών αυτών πράξεων μας είναι σκοτεινή. Είναι απομίμηση των κινήσεων της ευρέσεως του Σταυρού. Είναι ύψωσης για να τον ειδούν οι πιστοί και να τον προσκυνήσουν. Είναι ευλογία των τεσσάρων περάτων του κόσμου. Είναι συμβολισμός της ψώσεως και της δόξης του εσταυρωμένου Χριστού. Ίσως και όλα μαζί. Η εορτή της Υψώσεως ίσα φέρει τη Μεγάλη Παρασκευή. Η εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού είναι ό,τι και η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Είναι δηλαδή μια δεύτερη Μεγάλη Παρασκευή. Είναι εορτή λύπης και χαράς, χαρμολύπης. Σταυρό σημαίνει και Ανάσταση και Τανάπαλη. Με την Σταύρωση έχουμε τον θάνατο του Κυρίου, αλλά και την δόξα του. Σταυρό σημαίνει θείο πάθος, αλλά και λάβαρον ένδοξον της Βασιλείας των Χριστιανών. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού είναι ημέρα μεγάλης τιμής, άκρα σιωπής και νηστείας. Συνδέεται με την ύψωση στις 14 Σεπτεμβρίου 335 από την Αγία Ελένη, όπως είπαμε, στο Γολγοθά, όπου και η αιματωμένη θυσία του Θεανθρώπου. Όμως η παγκόσμιος ύψος συνδέεται και με την εορτή της μεταμορφώσεως. Όπως είναι γνωστό, η Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου έλαβε χώρα 40 ημέρες πριν από το σεπτό πάθος του Θεανθρώπου. Η εορτή αυτή αποτελεί την κατακλείδα των δεσποτικών εορτών του όλου ενιαυτού, με ένα άνοιγμα προς τα έσκατα, προς την μελλοντική παρουσία του Κυρίου, προς την δόξα και την θέωση του μεταμορφωμένου εν Χριστώ ανθρώπου, που είναι το τέλος και ο σκοπός του λυτρωτικού έργου του Σωτήρος, επισημαίνει ο κύριος Φουντούλης.
Αντίθετα, η ύψος του Τιμίου Σταυρού είναι η πρώτη εορτή του έτους που εκκλησιαστικά αρχίζει από το Σεπτέμβριο. 40 ακριβώς ημέρες πριν από τη μεταμόρφωση, η οποία σηματοδοτεί τα προεόρτια του Σταυρού και μάλιστα μας φανερώνει και την θεότητα του μέλλοντος να μεταμορφωθεί σωτήρος. Και τι υπήν απορώ το μυστήριο. Απορώ γιατί αδυνατώ να ομιλήσω για το μυστήριο. Οι Άγιοι και Θεοφώτιστοι Πατέρες της Εκκλησίας μας στέκονται με δέος φόβο Θεού και συντριβή καρδίας μπροστά στα θαυμαστά και παράδοξα γεγονότα και ομολογούν με βαθιά ταπείνωση την αδυναμία τους να τα προσεγγίσουν. Ομιλούμε για τον Τίμιο Σταυρόν. Πράγματι, ποιος θα μπορέσει να ομιλήσει για τας δυναστείας του Κυρίου και ακουστάς ποιήσε πάσας τας ενές αυτού? Και ο μακάριος Φιλαδελφίας απαντά, αλήθεια, δεν υπάρχει κανείς ούτε με το νου να συλλάβει, ούτε κατά διάνοια να προσεγγίσει τα διασταυρού τελούμενάντε και ενεργούμενα και θαυμαζόμενα μέσα στους αιώνες. Ο Χρυσορήμων Χρυσόστομος ομολογεί: «Ζητώ και ποθώ να σας οδηγήσω προς τον Σταυρόν και επάξια να τον εγκομιάσω. Όμως φοβούμαι γιατί είμαι ανάξιος. Το σώμα μου τρέμει και η γλώσσα μου ναρκώνεται και τα χείλη μου ξεραίνονται και ο λογισμός μου εσωτερικά σιωπηλά διαμαρτύρεται. Πώς λοιπόν εγώ, ταπεινός και μικρός, θα μπορέσω επάξια να σας διηγηθώ και περί της δυνάμεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού? Ούτε γαράγγελ ισχύου συνεπαξίως εγκομιάσε την τούτου δύναμη, ούτε λέγει οι Άγιοι Άγγελοι μπορούν επάξια να ομιλήσουν». Ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων γράφει: «Απορώ γιατί αδυνατώ να ομιλήσω για το μυστήριο». Και ο Άγιος Πατήρ συνεχίζει: «Ποιος λοιπόν θα μπορέσει να ομιλήσει για την αιτία τόσων δα αμοιβών και δωρεών και θαυμάτων?» Και ο μακάριος Φιλαδελφίας μέσα 14ου αιώνος σημειώνει: «Με την έναρξη του κηρύγματός μου αμέσως ήθελα να έχω γλώσσα αγγέλων και φωνή ανώτερη από την ανθρώπινη, ώστε να μπορεί να διαδράμει και τη γη και τη θάλασσα και να καλέσει όλους τους ανθρώπους σε κήρυγμα υψηλών και πύρινων και ως άλλη ηχηρή και μεγάλη σάλπιγγα να διατρανώσει πάση της πανηγύριος το κεφάλαιον». Και ο Άγιος Πατήρ συμπεραίνει: «Και των θαυμασίων αξίαν την εφημίαν ο προσκομίσον εστίν ουδής». Δηλαδή κανείς δεν μπορεί επάξια να εγκομιάσει τον Τίμιο Σταυρόν. Γιατί από το πλήθος και μέγεθος των θαυμασίων του Σταυρού άλλα μεν λέγονται, άλλα δεν νοούνται, άλλα πάλι έχουν τα μοιευτείς τους θείους άνδρες. Άφθονος λοιπόν η χάρις, πλουσία η δωρεά, άπειρα και υπερ

Ύπος και συμβολισμός. Ο Σταυρός του Κυρίου, φίλοι ακροατές, δια πολλών εικονίζεται και προετυπούτο στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει: ο λόγος του Σταυρού είναι πολλής και η δύναμή του είναι ανέκφραστος. Γι' αυτό ο αγαπητέ γνώρισε του τύπου του Σταυρού την ισχύν και την δύναμη. Ο μακάριος Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφίας γράφει: ο Σταυρός του Χριστού είναι ευεργέτης και κοινός και παγκόσμιος. Όχι μόνο τυπούμενος, αλλά και συμβολικός διαγραφόμενος. Ότε τα θαυμαστά και παράδοξα εκείνα κατηργάζεται θαύματα. Και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς επισημαίνει: ο Σταυρός του Χριστού προανεκηρύτετο και προετυπούτο μυστικός εκ γενεών αρχαίων. Και ο Άγιος Πατήρ επεξηγεί: ο Σταυρός του Χριστού πριν γίνει γνωστός σε μας υπήρχε στους προπάτορες. Το γάρ μυστήριον αυτού ενεργείτο εν αυτής. Ο Σταυρός του Κυρίου ήδη προεικονίζεται στον Παράδεισον και είναι αυτό το ξύλο του ιδένε το καλόν και πονηρόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί: αντί της Εύας η Μαριά μου, αντί του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού, το ξύλον του Σταυρού. Αντί του θανάτου του Αδάμ, ο θάνατος του Χριστού. Ο Ανδρέας Κρήτης γράφει: ξύλον ζωής ονομάζεται ο Σταυρός, φυτευμένος παρά τας διεξόδους των υδάτων. Ποιον υδάτων? Των θεοπνεύστων γραφών. Και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ανακεφαλαιώνει: αυτόν τον τίμιο σταυρόν προεικόνησε το ξύλον της ζωής, το φυτευμένον στον Παράδεισον. Επειδή ο θάνατος προήλθεν από ξύλον, έπρεπε και η ζωή και η ανάσταση να δωρηθούν από ξύλον. Το μυστήριον του Σταυρού προτυπώνεται και μέσω των Πατριαρχών. Η αξιήμνητος ιστορία του Αβραάμ δεν είναι άμυρος της χάριτος κατά των Σταυρών. Όπως είναι γνωστόν, αντί της θυσίας του Ισαάκ θυσιάστηκε ένα κρυάρι. Το κρυάρι αυτό ήταν δεμένο από τα κέρατα σε ένα φυτό που το όνομά του ήταν Σαβέκ. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει: αμνός δε των γεράτων εν φυτό σαβέ κατεχόμενος εγένετος φάγιον. Το κριάριο εκείνο συμβόλιζε την ανθρωπότητα και την θυσία του Χριστού. Τα κέρατά του έδειχναν στον Αβραάμ το σημείο του Σταυρού. Και επεξηγεί πάλι ο Άγιος Πατήρ: το δε φυτόν σαβέκ φυτόν αφέσεως σημαίνει, όπερες την ο Σταυρός, διού άφεσης αμαρτημάτων δεδόρηται. Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει: ο Κύριος Θεός τε και άνθρωπος όν ο Αυτός, υπέρ του κόσμου εαυτών ιερίων άμωμων εν φυτός αβέκ, το πατρί προσήγαγεν, ήτι εν ξύλο αφέσεως, σαβέκ γάρ άφεσης ερμηνεύεται. Εδώ λοιπόν υπάρχει ο παραλληλισμός του δέντρου εκείνου που ήταν δεμένο το κρυάρι και ο Σταυρός. Κρυάριο αμνός, εις άφεσιν αντί της θυσίας του Ισαάκ και τύπος του Χριστού Ισαάκ, εδώ ο Κύριος πάνω στο Σταυρό αμνός, θυσιαζόμενος υπέρ της του κόσμου σωτηρίας. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς κάνει λόγο και περί της θεοπτίας του Αβραάμ, ότε και τον ένα Θεόν, σαφώς τρισυπόστατον, εθεάστατο, και καταλήγει: και ως προσμέν τον Αβραάμ ούτω το μυστήριο ενεργήτω του Σταυρού. Επίσης Σταυρού τύπων επλήρου ο Ισαάκ σηκώνοντας ο ίδιος τα ξύλα της θυσίας του. Ο μακάριος Φιλαδελφίας παρατηρεί: όπως η Σάρα μετά τρεις ημέρες παρέλαβε τον Ισαάκ ζωντανό και εφραίνετο, έτσι και η Εκκλησία τριήμερον μετά τον Σταυρόν ζώντα τον Ιησού είδε και εχάρη. Το μυστήριον και ο τύπος του Σταυρού ενεργείται και μέσω του Ιακώβ. Τον Σταυρόν και το βάπτισμα προδιέγραφε όταν με τη δύναμη της Ράβδου πέρασε τον Ιορδάνην και η ουρανομίκης κλίμακα
πάλι το Σταυρόν απεικόνιζε ή απεικονίζεται, γιατί πάνω σε αυτό επεστηρίχθη μετέωρος και προς εαυτόν πάντας ανήλκησε, δηλαδή ο Κύριος. Επίσης η πέτρα που χρησιμοποίησε για προσκέφαλο ο Πατριάρχης Ιακώβ μας παραπέμπει στον κρανίου τόπον και στο λιθόστρωτον όπου το σωτήριον αίμα του Θεανθρώπου Ιησού. Και ακόμη τον Σταυρόν εικόνιζε όταν πρώτος ο Πατριάρχης Ιακώβ προσεκίνησε ή προσκύνησε το άκρον της Ράβδου Ιωσήφ και όταν με τα χέρια σταυρωτά τα παιδιά του ευλόγησε. Το σημείο του Σταυρού διέγραφε σαφέστατα, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Ο δε Γρηγόριος ο Παλαμάς συμπερασματικά λέγει «Εν μεν το βίο παντί του Ιακώβ το μυστήριον ενέργη του Σταυρού». Δηλαδή, σε όλα τα μεγάλα γεγονότα της ζωής του Ιακώβ, ο Σταυρός συμβολίζεται. Και η Ράβδος του Μωυσή ήταν σύμβολον του Σταυρού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει «Η Ράβδος Μωυσέως τύπων έφερε του Σταυρού». Η δε ράβδος είναι ο Σταυρός, γιατί η μοσαϊκή ράβδος αφού κτύπησε την θάλασσα σταυροτύπος, σταδιώτη χώρισε και ο μεν Ισραήλ σώθηκε, ο δε Φαραώ βυθίστηκε, ώστε ο Θεός να δοξάζεται εν Φαραώ, αλλά και να θαυματουργεί. Επίσης ο Μωυσής σταυρού σχήμα διέσωσε όταν σταυροειδός εκτείνοντας τα χέρια πολεμούσε τον αλόφιλον Αμαλίκ και ο χάλκινος όφης τοποθετηθεί σε πλάγιο σημείο γίνεται τύπος σταυρού και μάλιστα όταν η οφειοδείκτη των Ιουδαίων τον κοίταζαν εσώζοντον, δηλαδή όταν εκείνοι εκ των Ιουδαίων που το φίδι δάκωναν, όταν τους δάκουνε το δηλητηριώδες φίδι, εκείνοι κοίταζαν το χάλκινο όφιν εκεί υψωμένο και εσώζοντο. Ο Μακάριος Φιλαδελφία σημειώνει «Εκεί δείγματα όφεων ιάτο ο κρεμάμενος όφης εντάφθα, του νοητού δράκοντος

εξών εκ των οποίων ο Σταυρός συνετελέστη ή θα απετελείτο. Τα σημεία του Σταυρού διαγράφουν σαφέστατα και το συμβάν στη λίμνη Μεράν, όπου ο Μωυσής με ξύλο γλύκανε το πικρό νερό και με τη ράβδο κτύπησε τον βράχο και έτρεξε άφθονο νερό. Και ο Μακάριος σημειώνει, κοίταξε και πέτρα ξύλο ρηγνημένην και ποταμούς υδάτων προχέωσαν του σταυρωθέντος εν ξύλο θαυμάσει την δύναμην. Πέτρα μεν ο Χριστός, ράβδος δε ο Σταυρός. Και μάλιστα ο Μωυσής χτύπησε το βράχο και μια και δυο φορές, ώστε όχι μόνον την ύλη, αλλά και το σχήματι των σταυρών υπεγράφει. Γιατί το πρώτο χτύπημα ήταν κάθετο, ενώ το δεύτερον οριζόντιον, και τούτο το σημείον η πέτρα θεασαμένη τα υπερφύσιν επλήρου. Και Ανδρέας ο Κρήτης γράφει, βέβαια εγώ θα έλεγα πως και η μιλωτή του προφήτη Ηλία σταυρού δύναμην παρουσιάζει, όταν τον Ιορδάνη στα δύο χωρίσας ως επιξηράς διεπέρασε γης. Και ο Άγιος Πατήρ καταλήγει λέγοντας, μέγα αληθώς ο Σταυρός και πολλαχού της γραφής μαρτυρείται και προτυπώνεται. Και Αλέξανδρος μοναχός γράφει, ούτως πάντοτε από Αδάμ έως του Χριστού συμβολικός δια του τιμίου Σταυρού η δικαιοσύνη ευραβεύεται. Και Γρηγόριος ο Παλαμάς συμπεραίνει, όχι μόνο ο λόγος του Σταυρού και το μυστήριον, αλλά και ο τύπος θείος και προσκυνητός.

Η θυσία του Γολγοθά. Θυσία και Γολγοθάς είναι λέξεις ταυτόσιμοι. Η θυσία του Θεανθρώπου πάνω στο Γολγοθά έχει χαρακτήρα καθολικό, πανανθρώπινο. Είναι προσφορά πανυπερτάτη, ξεπερνά τα επίγεια και τα ουράνια και αποκλειστικά ανάγεται στην παναγαθότητα και άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και μάλιστα προς τον αμαρτωλόν. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Έτι αμαρτωλών ημών όντων, Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, αγάπης του Θεού και Πατρός περί ημάς σύμβολον μέγιστον. Ο αιματωμένος Γολγοθάς είναι ο ιερότερος και αγιότερος τόπος πάνω στη γη. Ο Μέγας Αθανάσιος σε λόγο του εις το πάθος του Κυρίου και εις των Σταυρών γράφει, ένεκα της κατάρας λόγω παράβασης παντού φύτρωσαν αγκάθια και πάντα μεστά αιμάτων. Το χειρόγραφον αυτό έχοντας ο εχθρός ως υποχειρίους πάντας ετυράνευεν. Ο Κύριος οδηγούμενος προς το πάθος υπομένει και τα αίματα στην κόκκινη χλαμίδα και τα αγκάθια στο στεφάνι και το χειρόγραφο στο καλάμι, ώστε μαζί με το θάνατον όλα αυτά να εξαφανιστούν και να καθαριστεί η κτήση και ο άνθρωπος να σωθεί. Ο Κύριος λοιπόν χαρίζει αντί των αγκανθών το ξύλο της ζωής, αντί των αιμάτων της αμαρτίας το δικό του αίμα, αντί του χειρογράφου των γάλαμων. Και ανεβαίνει στο σταυρόν ή να το καθημόν χειρογράφει.

πυρόγραφον προσιλώσει το σταυρό και εξεδίσατο τα ημάτια, γιατί πρώτα έπρεπε ο άνθρωπος να απεκδηθεί τους δερματίνους χιτώνας που είχαν κατασκευάσει από νεκρά ζώα, σύμβολον της νεκρόσεως διά την αμαρτίαν, και μετά να εισέλθει στον παράδεισον ο άνθρωπος. Και ο Μέγας Αθανάσιος συνεχίζει λέγοντας πως ο χιτών του Σωτήρος έμεινε ολόκληρος, γιατί το Ευαγγέλιον διαπαντός ολόκληρον μένει. Και ως προς την λοχευθήσα πλευρά του Κυρίου ο Άγιος Πατήρ σημειώνει: επειδή η απάτη προήλθεν από την γυναίκα που πλάστηκε από την πλευρά, έτσι και δια της πλευράς του δευτέρου Αδάμ λύτρων και καθάσεων της προτέρας γίνεται. Λύτρων μεν δια του αίματος, καθάσεων δε δια του ύδατος. Και ο Μέγας Αθανάσιος καταλήγει λέγοντας: ουγάρ ανθρώπου εστί το έργο αλλά Θεού, και δια τούτο πέπονθεν ως άνθρωπος, είναι της ανθρώπης τα υπεράνθρωπον και θεία χαρίσετε. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει: όπου θυσία, εκεί ανέρεσης αμαρτημάτων, εκεί καταλλαγή δεσπότου, εκεί εορτή και χαρά, και ενών το θυσιαστήριον της θυσίας ταύτης καινούριον. Επειδή και η θυσία καινή και παράδοξος, ο αυτός γάρ και θυσία και ιερεύς ειν. Θυσία μεν κατά σάρκα, ιερεύς δε κατά πνεύμα. Στη συνέχεια ο Άγιος Πατήρ θέτει ερωτήματα και απαντά. Ερώτημα πρώτον: για ποιο λόγο έξω της πόλεως και των τυχών η θυσία προσφέρεται και όχι στο ναό? Αυτό γίνεται για να πληρωθεί η γραφή ότι εν της ανόμης ελογίστη, και για να μην ιδιοποιήσονται την θυσίαν οι Ιουδαίοι, και για να μάθεις ότι καθολική θυσία και υπέρ της γης απάσης η προσφορά και κοινός ο καθορισμός εστί. Ερώτημα δεύτερο: για ποιο λόγο σε σημείο υψηλό ο Κύριος έπαθε? Για να καθαριστεί ο ουρανός, ο αέρας και η γη. Έσταζε γάρ το αίμα από της πλευράς επί την γην. Άπας τόπος ευκτήριον, πάσα η γη αγία γέγονε. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας γράφει: ο Κύριος υπέμεινε τα πάντα για τη δική μας σωτηρία. Δέχεται τα αγκάθια για να θέσει τέλος τις τιμωρίες του Αδάμ. Δέχεται την χολή αναλαμβάντας το πικρόν και επίπονον της θνητής ζωής των ανθρώπων. Δέχεται το όξος για να χαρίσει την εις το Κρήτον επάνωδον. Η πορφύρα σημαίνει την βασιλεία. Το καλάμι είναι σύμβολον του ασθενού στις δυνάμεις του διαβόλου. Το ράπισμα κηρύττει την ελευθερία μας. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός επεξηγεί: αγαθός και πανάγαθος και υπεράγαθος Θεός, όλος ον αγαθότης, για τον υπερβάλλοντα πλούτον της αγαθότητος επίησε τας νοεράς και ουρανίους δυνάμεις των ορατών και αισθητών κόσμων και εκ του νοερού και αισθητού των άνθρωπων. Επειδή μας μετέδωκε την εικόνα και το πνεύμα του και δεν τα φυλάξαμε, αυτός μεταλαμβάνει την πτωχή και ασθενή φύση μας, είναι ημάς καθάρι και αυθαρτήσει, και πάλι μας καταστήσει μετόχους της θεότητός του. Στο λόγο του περί του προσκυνήν προς Ανατολάς γράφει: ο Κύριος Σταυρούμενος έβλεπε επί δις μας, και έτσι προσκυνούμεν προς Αυτόν ατενίζοντες. Κατά την ανάληψη όμως προς Ανατολάς ανεφέρετο, και έτσι ελεύσετε. Ο Κύριος είπε: ως περ η αστραπή εξέρχεται από Ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Ο Ιερός Φώτιος στο ρώτημα γιατί σταυρούται ο Χριστός, μεταξύ άλλων αναφέρει: είναι το προς ανθρώπους φίλτρων παραστήσει ανυπέρβλητων, και είναι την υπερβολή των αγαθών εις ημάς ενδειξάμενος, χρεώστας της καθαράς προς αυτόν αγάπης παραστήσει. Για να μας παρουσιάσει, δηλαδή για να μας αποκαλύψει την υπερβάλλουσα αγάπη τη δική του προς τον άνθρωπο. Ο Γερμανός δεύτερος, Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, κατονομάζει τον Σταυρόν θυσιαστήριον, τον ονομάζει, ενώ ο Μακάριος Φιλαδελφίας επεξηγεί: σταυρωθείς ο Κύριος στο ξύλο του σταυρού,
ως ζωής άρτος, ως βότρης Αθανασίας, όχι μόνο το είναι, αλλά το εφ είναι και το εις αΐ ζήν εχαρίσατο. Και ο Σιμεών Θεσσαλονίκης συμπεραίνει, τούτο το μέγα μυστήριον, τούτο είναι το μέγα μυστήριον, ούτε εσύ λόγοι ουράνι και πράξεις Θεού υπερφυής. Ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου κατά των Απόστολων Παύλων. Ο σταυρός και η σταύρος του Κυρίου είναι θέματα ιδιαίτερα προσφυλής των Απόστολων Παύλων. Τα θεία αυτά γεγονότα κυριαρχούν στην Παύλιον διδασκαλία και στο κήρυγμα και μάλιστα μετεγκαυχήσεως. Ο Απόστολος διακηρύει τιμής δε κηρύσσομεν Χριστών εσταυρωμένων. Η χάρις που θα βασιλεύσει δια δικαιοσύνης η ζωή αιώνιων προσφέρεται δια του ιδίου αίματος. Αγιάζει τα σύμπαντα, μας εξαγοράζει από την κατάρα του νόμου, μας ελευθερώνει από την καταδυναστία του διαβόλου και μας λυτρώνει από την φθορά. Η ειρηνοποίηση μεταξύ Θεού και ανθρώπων συντελέστηκε δια του αίματος του Σταυρού του Κυρίου. Ο Κύριος εξάλειψε το καθημόν χειρόγραφων και αυτό ήρεν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό το Σταυρό. Κατ' επέκταση ο παλαιόσημον άνθρωπος είναι σταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας του Μικέτη δουλεύει εμάς τη αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος καυχάται εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και επιμένει διακηρύττοντας ημείς κηρύττωμεν Χριστόν εσταυρωμένων Ιουδαίης μεν σκάνδαλον έλης δαιμορίαν αυτής δε της κλητής Ιουδαίστε και έλυσιν Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Πιστεύει ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήν εις ημάς, συμπάσχομεν είναι και συνδοξαστόμεν, και τέλος ο λόγος ο του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστίν, της δε σωζωμένης δύναμης Θεού εστίν. Τι εστί Σταυρός? Στο ερώτημα αυτό η πατερική απάντηση είναι ή μονολεκτική ή κάπως ανεπτυγμένη. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει «Είδες πως και θυσιαστήριον ο Σταυρός ειν και καθολική θυσία». Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει «Ο Σταυρός του Χριστού σημείων εστί δεσποτικών και όπλων σωτήριων και τρόπαιων νίκης και μετέχμιον των άνω και κάτω και αποστολική κορυφή και προφητική διόπτρα και μαρτύρων Στέφανος» και συνεχίζει «Ξύλων εστίν ορατών και σημείων Θεού». Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει «Φυτών Αναστάσεως, ξύλων ζωής αιωνίου». Αυτό βεβαίως το δανείζεται και από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομον. Ο Γερμανός δεύτερος Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως επαναλαμβάνοντας Απόστολο Παύλων και Ιερών Χρυσόστομο γράφει «Δύναμης Θεού εστίν ο Σταυρός και θυσιαστήριον». Κατά των μακάριων Φιλαδελφίας «Σταυρός εστίν αγαλία μαεώνιον και εφροσύνη αένος». Τέλος ο Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει «Τούτο δε εστίν ο του Χριστού Σταυρός ή της αμαρτίας κατάργησης. Σταυρός γαρεστή και το σταυρώσε την σάρκα συν της παθήμαση και τες επιθυμίες». Σταυρός είναι το μέγα μυστήριο της Εκκλησίας μας, το μέγα θαύμα της σωτηρίας μας. Οι λόγοι των σεβασμίων πατέρων περί του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού είναι μοναδικοί, ανεπανάληπτοι, θεόπνεστοι και γεμάτοι από βαθιά πίστη, αγάπη, ανυπόκριτη και απέραντο θαυμασμών. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει «Σταυρός, το τρόπαιον κατά των δαιμόνων, η μάχαιρα κατά της αμαρτίας, Σταυρός, το θέλημα του Πατρός, η δόξα του Μονογενούς, το αγαλίαμα του Πνεύματος. Σταυρός ο των αγγέλων κόσμος, της Εκκλησίας η ασφάλεια, το κάφημα του Παύλου». Και ο Άγιος Πατήρ συνεχίζοντας γράφει «Σταυρός το κεφάλαιο της σωτηρίας, Σταυρός η υπόθεση των μυρίων αγαθών, εξαιτίας του Σταυρού η δούλη της αμαρτίας εις την ελευθερία της δικαιοσύνης ανυψώθημεν, η γη ουρανός γέγονε, οι δαίμονες δραπετεύουσιν, διάβολος φυγαδεύεται. Σταυρός ανδρίες όπλων, θεμέλιον πίστεως, θεογνωσίας φωτισμός,
εξορίας ανάκλησης, εχμαλώτων λύτρωσης, σωσωμένων δύναμης, παρησία μαρτύρων, αποστόλων κήρυγμα, προφητών αγαλίαμα, βραβείων ειρήνης, ουρανίων και επιγείων σύνδεσμος, κτίσεως αγιασμός, ουρανίων αγαθών πάροχος, αραβών υιοθεσίας και βασιλείας ουρανών κληρονόμους. Ο Ανδρέας Κρήτης γράφει «Σταυρός χριστιανών ελπής, επεγνωσμένων σωτήρ, χυμαζομένων λιμήν, ασθενούντων ιατρός, υγείας δοτήρ, νενεκρωμένων ζωή, σταυρός κλίμαξ εις ουρανών άγουσα, οδός προς αρετήν οδηγούσα, ζωής πρόξενος, θανάτου λύσης, φθοράς αλωτρίωσης, προς Θεόν παρησίαν». Ο Αλέξανδρος μοναχός σημειώνει: «Ω Σταυρού όνομα, όπου τα μεγαλεία των μυστηρίων του Χριστού είναι εκκριμένα, στους αγγέλους είναι δέσιμον και στους ανθρώπους ευάζημον, Σταυρός Εκκλησίας θεμέλιος, αγγέλων χαρά και δαιμόνων πένθος, πόλεως φυλακτήριον, Σταυρός δικαίων ασφάλεια και αμαρτωλών μετάνοια. Και τι είπω ή τι παραλείπωμεν, ή πόσε ανυμνήσωμε Σταυρέ Αγιώτατε, ό τον εναυτό ακαταλείπτων μυστηρίων, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού». Ο Νικήτας Δαβίδ του Παφλαγόνος γράφει: «Σταυρός της Καθολικής Εκκλησίας ο λαμπρισμός και στολισμός, των Αποστόλων ο καλοπισμός, των ιερέων ο αγιασμός, των μαρτύρων ο αγλαϊσμός, των οσίων ο στηριγμός και πάντων των δικαίων η πίστης και η ελπής και πάντων των Αγίων χαρά και στέφανος καυχήσεως».

Ημί Σταυρός. Ημί Σταυρός, δηλαδή αν ο Σταυρός δεν υπήρχε, αυτό τι θα σήμαινε για μας. Οι Άγιοι Πατέρες θέτουν το ερώτημα αυτό προκειμένου να εξάρουν έτι περισσότερον τις δωρές και τα άφθονα πνευματικά αγαθά που ο θάνατος του Κυρίου μας προσφέρει. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης παρατηρεί, χωρίς σταυρών δεν θα υπήρχε σταύρωσης, δεν θα υπήρχε θυσία της ζωής. Χωρίς σταυρό δεν θα πήγαζαν από την πλευρά του Κυρίου η κρουνή της αυθαρσίας ή τη αίμα και είδωρ που είναι τα καθάρσια του κόσμου. Χωρίς σταυρό ο παράδεισος θα παρέμενε κλειστός και ο πατήρ συνεχίζει. Αν δεν είχαμε σταυρόν τότε ούτε Χριστόν επί γης θα είχαμε, ούτε καταπάτηση του θανάτου, ούτε σκύλευση του άδη. Δια τούτο μέγα τη χρήμα και τίμιον ο σταυρός, μέγα μεν δια τα πολλά αγαθά, τίμιον θε ότι πάθημα και τρόπεον Θεού. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει, κάθε μεν πράξης είναι θαύμα του Χριστού μέγιστον και θείων και θαυμαστών, αλλά πάντων εστί θαυμαστότερον ο τίμιος αυτού σταυρός. Και ο Άγιος Πατήρ επεξηγεί, με κανένα άλλο τρόπο και μέσο ο θάνατος δεν καταργήθηκε, η αμαρτία του προπάτρος δεν λύθηκε, ο Άδης δεν σκυλεύτηκε, η Ανάσταση δεν δωρήθηκε, η περιφρόνηση των παρόντων και αυτού του θανάτου δεν δόθηκε, η επάνωδος στην αρχαία μακαριότητα δεν κατορθώθηκε, του παραδείσου οι πύλες δεν ανοίχτηκαν, η ανθρώπινη φύση δεν θα καθόταν στα δεξιά του Θεού και δεν θα γινόμαστε κληρονόμοι ημί διασταυρού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διασταυρού γάρ πάντα κατόρθωτε. Έτσι συμπεραίνει ο Άγιος Πατήρ και έτσι είναι. Διασταυρού γάρ πάντα κατόρθωτε. Ούτως ο σταυρός μας δόθηκε σημείον επί του μετόπου. Διασταυρού η πιστή των απίστων και διακρινόμεθα και γνωριζόμεθα. Ούτως θηρεός ασπής μεγάλη και όπλων και τρόπεων κατά του διαβόλου, ούτως σφραγής, ούτως των πιπτόντων Ανάστασης, των εστώτων στήριγμα ασθενών βακτηρία, ποιμενωμένων ράβδος, επιστρεφόντων χειραγωγία, προκοπτόντων τελείωσης ψυχής και σώματος σωτηρία, πάντων των κακών αποτρόπεων, πάντων των αγαθών πρόξενος, αμαρτίας ανέρεσης, φυτών αναστάσεως, ξύλων ζωής αιωνίου. Σταυρός υψούται σήμερον. Σήμερα η παγκόσμιος ύψωσης του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, φίλοι ακροατές, και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει, σήμερα ο παράδεισος άνοιξε και ληστής έγινε ένικος. Σήμερα η αρχαία πατρίδα μας αποδόθηκε και στην πατρική πόλη επιστρέψαμε. Η είσοδος του ληστή δεν σημαίνει καταπάτηση του παραδείσου, μάλλον τιμή του παραδείσου, αφού έχει τέτοιο δεσπότη, ως και ληστήν άξιον ποιήσε της τρυφής της εν το παραδείσο. Σε άλλο λόγο του Άγιος Πατήρ σημειώνει, σήμερον σταυρός προσκυνείται και του Χριστού η Ανάσταση εγγενίζεται. Σήμερον σταυρός προσκυνείται και τα πέρατα της γης εις προσκύνησιν συναθρίζονται. Σήμερον σταυρός προσκυνείται και πάσε φιλέ λαΐτε και γλώσσε εορτάζουσι και εκτίσεις ανακαινίζεται. Ο Ανδρέας Κρήτης γράφει, σταυρός υψώνεται και η πεσμένη ανθρωπότητα συνανυψώνεται. Σταυρός υψώνεται και το πλήρωμα της Εκκλησίας συντρέχει. Σταυρός υψώνεται και πόλεις πανηγυρίζουν και χαρμόσυνα λαοί εορτάζουν. Ο σταυρός υψώνεται και το φρόνημα των ευσεβών συνανυψώνεται. Υψώνεται ο σταυρός και η δύναμη των δαιμόνων εξουθενώνεται. Σταυρός υψώνεται και οι πεσμένοι ανορθώνονται. Υψώνεται σταυρός ή να δοξαστεί Θεός ο προσκυνούμενος εν αυτό και δι' αυτού κρυπτόμενος. Σταυρός υψώνεται για να ταπεινωθεί ο υπερήφανος. Υψώνεται σταυρός για να δεσμευτεί ο ισχυρός, για να μην λησμονηθεί ο θησαυρός της ζωής θαμένος στη γη και είναι τον Μαργαρίτην ημείς απολάβομεν. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε στην βάση της Αγίας τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος.
Ο Απόστολος Παύλος, ο ουρανομίκης, αυτός κήρυκας του Ευαγγελίου, γράφοντας προς Εφεσίους, εύχεται και προσεύχεται όπως οι χριστιανοί της Εκκλησίας εκείνης ενισχυθούν εν δυνάμει πνεύματος κατά τον έσω άνθρωπον, ώστε ενθρονιζόμενος ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές τους, να δυνηθούν με τα πάντων των Αγίων, να συλλάβουν τίτο πλάτους κλπ. Το κείμενο αυτό ιδιαίτερα σχολιάζουν οι Άγιοι Πατέρες. Ο Ανδρέας Κρήτης, εγκομιάζοντας τον Ζώπιον Σταυρόν του Κυρίου, μεταξύ άλλων γράφει: «Ο Σταυρός είναι ο πριτανευτής της αγάπης, η καταλλαγή του κόσμου, η διαγραφή των περάτων, το ύψος του ουρανού, της γης το βάθος, το μήκος της φαινομένης κτήσεως και το εύρος της οικουμένης». Ο Αλέξανδρος μοναχός γράφει: «Είναι δυνατό να δούμε με κάθε ακρίβεια ότι ο Θεός πάσαν κτίσιν σταυροειδώς επίσαν. Πίσας γάρ το πλάτος και το μήκος και το ύψος και το βάθος σαφώς του σταυρού των τύπων εν μυστηρίο διαγράψατο». Ο Μακάριος Φιλαδελφίας αναφέρει πως η σταυρική θυσία ήταν αναγκαία για πολλούς άλλους λόγους, κατ' εξαίρεση δε, είναι αφενός μεν αυτή εκδιώξει από ολόκληρο τον κόσμο τον τυραννίσαντα, αφετέρου δε είναι δι' αυτής επιδειχθεί η υπερβάλλουσα φιλανθρωπία του Κυρίου. Τους λόγους αυτούς εννοεί ο Απόστολος Παύλος γράφοντας, για να μπορέσετε να καταλάβετε τι το πλάτος και λοιπά και μήκος και βάθος. Τέλος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει: «Ο Σταυρός είναι σφραγίδα ιερή και σεβάσμια και αγιαστική και τελεστική όλων των θείων και υπερφιών και απορρίτων αγαθών του Θεού προς τον άνθρωπον, και γι' αυτό οι αιρετικοί δεν μπόρεσαν να εννοήσουν τι το πλάτος και μήκος και ύψος και βάθος του Σταυρού. Ο Σταυρός του Κυρίου αποκαλύπτει πάσαν της ενσαρκή παρουσίας την οικονομίαν αυτού και εμπεριέχει άπαν το κατ' αυτήν μυστήριον και επεκτείνεται προς όλα τα σημεία και πάντα περιλαμβάνει τα άνω, τα κάτω, τα πέριξ, τα μεταξύ. Επομένως, πάνω στο Σταυρό αποκαλύπτεται αλλά και ανακεφαλαιώνεται όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας». Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως ο Ανδρέας Κρήτης όταν ομιλεί για δόξα Χριστού εννοεί το ύψος του Σταυρού και τα νάπαλη. Γράφει ο Άγιος Πατήρ: «Βλέπεις ότι δόξα και ύψος Χριστού Σταυρός, ύψος η δόξα. Υψούται δε σήμερο Σταυρός, δοξάζεται δήλων και ο Χριστός». Επίσης ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει λόγο και για το σημείο της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου που θα είναι ο Σταυρός. Γράφει ο Άγιος Πατήρ: «Επειδή πρόκειται κατά την Δευτέρα και ένδοξη παρουσία ο Κύριος να έλθει μαζί με τον Σταυρόν, διό και δόξαν αυτόν εκάλεσεν, τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό». Τότε, πότε? Ότε δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται, ότε μετά των αγγέλων αυτού ο μονογενής Υιός του Πατρός ελεύσεται κρινεζώντας και νεκρούς. Τότε και οι αστέρες πεσούνται, τότε το σημείο φανίσεται του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Είδες πόση αρετή του σημείου του Σταυρού? Ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ουφανίσεται. Εκείνο δε λάμπει και φαίνει, ή να μάθεις ότι και ηλίου και σελήνης φεδρότερον. Και ο Άγιος Πατήρ επεξηγεί: «Το δε νυν τελούμενον τύπος εστί του μέλλοντος εναρχής». Αυτό λέει που τώρα εμείς βλέπουμε είναι ένας φωτεινός τύπος του μέλλοντος να εμφανιστεί, δηλαδή του Κυρίου Κρητού μετά του ενδόξου αυτού Σταυρού.

Των σταυρών του Χριστού πάντες τιμήσομεν, πάντες προσκυνήσομεν, χέρι σταυρέ τίμη. Ο Ιερός Χρυσόστομος σε λόγο του εις την προσκύνηση του τιμίου ξύλου γράφει, ας ψάλλομεν άσμα κενών, ας υμνήσομεν και δοξάσομεν και ευχαριστήσομεν, ας προσκυνήσομεν και μεγαλύνομεν την παρουσία του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Επίσης με ύμνους ας προσκυνήσομεν και εγκομιάσομεν το σεβάσμιον και τρισόλβιον ξύλων του Δεσπότου. Δεύτε πιστή ας απολαύσομεν της προσκυνήσεως του αχράντου σταυρού. Δεύτε αγαπητή ας σκεπαστούμε κάτω από τις πτέρυγες του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Γι' αυτό και εγώ πριν ή των ζωοποιών σταυρών υψώσω, αφού εγκομιάσω θα χαιρετήσω και αφού υψώσω θα προσκυνήσω. Χέρι σταυρέ αρχή σωτηρίας, χέρι σταυρέ κήρυγμα προφητών, καύχημα μαρτύρων και οσίων, χέρι σταυρέ δικαίων αγαλίαμα, χέρι σταυρέ ιερέων στολιστά και πρεσβυτέρων σεμνώτης, χέρι σταυρέ διακόνων αγλάισμα, μοναζόντων καύχημα, πεθούντων παράκλησης, χέρι σταυρέ φύλαξε εκκλησιών, χέρι σταυρέ πολεμουμένων σωτηρία, πλανωμένων οδηγός, αδικουμένων υπέρμαχος, χέρι σταυρέ ασθενούντων δύναμης, αδυνάτων βακτηρία, χέρι σταυρέ ένδυμα νεοφωτίστων, φύλαξη νηπίων, χέρι σταυρέ αποθνισκόντων εντάφιων ψυχών αγιασμός. Χέρι σταυρέ ο των οδηπόρων συνοδηπόρος, ο εύδιος λιμήν των πλεόντων, των πιστών ασφάλεια, των αγρυπνούντων παραμύθιων, των ασθενούντων βακτηρία, των ποιμένων ράβδος, χέρι σταυρέ πάντων αγαθών πρόξενος και αμαρτιών ανέρεσης. Χέρι σταυρέ φυτών αναστάσεως ξύλων ζωής αιωνίου, πάντων βοήθεια κρατεά. Και ο Άγιος Πατήρ, φορτισμένος από ιερή συγκίνηση και σε έξαρση δυνάμεως λόγου γράφει, δεύτε ας προσκυνήσουμε των Άγιων Βλαστών και γνησιοδίδακτων και δικαιοεύρετων σταυρών. Δεύτε ας ευλογήσουμε των ζωοπάροχων και ζωηρήνευτων και Άγιων Σταυρών. Δεύτε ας προσκυνήσουμε των ικανοκόσμητων και κυριόλεκτων σταυρών. Δεύτε ας δοξάσουμε των αγγελομαρτύρητων και μονοσέβαστων και ουρανοπρόβλητων και Άγιων Σταυρών. Δεύτε ας μεγαλύνουμε των Παναγιώριστων και ριζοσύνετων και σοφιστότατων και τελειοείμνητων σταυρών. Δεύτε ευχαριστήσομεν των υψιστόφραστων και φοβεροχάριτων και ψυχοφέλιμων και ωραιοκόσμητων σταυρών. Δεύτε προσκυνήσομεν μετά φόβου και πόθου και πίστεως και αγιαστόμεν την προσψάυση του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, δηλαδή με το άγγιγμα. Ο όνομα σταυρού, το απόκριφον μυστήριον, ο χάρις ανέκφραστος και δύναμης ανεξεχνίαστος. Χέρις πάμφρικτε και ζωοδότα σταυρέ. Χέρις τίμιε και σεβάσμιε σταυρέ. Χέρις αξιάγαστε σταυρέ. Χέρις τρισόλβιε σταυρέ πανόλβιε. Και παμφαέστατε σταυρέ. Χέρις παμφώτιστε νικοπιέ και αίτητε σταυρέ. Χέρις ζωοπίσευτε υψοποιέ και ζωηφόρε και αξιοθαύμαστε και ζωοπάροχε και πανάγιε σταυρέ. Τούτο το τίμιον και σεβάσμιον ξύλων υπό πάντων τιμόμενων προσκυνείται. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει αυτό το τίμιον ξύλων και αληθό σεβάσμιον, αγιασμένον από την αφή του Αγίου και σώματος και αίματος πρέπει να προσκυνείται. Προσκυνούμε δε και των τύπων του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, από οποιαδήποτε ύλη και αν είναι κατασκευασμένος, γιατί δεν τιμούμε την ύλη μη γέννητο, αλλά των τύπων ως Χριστού σύμβολον. Προσκυνούμε λοιπόν το σημείο του σταυρού. Όπου υπάρχει σημείο σταυρού, εκεί ο Χριστός υπάρχει. Ο Αλέξανδρος μοναχός γράφει, τι είπομεν ή τι παραλείψομεν ή πώς σε ανυμνήσομεν πανένδοξε σταυρέ. Χαίρε σταυρέ μακάριε,
δια σου γάρ άγγελοι ουράνιοι συνανθρώπης επιχείς Χριστόν υμνούσιν. Χαίρε σταυρέ τίμιε δια σου γάρ εν ουρανείς, επίγει άνθρωποι ομοίως παρίστανται το Θεό. Χαίρε σταυρέ Άγιε δια σου γάρ η Τρισαγία και ομοούσιος Τριάς, παντί τόπο γνωρίζεται και πιστεύεται και δοξάζεται και δοξολογείται και επίσης προσκυνείται. Αλλώστα βρετήμιε και υπέρτιμε σωτηρίες και ζωής χωριχέ, το μέγα των ψυχών φυλακτήριων, ο σταυρε πάντων υπερασπιστά των πιστών, ο σταυρε του κόσμου παντός ενωπιέ, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Κύριος γάρεστην ο αληθινός Θεός και σωτήρ των ψυχών ημών, ο εν αυτό προσιλωθείς και σώσας των κόσμων, ο παροιμήν πάσα πρέπει και ποφίλεται τιμή, δόξα και ευχαριστία συν το ανάρχο πατρί άμα το Πανεγείο και ζωοποιώ πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές, τελειώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Χρόνια πολλά, ευλογημένα.

συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ανάγνωσμα. Εξήρε Μωυσής τους Ιούς Ισραήλ από θαλάσσης Ερυθράς και ήγαγεν αυτούς εις την έρημον Σουρ και επορεύοντο τρεις ημέρας εν διερήμο και ουχ έβρισκον είδωρο στε ποιήν. Ήλθον δε εις μεράν και ουκ ειδίναν το ποιήν είδωρο εκ μεράς πικρόν χαρήν. Διε τούτο επωνομάστη το όνομα του τόπου εκείνου Πικρία. Και διεγόγγιζεν ο λαός κατά Μωυσή λέγοντες τι ποιόμεθα. Ευόησε δε Μωυσής προς Κύριον και έδειξεν αυτό Κύριος ξύλων και ενέβαλεν αυτό εις το είδωρ και εγλυκάνθη το είδωρ. Εκεί έθετο αυτό δικαιώματα και κρίσεις και εκεί αυτόν επείραζε και είπε εάν ακοή ακούσει Κυρίου του Θεού σου και τα αρεστά ενώπιον αυτού ποιήσεις και ενωτήσει τα ζεντολάς αυτού και φυλάξεις πάντα τα δικαιώματα αυτού πάσαν όσων είναι πήγαγον της Αιγυπτής ουκ επάξω επισέ. Εγώ γαριμή Κύριος ο Υιόμενος και ήλθον εις Ελίμ και ήσαν εκεί 12 πηγέ υδάτων και 70 στελέχη Φινίκων παρενέβαλον δε εκεί παρά τα ύδατα απήραν δε εξ Ελίμ και ήλθε πάσα η συναγωγή ιών Ισραήλ στην έρημον Σιν ο έστιν αναμέσον Ελίμ και αναμέσον Σινά παρημιών το ανάγνωσμα. Ιε μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου μη δε εκλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος ον καραγαπά Κύριος παιδεύει μα στη γη δε πάντα ιών ον παραδέχεται. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε φρόνηση κρίσον καρ' αυτήν εμπορεύεστε η χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς τιμιωτέρα δε εστι λίθων πολυτελών ουκ αντιτάσσεται αυτή ουδέν πονηρών εύγνωστος εστι πάση της αγαπώσιν αυτήν πάντε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστί μήκος γαρβίου και έτη ζωής εν τη δεξιά αυτής εν δε τη αριστερά αυτής πλούτος και δόξα εκ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη νόμον δε και έλεον επί γλώσσης χωρεί εωδή αυτής οδη καλέ και πάσε ετρίβης αυτής με τυρήνης ξύλων ζωής εστί πάση της αντεχομένης αυτής και της επεριδομένης επ' αυτήν ως επί Κύριον ασφαλής. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, ανοιχθήσονται επίλε σου Ιερουσαλήμ διαπαντός. Ημέρας και νυχτός ου κλειστήσονται. Του εισαγαγήν προς εδύναμην εθνών και βασιλείς αυτών αγωμένους. Αγαρά έθνη και οι βασιλείς ήτινε σου δουλεύσου συναπολούνται. Και τα έθνη ερημία ερημωθήσονται. Και η δόξα του Λιβάνου προς έξι. Εν κυπαρίσω και πέφτει και κέδρο. Άμα δοξάσε τον τόπον των Άγιών μου και τον τόπον των ποδών μου δοξάσω και προεύσονται προς έδε δικότες οι γη των ταπεινωσάντων σε και παροξυνάντων σε και προσκυνήσου συνεπί τα ίχνη των ποδών σου πάντες οι παροξυναντές σε και κληθείς η πόλης Κυρίου Σιών του Αγίου Ισραήλ διά το γεγενίστε σε καταλελειμένην και μεμισημένην και ουκ είναι βοηθόν σοι. Και θύσος η αγαλία μα αιώνιον εφροσύνην γενναίες γενναιών και θυλάσσις γάλα εθνών και πλούτων βασιλέων φάγησε και γνώση ότι εγώ Κύριος ο σώζον σε και ο εξαιρούμενον σε ο Θεός Ισραήλ.
1: Υπομέν πάντες εξ όλης της ψυχής και

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων

0: Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξόμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέντησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ προέπει ένωση, προέπει ύμνος, η δόξα προέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Νην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και ήδη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών. Ένα και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και ήδη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυσι μας εις πειρασμόν. Αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρόχε του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Έλα πάμε. Σώσου.

αίσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιέρωτων, ευλαβών, προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.

Πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου για θρηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενικεύδι άλλακτων γενέσε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων.

Εγώ άκουσον ημών ο Θεός, ο σωτηρημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις

Πολιέλεε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, που και την παγκόσμιον ύψωσιν εορτάζομαι, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτων ποιήσων την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς που τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Μόνο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διερήμο και εξ αυτών πεντακής κυρίους χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους του, τους των σύντων, των ίνων και το έλεον. Και πλήθυνον αυτά εν δι' Αγία Εκκλησία, η πόλη και την ίσο ταύτα. Εν δι' σήκης των προσφερόντων σήτα δωρα ταύτα. Και επιτελούντον την Αγία Εορτήν και πανήγυριν ταύτην και εν το κόσμο σου άπαντη. Τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγία σου. Ότι σύ ο αγιάζων, πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών. Και σύ την δόξανον να απέμπωση τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

αυτές τις ημέρες που προηγήθηκαν, όλοι μάθατε, όσοι δεν είχατε από πρώτο χέρι από τα παιδιά στο σπίτι σας, ότι γίνανε οι αγιασμοί στα σχολεία. Γίνανε οι αγιασμοί στα σχολεία. Αυτή η γιορτή που γιορτάζομαι απόψε, ουσιαστικά ένας αγιασμός είναι σε ένα σχολείο. Και αυτό είναι το σχολείο της πίστεως για όλους μας. Γιατί οι χριστιανοί είμαστε όλοι μαθητές. Μαθητές στη σχολή του Σταυρού. Αυτή είναι η δική μας διδακταία ύλη. Το σταυρικό πολίτευμα. Και όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά όλοι εμείς, τα παιδιά του Θεού, οι μαθητές στο σχολείο της αγάπης Του, αυτό μαθαίνουμε μέσα στη διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους, που άρχισε μόλις πριν από λίγες ημέρες ξανά στη ζωή μας την 1η Σεπτεμβρίου. Πώς μαθητεύομαι στην άρση του προσωπικού μας Σταυρού, πώς δηλαδή μαθαίνουμε ότι με καρτερία, με υπομονή, με αμνησικακία, με συγχωρητικότητα, με ανεκτικότητα, με καθαρότητα ψυχής, σηκώνομαι ο καθένας το δικό του σταυρό, όποιον του έχει εμπιστευθεί ο Θεός, και πορευόμαστε με ελπίδα, γιατί ξέρουμε πως το τέλος του προσωπικού μας Γολγοθά δεν είναι το τίποτα και το μηδέν, δεν είναι η απελπισία και ο φόβος, δεν είναι το άγνωστο του θανάτου, αλλά η χαρά της Ανάστασης. Γιατί ξέρουμε ως χριστιανοί να πιστεύουμε και να προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Γι' αυτό και ο παρόν αιώνας, παρά τα προβλήματά του, παρά τις δυσκολίες του, παρά όλα όσα σωρεύει στις υπάρξεις μας λυπηρά και πονετικά, είναι ένας αιώνας που παρέρχεται. Και ο Σταυρός του Χριστού δείχνει πως υπάρχει το επέκεινα της αιωνιότητας. Ο Σταυρός του Χριστού, που από σύμβολο καταδίκης έγινε τελικά σύμβολο νίκης κατά του θανάτου. Γι' αυτό θέλω να σας παρακαλέσω τον εαυτό μου και σας, να μην δηλιάζουμε στους όποιους σταυρούς έχουμε και να προχωρούμε στην άρση τους, ακόμα κι αν, όπως το Χριστό, κάποιες στιγμές γονατίζομαι. Ακόμη κι αν, όπως το Χριστό, κάποιες στιγμές θέλουμε και πάντα βρίσκεται ένα Σίμων Κυριναίος για να μας βοηθήσει να ξανασηκωθούμε, για να πάρει για λίγο το σταυρό μας, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της οδού του μαρτυρίου της ζωής μας. Ο Χριστός δεν ήρθε να μας δώσει ψεύτικες υποσχέσεις και ελπίδες ότι μπορεί να κερδίσει κανείς την Ανάσταση χωρίς το σταυρό. Γι' αυτό βλέπετε πρώτο σήκωσε το δικό του σταυρό, για να μας πει πώς και εμείς θα σηκώνουμε το δικό μας σταυρό, προσδοκώντας την Ανάσταση. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, γιατί σέβομαι τόση ώρα την ορθοστασία σας, αλλά και τη ζέστη και την υγρασία που έχει, και θέλω να πάτε στα σπίτια σας νωρίς αυτή την ευλογημένη βραδιά, μεταφέροντας την ευλογία του Τιμίου Σταυρού. Να σας πω μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ, που απόψε, δόξα τω Θεώ, πληρώσατε τη δική μου ύπαρξη πολλής πνευματικής χαράς με την παρουσία σας εδώ. Δόξα τω Θεώ, η φορτέτσα ξέρει να τιμά τον προστάτη της, Τίμιο Σταυρό. Δόξα τω Θεώ, η φορτέτσα, ο άλλος αυτός Γολγοθάς, στην πόλη του Ηρακλείου, δείχνει σε όλους μας σταθερά αυτόν τον προσανατολισμό, που οδηγεί όμως στην Ανάσταση. Το λέω και πάλι. Γι' αυτό αυτή η Εκκλησία εδώ
είναι η στύπων του ναού της Αναστάσεως και κλείνει μέσα της και το Γολγοθά αλλά και τον Πανάγιο Τάφο στην Αγία Τράπεζα και οδηγεί όλους εμάς στην πηγή της ημών Αναστάσεως. Και με αυτό θα κλείσω, ότι ο Σταυρός του Χριστού και η Ανάστασή Του δεν έγινε για τον ίδιο, έγινε για μας. Και γι' αυτό πάντα επιλέγω να λέγω στους ανθρώπους όταν μιλώ για το Σταυρό, εξομολογούμενος κάτι προσωπικό, πόσο μ' αρέσει αυτό που οι ψάλτες μας ψάλουν το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, στην ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής, που βάζουν στο στόμα του κάθε πιστού να λέει σε πρώτο πρόσωπο, απευθυνόμενος στον ίδιο τον Χριστό, «Εσταυρώθης διεμέ ή να εμή πηγάσεις την άφεση». Ναι μεν το Σταυρός του Χριστού είναι ένα οικουμενικό δόρημα, αλλά την ίδια ώρα είναι και ένα προσωπικό δώρο στον καθένα από μας. Γι' αυτό του λέμε «Σταυρώθηκες για μένα». Τώρα εμείς οι χριστιανοί αυτό βλέπουμε πάνω στο Σταυρό. Δεν βλέπουμε όπως δυτικός άνθρωπος έναν άνθρωπο που σταυρώνεται, που πάσχει, που οδυνάται και γι' αυτό δεν τον μυρολογούμε και δεν είμαστε μυρολάτρες να αισθανόμαστε ότι και για τον Χριστό όπως και για μας, αν έτσι πιστεύουμε, τελειώσαν όλα με το θάνατό Του. Εμείς στο Σταυρό βλέπουμε κάτι διαφορετικό, γι' αυτό και αλλιώς το επιγράφουμε. Πάνω βάζουμε όχι το Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς των Ιουδαίων, αυτό που εμπεκτικά του έβαλαν οι σταυρωτές του, αλλά ο Βασιλεύς της δόξας, γιατί η δόξα του είναι ο Σταυρός του, όπως και η δόξα όλων μας. Και τι βλέπουμε πραγματικά πάνω στο Σταυρό? Το Χριστό πάσχει και οδυνάται μεν, αλλά για τη δική μας σωτηρία. Και γι' αυτό του λέμε «Εσταυρώθης διεμέ». Και αν θέλετε ακόμη περισσότερο και κάντε το παραστατικά μέσα στο μυαλό σας αυτήν

0: το θέλω να πάρετε φεύγοντας από εδώ απόψε. Πως η Εκκλησία μας αυτό είναι τελικά, γι' αυτό είναι και σταυρόσκημη. Μια αγκαλιά που μας χωράει όλους. Και ο Σταυρός του Χριστού είναι το σύμβολο της αγάπης Του. Και μέσα σε αυτή την αγκαλιά όλοι έχουμε θέση. Και μη χάσουμε αυτό το δόρημα και αυτό το προνόμιο. Πάτερ Πέτρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα και απόψε πολύ όμορφα με τους καλούς σου συνεργάτες έκαμες για την πανήγυρη αυτή. Να έχεις υγεία και δύναμη να συνεχίσεις το έργο των καλών σου προκατόχων εδώ όμορφα, γιατί αξίζει τούτος ο ευλογημένος τόπος και οι άνθρωποι του την αγκαλιά και τη στοργή της Εκκλησίας. Ανταποκρινόμενος στο αίτημά σου, πολύ ευχαρίστως, παρακαλώ πολύ τον πατέρα Μιχαήλ και τον πατέρα Νικόλαο να κελεύσουν τους δύο ανθρώπους που βοηθούν τόσο όμορφα στα ιερά αναλόγια, για να τους προχειρήσω σε αναγνώστες της Αγίας μας Εκκλησίας και να έχουν έτσι τη χάρη του Θεού και την ευλογία Του στη διακονία αυτήν την όμορφη. Πάτερ Μιχαήλ και Πάτερ Νικόλαε, κελεύστε τους αδερφούς Κωνσταντίνο και Εμμανουήλ. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Παντοκράτορ, έκλεξε των δούλων σου Κωνσταντίνων και αγίασον αυτών και δώσε αυτό με τα πάση σοφίας και συνέσεως των θείων σου λογίων την μελέτην και την ανάγνωση ποιήστε διαφυλάτων αυτών εν αμέμπτο πολιτεία ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσι συν το Παναγίο και εγκαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, έκλεξε τον δούλον σου Εμμανουήλ και αγίασον αυτόν και δώσε αυτό με τα πάση σοφίας και συνέσεως των θείων σου λογίων την μελέτην και την ανάγνωση ποιήστε διαφυλάτων αυτών εν αμέμπτο πολιτεία ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσι συν το Παναγίο και εγαθό και ζωπιό σου πνεύμα νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κορινθίους πρώτης επίστολης.

0: Η εξουσία να έχει επί τη κεφαλή και δια του αγγέλου. Πλην ούτε ανήρ χωρί γυναίκο, ούτε γυνή χωρί άντρο εν κυρίω.
1: Αλληλούια.

Ευλογητός Κύριος, ιδού και γόνασι, ιδού και του Θεού, Κωνσταντίνος και Εμμανουήλ, αναγνώστε της Αγίωτά της Εκκλησίας ημών, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιο.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει επ' ημάς, δι' αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ο αιώνας Θεός εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες υπάρχουν Αγίας απ' το Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλήκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Ευμενίου.

0: ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευχών του Αγίου Δεσπότημον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ο Χριστός μαζί σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεος σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 13 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1916, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και 300 οπαδοί του ξεκινούν με δύο πλοία για τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει ξεσπάσει και επικρατήσει το κίνημα της Εθνικής Άμυνας.
1: Το 1942 αρχίζει η πολιορκία του Στάλινγκραντ από τη γερμανική Βέρμαχτ. Η αποτυχία των γερμανικών δυνάμεων να καταλάβουν την πόλη κατά τη διάρκεια των 4 μηνών που διήρκεσαν οι μάχες ανέκοψε την πορεία τους προς τη Μόσχα.
0: Σαν σήμερα το 1993 το Ισραήλ και η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης υπογράφουν Συμφωνία Ειρήνης, η οποία παραχωρεί μερική αυτονομία στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας και στην Ιεριχώ.
1: Το 1995 υπογράφεται στη Νέα Υόρκη από τους Υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Κάρολο Παπούλια και Στεύκο Τσερβενκόφσκι, η λεγόμενη ενδιάμεση συμφωνία που ρυθμίζει τις σχέσεις των δύο χωρών. Η Ελλάδα έρει το εμπάργκο και αναγνωρίζει τα Σκόπια με το όνομα πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ενώ τα Σκόπια αφαιρούν από τη σημαία τους τον ήλιο της Βεργίνας.
0: Σαν σήμερα το 2000 ο Χρυσός Ολυμπιονίκης της Βαρκελόνης, της Ατλάντα και του Σίδνεϊ και Χάλκινος της Αθήνας Πύρος Δήμας κατατάσσεται ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου.
1: Σαν σήμερα
0: ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 8. Το στρατήγημα του Ιησού. Ο Κύριος είπε στον Ιησού: «Μη φοβάσαι και μη δηλιάζεις. Πάρε μαζί σου όλο το στρατό και πήγαινε να επιτεθείς εναντίον της γη. Θα παραδώσω στα χέρια σου το βασιλιά της, το λαό του, την πόλη και τη χώρα του. Θα κάνεις στη γη και στο βασιλιά της ό,τι έκανες στην Ιεριχώ και στο βασιλιά της. Αλλά τα λάφυρά της και τα κτίνη της θα τα πάρετε εσείς. Στήστε ενέδρα από το πίσω μέρος της πόλης». Τότε ο Ιησούς ετοιμάστηκε να επιτεθεί στη γη με όλο του το στρατό. Διάλεξε 3.000 γενναίους άντρες και τους έστειλε τη νύχτα με την εξής διαταγή: «Προσέξτε, να στήσετε ενέδρα από το πίσω μέρος της πόλης χωρίς να απομακρυνθείτε πολύ από την πόλη και να είστε όλοι σας σε επιφυλακή. Εγώ θα πλησιάσω με τους άντρες μου στην πόλη. Όταν οι άντρες της γη βγουν εναντίον μας όπως την άλλη φορά, εμείς θα υποχωρήσουμε. Όσο αυτοί θα μας καταδιώκουν, εμείς θα υποχωρούμε, ώσπου να τους απομακρύνουμε από την πόλη, γιατί θα νομίζουν ότι τραπήκαμε σε φυγή όπως την πρώτη φορά. Τότε εσείς θα βγείτε από την ενέδρα και θα καταλάβετε την πόλη. Θα σας την παραδώσει ο Κύριος ο Θεός σας. Και όταν καταλάβετε την πόλη, θα την παραδώσετε στη φωτιά, σύμφωνα με την προσταγή του Κυρίου. Αυτές είναι οι διαταγές που σας δίνω». Με διαταγή του Ιησού λοιπόν πήγαν και έστησαν την ενέδρα τους ανάμεσα στη Βεθήλ και στη γη, δυτικά της γη. Ο Ιησούς πέρασε τη νύχτα εκείνη στο στρατόπεδο. Το πρωί σηκώθηκε, επιθεώρησε τους άντρες του και βάδισε επικεφαλής τους μαζί με τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ προς τη γη. Οι άντρες του προχώρησαν και έφτασαν απέναντι από τη γη και πήραν θέση στα βόρεια της πόλης. Ανάμεσα σε αυτούς και στην πόλη ήταν κοιλάδα. Ο Ιησούς διάλεξε περίπου 5.000 άντρες και τους έβαλε σε ενέδρα ανάμεσα στη Βεθήλ και στη γη στα δυτικά της πόλης. Έτσι, ο Κυρίος στρατός είχε πάρει θέση στα βόρεια της πόλης με την οπισθοφυλακή στα δυτικά. Ο Ιησούς διανυκτέρευσε στην κοιλάδα. Μόλις ο βασιλιάς της γη είδε τους Ισραηλίτες, έσπευσε με όλο το στρατό του να βγει από την πόλη και να τους πολεμήσει στην κοιλάδα του Ιορδάνη, στην ίδια θέση όπως και προηγουμένως. Δεν ήξερε όμως ότι υπήρχε εναντίον του ενέδρα στα δυτικά της πόλης. Ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες προσποιήθηκαν ότι είχαν νικηθεί από αυτούς και τράπηκαν δήθεν σε φυγή προς την έρημο. Τότε όλος ο πληθυσμός της πόλης διατάχθηκαν να βγουν και να καταδιώξουν τον Ιησού. Έτσι απομακρύνθηκαν από την πόλη. Κανείς δεν έμεινε στη γη που να μην βγει να καταδιώξει τους Ισραηλίτες. Και άφησαν την πόλη ανυπεράσπιστη. Κατάκτηση και καταστροφή της γη. Τότε ο Κύριος είπε στον Ιησού: «Άπλωσε προς τη γη τη λόγχη που κρατάς στο χέρι σου, γιατί θα σου παραδώσω την πόλη». Ο Ιησούς άπλωσε τη λόγχη του προς τη γη. Οι στρατιώτες της ενέδρας σηκώθηκαν γρήγορα από τη θέση τους, έτρεξαν μέσα στην πόλη και την κατέλαβαν και αμέσως της έβαλαν φωτιά. Όταν οι άντρες της γη κοίταξαν πίσω τους και είδαν το καπνό να ανεβαίνει από την πόλη προς τον ουρανό, κατάλαβαν πως δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από πουθενά. Οι Ισραηλίτες που δήθεν έφευγαν κυνηγημένοι προς την έρημο, στράφηκαν τώρα εναντίον τους. Όταν ο Ιησούς και ο στρατός του είδαν ότι οι άντρες της ενέδρας είχαν κυριέψει την πόλη και είδαν και τον καπνό που ανέβαινε από αυτήν, γύρισαν και χτύπησαν τους άντρες της γη. Οι Ισραηλίτες από την πόλη βγήκαν και αυτοί στην καταδίωξη και έτσι οι άντρες της γη βρέθηκαν περικυκλωμένοι από όλες τις μεριές. Οι Ισραηλίτες τους νίκησαν και δεν άφησαν ούτε ένα ζωντανό, ούτε ένα φυγάδα. Το βασιλιά της γη τον συνέλαβαν ζωντανό και τον έφεραν στον Ιησού. Οι Ισραηλίτες θανάτωσαν όλους τους κατοίκους της γης στους αγρούς και στην έρημο, εκεί όπου και αυτοί τους είχαν καταδιώξει. Δεν έμεινε ούτε ένα ζωντανός. Μετά γύρισαν πίσω στη γη και εξόντωσαν τον υπόλοιπο πληθυσμό. Την ημέρα εκείνη σκοτώθηκαν όλοι οι κάτοικοι της γη. 12.000 άντρες και γυναίκες. Στο μεταξύ ο Ιησούς κρατούσε το χέρι του με τη λόγχη τεντωμένο προς την κατεύθυνση της γη, ωστότου θανατώθηκαν όλοι οι κάτοικοί της. Οι Ισραηλίτες πήραν για τον εαυτό τους μόνο τα κτίνη και τα λάφυρα εκείνης της πόλης, σύμφωνα με τη διαταγή που είχε δώσει ο Κύριος τον Ιησού. Έτσι ο Ιησούς περπόλησε τη γη και τη μετέβαλε σε σωρό ερυπείων και μέχρι σήμερα είναι τόπος έρημος. Το βασιλιά της γη τον κρέμασε σε ένα δέντρο και έμεινε εκεί κρεμασμένος ως το βράδυ. Με το ηλιοβασίλεμα ο Ιησούς διέταξε να κατεβάσουν το πτώμα από το δέντρο και να το ρίξουν μπρος στην πύλη της πόλης. Πάνω του έριξαν ένα μεγάλο σωρό πέτρες, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα. Η αναγραφή του νόμου στο όρος Εβάλ.
Στο όρος Ευάλ ο Ιησούς έκτισε θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Έτσι είχε διατάξει τους Ισραηλίτες ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου και είναι γραμμένο στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή. Το θυσιαστήριο ήταν από αλάξευτες πέτρες που δεν τις είχε αγγίξει σιδερένιο εργαλείο. Πάνω σε αυτό πρόσφεραν στον Κύριο ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας. Εκεί, πάνω στις πέτρες του θυσιαστηρίου, ο Ιησούς χάραξε ενώπιον των Ισραηλιτών ένα αντίγραφο του νόμου που είχε γράψει ο Μωυσής. Έπειτα όλος ο λαός του Ισραήλ με τους πρεσβυτέρους τους, τους αρχηγούς τους και τους κριτές τους, καθώς και οι ξένοι που ζούσαν ανάμεσά τους, στάθηκαν από τη μια και από την άλλη μεριά της κυβωτού της Διαθήκης του Κυρίου. Απέναντί τους στέκονταν οι ιερείς Λεβίτες που βάσταζαν την κυβωτό. Οι μισοί στάθηκαν από τη μεριά του όρους Γεριζίμ και οι άλλοι μισοί από την πλευρά του όρους Εβάλ. Αυτό τους είχε διατάξει για πρώτη φορά ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου, όταν θα ερχόταν ο καιρός να δεχτεί την ευλογία ο Ισραηλιτικός λαός. Κατόπιν ο Ιησούς διάβασε όλες τις εντολές του νόμου, τις ευλογίες και τις κατάρες που ήταν γραμμένες στο βιβλίο του νόμου. Δεν έμεινε καμιά εντολή από όλες όσες είχε δώσει ο Μωυσής που να μην τη διάβασε ο Ιησούς στους Ισραηλίτες, οι οποίοι ήταν εκεί συναθροισμένοι μαζί με τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους και τους ξένους που ζούσαν ανάμεσά τους. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 9. Η απάτη των Γαβαωνιτών. Τα κατορθώματα των Ισραηλιτών τα έμαθαν οι βασιλιάδες δυτικά του Ιορδάνη στις ορεινές και στις παιδινές περιοχές και στα παράλια της Μεσογείου μέχρι το Λίβανο, δηλαδή οι βασιλιάδες των Χεταίων, των Αμοραίων, των Χαναναίων, των Φερεζαίων, των Εβαίων και των Ιεβουσαίων. Συνασπίστηκαν τότε για να πολεμήσουν ενωμένοι τον Ιησού και τους Ισραηλίτες. Οι κάτοικοι όμως της Γαβαών, οι Εβαίοι, όταν έμαθαν τι είχε κάνει ο Ιησούς στην Ιεριχώ και στη Γε, αποφάσισαν να ενεργήσουν με πανουργία. Ξεκίνησαν λοιπόν έχοντας φορτωμένα τα γαϊδούρια τους με παλιά σακιά και με μπαλωμένα ασκιά κρασιού. Φόρεσαν παλιά παπούτσια και κορελιασμένα ρούχα και πήραν για το δρόμο ξερό τριμμένο ψωμί. Ήρθαν στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα και είπαν στον Ιησού και στους Ισραηλίτες: «Εμείς ερχόμαστε από μακρινή χώρα και σας ζητάμε να κάνετε συμμαχία μαζί μας». Οι Ισραηλίτες απάντησαν στους Εβραίους: «Εσείς μπορεί να κατοικείτε στη γύρω περιοχή. Πώς μπορούμε εμείς να κάνουμε συμμαχία μαζί σας?» Τότε εκείνοι είπαν στον Ιησού: «Δούλοι σου είμαστε». Ο Ιησούς τους ρώτησε: «Μα ποιοι είστε εσείς και από πού έρχεστε?» Αυτοί του απάντησαν: «Εμείς οι δούλοι σου ερχόμαστε από χώρα πολύ μακρινή. Έφτασε σε εμάς η φήμη του Κυρίου του Θεού σου και όλα όσα έκανε στην Αίγυπτο, αυτά που έκανε στους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων ανατολικά του Ιορδάνη, δηλαδή στον Σιχόν βασιλιά της Ισεβών και στον Όγ βασιλιά της Βασάν που ζούσε στην Ασταρόθ. Έτσι οι αρχηγοί μας και ο λαός της χώρας μας μας είπαν να πάρουμε μαζί μας τρόφιμα για το δρόμο και να έρθουμε να σας συναντήσουμε και να σας δηλώσουμε πως είμαστε δούλοι σας. Τώρα λοιπόν, κάνετε συνθήκη μαζί μας. Κοιτάξτε το ψωμί μας. Ζεστό το πήραμε από τα σπίτια μας όταν ξεκινήσαμε να έρθουμε σε εσάς και τώρα είναι ξέρω και τριμμένο. Αυτά τα ασκιά του κρασιού ήταν καινούργια όταν τα γεμίσαμε και τώρα είναι σκισμένα. Τα ρούχα μας και τα παπούτσια μας πάλιωσαν από αυτή την τόσο μακρινή οδηπορία. Οι Ισραηλίτες δοκίμασαν από τα τρόφιμά τους, χωρίς όμως να ζητήσουν τη συμβουλή του Κυρίου. Έτσι ο Ιησούς έκανε μαζί τους συνθήκη ειρήνης να τους αφήσει να ζήσουν. Και οι αρχηγοί της κοινότητας του Ισραήλ τους το επιβεβαίωσαν με όρκο. Τρεις μέρες όμως μετά τη σύναψη αυτής της συνθήκης, οι Ισραηλίτες πληροφορήθηκαν ότι αυτοί ήταν γείτονές τους και κατοικούσαν εκεί γύρω. Οι Ισραηλίτες έφυγαν από εκεί και την τρίτη μέρα έφτασαν στις πόλεις των Γαβαωνιτών, δηλαδή στη Γαβαών, στην Κεφυρά, στην Βερόθ και στην Κυριάθη Αρήμ. Δεν μπορούσαν όμως να σκοτώσουν τους κατοίκους επειδή οι αρχηγοί της κοινότητάς τους είχαν δώσει επίσημο όρκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και όλοι οι Ισραηλίτες είχαν παράπονα εναντίον των αρχηγών τους. Οι αρχηγοί όμως τους απάντησαν: «Εμείς έχουμε δώσει όρκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ και τώρα δεν μπορούμε να τους βλάψουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους αφήσουμε να ζήσουν για να μην ξεσπάσει πάνω μας η οργή του Θεού εξαιτίας του όρκου που τους δώσαμε. Να τι θα κάνουμε όμως. Θα τους αφήσουμε να ζήσουν, αλλά θα τους υποχρεώσουμε να γίνουν ξυλοκόποι και νεοροκουβαλητές για ολόκληρη την κοινότητα». Αυτά εισηγήθηκαν οι αρχηγοί. Τότε ο Ιησούς κάλεσε τους Γαβαωνίτες και τους είπε: «Γιατί μας εξαπατήσατε λέγοντας ότι έρχοσαστε από πολύ μακριά ενώ κατοικείτε εδώ κοντά μας? Καταραμένοι να είστε. Θα είστε παντοτινά δούλοι μας, να κόβετε ξύλα και να βγάζετε νερό για το κατοικητήριο του Θεού μου».
Εκείνοι το αποκρίθηκαν. Οι δούλοι σου ακούσαμε πολλές φορές ότι ο Κύριος ο Θεός σου είχε διατάξει το Μωυσή το δούλο του να σας δώσει όλη αυτή τη χώρα και να εξολοθρεύσει όλους τους κατοίκους της στο πέρασμά σας. Σας φοβηθήκαμε λοιπόν μήπως μας σκοτώσετε και γι' αυτό κάναμε αυτή την πράξη. Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σου. Κάνε με εμάς ό,τι νομίσεις καλό και σωστό. Ο Ιησούς συμπεριφέρθηκε σε αυτούς όπως είχε αποφασιστεί. Τους γλίτωσε από τους Ισραηλίτες και δεν τους σκότωσαν. Αλλά από εκείνη τη μέρα τους έβαλε να κόβουν ξύλα και να βγάζουν νερό για το θυσιαστήριο του Κυρίου, στον τόπο που ο Κύριος τα διάλεγε, και αυτό γίνεται μέχρι σήμερα. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 10. Η ήττα των πέντε αμοραίων βασιλιάδων. Ο Αδονισεδέκ, βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, έμαθε τα όσα ο Ιησούς έκανε στη γη και στο βασιλιά της, ότι δηλαδή την κατέλαβε και την κατέστρεψε, καθώς και όσα έκανε στην Ιεριχώ και στο δικό της βασιλιά. Επίσης έμαθε ότι οι Γαβαονίτες έκαναν ειρήνη με τους Ισραηλίτες και ζούσαν ανάμεσά τους. Φοβήθηκε λοιπόν πάρα πολύ, γιατί η Γαβαών ήταν μεγάλη πόλη, ακόμα μεγαλύτερη από τη γη και σημαντική όπως οι πόλεις που έχουν βασιλιά. Επίσης οι άντρες της ήταν όλοι γενναίοι πολεμιστές. Έστειλε λοιπόν ο Αδονισεκ το εξής μήνυμα στον Οάμ βασιλιά της Χεβρών, στον Πιράμ βασιλιά της Ιαρμούθ, στον Ιαφιά βασιλιά της Λαχής και στο Δεβίρ βασιλιά της Εγλών. Ελάτε να με βοηθήσετε να επιτεθούμε στη Γαβαών, επειδή έκανε ειρήνη με τον Ιησού και με τους Ισραηλίτες. Έτσι πέντε αμοραίοι βασιλιάδες, ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, της Χεβρών, της Ιαρμούθ, της Λαχής και της Εγλών, συμμάχησαν να εκστρατεύσουν με όλα τους τα στρατεύματα. Πολιόρκησαν λοιπόν την πόλη της Γαβαών και στη συνέχεια της επιτέθηκαν. Οι Γαβαονίτες έστειλαν μήνυμα στον Ιησού στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα και του έλεγαν: «Μην εγκαταλείψεις τους δούλους σου, έλα γρήγορα κοντά μας, βοήθησέ μας και σώσε μας, γιατί όλοι οι βασιλιάδες των Αμοραίων που κατοικούν στην ορεινή περιοχή έχουν συνασπιστεί εναντίον μας». Αμέσως ο Ιησούς έφυγε από τα Γάλγαλα μαζί με όλο το στρατό του και τους επίλεκτους πολεμιστές. Ο Κύριος του είπε: «Μην τους φοβάσαι, γιατί εγώ θα τους παραδώσω στην εξουσία σου. Κανένας από αυτούς δεν θα μπορέσει να σου αντισταθεί». Έτσι ο Ιησούς, μετά από ολονύκτια πορεία από τα Γάλγαλα ως τη Γαβαών, επιτέθηκε ευνηδιαστικά εναντίον των Αμοραίων. Ο Κύριος τότε τους έκανε να υποχωρήσουν μπροστά στους Ισραηλίτες και υπέστησαν φοβερή ήττα εκεί στη Γαβαών. Οι Ισραηλίτες τους καταδίωξαν στην Ανοφέρεια προς την Βεθ Χωρών και συνέχισαν να τους χτυπούν ως την Αζεκά και την Μακιδά. Και ενώ οι Αμοραίοι έφευγαν κυνηγημένοι από τους Ισραηλίτες και είχαν φτάσει στην κατοφέρεια της Βεθ Χωρών, ο Κύριος έριξε πάνω τους από τον ουρανό χαλάζι χοντρό σαν πέτρες ως την Αζικά και σκοτώθηκαν από το χαλάζι αυτό περισσότεροι από όσους εξόντουσαν οι Ισραηλίτες. Την ημέρα που ο Κύριος παρέδωσε τους Αμοραίους στους Ισραηλίτες, ο Ιησούς μπροστά σε όλους προσευχήθηκε στον Κύριο και φώναξε: «Στάσου ήλιε πάνω από τη Γαβαών και εσύ φεγγάρι πάνω από την κοιλάδα της Ελών». Και ο ήλιος στάθηκε και το φεγγάρι ακινητοποιήθηκε, ωστότου ο λαός εκδικήθηκε τους εχθρούς του. Πράγματι, ο ήλιος στάθηκε κατά μεσής του ουρανού και δεν πήγαινε να δύσει, και αυτό κράτησε σχεδόν μια μέρα. Αυτά είναι γραμμένα στο βιβλίο των ηρώων. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε υπάρξει μέρα σαν αυτήν και ούτε υπήρξε στο μέλλον που ο Κύριος να υπακούσε σε έναν άνθρωπο. Αλλά ο ίδιος ο Κύριος πολεμούσε στο πλευρό των Ισραηλιτών. Έπειτα ο Ιησούς και όλοι οι Ισραηλίτες γύρισαν στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα. Η εκτέλεση των πέντε βασιλιάδων. Οι πέντε εκείνοι αμοραίοι βασιλιάδες έφυγαν και κρύφτηκαν στη σπηλιά της Μακιδά. Όταν αυτό αναφέρθηκε στον Ιησού, εκείνος διέταξε: «Κυλήστε μεγάλες πέτρες στην είσοδο της σπηλιάς και βάλτε άντρες να τους φυλάνε. Εσείς όμως μη στέκεστε. Καταδιώξτε τους εχθρούς σας και χτυπήστε τους από τα νότα. Μην τους αφήσετε να μπουν στις πόλεις τους. Ο Κύριος ο Θεός σας τους παρέδωσε στην εξουσία σας». Ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες ολοκλήρωσαν την εξόντωση των Αμοραίων, εξόντωση τελειωτική. Όσοι από αυτούς μπόρεσαν να ξεφύγουν, κατέφυγαν στις οχυρωμένες πόλεις τους. Μετά όλοι οι άντρες των Ισραηλιτών γύρισαν σώοι στον Ιησού στο στρατόπεδο της Μακιδά. Και κανένας δεν τολμούσε πια να πει κουβέντα εναντίον των Ισραηλιτών. Κατόπιν ο Ιησούς διέταξε:
Ανοίξτε την είσοδο της σπηλιάς και φέρτε μου έξω αυτούς τους πέντε βασιλιάδες. Άνοιξαν λοιπόν τη σπηλιά και του έφεραν έξω τους πέντε βασιλιάδες. Το βασιλιά της Ιερουσαλήμ, της Χεβρών, της Ιαρμούθ, της Λαχής και της Εγλών. Τότε ο Ιησούς κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες και έδωσε την εξής διαταγή στους αρχηγούς του στρατού που είχαν πολεμήσει μαζί του. Πλησιάστε. Βάλτε τα πόδια σας πάνω στον τράχυλο των βασιλιάδων αυτών. Εκείνοι πλησίασαν και έβαλαν τα πόδια τους πάνω στον τράχυλό τους. Μη φοβάστε και μη δηλιάζετε, τους είπε. Να είστε θαραλέοι και δυνατοί, γιατί αυτά θα κάνει ο Κύριος σε όλους τους εχθρούς σας που εναντίον τους θα πολεμήσετε. Έπειτα ο Ιησούς θανάτωσε τους βασιλιάδες και τους κρέμασε σε πέντε δέντρα. Εκεί έμειναν κρεμασμένοι ως το βράδυ. Όταν βασίλευε ο ήλιος, ο Ιησούς πρόσταξε και τους κατέβασαν από τα δέντρα και τους έριξαν στην ίδια σπηλιά όπου είχαν κρυφτεί. Στην είσοδο της σπηλιάς κύλησαν μεγάλες πέτρες, οι οποίες και βρίσκονται εκεί μέχρι σήμερα. Η κατάκτηση των πόλεων του Νότου. Την ημέρα εκείνη ο Ιησούς κατέλαβε την πόλη της Μακηδά και θανάτωσε το βασιλιά και όλους τους κατοίκους της. Κανένα δεν άφησε να ξεφύγει. Στο βασιλιά της Μακηδά έκανε ό,τι είχε κάνει και στο βασιλιά της Ιεριχώ. Από τη Μακηδά ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες επιτέθηκαν στη Λιβνά. Ο Κύριος τους την παρέδωσε και αυτήν μαζί με το βασιλιά της. Οι Ισραηλίτες σκότωσαν όλους τους κατοίκους της. Κανένα δεν άφησαν να ξεφύγει. Ο Ιησούς έκανε στο βασιλιά της ό,τι είχε κάνει και στο βασιλιά της Ιεριχώ. Από τη Λιβνά πήγε μαζί με τους Ισραηλίτες στη Λαχής. Στρατοπέδευσε έξω από την πόλη και της επιτέθηκε. Ο Κύριος παρέδωσε τη Λαχή στους Ισραηλίτες. Τη δεύτερη μέρα της μάχης, ο Ιησούς κατέλαβε την πόλη και σκότωσε όλους τους κατοίκους της, όπως ακριβώς είχε κάνει στη Λιβνά. Ο Οράμ, βασιλιάς της Γεζέρ, βγήκε τότε στον πόλεμο για να βοηθήσει τη Λαχής. Αλλά ο Ιησούς τον χτύπησε αυτόν και το στρατό του και κανένα δεν άφησε να ξεφύγει. Από τη Λαχής ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες πήγαν στην Εγλών. Στρατοπέδευσαν έξω από την πόλη και επιτεθήκαν εναντίον της. Την ίδια μέρα την κατέλαβαν, σκότωσαν όλους τους κατοίκους της και κατέστρεψαν εντελώς την πόλη όπως είχαν κάνει και στη Λαχής. Από την Εγλών ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες πήγαν στη Χεβρών. Επιτεθήκαν στην πόλη, την κατέλαβαν και σκότωσαν όλους τους κατοίκους της και τον βασιλιά της. Επίσης κατέλαβαν όλες τις γύρω πόλεις και σκότωσαν τους κατοίκους τους. Δεν άφησαν κανένα να ξεφύγει, όπως ακριβώς είχαν κάνει και στην Εγλών. Κατέστρεψαν και την πόλη και εξολόθρευσαν όλους τους κατοίκους της. Στη συνέχεια ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες στράφηκαν εναντίον της Δεβίρ και επιτεθήκαν. Κατέλαβαν την πόλη μαζί με τον βασιλιά της, καθώς και όλες τις γύρω πόλεις και σκότωσαν τους κατοίκους τους. Κανέναν δεν άφησαν να ξεφύγει. Ο Ιησούς έκανε στη Δεβίρ και στο βασιλιά της ό,τι ακριβώς είχε κάνει στη Χεβρών και επίσης στη Λιβνά και στο βασιλιά της. Ο Ιησούς κυρίεψε όλη τη χώρα, την ορεινή περιοχή και τις περιοχές του Νότου, την παιδινή περιοχή και τις πλαγιές των βουνών. Εξολόθρευσε όλους τους βασιλιάδες της χώρας, καθώς και κάθε πλάσμα ζωντανό. Δεν άφησε κανένα να ξεφύγει, όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Κατέκτησε όλη τη χώρα από την Κάδης Βαρνή και τη Γάζα στο Νότο, ως και την περιοχή της Γεσέν και τη Γαβαών στο Βορρά. Με μία εκστρατεία κατέκτησε όλες αυτές τις περιοχές και νίκησε τους βασιλιάδες τους, γιατί ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, πολεμούσε με το μέρος των Ισραηλιτών. Ύστερα ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες επέστρεψαν στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της ενηθίας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς από σαν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες σε λήφθην και εν αμαρτίες οικείς έμει η μήτυρ μου. Ιδούγαρε λήθιαν η γάψα στα άδειλα η τεκρύφη της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίζ με και πέτυχον αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν δε ώστε έτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλει απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλίαση τη σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ένεσήν σου. Ό,τι η θέλησα τη σία να κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Τη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου καξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίωση τη Σιών και οικοδομηθεί το τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσε τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιτοτησιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν και ντραπεί του αν ζητούν στην ψυχή μου. Αποστραφεί του αν ιστα πίσω και κατεσυνθεί του αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφεί του αν παραυτήκα εσυνόμενοι λέγονται εσμη εύγει εύγει. Αγαλιάστουσαν και εφρανθεί του αν επί σύ πάντε συζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το κύριο σε αγαπώντα το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει ο Θεό βοηθησών, μη βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάξουν τι προσευχή μου ενώ του ετηδή ήσυν με την ηλθία σου, εισάξουν με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθε στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί σμερών και ανεμελέτησαν εν πάση τη έρουση εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώση. Τα χείρα σου άξονα μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ενυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύχον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, κτύψε στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα του λίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα νυψίσει Θεό και μπει ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην την εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατεύχον δίδαξον με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανού και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσα την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη, ο ασώματο λέγον τη επιρογάμο, ο κλίνα τη καταβάση του ουρανού, χωρίτη αναλυότο όλο εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνον των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιδίψιος, την κοίησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλους συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτησα σπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάγεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρον ιος ύφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και εκλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των ανθρωπών το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ει της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε ει του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαν τέσου το χρησμόν και κηρύξαν τέσε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθονον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευκαιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλων οικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνου απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντίης ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκη. Απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγενοητής Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα το φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν, της ύβοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκμήνω συνείδηση. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας. Χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπεα, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψει, χαιρεδίσει αρά εκλείψει, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίλλας αμαρτίας ημών, δέσποσα συγχώρεσον τους αναμίες ημών. Άγιε επίστρεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας Αγίας, θείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το

0: σωτηρίαν διέ της παγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχηση ήθνων τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίουσου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση ειν της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγο τεκούσα, την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγω της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί είχε λόγοι είχε πράξεις συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τη εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σών με Υιος ελεήμων και συμπαθήσε φιλάγαθος. Εν μέτω παρόν τη βιοθερμή προστάτησε βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες αιτίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση ειν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των βαθών σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων και έγων εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών.

0: Τη γάνση μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσα του. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδό σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψας πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη έν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν τον φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα, την όντως θεοτόκωσα μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντως σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Υπό τη

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Φορτέτσα Ηρακλείου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Προεόρτιος Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωακήμ Βενιανάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί σε προσκύνηση απότμημα Τιμίου Ξύλου.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Οι αρτοκλασίες θα ευλογούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από ώρας 12 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο μικρός ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.
0: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει το Καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βοσάκου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας κύριος Γρηγόριος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στα Δαμάνια Μονοφατσίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα ψαλούν η Ιερά Παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού.

0: Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Ευζώπιου Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Δεμάτι Μονοφατσίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Παρνοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου του Φιλοθέου Πηγιάκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο της Εκκλησίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλυσμόνητες Πατρίδες, Κρητικές Ρίζες» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρίου Δαρούκα, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής Βιάνου. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Τιμίου Σταυρού και κτητορικό μνημόσυνο.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αιγιάς Παιδιάδος έναντι του ξενοδοχείου Αρίνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Ψώσους του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Σάρχου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Χουδετσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 8.30 θα ψαλεί η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

Την 3η 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Νικήτα.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του Εναγίες Πατρός Ιμών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κεφάλαιο 7. Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει. Η μακαρία τελευτή του. Εγώ γαρ ήδη σπένδομαι, και ο καιρός της αναλύσεώς μου εφέστηκεν. Τον καλόν αγώνα ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, απόκειται ο της δικαιοσύνης Στέφανος, όν αποδώσει μοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Αυτά μπορούσε να πει και ο Άγιος Γερβάσιος με την ίδια παρησία, όταν στις 29 Ιουνίου 1964 αισθάνθηκε τις σωματικές του δυνάμεις να τον εγκαταλείπουν. Για 87 ολόκληρα χρόνια, ο κατά πάντα άξιος κληρικός, ουκ έδωκεν ύπνον της οφθαλμής αυτού, ουδέ της βλεφάρης αυτούν εισταγμών. Εργάστηκε όσο κανένας άλλος σε όλους τους τομείς της ποιμαντικής και κυρίως στις παιδικές ψυχές. Γράφει ο μακαριστός Μητροπολίτης Ίδρας, κυρός Ιερόθεος, πως ο λίγων πρώτης αποστολικής ημέρας κατά την οποίαν εξεδίμησε προς Κύριον, έλεγεν ο Άγιος: «Σας εμπιστεύομαι τα παιδεία μου, τα νήπια μου, το αύριον του έθνους, τας χρυσάς ελπίδας του αιωνίου μέλλοντός μου». Δεν μπορούσε πλέον να σηκωθεί από το κρεβάτι του πόνου. Οι πολλές του ασθένειες, τις οποίες υπέφερε αγόγγιστα όλα αυτά τα χρόνια, δεν του έδιναν άλλη παράταση ζωής. Οι πίκρες από τις συκοφαντίες και την αχαριστία, ακόμη και πνευματικών του τέκνων και συνεργατών, είχαν καταβάλει την πατρική καρδιά του. Πολλοί τον εγκατέλειψαν. Άλλοι, για τους οποίους είχε τόσο κοπιάσει να τους μορφώσει και να τους αναδείξει, προτίμησαν να προσφέρουν αλλού τις υπηρεσίες τους για να αποκτήσουν λαμπρότερο μέλλον και κοσμική καταξίωση. Με πόσο πόνο καρδίας έβλεπε εκείνους που τόσα χρόνια είχε περιποιηθεί με πατρική αγάπη και φροντίδα να λιποτακτούν από την ταπεινή στρούγγα του και να λησμονούν τόσο γρήγορα τις θυσίες του για χάρη ιδιωτελών επιδιώξεων. Κι όμως δεν αποθαρρυνόταν, γιατί το βλέμμα της καρδίας του έβλεπε όσα του ετοίμαζε ο Θεός.

Και να, τα χείλη του Αγίου ψιθυρίζουν και πάλι τις ίδιες λέξεις που σε όλη του τη ζωή επανελάμβανε. Πώς θα παρουσιαστώ, παιδιά μου? Πώς θα παρουσιαστώ? Οι Άγιοι ποτέ δεν αισθάνονται βέβαιοι την σωτηρία. Η βαθιά ταπείνωσή τους τους κατεβάζει μέχρι τον Άδη. Ο Κύριος όμως, τον οποίον ο Άγιος Πατήρ αγάπησε παράφορα, δεν θέλησε να αφήσει για πολύ τον εκλεκτό του εργάτη στο κρεβάτι του πόνου. Αρκετά τα όσα υπέμεινε γι' αυτόν, 87 ολόκληρα χρόνια. Έτσι, στις 30 Ιουνίου, ημέρα των Αγίων Αποστόλων, ο Κύριος απίφθινε προς την αγαπημένη ψυχή του Αγίου Γερβασίου το ασματικό «Καλή η πλησίον μου, ως Ευδοκία, ωραία, ως Ιερουσαλήμ, μέγεθός σου, ομοιώθη το Φοίνικη». Ήταν λίγο πριν την πρώτη πρωινή της 30ης Ιουνίου 1964, όταν ο Άγιος ζήτησε επίμονα την εικόνα της Παναγίας. Παίρνοντάς την στα χέρια του, άρχισε να την καταφυλεί λέγοντας «Μανούλα μου, μανούλα μου, μη με εγκαταλείπεις». Αυτά τα λόγια τα επαναλάμβανε συχνά, πολλές φορές και με μεγάλο πόθο, επειδή είχε ιδιαίτερη αγάπη προς την Παρθένο Μαρία. Με αυτά τα λόγια παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στα χέρια του Θεού. Ήταν 12 και 20 μετά τα μεσάνυχτα, ώρα την οποία είχε προβλέψει ο Άγιος. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο για να εισέλθει στην αιωνιότητα, όπου συνεχίζει να πρεσβεύει για τα αγαπημένα του παιδιά. Έφυγε για την ουράνια βασιλεία, για την οποία διεκήρυται. Εκεί υπάρχει ό,τι φυσικός και λογικός δύναται να ικανοποιήσει την καρδία μας, να αναπαύσει αυτήν. Εκεί υπάρχει η πραγματική και αληθινή ζωή, η αιώνιο ζωή και η πηγή πάσης αδιαταράκτου και μονίμου χαράς. Τη νύχτα εκείνη, ένα εκλεκτό πνευματικό παιδί του παππούλη, ο Παναγιώτης Μακρυγιάννης, ο μετέπειτα αγιορείτης και νυν μακαριστός μοναχός Πανάρετος Φιλοθεήτης, ο σεβαστός ειδήμολπος διδάσκαλός μας της βυζαντινής μουσικής, αναπαυόταν στον εξώστη του σπιτιού του, μη μπορώντας να κοιμηθεί επειδή ήταν άρρωστος. Κατά θεία πρόνοια είδε την ώρα εκείνη την ψυχή του παππούλη να ανεβαίνει προς τα ουράνια, κατάλευκη και απαστράπτουσα. Αμέσως φώναξε την νύφη του και της είπε «Παρασκευή, ο παππούλης μας εκοιμήθη». Στην ερώτησή της πού το γνώριζε, της διηγήθηκε την θεία οπτασία του. Βαρύ πένθος έπεσε σε όλη την πόλη των πατρών, αλλά και στην γύρω περιοχή με την αναγγελία της προς Κύριον εκδημίας του. Οι καμπάνες των εκκλησιών ηχούσαν πένθυμα. Κλήρος και λαός εγκατέλειπαν τις εργασίες τους και έσπευδαν να αποχαιρετήσουν τον πατέρα τους. Πενθούσαν οι πάντες. Όλοι θρηνούσαν την απώλεια. Οι χείρες τον προστάτη. Τα ορφανά τον πατέρα. Η πτωχή τον τροφοδότη. Η άρρωστη τον ιατρό. Η δυστυχισμένη τον ευεργέτη. Οι πάντες θρηνούσαν τον αποχωρισμό του. Πλήθη λαού είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κελί του για να τον συνοδεύσουν στο ναό του Αγίου Δημητρίου, εκεί όπου ανάλωσε τις περισσότερες δυνάμεις του, εξομολογώντας και κατηχώντας την νεότητα. Η σωρός μεταφερόταν από κλήρο και λαό. Ήταν αδύνατον να γίνει μεταφορά με πομπή. Όλοι ήθελαν να πλησιάσουν το λείψανο για να πάρουν ευλογία. Οι περισσότεροι προσπαθούσαν τουλάχιστον να τον δουν, γιατί πίστευαν ότι η θέα και μόνο μπορεί να τους ωφελήσει. Άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροντες, έκλαιαν γοερά, σαν να κίδευαν ένα προφιλέστατο συγγενικό τους πρόσωπο. Μια φωνή ακουγόταν από τα στόματα όλων. «Άγιος! Άγιος!» Ίσως να ήταν ο αντίλαλος εκείνου του μεγάλου πόθου που άναψε για πρώτη φορά στην καρδιά του μικρού Γεωργίου, όταν μπήκε στο ναό της Παναγίας Κερνίτσης και αφιέρωσε τη ζωή του ολοκληρωτικά στον Θεό.

τέτοια κοσμοσυρωή σε εκφορά κηδείας δεν έχει ξανασυμβεί μέχρι σήμερα στην πόλη των Πατρών. Όταν πλέον η πομπή έφτασε με καθυστέρηση στο ναό του Αγίου Δημητρίου, ο ναός βρέθηκε κατάμεστος από το πλήθος. Γράφει ένας από τους παρευρισκομένους. Χωρίς επισημότητας, χωρίς προσκλήσεις, χωρίς θόρυβον, οι πάντες εν σιγή, εν κατανήξη και αγιότητη, την οποίαν μετέδιδεν ισορός και ιερά μνήμη του, άντρες και γυναίκες, γέροντες και νέοι, κληρικοί και λαϊκοί, πλούσιοι και άνθρωποι του δρόμου, ακόμη και αλλοδαποί, που δεν είχαν επιδείξουν των ζήλων των ή των δεσμών των με την Εκκλησίαν, προσήλθον με αυτομάτως επιβαλωμένη τάξην και σεμνότητα. Η αγνότης των προθέσεων, η σοβαρότης των σχημάτων, ο αυθορμητισμός των κινήσεων και προπαντός εκείνη η ιερά σιγή του εσωτερικού, υπέρ πλήρους πιστών του ναού του Αγίου Δημητρίου, κατά την πρωία της κηδείας του, ή το εικόν των πρώτων χριστιανικών αιώνων, της απερίτου, απλής, αλλά βαθυτά της θρησκευτικής ζωής των πρώτων χριστιανών, ή το εν σύνολον εσφραγισμένων με θείαν χαράν, εσφραγισμένων από την αγιότητα του απερχομένου των εγκοσμίων. Η σωρός του πατρός, μόλις τελείωσε η νεκρόσιμη ακολουθία, ετέθησε λαϊκό προσκύνημα. Χιλιάδες λαού πέρασαν από το Άγιο Σκήνομα για να γονατίσουν και να προσκυνήσουν το Άγιο Χέρι του και να πάρουν για τελευταία φορά την πατρική ευλογία του. Γαλήνιος, πράος, ειρηνικός, απέριτος, με μορφή που μετέδιδε αγιότητα, ήταν και διατηρήθηκε μέχρι τον ενταφιασμό του. Ο ενταφιασμός του έγινε πίσω από το ιερό βήμα της Αγίας Παρασκευής Σιχαινών, όπου και οι παιδικές κατασκηνώσεις. Αυτή ήταν η επιθυμία του, έτσι και έγινε. Ενταφιάστηκε εκεί για να διδάσκει και από τον μαρμάρινο τάφο του τους εκατοντάδες κατασκηνωτές, οι οποίοι πέρασαν και θα περάσουν από εκεί. Πολύ ωραία γράφτηκε λίγες ημέρες μετά την κοίμηση του Αγίου Γερβασίου ότι ήταν το ωραίο δέντρο που εσκίασε τον πόνο και την δυστυχία. Ήταν η σταγόνα του φωτός που έπεφτε στα ερεύη και άπλωνε και πλάτενε και έπινε το σκοτάδι των ψυχών. Ήταν ένα κοχύλι που μέσα του μούγκριζε ο ωκεανός της πίστεως. Ήταν το θαύμα μιας ζωής που την είχε αγγίξει η Θεία Χάρις. Γι' αυτό ηχούσε στις καρδιές των ανθρώπων σαν παρηγορήτρα καμπάνα. Όπως κάθε άνθρωπο, έτσι και τον Άγιο Γερβάσιο σκέπασε η γη, διότι γη ήτο και εις γην απήλθε. Όμως η Αγία του Μορφή, το λαμπρό παράδειγμά του, ο ιερός ζήλος του και η ακτινοβόλος ζωή του θα παραμείνουν ανεξίτηλα στην ψυχή εκείνων που τον γνώρισαν. Η προσωπικότητα του Αγίου Γερβασίου υπερήχε από πάσης πλευράς, διότι ήταν μεγαλειώδης η παρουσία του και διότι ήταν άνδρας εκκλησιαστικός. Η προσωπική του ζωή και η ποιμαντική του, το κήρυγμά του, η κατήχηση και η όλη παρουσία του έδειχναν ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για την Εκκλησία. Ζει για την Εκκλησία και στην Εκκλησία και οπωσδήποτε εκοιμήθη ως εκκλησιαστικός ανήρ. Κάθε Άγιος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ο Άγιος Γερβάσιος είχε την τόλμη. Η τόλμη του αυτή δεν στηρίχθηκε στην άγνοια των κινδύνων, ούτε στην πλάνη, ούτε στην επίδειξη και αυτοπροβολή. Δεν στηρίχθηκε στην απογοήτευση, ούτε στον παραλογισμό. Η τόλμη του Αγίου Γερβασίου στηρίχθηκε στην αλήθεια, στην ευαγγελική αρετή, στον Χριστό. Αυτή η τόλμη είναι Αγία τόλμη. Είναι σωστική, μεταμορφωτική. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο μεταμόρφωσε κυριολεκτικώς τον λαό του Θεού των Πατρών και Περιχώρων και τον οδήγησε στη λύτρωση και την σωτηρία. Αν σε κάθε εποχή είχαμε έναν Άγιο Γερβάσιο, δεν θα είχαμε τόσο πηχτό σκοτάδι.

Σημεία μετά θάνατον. Θα ήταν μεγάλη παράληψη αν παρασιωπούσα μερικά μεταθανάτια σημεία που αποδεικνύουν περίτρανα ότι ο Κύριος δέχτηκε την ψυχή του Αγίου Γερβασίου εν κόλπης Αβραάμ, από όπου οι πρεσβείες του για τα πνευματικά του παιδιά ανεβαίνουν συνεχώς στον δρόμο του Θεού. Θυμάμαι και συγκλονίζομαι ότι την στιγμή που μπαίναμε συνοδεύοντας την σωρό του Αγίου Γερβασίου στο ναό του Αγίου Δημητρίου για να ψαλεί νεκρόσιμος ακολουθία, είδαμε με μεγάλη έκπληξη και ιερό δέος τον κεντρικό πολυέλαιο να κινείται σταυροειδώς. Πριν ακόμη συνέλθουμε από αυτό το περίεργο γεγονός, ένα δυνατό ασυνήθιστο άρωμα προερχόμενο από το Άγιο Βήμα κάλυψε την σωρό. Το αντιληφθήκαμε όλοι όσοι βρισκόμασταν κοντά στο Άγιο Βήμα και στην σωρό. Φόβος μας κατέλαβε από αυτά τα υπερφυσικά γεγονότα. Δεν χρειάστηκε πολύ για να αντιληφθούμε ότι ο Θεός απαντούσε στο ερώτημα πολλών αν αγίασε ο πατήρ Γερβάσιος. Από τότε, πολλά σημεία και θαύματα γίνονται, όχι μόνο στον τάφο του, αλλά και με μόνη την επίκληση του ονόματός του. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω μερικά. Πολλοί, κυρίως μικρά παιδιά, άκουγαν στον τάφο του τα βήματα του Αγίου Γερβασίου και τον χαρακτηριστικό ήχο του μπαστούνιού του όταν περπατούσε. Η ευωδία, η οποία εκχαιόταν από τον τάφο του παππούλη, ήταν άρρητη και σύμφωνα με την μαρτυρία όσων την βίωσαν, έμοιαζε με ανθό λεμονιάς. Πολλές φορές προσκυνητές είχαν ρωτήσει την κυρία η οποία φρόντιζε το μνήμα του τι άρωμα φορεί. Και εκείνη με χαμόγελο απαντούσε ότι η ευωδία αυτή έρχεται από τον αγιασμένο πατέρα τους και όχι από φθαρτά μοίρα.

Η κυρία Ελένη Παπαζαφυροπούλου από την Πάτρα πήρε μια γαρδένια από τον τάφο του, έπιασε προζύμι με αυτήν και ετοίμασε πρόσφορο.

Ο πατήρ Παναγιώτης συνήθιζε, από τότε που εκοιμήθη ο Άγιος, να λειτουργεί στο εκκλησάκι των κατασκηνώσεων και για χάρη των κατασκηνωτών και για ευλογία. Τον κάλεσαν και μια Κυριακή για να λειτουργήσει, όπως πάντοτε. Οπότε, του συνέβη το εξής. Όταν έφτασε η ώρα της Αγίας Αναφοράς, κατάλαβε ότι δίπλα του στεκόταν ο Άγιος Γερβάσιος και παρακολουθούσε την Θεία Λειτουργία με την ίδια κατάνοιξη όπως όταν ζούσε. Κατάπληκτος διέκοψε την ευχή, μην μπορώντας να προφέρει ούτε λέξη. Ο λαός αντιλήφθηκε ότι κάτι συνέβη στον λειτουργό και ανησύχησε. Όταν άρχισαν να ρωτούν τι συμβαίνει, ο Άγιος Γερβάσιος εξαφανίστηκε. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο πατήρ Παναγιώτης διηγήθηκε με δάκρυα το γεγονός και όλοι δόξασαν το όνομα του Αγίου Θεού.

Ένας εργάτης στο εργοστάσιο Βέσο διηγήθηκε ότι κάποια βραδιά είδε στον ύπνο του τον Άγιο Γερβάσιο να του λέει: «Πήγαινε παιδί μου και αγόρασε μερικά τρόφιμα. Βάλε τα σε ένα καλαθάκι μαζί με μερικά χρήματα και σπεύσε να τα δώσεις εις κάποιαν γριούλα, διότι αποθνείς και εκπίνεις χωρίς να έχει ειδικών της άνθρωπον». Ο Άγιος μάλιστα του είπε ακριβώς και τη διεύθυνση που έμενε η γριούλα. Πράγματι, το επόμενο πρωί αγόρασε τα τρόφιμα και αφού βρήκε το σπίτι που του είχε υποδείξει ο Άγιος, διαπίστωσε ότι όντως υπήρχε η γερόντισσα και ήταν σε αθλία κατάσταση. Σώθηκε όμως χάρη στην επέμβαση του καλού Ποιμένα, ο οποίος είχε κοιμηθεί προπολού. Ας σημειωθεί ότι σε αυτή την γριούλα έστελνε συνεχώς τρόφιμα όσο ζούσε ο Άγιος Γερβάσιος.

Θυμάμαι επίσης ότι κάποτε ένας μοναχός ακούμπησε πάνω σε μια δαιμονισμένη το μάλινο περιλέμιο του Αγίου, το οποίο είχε στην κατοχή του. Αυτή ταράχθηκε τόσο που χρειάστηκαν 5 άτομα για να την συγκρατήσουν. Συνεχώς φώναζε με κραυγές. «Γερβάσιε, μέκαψες.

Η μακαριστή κυρία Νίκη Μπαραμπάτη μας είχε διηγηθεί. Στο μοναστήρι που έλεγα να πάω στον Χολαργό, εννοεί την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Παπάγου, είχαν κάποιο πρόβλημα με μια καλογριά. Παρουσιάστηκε τότε η κυρία Θεοτόκος μαζί με τον Παπούλη σε μια καλογριά, την Μαγδαληνή, η οποία σημειωτέων δεν γνώριζε τον Παπούλη και συζητούσαν μπροστά της τι να κάνουν για αυτή την καλογριά. Η κυρία Θεοτόκος γυρίζει στον Παπούλη και του λέει «Πάτερ Γερβάσιε, εσύ τι λες?» Και ο Παπούλης χτυπάει τον μπαστούνι του και λέει «Θα κάνουν υπομονή, θα την ανεχθούν, θα τη συμβουλεύσουν και αν δεν μεταβληθεί, τότε θα την διώξουν». Μόλις συνήλθε η καλογριά, πηγαίνει αμέσως στην ηγουμένη και το λέει. Ήταν ώρα που θα σηκώνονταν για τον όρθρο. Παρούσα ήταν και μία σύμβουλος, η οποία είναι εξαδέλφη μου, η Ευγενία Μπαραμπάτη, γι' αυτό το ξέρω. Μόλις ακούει η Ευγενία, η οποία υπήρξε μαθήτριά του, το «Πάτερ Γερβάσιε, εσύ τι λες?», λέει στη Μαγδαληνή. «Αν τον δεις σε φωτογραφία, θα τον γνωρίσεις?» «Πώς δεν θα τον γνωρίσω, αφού προλίγου ήμασταν μαζί», απάντησε εκείνη. Τότε η Ευγενία πηγαίνει στο κελί της και φέρνει πολλές φωτογραφίες και άλλων γερόντων και τις δείχνει στη Μαγδαληνή, για να την μπερδέψει προφανώς. Αυτή σταματάει στον Παπούλη και αναφωνεί. «Αυτός ήταν». Αυτά μου τα διηγήθηκε η ίδια η εξαδέλφη μου, η Ευγενία. Αργότερα, η Ευγενία και η Μαγδαληνή ήλθαν για να προσκυνήσουν στον τάφο του Παπούλη. Παρακάλεσε λοιπόν την Μαγδαληνή. «Μαγδαληνή μου, ό,τι έχει σχέση με τον Παπούλη, σε παρακαλώ κράτησε σημειώσεις. Ή, αν δεν μπορείς εσύ, πες στην Ιγνατία, μία δικηγορίνα καλογριά, να σου τα γράφει γιατί με ενδιαφέρουν. Είμαι σε υπεύθυνη θέση και θέλω να τα συγκεντρώνω». Πέρασε αρκετός καιρός και δεν είχα λάβει κάτι. Τότε λέγω σε μία ανιψιά μου που μεσολαβεί για το μοναστήρι. «Μέρη, κάτι είχα πει στην Μαγδαληνή. Πες της σε παρακαλώ, μήπως το ξέχασε». Πήγε η ανιψιά μου και της το ζήτησε. Και της λέει «Ξεκίνησα να γράφω, αλλά μου παρουσιάστηκε πάλι αυτός ο Παπούλης και μου είπε «Μαγδαληνή, αυτά που συμβαίνουν εδώ δεν θα βγουν έξω από τη μάνδρα. Δεν με αφήνει λοιπόν να τα γράψω». Συγκλονίζεται κανείς με το θαυμαστό αυτό γεγονός, με το οποίο φανερώνεται από πολύ ενωρίς η Μεγάλη Παρουσία, την οποία απολαμβάνει στην Ουράνια Βασιλεία ο Όσιός μας. Η ίδια επίσης διασώζει. Κάποια κυρία που διέμενε στο εξωτερικό έπασχε από καρκίνο. Ένα βράδυ είδε στον ύπνο της έναν σεβάσμιο κληρικό, ο οποίος της είπε ότι θεραπεύτηκε. Πράγματι, οι γιατροί, έκπληκτοι και γεμάτοι απορία, προσπαθούσαν να εντοπίσουν τα νοσηρά ευρήματα του καρκίνου στο σώμα της ασθενούς, αλλά εις μάτιν. Η κυρία όμως δεν ήξερε σε ποιον Άγιο χρεωστούσε ευγνωμοσύνη για την ίασή της. Όταν ήλθε στην Ελλάδα για να επισκεφθεί κάποια συγγενή της, είδε στο σπίτι της μία φωτογραφία του Αγίου Γερβασίου και έκθαμβη ανεγνώρισε τον σεβάσμιο ιερέα που την γιάτρεψε από τον καρκίνο. Με συγκίνηση διηγήθηκε το θαύμα στην συγγενή της και μαζί ήλθαν και προσκύνησαν στον τάφο του, γεμάτες ευχαριστίες προς τον Θεό και τον νεοφανέντα Άγιό του. Μία κοπέλα από την Πάτρα, σήμερα σεβάσμια μοναχή, διηγείται το εξής θαυμαστό γεγονός. «Το πατρικό μου σπίτι ήταν πολύ κοντά στην αναπλαστική και καθημερινά έβλεπα τον Άγιο Γερβάσιο να περνά. Πήγαινα στα κατηχητικά και στα μαθήματα κινητικής στην αναπλαστική σχολή. Μου άρεσε η μυσταγωγία που απέπνεε, η ατμόσφαιρα όταν κήρυτε ο Άγιος Γερβάσιος. Παρ' όλα αυτά, δεν πήγαινα για εξομολόγηση στον Άγιο Γερβάσιο, αλλά σε κάποιον άλλο πνευματικό. Όταν κοιμήθηκε ο Παπούλης,
ήμουν 16 ετών. Ως έφηβη, περισσότερο ως διασκέδαση παρά από ψυχική διάθεση, διάβαζα πολλά λογοτεχνικά βιβλία ανάμεσα σε άλλα και τα μυθιστορήματα του Καζαντζάκη, κάτι που βέβαια δεν συνέχισα αργότερα. Επειδή όμως τα είχα δέσει με δέρμα, λυπόμουν να τα πετάξω. Όταν ενηλικιώθηκα, αποφάσισα να γίνω μοναχή, παρά τις αντιρρήσεις των οικείων μου. Ενώ είχα πάρει την απόφασή μου και θα έφευγα κρυφά από τους γονείς μου, μου λέει μία ημέρα η μητέρα μου: «Είδα τον παππούλη στον ύπνο μου και ήταν τόσο ζωντανό το όνειρο που ακόμη ακούω τον μπαστούνι του να χτυπά στην είσοδο. Ήλθε στο δωμάτιό σου και σε μάλωνε με αυστηρό τρόπο. Τι βιβλία είναι αυτά που έχεις εδώ? Διώξε τα γρήγορα». Και αναρωτιόταν η μητέρα μου τι άραγε να σήμαινε αυτό. Τότε εγώ συνειδητοποίησα ότι φεύγοντας για το μοναστήρι άφηνα πίσω μου τα καταστρεπτικά εκείνα αναγνώσματα, τα οποία δεν είχα πετάξει. Θα τα έβρισκαν τα μικρά μου ανιψάκια και χωρίς να το θέλω θα έβλαπτα κέρια τις ψυχές τους. Οπότε, πριν φύγω οριστικά, έδωσα τα βιβλία αυτά σε μια κυρία που ασχολούνταν με το πλύσιμο ρούχων και άναβε καθημερινά το λεγόμενο καζάνι να τα κάψει χωρίς να τα διαβάσει. Έτσι, με γλίτωσε ο παππούλης από μια μεγάλη αμαρτία.

ένας κληρικός, πνευματικό παιδί του Αγίου Γερβασίου, αναφέρει ότι όταν χειρουργήθηκε με οξία χολοκυστήτιδα το 2010, είχε την εξής εμπειρία. Μπήκε στο νοσοκομείο βεβαιασμένα, μέσα σε φυρκτούς και δυσβάστακτους πόνους. Το χειρουργείο αποδείχθηκε εξαιρετικό.

Ένας μαθητής του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών, με καταγωγή από την Ακαρνανία, είχε την εξής θαυμαστή εμπειρία. Τον Ιούνιο του 2019 απέτυχε στις πανελλαδικές εξετάσεις και αποφάσισε να παραμείνει την επόμενη χρονιά ως φιλοξενούμενος στην Αναπλαστική Σχολή Πατρών, ώστε να προπαρασκευαστεί καλύτερα και να ξαναδώσει εξετάσεις. Με αυτές τις σκέψεις και αφού συμμετείχε στις κατασκηνώσεις της Αναπλαστικής, επέστρεψε στο χωριό του, όπου ανήγγειλε περίλυπος στην αγαπημένη του γιαγιά την αποτυχία του. Εκείνη όμως, χωρίς να ταραχθεί, του είπε τα εξής: «Παιδί μου, μη στενοχωριέσαι. Το γνώριζα ότι δεν επέτυχες στις εξετάσεις. Είδα στον ύπνο μου έναν άγνωστο ιερέα, ο οποίος μου είπε: ο εγγονός σου δεν πέρασε τις εξετάσεις. Όμως εφέτος θα τον κρατήσω κοντά μου στην Πάτρα, στο σπίτι μου. Θα τον προσέχω και του χρόνου θα επιτύχει τον σκοπό του. Όμως παιδάκι μου, δεν τον γνωρίζω αυτόν τον γέροντα που είδα». Ο μικρός κατάλαβε ποιος ήταν και έδειξε μια φωτογραφία του Αγίου Γερβασίου στη γιαγιά του. Εκείνη ένδακρης αναγνώρισε τον γέροντα του ονείρου της και προσκύνησε με συγκίνηση την φωτογραφία του. Ας σημειωθεί ότι η γιαγιά δεν είχε ποτέ επισκεφθεί την Πάτρα, ούτε είχε ακούσει για τον Άγιο Γερβάσιο. Αλλά και την επόμενη χρονιά, ο μαθητής πέτυχε στις εξετάσεις και εκπλήρωσε το όνειρό του να φοιτήσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

πρεσβυτέρα είδε με έκπληξη στο ταμείο μιας υπεραγοράς τροφίμων κολλημένη την φωτογραφία του Αγίου Γερβασίου. Θέλησε λοιπόν να λύσει την απορία της. Στην ερώτησή της γιατί υπάρχει αυτή η φωτογραφία εκεί, έλαβε την εξής θαυμαστή απάντηση από την ταμεία. «Πριν εργαστώ στην υπεραγορά αυτή, εργαζόμουν σε κάποια εταιρεία, από την οποία με απέλυσαν απροειδοποίητα, μαζί με άλλους υπαλλήλους λόγω οικονομικών δυσχεριών της εταιρείας. Τότε βρέθηκα ξαφνικά σε μεγάλο οικονομικό διέξοδο, το οποίο επιτάθηκε όταν έλαβα έναν λογαριασμό της ΔΕΗ ύψους 800 ευρώ. Η απελπισία μου ήταν μεγάλη, αφού δεν άντεχα να μείνει η οικογένειά μου στο σκοτάδι. Όσο και αν προσπάθησα να βρω δανεικά, δεν τα κατάφερα. Τότε μία φίλη μου, άνθρωπος του Θεού, μου πρότεινε να πάμε να προσκυνήσουμε στον τάφο ενός Αγίου Ιερέως που έζησε στην Πάτρα και βοηθούσε όλους τους αναγκεμένους. Αν και δεν πίστευα ότι από έναν τάφο θα λάβω τα χρήματα που χρειαζόμουν, πήγα κάποιο απόγευμα να προσκυνήσω. Εκεί στον τάφο αυτού του παππούλη ένιωσα μια παράδοξη θαλπορή και συγκίνηση και ξεσπώντας σε δάκρυα, σαν αν τον είχα μπροστά μου, το εξομολογήθηκα τον πόνο μου. Επέστρεψα στο σπίτι μου ειρηνική και ήσυχη ότι κάποιος έχει αναλάβει το πρόβλημά μου. Την επόμενη μέρα έλαβα ένα τηλεφώνημα από την προηγούμενη δουλειά μου όπου μου ανήγγειλαν ότι μου χρωστούν 800 ευρώ και να περάσω να τα παραλάβω. Έμεινα έκθαμβη από την ταχύτητα με την οποία με βοήθησε ο Άγιος Γερβάσιος. Έκτοτε δεν αποχωρίζω με την φωτογραφία του και τον θεωρώ προστάτη της οικογένειάς μου. Υπάρχει πλήθος πιστών που γνωρίζουν και διηγούνται πάμπολα θαύματα του Αγίου Γερβασίου. Ας αρκιστούμε σε όσα σας ανέφερα και ας δοξάσουμε το όνομα του Αγίου Θεού, ο οποίος δόξασε τον αείμνηστο γέροντα και πνευματικό μου πατέρα, Άγιο Γερβάσιο, τον Παρασκευόπουλο.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

προσέχει τη φωτιά. Να την προσέχει τη φωτιά. Τ' αγάπη μη σε κάψει. Αχ, αχ, τ' αγάπη μη σε κάψει.

ρίχνει μια τσαλής. Ευθύνες ρίχνει μια τσαλής για του κορμιού το χαλί. Ευθύνες ρίχνει μια τσαλής για του κορμιού το χαλί.

αγάπη σου τον έγκρεμο και στο σεβδά το δέτη. Και στο σεβδά το δέτη έγκρε τις ατσιλόγικες.

Καλόγνωμο μυαλό μου. Καλόγνωμο μυαλό μου πιο από τα δυο να θαρευτώ. Πιο από τα δυο να θαρευτώ.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές, την ημέρα της 14ης Σεπτεμβρίου έχουμε τη μεγάλη γιορτή του Τιμίου Σταυρού. Εορτάζομαι δηλαδή το πανηγύρι του Σταυρού και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας καταφωτίζεται. Εορτάζομαι το πανηγύρι του Σταυρού και όλη η οικουμένη φωταγωγείται και γεμίζει με ακτίνες θεϊκής χαράς. Εορτάζομαι το πανηγύρι του Σταυρού, δια του οποίου το σκοτάδι της αμαρτίας διώχτηκε και ήλθε το φως της αρετής. Γιορτάζομαι το πανηγύρι του Σταυρού και υψούμεθα πνευματικός μαζί με τον σαρκοθέντα σωτήρα μας, αφήνοντας κάτω τη γη και την αμαρτία για να κερδίσουμε τα άνω αγαθά. Αλλά το να βλέπει κανείς τον τύπο του Σταυρού, πόσο μεγάλο πράγμα είναι. Διότι εκείνος που βλέπει το Σταυρό γεμίζει ανδρεία και διώχνει τη δειλία. Τόσο μεγάλο πράγμα είναι ο Σταυρός, αγαπητοί φίλοι. Και αυτός που τον κάνει κτήμα του θα έχει αποκτήσει ένα θησαυρό. Ίσως να νομίζει κανείς ότι ονομάζομαι θησαυρό το χρυσάφι ή τα μαργαριτάρια ή τους βαρύτιμους λίθους, δια των οποίων χαίρονται οι σαρκικοί άνθρωποι, οι οποίοι ασχολούνται με τα μικρά και ανάξια λόγου πράγματα. Όμως εμείς εδώ ονομάζομαι θησαυρό, και δικαίως βέβαια, εκείνο το ωραιότατο και πολύτιμο πράγμα και όνομα πάνω στο οποίο του και δια του οποίου επετεύχθη όλη η υπόθεση της σωτηρίας μας. Διότι αν δεν υπήρχε ο Σταυρός, ο Χριστός δεν θα εσταυρώνεται. Εάν δεν υπήρχε ο Σταυρός, ο Χριστός, η αληθινή ζωή, δεν θα εκαρφώνεται πάνω στο ξύλο αυτό. Και αν δεν εκαρφώνεται, δεν θα ανέβληζαν από την πλευρά οι βρύσες της αυθαρσίας, το αίμα και το ίδωρ, τα οποία εστάθησαν καθάρσια, καθαρτικά όλου του κόσμου. Δεν θα ισχύζεται το σειρόγραφο της αμαρτίας. Δεν θα είχαμε την πνευματική ελευθερία μας. Ούτε θα επαναλαμβάναμε το ξύλο της ζωής. Ο παράδεισος δεν θα ανοιγόταν. Η στρεφωμένη φλογίνη ρομφαία δεν θα άφηνε ελεύθερη την είσοδο προς την Εδέμ. Ούτε ο ληστής θα έμπαινε μέσα στον παράδεισο και μάλιστα ο πρώτος που απέκτησε τον παράδεισο. Γιατί τα λέμε αυτά? Εάν δεν ήταν ο Σταυρός, δεν θα ερχόταν ο Χριστός πάνω στη γη. Και αν ο Χριστός δεν ήρθε, δεν θα υπήρχε η Παρθένος. Και αν δεν υπήρχε η Παρθένος, ούτε γέννηση Χριστού δεύτερη θα υπήρχε. Δεν θα συνενεστρέφεται ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν θα υπήρχε γέννηση, ούτε φάτνη, ούτε σπάργανα, ούτε οκταήμερος περιτομή, ούτε υποταγή στους γονείς του, ούτε αύξηση ηλικίας, ούτε αύξηση σώματος, ούτε φανέρωσης αυτού, ούτε βάπτισμα, ούτε θαύματα, ούτε ο προδότης Ιούδας, ούτε η δίκη του Πιλάτου, ούτε το θράσος των Ιουδαίων που ζητούσαν επιμένως να σταυρώσουν τον αθώο. Και αν δεν υπήρχε ο Σταυρός, δεν θα συνετρίβεται ο θάνατος. Δεν θα εγυμνούται ο Άδης. Δεν θα ενεκρώνεται το πονηρό φίδι ο διάβολος. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο και τίμιο πράγμα ο Σταυρός. Μεγάλο. Διότι πάρα πολλά αγαθά και ευεργεσίες έγιναν μέσον αυτού. Τόσο πολλά, καθώς και τα θαύματα και τα πάθη του Χριστού υπερνικούν κάθε δύναμη λόγου και εκφράσεως. Είναι τίμιον επίσης, διότι ο Σταυρός σημαίνει θείον πάθος και τρόπεων. Πάθος λόγω του ότι ο απαθής Χριστός εκουσίως υπέστη σταυρικών θάνατων. Τρόπεων δε διότι ο διάβολος τραυματίστηκε μέσω του Σταυρού και μαζί του νικήθηκε και ο θάνατος. Συνετρίβησαν επίσης οι πύλες του Άδου και τέλος ο Σταυρός έγινε για όλο τον κόσμο κοινή σωτηρία.
Η ελπίση των χριστιανών, αγαπητοί μου, είναι ο Σταυρός. Είναι ο σωτήρ των απεγνωσμένων. Είναι λιμάνι για αυτούς που βρίσκονται σε δύσκολες βιωτικές περιστάσεις. Είναι ο γιατρός για τους ασθενείς. Ο Σταυρός είναι όπλο κατά των εχθρών. Πνευματική ράβδος για τους άρχοντες. Το κάλος του βασιλικού στέγματος. Τύπος που έχει ένα βαθύτερο πνευματικό νόημα. Ράβδος δυνάμεως. Είναι το στήριγμα της πίστεως. Πνευματική βακτηρία για τα γερατιά. Οδηγός των τυφλών. Φως για τους σκοτισμένους. Παιδαγωγός για τους άφρονες. Δάσκαλος για τα νήπια. Συντριβή της αμαρτίας. Φανέρωση μετανοίας. Αποτελεί δηλαδή εν τέλει εγγύηση αρετής και δικαιοσύνης. Ο Σταυρός, φίλοι μου, είναι η σκάλα που ανεβάζει προς τους ουρανούς τους ανθρώπους. Είναι οδός που οδηγεί προς την αρετή. Είναι πρόξενο ζωής πνευματικής. Είναι κατάργηση του θανάτου. Είναι απαλλαγή από τη φθορά. Ο Σταυρός είναι φύλαξ κατά τη νύχτα, πύργος κατά την ημέρα, χειραγωγός μέσα στο σκοτάδι, χαλινάρι σε περιπτώσεις υπερβολικής χαράς, ψυχαγωγός σε περιστάσεις θλίψεων, συντελεί σε συμφιλίωση. Είναι παρακλητικός, φιλικός, υπερασπιστής, μας προφυλάσσει και μας βοηθεί. Ο Σταυρός είναι βοηθός στους πειρασμούς μας, σωτήρας στους κινδύνους, παρήγορος στις θλίψεις μας, βοηθός στις ανάγκες μας, κυβερνήτης της θάλασσας, ανακούφιση στις συμπεριφορές.

είναι τιμή για τους άρχοντες, δύναμη για τους βασιλιάδες, νίκη για τους στρατηγούς, δόξα για τους ιερείς. Είναι επίσης σύντροφος των Παρθένων, σφραγίδα, επικύρωση και ασφάλεια της αγνότητας. Είναι ο σύνδεσμος της συζυγίας ο Σταυρός. Είναι επίσης φύλακας των πόλεων, ασφάλεια των σπιτιών, σύνδεσμος της φιλίας, οχύρωμα κατά των εχθρών, αντίπαλος των πολεμίων, διώκτης των παθών, σκόνταμα και εμπόδιο των βαρβάρων. Βραβευτής της ειρήνης, συμφιλίωσης του κόσμου, κατάργησης των ορίων, παροχή και εξασφάλιση της αγάπης, ύψος του ουρανού, βάθος της γης, σύνθεση όλης της κτήσεως του μήκους αυτής που βλέπουμε και του πλάτους της οικουμένης. Ο Σταυρός είναι το κεφάλαιο των αχράντων παθών του Χριστού και η κορυφή των θαυμάτων που έγιναν για μας. Ονομάζεται επίσης δόξα Χριστού και ύψος Χριστού, ομοίως νοείται ως ποτήριον επιθυμητών και συμπέρασμα των παθών του Χριστού, τα οποία ο Κύριος υπέμεινε δια τη σωτηρία μας. Ότι δε ο Σταυρός είναι δόξα Χριστού, ας ακούσουμε τον ίδιο να το λέγει. Νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Λίγο πρώτου Σταυρού τα λόγια αυτά. Και πάλι προς τον Πατέρα προσευχόμενος. Δόξα σον μεσή Πάτερ παρά σε αυτό τη δόξη ή ήχον προτού των κόσμων είναι παρασύ. Και πάλιν, Πάτερ δόξα σώσου το όνομα. Ήλθε νουν φωνή εκ του ουρανού και εδόξασα και πάλιν δοξάσω. Δόξα δε εδώ λέγει τις μεταβολές και την συμπάθεια των στοιχείων της φύσεως που συνέβησαν κατά την ώρα της σταυρώσεως του Κυρίου, διότι έπρεπε και αυτά τα κτίσματα να συμμετάσχουν στο πάθος του κτίστου. Ότι δε ο Σταυρός είναι και ύψος Χριστού, ας ακούσουμε τι μας λέει ο ίδιος. «Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντας ελκύσω προς ημαυτόν». Το ίδιο λέγει και σε άλλο σημείο. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφην εν τη ερήμο, ούτω υψωθήν εδί των ιών του ανθρώπου. Γιατί? Είναι απάς, λέγει ο ίδιος, ο πιστεύονες σε αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιων. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Σταυρός είναι δόξα και ύψος Χριστού. Θέλουμε δε να μάθουμε ότι όπου ύψος, εκεί ακολουθεί και η δόξα. Ας ακούσουμε τον Δαβίδ να μας λέγει «Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου». Και στον Ισαΐα να μας λέγει ο μεγάλος προφήτης «Ως εκ προσώπου του Χριστού νυν αναστήσομαι», λέγει Κύριος, «νυν δοξαστήσομαι, νυν υψωθήσομαι». Επειδή λοιπόν ο Σταυρός είναι ύψος του Χριστού, υψούται δε σήμερα ο Σταυρός την ημέρα της εορτής του και ακόλουθον είναι να δοξάζει τον Χριστός. Σήμερα λοιπόν υψώνεται ο Σταυρός για να δοξαστεί ο Χριστός. Δεν υψώνεται ο Χριστός για να δοξαστεί ο Σταυρός, αλλά υψώνεται ο Σταυρός για να δοξαστεί ο Χριστός. Δοξάζεται δε ο Χριστός για να υψώσει και μας μαζί με τον εαυτό του. Υψώνεται λοιπόν ο Σταυρός και μαζί υψώνει και το φρόνημα των ευσεβών χριστιανών. Δοξάζεται ο Χριστός και μαζί δοξάζει και αυτούς που τον δόξασαν και τον δοξάζουν. Υψώνεται ο Σταυρός και συντρίβει την υπερηφάνεια των δαιμόνων. Δοξάζεται ο Χριστός και ντροπιάζονται ο διάβολος και οι συνεργοί του. Υψώνεται ο Σταυρός και ανορθώνει εκείνους που καταπίπτουν. Δοξάζεται ο Χριστός και διαλύει την τροπή εκείνων που έπεσαν στην αμαρτία. Υψώνεται ο Σταυρός και γκρεμίζονται τα είδωλα. Δοξάζεται ο Χριστός και τραυματίζεται ο διάβολος.

Υψώνεται ο Σταυρός όχι μόνο γιατί υψώθηκε ο Χριστός πάνω σε αυτόν, αλλά γιατί με την φανέρωσή του ήλεγξε την τρέλα, την μορία δηλαδή, και την υπερηφάνεια των Ιουδαίων. Από πού φανερώθηκε? Από τα έγκατα της γης. Πότε φανερώθηκε? Στην εποχή των βασιλέων που επίστευσαν στο Χριστό. Όχι όπως μερικοί έπλασαν τάχα με τη φαντασία τους, εξαπατώντας τους πολλούς με πιθανολογίες, αλλά και με μια θεία και απλή δύναμη, με μια όντως επινόηση σταθερής πίστεως, διότι επρόκειτο για θεϊκό κοιμήλιον. Μετά δηλαδή το σταυρικό θάνατο, ο Κύριος της ζωής και του θανάτου ανέστη τριήμερος. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, γεμάτοι φθόνων και φοβούμενοι μήπως κάτι από το σεπτόν και μακάριον πάθος διασωθεί και γίνει για μέν τους ιδίους Ιουδαίους έλεγχος και τιμωρία, για δε τους πιστεύοντας εις τον Χριστόν φυλακτήριον, έθαψαν μέσα στη γη τον θησαυρό, ενώ τον σταυρό και όλα τα σχετικά με αυτόν, τους ύλους, την λόγχη, των τίτλων, τον οποίο ο Πιλάτος έγραψε και τοποθέτησε στο σταυρό. Έπειτα όταν ο Θεός ανέθεσε τη βασιλεία και όλη τη ρωμιοσύνη εις τους χριστιανούς, ευδόκησε τότε να μας ευεργετήσει μέσω μιας βασιλίδος ευσεβούς γυναικός που είχε πράγματι βασιλικό φρόνημα όταν ο Υιός της ήταν βασιλιάς των χριστιανών. Η βασιλομήτωρα αυτή, με θεία σοφία, άλλοτε με βασιλική σοβαρότητα, άλλοτε με κολακίες, εις όλα όμως με βασιλική συμπεριφορά, κατόρθωσε να κάμψει τη σκληρή καρδιά των Ιουδαίων. Έτσι με αυτή την αναζήτηση και σχεδόν χωρίς κόπο φανερώθηκε ο κοινός αυτός θησαυρός που γρήγορα ο Θεός ως δώρον έδωκε προς την Αγία αυτή γυναίκα. Λέγει κανείς τον Τίμιο Σταυρό, ο οποίος σήμερα υψώνεται σε όλο τον κόσμο, μαζί με όλα που συνετέλεσαν στην οικονομία του μακαρίου και σωτηρίου δια των κόσμων θείου πάθους. Αυτό λοιπόν γιορτάζομαι σήμερα. Γι' αυτό πανηγυρίζομαι. Για το ότι φανερώθηκε σήμερα το Άγιο εκείνο ξύλο που από παλιά εκρύπτετο, για το ότι ο κρυμμένος θησαυρός έλαμψε σαν άλλος χρυσός μέσα από τα σπλάχνα της γης. Για το ότι αποκαλύφθη το μέχρι τώρα θαμμένο επίσημο λάβαρο της χριστιανοσύνης. Για το ότι η αλαζονία και η έπαρση των δαιμόνων ηρέμησε. Για τη φανέρωση του Σταυρού. Για το ότι αυτό που είναι από τη φύση του ξύφος κατά των εχθρών φανερώθηκε μέσα από τη γη. Για το ότι η Εκκλησία έλαβε πάλι το στολισμό της. Για το ότι τη δραχμή που έχασε την βρήκαν οι βασιλιάδες. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, ο Χριστός προσκυνείται. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, ο Υιός του Θεού γνωρίστηκε και επιστεύθη. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, η Ιουδαϊκή θρησκεία καταργήθηκε. Η ειδωλολατρία έσβησε, η χριστιανική πίστη και η ζωή ανέτειλε και επεκράτησε. Ο αέρας αγιάστηκε, ελευθερωθήκαμε από τις ειδωλολατρικές θυσίες, γευθήκαμε και γευόμεθα την ανέμακτο λατρεία. Από τότε που έχουμε το Σταυρό έχουμε απαλλαγή από τις δαιμονικές αναθυμιάσεις. Αντίθετα μπορούμε να μετέχουμε πλέον της πνευματικής ευωδίας του καινοθέντος μύρου. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, οι γεννήσεις και καταγωγές των ψευδοθεών της μυθολογίας εξαφανίστησαν. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, εγνωρίσαμε το μυστήριο της Θείας Πίστεώς μας. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, εμάθαμε ότι η υπέρμαχος αρχή, δηλαδή ο Θεός Λόγος, προήλθε από την προάναρχο αρχή, δηλαδή τον Θεό Πατέρα, αχρόνος και θεοπρεπός. Από τότε που έχουμε το Σταυρό,
Έχουμε διδαχθεί την πίστη στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα και απαλλαχθήκαμε από την καταστροφική φθορά της ειδωλολατρικής ματαιολογίας και φλιαρίας. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, απορρίψαμε τις σκιές των τυπικών συμβόλων και φωτιστήκαμε με το φως της αλήθειας δια της Θείας Χάριτος. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, ο θάνατος έχει καταφρονηθεί. Οι δαίμονες έχουν σαστίσει, τα είδωλα συνετρίβησαν, οι θυσίες των ζώων έχουν εκλείψει, τα ειδωλεία έχουν καταστραφεί. Παντού υπάρχουν εκκλησίες, ιερά θυσιαστήρια, ψαλμωδίες, αγρυπνίες, θεολογικές διδασκαλίες, βαπτίσματα, συμφιλιώσεις των πιστών, θεία μελέτη και γνώση των Αγίων Γραφών, περιφρόνηση των γηίνων, κτίσεις των ουρανίων, ένωση με τον Θεόν. Από τότε που έχουμε το Σταυρό, οι άνθρωποι συμπολιτεύονται με τους αγγέλους και αυτός ο ουρανός είναι πλέον προσιτός δια τους επιγείους. Ο δε Θεός δια της Θείας Χάριτος και ενεργίας του γίνεται πλέον μεθεκτός από τους ανθρώπους. Αλλά τίμιε σταυρέ μας, το πολυδοξασμένο καύσιμα του Κυρίου μας, ξύλων ένδοξων πάνω στο οποίο ο Χριστός ετεντώθη, φυτό που ξασφαλίζει την Αθανασία, από το οποίο ο Χριστός, ο αληθινός βότρης, ανέβλησε για μας ποτό που δίνει αληθινή ζωή. Τίμιε σταυρέ μας, δια του οποίου εσχίστη το χειρόγραφο της αμαρτίας και έτσι έγινε αιτία αναγραφή το σύμβολο της ελευθερίας. Τίμια σταυρέ μας, θησαυρέα πύρων αγαθών, πρόξενε του παραδείσου, κάτοχε της βασιλείας των ουρανών, σύ που ελευθερώνεις από τα αμαρτήματα και δίδεις τα κατορθώματα. Σένα ο Χριστός με τη σταύρωσή του ανέδειξε ξύλων Αθανασίας. Εσένα ο Χριστός με το να προσιλωθεί πάνω σου ετοποθέτησε σαν άλλη σκάλα που οδηγεί προς τους ουρανούς. Εσένα ο Χριστός με το να κρεμαστεί επάνω σου ανέδειξε πρόξενον ευλογίας. Εσένα ο Χριστός με το τάνισμά του κατέστησε ικανόν να ελευθερώσεις από τα δεσμά της αμαρτίας αυτούς που είναι δέσμοι σε αυτήν. Με το να υψωθεί ο Χριστός με τη θέλησή του επάνω στο ικρίωμά σου, ύψωσε μαζί του όλον τον κόσμο. Με το να υψωθεί σε σένα ο Χριστός για χάρη δική μας, αχρίστευσε τον υψωθέντα χάλκινον όφη. Δεν υπάρχει πια στο δρόμο φίδι που να δαγκώνει και να κεντά την πτέρνα. Δεν υπάρχει πλέον ο χαλκούς όφης, ο οποίος όταν ευλέπε το εθεράπευσε τα δαγκώματα των φιδιών. Δεν υπάρχει πλέον το επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου. Αγαπητοί φίλοι, τούτος ο Σταυρός του Κυρίου μας έφερε όλα τα καλά. Τούτος ο Σταυρός του Δεσπότου έχει πολλά ονόματα. Σταυρός ονομάζεται Ιράβδος Ευθύτητας, Βασιλείας, Δυνάμεως και Κληρονομίας. Ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος, Ράβδος Ευθύτητας, η Ράβδος της Βασιλείας σου. Ελυτρός ο Ράβδον Κληρονομίας σου, Ράβδον Δυνάμεως εξ αποστελής Κύριος Εξιών. Ονομάζεται επίσης Βακτηρία, η Ράδος σου και η Βακτηρία σου, άφτε με παρεκάλεσαν. Ονομάζεται και Ξύλων Ζωής. Ξύλων Ζωής εστί πάση της αντιχωμένης αυτού και της επεριδομένης επ' αυτών ως επί Κύριον ασφαλής. Είναι ξύλων πεφυτευμένων, καθώς αναφέρει κάπου ο Δαβίδ, παρά τας διεξόδους των υδάτων. Ποιον υδάτων? Των θεοπνεύστων γραφών. Αυτό το σταυρό υποδηλώνει συμβολικά και προημήνιε ο Πατριάρχης Ιακώβ, τοποθετώντας τα χέρια του εναλλάξια σταυροειδώς πάνω στα εγγόνια του για ευλογία. Αυτό το σταυρό πάλι προτυπώνει ο ίδιος
προσεκίνησε στο άκρο τη ράβδο του Ιού του Ιωσήφ. Προτύπωσης επίσης του Σταυρού είναι η ράβδος του ίδιου Πατριάρχου Ιακώβ όταν επέρασε τον ποταμό Ιορδάνην, διότι λέγει «Εν τη ράβδο μου ταύτη διεύειν τον Ιορδάνην». Και λίγο πιο πριν εφανερώνεται στον Αβραάμ με σημείο του Σταυρού, προτυπούμενο ανάμεσα στα κέρατα του κρυού, όπου επρόσφερε την τυπική θυσία του προβάτου, η οποία ήταν μια μυστική προτύπωση του Σταυρωθέντος Χριστού. Προτύπωση Σταυρού ήταν ο Ισαάκ, αγαπητοί μου, ο οποίος φορτώθηκε τα ξύλα της θυσίας και ακολουθώντας τον πατέρα του Δρομαίος, ο οποίος βιαζόταν να κάνει τη θυσία. Σταυρού δύναμη είχε επίσης η ράβδος του Μωυσέως, η οποία μετευλήθη εις μεγάλον όφιν και μεταμόρφωσε τις ράβδους των Αιγυπτίων. Και άλλας από αυτάς κατέπινε, άλλοτε πάλι μετέβαλε το νερό του ποταμού σε αίμα, για να μην μπορούν να πίνουν νερό. Και άλλοτε μεν έβγαζε από τα νερά βατράχους, άλλοτε δε έριπτε ακρίδας, σκνήπας και σκοτάδι βαθύ. Και όλας δηλαδή εκείνες τις τιμωρίες των Αιγυπτίων. Προτύπωση Σταυρού ήταν και η ίδια αυτή η ράβδος του Μωυσέως, όταν εσχίζεται η ερυθρά θάλασσα σε δύο μέρη και δημιουργούνται τα ύδατα εκείνα τύχη για να περάσει ο λαός του Θεού. Προτύπωση του Σταυρού επίσης ήταν η στήλη του πυρός και ο στήλος της Νεφέλης, δια τον οποίον οδηγούσε ο Θεός τους περιπλανωμένους Ιουδαίους όταν έφυγαν από την Αίγυπτο. Προτύπωση Σταυρού έκανε και αυτός ο ίδιος ο Μωυσής επάνω στο όρος, έχοντας υψωμένα τα χέρια, όταν ο Ιησούς του Ναβού επολεμούσε τους αλόφιλους αμαλικίτες, και ο μεν Μωυσής εστηρίζεται από του Ααρών και του Ορ, οι δε Ισραηλίτε νικούσαν. Προτύπωση Σταυρού ήταν και η ράβδος που εκτύπησε την πέτρα στην έρημο και ανέδειξε την ξηρά γη γεμάτη από τρεχούμενο νερό. Αλλά και η ράβδος που ευλάστησε, τι εδήλωνε, δεν προεικόνιζε φανερά το Σταυρό. Αλλά και ο Ισαΐας, ο οποίος επριονίστη με ξύλο πριόνι, δεν προετύπωνε το Σταυρό. Πράγματι λοιπόν, ο Σταυρός είναι κάτι πολύ μεγάλο και σε πολλά μέρη της Αγίας Γραφής μαρτυρείται ή προτυπούται και πολλά θαύματα γίνονται καθημερινά με την δύναμή του. Πρέπει να προσκυνούμε λοιπόν το Σταυρό, γιατί μέσω αυτού γνωρίσαμε τον Κύριο. Πρέπει να προσκυνούμε το Σταυρό, διότι μέσω αυτού δοξάζουμε τον Χριστό. Πρέπει να προσκυνούμε το Σταυρό, γιατί μέσω αυτού λάβαμε την ευλογία και ελευθερωθήκαμε από την κατάρα. Προσκυνούμε το Σταυρό, διότι μέσω αυτού εξεμέσαμε την πικρή γεύση του ξύλου της παρακοής και γευθήκαμε την γλυκύτητα της σωτηρίας. Ευλογημένο αυτό το ξύλο, δια του οποίου ευλογήθηκαν όλα τα έθνη. Είναι ευλογημένο αυτό το ξύλο επάνω στο οποίο ο Θεός Λόγος σωματικό σταυρώθηκε. Ποιο πράγμα θα μπορούσε να είναι πιο θαυμαστό και παράδοξο? Να βλέπεις δηλαδή ένα Θεό να σταυρώνεται και μάλιστα μαζί με ληστές. Είναι ευλογημένο το ξύλο μέσω του οποίου ο ληστής μπήκε στον παράδεισο και η γεύση του ξύλου αυτού απεμάκρυνε την πικρή γεύση της παρακοής και της αμαρτίας. Ποιο πράγμα θα μπορούσε να είναι πιο θαυμαστό από αυτό? Διότι τον παράδεισον τον οποίο έκλεισε ο Αδάμ με την πτώση του, τον άνοιξε ο ληστής με τη μετάνοιά του και από εκεί εξοραίστηκε εκείνος. Εκείνος ενεγράφει μόνιμος κάτοικος. Πολύ καλή, επιτυχημένη και θαυμασία εναλλαγή. Εξήλθε ο ένας κλέπτης και εισήλθε ο άλλος κλέπτης. Ο πρώτος δηλαδή έκαμε παράβαση, ο Αδάμ, ο δεύτερος επειδή μετανόησε, ο ληστής. Ο ένας επειδή υποτάγηκε στον διάβολο,
ο άλλος επειδή σταυρώθηκε μαζί με τον κτίστη. Είναι ευλογημένο το ξύλο του σταυρού, από το οποίο κατασκευάστηκε η νοητή κυβωτός της Εκκλησίας και η οποία έχει την δύναμη να διασώζει τον κόσμο από τον κατακλυσμό της αμαρτίας. Είναι ευλογημένο το ξύλο από το οποίο έφαγε ο ληστής και ηξιώθηκε του παραδείσου της τρυφής. Ευλογημένο είναι το ξύλο από το οποίο, επειδή δεν έφαγε προηγουμένως ο Αδάμ, αντίλαξε τη ζωή με τον θάνατον, προσκολληθείς προς το ξύλο της γνώσεως με την αυθάδη εκείνη γεύση. Έπειτα, αφού έφαγε, αντιλήφθηκε τον πλούτον του και έβρε την αποκατάστασή του. Είναι ευλογημένο το ξύλο, δια του οποίου οι άρχοντες νικούν τους εχθρούς και οι στρατηγοί προσφέρουν τα λάβυρα που κέρδισαν και πλήθη στα τριετών στυλαμβάνουν τους βαρβάρους εχμαλώτους. Είναι ευλογημένο το ξύλο, δια του οποίου καταστρέφονται τα τόξα και οι ασπίδες, γίνονται παρανάλωμα της φωτιάς. Είναι ευλογημένο το ξύλο, δια του οποίου οι υπερήφανοι εχθροί λυγίζουν, υποκύπτουν και υποχωρούν, τρέφονται σε φυγή οι βάρβαροι και φεύγουν οι σκύθες πανικόβλητε, μηδενός διώκοντος. Λοιπόν, ας υψώσαμε, αγαπητοί φίλοι, σήμερα όλη την φωνή και ας απευθυνθούμε μαζί με την Αγία Γραφή τα λόγια της προς τον θησαυρό του Σταυρού. Και θησαυρό του Σταυρού ονομάζομαι τον Υιόν του Θεού, τον Χριστό, προς τον οποίο πρέπει να απευθύνουμε τα λόγια μας λέγοντες: «Πάντα τα έθνη, όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια σύ ήθε ως μόνος. Εις αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Μετά από όλα αυτά, αγαπητοί μου, ευχόμεθα από καρδιάς, αδελφικός και πατρικός, μακάρι να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα του Θεού και να γίνει ο οδοδείκτης που θα οδηγεί τη ζωή μας βεβαίως προς τον Γολγοθά, αλλά δια του Γολγοθά στην Ανάσταση. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Παντελή μου, να είσαι καλά.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή σε αυτό τον ωραίο ύμνο, σε αυτή την παράσταση για τη Θεοτόκο σχετικά με την Άμπελο. Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη γίνεται επίσης λόγος «Εγώ είμαι η Άμπελος, είμαι στα κλίματα». Και βέβαια ξέρουμε όλοι ότι ο συμβολισμός της Αμπέλου έχει να κάνει ότι ο πατέρας του Αμπελιού, Αμπελουργός, είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι εκείνος που φροντίζει πραγματικά τη γονιμότητα του Αμπελιού και οι άνθρωποι, λέει, εμείς τα κλίματα, δηλαδή τα κλαδέματα όπως λέμε, γιατί εκείνο το κλίμα το οποίο θα μείνει θα καρποφορήσει και θα αποδώσει μεγάλους καρπούς. Βέβαια εδώ ο συμβολισμός είναι πολύ πιο πέρα από ό,τι διαβάζουμε. Τα κλίματα είναι εκείνα από τα οποία μένουν το ρήμα καλό, δηλαδή μένουν το ένα κολλημένο με το άλλο, που σημαίνει ότι και οι άνθρωποι μένοντας ενωμένοι θα αποδώσουν πνευματικούς καρπούς. Δηλαδή είναι ακριβώς οι μαθητές. Είναι εκείνοι που άκουσαν το Λόγο του Θεού. Είμαστε εμείς οι οποίοι προσέχουμε συμβολικά την εξέλιξη, ειδικά αυτή την εποχή της Άνοιξης. Κλαδεύουμε δηλαδή σωστά, περιποιούμαστε, αφήνουμε την εξέλιξη των βλαστών και φυσικά διατηρούμε τη λαχτάρα, την ελπίδα όταν έρθει η εποχή της συγκομιδής. Σε ένα άλλο απόσπασμα από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπως είδα με πολύ ενδιαφέρον, γιατί σας είπα είναι ενδεικτικές οι αναφορές στο πώς παρουσιάζεται η φύση στην Αγία Γραφή και στην περίπτωσή μας στην Καινή Διαθήκη. Το απόσπασμα λοιπόν από την Αποκάλυψη του Ιωάννου λέγει «Και κινάμωμον και άμωμον και θυάματα». Άμωμος, ένα θαυματουργό αρωματικό φυτικό προϊόν, το γνωστό κάρδαμον, που είναι βέβαια γνωστό από την αρχαία Ελλάδα, αλλά δεν είναι άγνωστο στην προφορική μας γλώσσα. Καρδαμόνο θα πούμε, επώνυμο Καρδαμάκης, ενθυμούμενος και το επώνυμο που έχει και ο Μητροπολίτης Αυστρίας, Αρσένιος, εκ της ιστορικής Γέργερης Ορμόμενος. Θα μου πείτε γιατί κάνω αυτές τις διασυνδέσεις, γιατί η λέξη κάρδαμον δηλώνει κάτι ισχυρό, κάτι που είναι πολύτιμο, είναι δηλαδή αυτό που λέμε σκέτος χρυσός. Είναι πλούσιο, είναι όμως και ακριβό προϊόν από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό το λόγο για εκείνη την εποχή ήταν προνόμιο πλουσίων οικογενειών να έχουν αυτό το υλικό, το κάρδαμον. Και φαίνεται πως σιγά σιγά έγινε εισαγόμενο. Έχει όμως την έννοια αυτού του ισχυρού συστατικού και φυσικά δεν θα μπορούσε να σημαίνει τίποτε άλλο παρά κάτι ισχυρό, ενωμένο και μπορεί να είναι, μάλιστα δείχνει, όσοι ξέρουμε αυτό το χόρτο, μια λαμπρότητα ως προς την εμφάνιση και μια σκληρότητα ως προς την συγκρότηση και τις ιδιότητές του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο διαβάζουμε επίσης ότι αποδεκατούτε το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμινον. Για τον άνηθο ξέρουμε όλοι, ειδικά οι νοικοκυρές, ο άνηθος ουσιαστικά, γνωστό φαρμακευτικό φυτό από την αρχαιότητα. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ να πω ότι ο κατάλογος των φυτών αυτών και με τις ιδιότητές τους είναι καταγεγραμμένος σε μια πολύ πολύ πολύ σημαντική εργασία του αγαπητού μου
φίλου κυρίου Βολονάκη, επιτίμου εφόρου αρχαιοτήτων, ο οποίος βρίσκεται στη Ρόδο. Πού αναφέρεται όμως η εργασία αυτή? Αναφέρεται στον Διοσκουρίδη, όπως αναφέρεται και στον Θεόφραστο. Μια πολύ σημαντική πραγματεία για την ιστορία των φυτών υπάρχει στον συγγραφέα του 3ου αιώνα, τον Θεόφραστο, με τίτλο «Ιστορίες φυτών». Εκεί βρίσκουμε στοιχεία που, αν τα δούμε συγκριτικά με τις αναφορές, βέβαια στην βίβλο εμείς δεν κάνουμε φυσική ιστορία, αλλά προσπαθούμε να συνδέσουμε την ιστορία των φυτών με τους θεολογικούς συμβολισμούς και τις θεραπευτικές ιδιότητες. Ο άνηθος, όπως είναι γνωστό, ταιριάζει με πολλά φαγητά. Οι σπόροι δε, κατά την παράδοση του άνηθου, αρωμάτιζαν τα φαγητά, και το λάδι, γιατί ο άνηθος έβγαζε και λάδι, έτσι, αυτό είχε θεραπευτικές ιδιότητες. Αναφέρεται όμως, και δύο ακόμη αναφορές έχουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου το φυτό αυτό συνυπάρχει στις τροφές μαζί με το δυόσμο και το κύμινο. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο ή τρία συστατικά, ουσιαστικά τρία φυτά, που είχαν λειτουργία καρικεύματος, μικρής αξίας αλλά μεγάλης θρεπτικής ιδιότητας, που όπου γνωρίζετε σήμερα υπάρχει. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, τα χόρτα που λέμε σήμερα ή τα αρωματικά φυτά, όλα έχουν μια ιστορία, αλλά θα προσέξετε ότι η ιστορία τους γίνεται μεγαλύτερη, σημαντικότερη, όταν συνδέονται με την τροφή του ανθρώπου. Και όλα αυτά βέβαια τα βρίσκουμε στη γη. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε μικρές ιστορίες μεγάλου ενδιαφέροντος ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν τα μυστικά των φυτών αυτών, ανθρώπων οι οποίοι εμπορεύονται σήμερα αυτά τα φυτά, και αυτό είναι σημαντικό. Να ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος από εκείνη την εποχή είχε ανακαλύψει πραγματικά, στους βιβλικούς χρόνους μιλάμε δηλαδή, αλλά και από την αρχαία Ελλάδα, είναι ένα θέμα που πάντα με απασχολούσε, πώς δηλαδή, δεν είναι ο σκοπός μας να μιλήσουμε από πλευράς φαρμακευτικής, αλλά να δούμε γιατί, ας πούμε, για το δυόσμο που λέμε σήμερα, με αυτή την ιδιαίτερη οσμή την οποία έχει και που νοστίμιζε το φαγητό, ή αν θέλετε όπως είναι ο μαϊντανός, όπως είναι το κύμινο που δίνεται σήμερα σε αλεσμένη μορφή. Θα πάω τώρα σε μια άλλη εικόνα που δεν έχει να κάνει ή δεν είναι επίγεια, αλλά είναι υπέργεια, δηλαδή ουράνια. Νομίζω όλοι ξέρετε ότι εκτός από τις κανονικές μας παρατηρήσεις υπάρχουν και ορισμένες προληπτικές απόψεις. Για παράδειγμα, και πάλι στην Αποκάλυψη αναφερόμαστε στα αστέρια. Μεγάλη ιστορία αυτή, μια πανάρχια η αντίληψη που απασχόλησε ιδιαίτερα τους ανατολικούς πολιτισμούς αλλά και τους αρχαίους Έλληνες. Λέει σε ένα σημείο λοιπόν η Αποκάλυψη, και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψινθος. Άψινθος. Ο Άψινθος στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα φυτό, έτσι, το οποίο μάλιστα και εκείνο έχει φαρμακευτικές ιδιότητες. Όμως εδώ πρόκειται, ακούστε πώς η λαϊκή μας παράδοση όχι μόνο έχει αυτό το στοιχείο της αυθόρμητης ονομασίας, αλλά έχει αυτή την ποικιλότητα, λέξη που χρησιμοποιούμε σήμερα με άλλη σημασία. Δηλαδή σήμερα λέμε ότι είναι κακό πράγμα να βλέπουμε να πέφτει ένα αστέρι. Πεφτάστερο έγραφε σε ένα από τα πολύ όμορφα διηγήματά του ο έξοχος Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος. Ο Άψινθος, και μάλιστα
η λέξη, να πω και γλωσσικά, η κατάληξη συνθός είναι προελληνική. Λίνδος και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλω να πω το εξής. Όπως το φυτό αυτό, το άψυνθος, είναι πολύ πικρό. Η φαντασία του λαού έπλασε ότι πέφτει ένα αστέρι, κάτι κακό θα συμβεί. Πράγματι, ας μην ξεχνάμε ότι οι αναφορές στα αστέρια είναι συχνές στην Αγία Γραφή, το αστέρι των μάγων. Και άλλες και άλλες αναφορές, όπως τις βρίσκουμε και στην εικονογραφία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό. Και όπως καταλάβατε όλοι, πέραν από τα φυτά, πέραν από τα δέντρα, συνοπτικά θα λέγαμε, εξέχουσα θέση έχει τελικά η ελιά, δηλαδή το λάδι. Σε ένα άλλο σημείο και πάλι στην επιστολή προς Ιάκωβο λέγει «Ενεδιδίσκετο πορφύραν και βίσον». Η πορφύρα ήταν ένα είδος βασιλικής βαφής. Βαφή ωραία, αλλά πανάκριβη, ήταν χαρακτηριστικό των θεών και των βασιλιάδων. Θα μου πείτε βέβαια, αυτό η παραγωγή από ό,τι ξέρουμε γινόταν από τα όστρακα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ένα στοιχείο που ίσως δεν έχει ερευνηθεί, ποια ήταν άραγε η εμφάνιση, η εικόνα των ανθρώπων της εποχής. Ξέρουμε κάποια πράγματα για την ενδυμασία τους, αλλά το πρόσωπό τους σίγουρα οι Φαρισαίοι και οι άλλοι είχανε αν θέλετε αυτή την βαφή, ιδιαίτερα δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία, άλλωστε είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η βαφή αυτή που σήμερα είναι ένα βιομηχανικό προϊόν συντελούσε στην ωρεοποίηση περισσότερο του προσώπου. Ένα άλλο πάλι σημείο από την Αποκάλυψη, και γιατί την Αποκάλυψη, γιατί υπάρχει μια μίσια πραγματικά περιγραφή ενός σπουδαίου κόσμου που σήμερα τον περιφρονούμε, γιατί καταφεύγουμε με ευκολία σε έτοιμα σκευάσματα. Λέγει το εξής: «Φιάλας, χρυσάς, γεμούσας, θυμίαμάτων». Το θυμίαμα βέβαια, όπως ξέρετε, συμβολίζει την προσευχή, η οποία ανυψώνεται στον Κύριο. Η αναφορά εδώ είναι δειγματική, ότι πρόκειται για φιάλες γεμάτες θυμιάματα, που στην πραγματικότητα είναι οι επιμέρους προσευχές. Άλλωστε, θα μπορούσαμε να φανταστούμε τον ναό, ο οποίος να έχει 2-3 σημεία από όπου πηγάζει ο καπνός ως θυμίαμα, ως προσευχή προς το Θεό. Σε ένα άλλο σημείο, τα λέγαμε ότι να θυμίσουμε όταν ο στρατιώτης εμβάφτισε κάλαμον με σφουγγάρι και ξύδι και το έδωσε στον σταυρωμένο Χριστό. Σε ένα άλλο σημείο όμως, το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο λέγει, και εκεί δείχνει αυτούς τους υπέροχους συμβολισμούς, το συμβολίζει σήμερα το καλάμι, κάτι ασταθές και χαλαρό. Λέγει η φράση «κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον». Αναφέρεται πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη. Να πούμε ότι το καλάμι ενέπνευσε πολλούς, λόγω του ότι η συχνότητά του δίπλα στα ποτάμια, στη συστάδα, τη θαμνώδη συστάδα που δημιουργείται. Κατά τα άλλα όμως, εδώ συμβολίζει την αστάθεια και την αδυναμία. Συμβολίζει βέβαια το ότι το καλάμι, με πάμπολες χρήσεις, ακόμη και ως μουσικό όργανο, ακόμη και ως όργανο που ειδοποιούσε τους στρατιώτες, ακόμη και ως πρόχειρη διόπτρα, ακόμη και ένα σωρό φράσεις μπορεί να δει κανείς στο λεξικό,
Έχει όμως σημασία το ότι ένα, αν θέλετε, αυθονούν φυτό, το οποίο μάλιστα βγαίνει κατά πλεισμονήν στις όχθες των ποταμών ή σε περιοχές ερημώδεις, έχει πάμπολες συμβολικές, αν θέλετε, ερμηνείες. Σε ένα άλλο σημείο, και πάλι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, νομίζω θα το θυμόμαστε ως τελευταία φράση σε ένα από τα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος, λέγει «Πέραν του χυμάρου των κέδρων». Ο κέδρος, ένα από τα πολύ στεναρά δέντρα, εφύετο στον Λίβανο και εκεί που λέμε και όσοι κέδρος ή εν το Λιβάνο, ούτως πληθυνθήσετε. Είναι αυτά τα σκληρά δέντρα όπως ο πρίνος, όπως η χαρουπιά, όπως και άλλα δέντρα που αντέχουν στις καιρικές μεταβολές, ακόμη και στην έλλειψη φροντίδας του ανθρώπου. Αλλά γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο κέδρος χρησιμοποιούνταν και στους αρχαίους χρόνους στην αυπήγηση εμπορικών και πολεμικών πλοίων, όπως και στην στέγαση ναών και σπιτιών. Έχουμε αυτά τα μεσοδόκια, όπως λέμε, τα ξύλινα δηλαδή, που το σκληρό και ανθεντικό ξύλο, στο να μη σαπίσει δηλαδή, ήταν συνήθως από κέδρο. Επίσης, εδώ πέρα αναφέρεται τόσες φορές με την έννοια ότι αποτελούσε και ένα θύλακα, θα λέγαμε, γιατί εκτός του ότι ήταν ισχυρό ξύλο, παρήγαγε και ρητίνη, την οποία ρητίνη τη χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι, δηλαδή πολλές χιλιάδες χρόνια προ Χριστού, για την θεραπεία της λέπρας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Είπαμε όμως στην αρχή της εκπομπής ότι ο άνθρωπος έμεινε, αν θέλετε, χωρίς να περιποιείται τη φύση. Και η φύση φυσικά δεν είναι μόνο δέντρα και φυτά, αλλά είναι και το γόνιμο έδαφος, δηλαδή η μετατροπή του χέρσου εδάφους σε γόνιμο έδαφος. Σε ένα άλλο σημείο της Αποκάλυψης αναφέρεται στο τι καλλιεργούσαν. Κριθής δυναρίου. Αναφέρεται κυρίως στην καλλιέργεια του σταριού και του κριθαριού. Αυτό ήταν σημαντικό να ξέρουμε, γιατί το σιτάρι ήταν περισσότερο οικονομικό από ότι ήταν το κριθάρι. Έτσι, η θρεπτική αξία και των δύο έχει να κάνει με το χορτασμό των ανθρώπων. Νομίζω ξέρουμε όλοι και την ευλογία το σίτων των ίνων και το έλαιων. Ξέρουμε επίσης πως έχει παραχθεί ένας ολόκληρος εθιμικός κύκλος, αφού μετά το αλώνισμα και στο σωρό αυτού του καρπού, αφού έφτασε η ώρα της αποθήκευσης, σταυρώνεται αυτός ο λόφος του σπόρου, είτε σιτάρι είτε κριθάρι, και κατά την παράδοση σκύβει ο Γεωργός και φιλεί αυτό το προϊόν. Βέβαια, κατά την ευχή πληθυνθήσετε, γιατί πρόκειται να αποτελέσει την πρώτη ύλη για το χορτασμό των ανθρώπων του σπιτιού. Και όλα αυτά βέβαια είναι μικρές ενότητες, αφού επανέλθουμε στην ομορφιά της φύσης, που αυτή την περίοδο, αγαπητοί μου ακροατές, διανύουμε, σκεπτόμενοι βέβαια ότι μετά την άνθηση, μετά αυτή την αυθόρμητη, πολυπρόσωπη εικόνα της φύσης, επέρχεται ο μαρασμός, καθότι μας περιμένει ο διάδοχος, δηλαδή το καλοκαίρι. Δεν θα μπορούσε κανείς να παραβλέψει αυτό που είπα στην αρχή, αυτή την αρμονία, αυτή την, ότι η φύση όλη είναι μια
μεγάλη και μια μικρή ταυτόχρονα ανθοδέσμη. Σε ένα σημείο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει «Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού». Μιλάει λοιπόν για τα κρίνα. Το κρίνο υπάρχει στους Ευαγγελιστές σε κάποιες μικρές αναφορές, αλλά για λόγους χρονικούς εμείς θα πούμε μόνο ενδεικτικά τη σκέψη μας αυτό. Τα κρίνα είναι ή ο κρίνος από τα πιο όμορφα λουλούδια τα οποία υπάρχουν στους αγρούς. Και μάλιστα βλέπουμε ότι το χρώμα τους, το εύρος τους, έτσι όπως φαντάζουν φυτεμένα, βρίσκονται μέσα σε μια φυσική αρμονία. Μεγαλώνουν, μεγαλώνει και η ομορφιά τους. Θέλουν όμως ιδιαίτερη φροντίδα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένα από τα λουλούδια που στολίζουν γενικά τις εκκλησίες αυτή την περίοδο, όπως είδαμε, ήταν η κρίνη. Ακόμη και τα στεφάνια, αλλά να θυμίσω λίγο ότι αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί ξέρετε αγαπητοί μου, μπορεί να σας φαίνεται λίγο σχολαστικό, αλλά αυτές οι μικρές αναφορές, να σκεφτούμε λίγο τη θέση και τη θέα ταυτόχρονα των λουλουδιών μέσα στην εκκλησία. Δίπλα στις εικόνες, μια μικρή ανθοδέσμη, ένα ζευγάρι από κρίνους, δύο μεγάλα ανθοδοχεία κατά την μνημόσυνο τελετή του νεκρού. Όλα αυτά, για φανταστείτε όπως είναι δεμένα μέσα στο ανθοδοχείο, πρόκειται για μια μικρή ενότητα η οποία μας δείχνει το μεγαλείο και την αδιάσπαστη, αν θέλετε, φυσική αρμονία. Όλα αυτά είναι σκέψεις που υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Άλλωστε, για σκεφτείτε αυτή την σπουδή που έχουμε σήμερα, να στολίσουμε για να δούμε κάτι όμορφο. Όχι μόνο το γύρο της αυλής μας, αλλά την εικόνα του Θεού, την εικόνα του Αγίου που προσκυνούμε, τον περίγυρο της εκκλησίας, αλλά και τον εσωτερικό χώρο. Σε ένα άλλο σημείο, επειδή αναφερθήκαμε κάποιες φορές στην επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, γίνεται αναφορά για ένα φυτό γενικά, που ήταν φυτό του ίδιου του λαού, το λάχανο. Λέει όμως ο ασθενών λάχανα εσθεί. Αυτός που είναι άρρωστος τρώει λάχανα. Τώρα εδώ δεν αναφέρεται γενικά στα λάχανα, αναφέρεται σε κάτι που ήταν κτήμα πολλών, που ήταν μια τροφή πολύ ισχυρή και που οι άνθρωποι μπορούσαν να καταναλώνουν λάχανα ακόμη και αν παρέβαιναν τους νόμους του Μωυσέως. Είναι δηλαδή μια προτροπή που έχει να κάνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη λέει και αν είναι άρρωστοι, μπορούν να φάνε. Εξάλλου το λάχανο ήταν μια φτηνή και επίγεια διαδεδομένη τροφή. Εννοεί φυσικά ότι και κάποιοι άλλοι όχι μόνο δεν έτρωγαν λάχανα, αλλά κατανάλωναν, όπως και σήμερα γίνεται και έγινε, κατά κόρον ζωικές τροφές. Είναι λοιπόν σημαντικό να το σχολιάσουμε και αυτό. Θα ολοκληρώσουμε την, αν θέλετε, την προσέγγισή μας σχετικά με την χλωρίδα στην Καινή Διαθήκη, αναφερόμενη σε μια φράση που ο ίδιος ο Χριστός είπε, αν έχεις, λέει, πίστην ως κόκκον συνάπεως, τότε θα κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αναφέρεται στο συνάπι, είναι η παραβολή για το σπόρο και φυσικά τον καρπό του συναπιού. Πρόκειται, όπως μας λένε οι Ευαγγελιστές Ματθαίος
και Μάρκος για το μικρότερο από όλα τα σπέρματα, το οποίο μάλιστα κατά την Καινή Διαθήκη, το συνάπι δηλαδή, γίνεται δέντρο. Τώρα γιατί το λέει αυτό? Γιατί στα κλαδιά του δέντρου πήγαιναν να καθίσουν τα πουλιά. Και οι εικόνες αυτές της παραβολής συμβολίζουν το μέγεθος της πίστης. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος, ακόμη και η μικρότερη πίστη του, μπορεί να είναι τόσο δυνατή από εκείνη που διακηρύττει ότι είναι μεγάλη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι, εξάλλου για όλους είναι γνωστό, κάνοντας παρένθεση, η λεγόμενη παραβολή του σποραίος. Αντίστοιχα, όπου έπεσε ο σπόρος, ανάλογα με τη γη, κάρπισε ή δεν κάρπισε, χάθηκε κτλ. Κτλ. Εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο, τελειώνοντας αυτό το διπορικό, και ελπίζω να τα πούμε και σε επόμενη εκπομπή σε παρόμοιες διαδρομές, ότι αυτές οι αναφορές σε αυτό τον ευρύτερο κόσμο των μικρών φυτών, των θάμνων, και πέρα από τις αναφορές στα δέντρα, δείχνουν ότι αυτός ο κόσμος, ο μικρός ωμέγας που έλεγε ο ποιητής, πραγματικά για λόγους αρμονίας έχει ενδιάθετα αυτούς τους μικρούς σπόρους, τους μικρούς θάμνους, και που αυτοί οι μικροί σπόροι, όταν ακούμε μία φράση που λέει, έλεγε και ο ίδιος ο Σολωμός, αρκετών σπόρων έσπειρα, ότι δηλαδή ακόμη και ο λίγος σπόρος, ο μικρός σπόρος στη ζωή μας, στην εργασία μας, στην επικοινωνία μας, έχει μεγάλο μέγεθος πίστης. Αρκεί να είναι κατάλληλη στιγμή και να ριζώσει τον κατάλληλο χρόνο για να βγάλει ευλογημένους καρπούς. Πράγματι είναι σημαντικό, τελειώνοντας, να πω ότι όλα αυτά δείχνουν ένα άλλο μεγαλείο, θα έλεγα εγώ, ο μικρός ο αφανής σπόρος, όπου φυτρώνει, μεγαλώνει, και που ο άνθρωπος, όπως αντίστοιχα κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι μεγάλωσε γυράσκι, το ίδιο ο Θεός τον κατευθύνει να χαρεί, όπως ακριβώς χάρηκε όταν πρωτοάνοιξε τα μάτια του και αυτό που είδε και αυτό που αγάπησε είναι η φύση, γιατί πέραν από τους γεννήτωρές του, η στοργική αγκαλιά, είτε φανερά είτε αθέατα, ήταν πάντοτε ο φυσικός κόσμος μέσα στον οποίο δημιουργικά πρωτοστατεί. Να είμαστε όλοι καλά.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας τις προϋποθέσεις που οδήγησαν σταδιακά στο σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας, καθώς επίσης και τα πρώτα γεγονότα μετά την οικονομαχία έως τον Πατριάρχη Ιγνάτιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Πατριάρχη Φώτιο. Είχαμε σταματήσει στην εξορία του Πατριάρχη Ιγνατίου από τον Βάρδα με την κατηγορία της συνωμοσίας εναντίον του αυτοκράτορα Μιχαήλ. Έγινε σύνοδος η οποία αποκατέστησε όσους είχε καθαιρέσει ο Ιγνάτιος και ανάμεσα σε αυτούς και τον Γρηγόριο Ασβεστά. Η ίδια σύνοδος εξέλεξε Πατριάρχη το Φώτιο, ο οποίος ανήκε στους διαλλακτικούς χωρίς όμως να αναμειχθεί στις διαμάχες που είχαν αυτοί με τους ζηλωτές. Είχε γεννηθεί το 820. Η οικογένειά του συγγένευε με την αυτοκρατορική. Ο ίδιος ήταν ανώτερος υπάλληλος και καθηγητής στην ανώτερη σχολή της Κωνσταντινούπολεως. Ο Βάρδας βέβαια ευνόησε την εκλογή του Φωτίου, ο οποίος όμως με αντιρρήσεις και με δισταγμούς δέχτηκε το αξίωμα βία και άκων και εκλισθής, όπως λέει ο ίδιος. Ο Φώτιος ήταν λαϊκός και χειροτονήθηκε αθρώων. Ανέβηκε στους βαθμούς του κλήρου μέσα σε 5 ημέρες και την ημέρα των Χριστουγέννων του 858 χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον Γρηγόριο Ασβεστά και 2 άλλους επισκόπους. Ο Φώτιος ακολούθησε την τακτική των πατριαρχών Ταρασίου και Μεθοδίου και οι ζηλωτές τον πολέμησαν γι' αυτό, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ανέβηκε στο θρόνο. Έλεγαν ότι ο πατριαρχικός θρόνος δεν ήταν κενός, αφού ο Ιγνάτιος απομακρύνθηκε αυθαίρετα, χωρίς απόφαση δικαστηρίου ή της συνόδου και χωρίς να παραιτηθεί. Το γεγονός όμως της απομακρύνσεως του πατριάρχη με αυθαίρετο τρόπο δεν ήταν μοναδικό, ούτε και η αθρώων χειροτονία του Φωτίου συνέβαινε για πρώτη φορά, γιατί υπήρχαν παρόμοια παραδείγματα και στην Ανατολή και στη Δύση, αν και απαγορευόταν από τον 10ο κανόνα της Συνόδου της Σαρδικής. Οι ζηλωτές ονόμασαν το Φώτιο ληστή και μιχεπιβάτη και συγκεντρώθηκαν στο ναό της Αγίας Ειρήνης, όπου διακήρυξαν ότι ο κανονικός πατριάρχης είναι ο Ιγνάτιος και οι κατηγορίες εναντίον του είναι ψεύτικες. Αποφάσισαν να καθαιρέσουν και να αναθεματίσουν το Φώτιο και τους οπαδούς του. Έστειλαν τον Αρχιμανδρίτη Θεόγνωστο με άλλους κληρικούς για να διαμαρτυρηθούν στον Πάπα. Αν και μετά τη στάση της Δυτικής Αυτοκρατορίας οι σχέσεις του κράτους με τον Πάπα ήταν πια διαφορετικές, οι ζηλωτές δεν το καταλάβαιναν και εξακολουθούσαν να ζητούν την επέμβαση του Πάπα. Όμως τώρα τα πράγματα ήταν σοβαρότερα, γιατί Πάπας ήταν ο Νικόλαος ο πρώτος που απέβλεπε στη στερέωση της οικουμενικότητας της Ρώμης. Ο Φώτιος δεν περίμενε επέμβαση της Ρώμης, γι' αυτό έστειλε και ενθρονιστήριο επιστολή στον Πάπα. Όμως και σε απάντηση στις αποφάσεις των ζηλωτών, ο Φώτιος την άνοιξη του 859 κάλεσε σύνοδο στους Αγίους Αποστόλους, η οποία καθαίρεσε και αναθεμάτισε τον Ιγνάτιο και απάλλαξε από τις κατηγορίες τον Γρηγόριο Ασβεστά. Τον Ιγνάτιο ο Βάρδας τον βασάνιζε και τον ταλαιπωρούσε στην εξορία για να υποβάλει την παραίτησή του. Επίσης και οι οπαδοί του Ιγνατίου υπέφεραν, όπως διηγείται ο βίος του Ιγνατίου, και όλα αυτά προκάλεσαν τη συμπάθεια μεγάλου μέρους του λαού και των κληρικών. Ο Φώτιος διαμαρτυρήθηκε στο Βάρδα για τις σκληρότητες αυτές. Ύστερα από αυτά αποφασίστηκε να συγκληθεί σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη και ο Μιχαήλ ο Τρίτος ζήτησε από τον Πάπα να στείλει αντιπροσώπους.

ήταν όμως μόνον αυτό, αλλά με επιστολή προς τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο, ζητούσε να έρθουν πάλι στη δικαιοδοσία της Ρώμης το Ανατολικό Ιλυρικό και οι παπικές κτίσεις στην Καλαβρία και στη Σικελία, όπου ο Λέων ο Τρίτος είχε προσαρτήσει στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Έτσι λοιπόν, από την αρχή φαινόταν ότι η Σύνοδος θα αντιμετώπιζε δύσκολα προβλήματα. Συγκλήθηκε στο Ναό των Αγίων Αποστόλων το 861 με τη συμμετοχή 218 επισκόπων. Η Σύνοδος αυτή ονομάστηκε Πρωτοδευτέρα γιατί παρομοιάστηκε με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας και θεωρήθηκε δεύτερη μετά την πρώτη. Πρακτικά από τη Σύνοδο αυτή δεν διατηρήθηκαν γιατί τα κατέστρεψαν οι Ιγνατιανοί, αλλά έχουμε άλλες ασφαλείς πληροφορίες για όσα συνέβησαν σε αυτή. Ο Ιγνάτιος ήταν και ο ίδιος στη Σύνοδο ως μοναχός, αν και θεωρούσε τον εαυτό του Πατριάρχη και ήθελε να αναγνωριστεί από τους παπικούς αντιπροσώπους, αλλά η Σύνοδος επικύρωσε την καθαίρεσή του με την δικαιολογία ότι είχε εκλεγεί αντικανονικά με την επέμβαση της αυτοκράτηρας Θεοδόρας και αναγνώρισε την εκλογή του Φωτίου ως κανονική. Η Σύνοδος επικύρωσε επίσης και την αναστήλωση των εικόνων. Επειδή οι παπικοί αντιπρόσωποι είχαν περιορισμένες δυνατότητες, συμφώνησαν και υπέγραψαν τα πρακτικά της Συνόδου. Και ο Ιγνάτιος αναγκάστηκε και έβαλε σταυρό στο έγγραφο για την καθαίρεσή του. Ο Πάπας στην περίπτωση αυτή βρήκε αντάξιο αντίπαλό του το Φώτιο, ο οποίος θεώρησε ως αποστολή του να υπερασπίσει την ανεξαρτησία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο ήταν τώρα πολύ ισχυρό, αφού και τα άλλα πατριαρχεία βρίσκονταν σε παρακμή, είχε δίπλα του μια ισχυρή πολιτική εξουσία και η δικαιοδοσία του επεκτηνόταν σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Ο Φώτιος είχε συνέστηση όλων αυτών, καθώς και των δυνατοτήτων της Εκκλησίας στο μέλλον και δεν είχε βέβαια καμιά διάθεση να θυσιάσει την ανεξαρτησία της Εκκλησίας του κάνοντας υποχωρήσεις στον Πάπα. Ο Αυτοκράτορας και ο Φώτιος έστειλαν επιστολές στον Πάπα, όμως και ο Ιγνάτιος και οι οπαδοί του έστειλαν έκκληση. Ο Φώτιος τονίζει τα αγαθά της ειρήνης και της ομόνοιας και γράφει ότι ανέβηκε στο θρόνο ύστερα από πιέσεις. Αναιρεί την κατηγορία ότι ανέβηκε στο θρόνο παραβαίνοντας τους κανόνες και αναφέρει παραδείγματα λαϊκών που χειροτονήθηκαν αθρώων. Τονίζει ότι επιτρέπονται διαφορές ανάμεσα στις εκκλησίες σε επουσιώδη ζητήματα, ενώ πρέπει να συμφωνούν στα ουσιώδη. Ζητεί από τον Πάπα να μην δέχεται κληρικούς από την Ανατολή χωρίς συστατικές επιστολές, βεβαίως έτσι δεν θα δέχονταν καταδικασμένους και συνεπώς δεν θα ζητούσε ποτέ να επέμβει και να κρίνει. Αποφεύγει ο Φώτιος να απαντήσει για το ζήτημα των επαρχιών που είχαν αποσπαστεί από τη Ρώμη, αλλά υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τα όσα επικρατούσαν στην Εκκλησία, ανέκαθεν τα εκκλησιαστικά, μάλιστα τα περί ενωριών, δίκαια τες πολιτικές επικρατείες και διοικήσεσι συμμεταβάλλεστε ίωθεν. Ο Πάπας όταν έμαθε τις αποφάσεις της Πρωτοδευτέρα Συνόδου εξοργίστηκε. Όπως έγραφε σε επιστολή προς τον Αυτοκράτορα και το Φώτιο, δεχόταν τις αποφάσεις για τις εικόνες, αλλά αποδοκίμαζε όσα αποφασίστηκαν για τον Ιγνάτιο και το Φώτιο και ζητούσε να παρουσιαστούν και οι δύο σε αυτόν για να τους κρίνει. Το Φώτιο δεν τον ονόμασε Πατριάρχη. Έγραψε και στους Πατριάρχες της Ανατολής ότι η Ρωμαϊκή Εκκλησία δεν θα αναγνωρίσει όσα έγιναν στην Κωνσταντινούπολη. Επειδή δεν έλαβε απάντηση, συγκάλεσε στη Ρώμη Σύνοδο τον Αύγουστο του 863, στην οποία καταδίκασε και καθαίρεσε το Φώτιο ως σχισματικό, ταραξία και υβριστή της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, αναγνώριζε κανονικό Πατριάρχη τον Ιγνάτιο, καθαίρεσε τον αντιπρόσωπό του Ζαχαρία και κατόπι το 864 και το Ροδόαλθο που απουσίαζε από τη Σύνοδο αυτή. Το Φώτιο τον θεώρησε ξένον πάσης τιμής και ονομασίας. Τον κάλεσε να συμμορφωθεί. Αλλιώς θα είναι διαρκώς αφορισμένος, γιατί ανέβηκε αντικανονικά στο θρόνο και έκανε βιαιότητες. Τις αποφάσεις αυτές γνωστοποίησε και στα Πατριαρχία της Ανατολής. Ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ, όταν έμαθε τις αποφάσεις του Νικολάου, του έγραψε γράμμα, τέτοιο ώστε ο Πάπας έλεγε ότι αυτός που το έγραψε έβαλε την πένα στο στόμα του φιδιού και το έγραψε με δηλητήριο αντί με μελάνι. Του έγραψε ότι οι αποφάσεις του δεν έχουν κανένα κύρος, γιατί κανένας δεν τον όρισε κριτή. Οι αποφάσεις της Συνόδου της Κωνσταντινούπολεως είναι τελεσίδικες και κανονικός πατριάρχης είναι ο Φώτιος.

Ο Νικόλαος, απαντώντας σε επιστολή, ζήτησε από τον Αυτοκράτορα να στείλει αντιπροσώπους του Φωτίου και του Ιγνατίου στη Ρώμη για να εκθέσουν τα πράγματα, πρόβαλε τις αξιώσεις του για το πρωτείο, υποστήριξε ότι ο Αυτοκράτορας δεν έχει δικαίωμα να συγκαλεί συνόδους και ότι μόνον αυτός έχει το δικαίωμα να κρίνει για την νομιμότητα της εκλογής του Φωτίου, γιατί πήρε από το Σωτήρα την εξουσία για όλη τη γη και συνεπώς και σε όλη την Εκκλησία, και ζητούσε να ανακαλέσει ο Αυτοκράτορας την επιστολή του. Όταν οι απεσταλμένοι του έφτασαν στα σύνορα της Αυτοκρατορίας, του ζήτησαν να υπογράψουν ομολογία Ορθοδόξου πίστεως και να αναγνωρίσουν το Φώτιο, αυτοί αρνήθηκαν και τότε τους ανάγκασαν να γυρίσουν πίσω. Ήταν φανερό πια ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση είχαν φτάσει σε μεγάλη ένταση και έγιναν χειρότερες με τα γεγονότα της Βουλγαρίας. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε τι έγινε με τους Βουλγάρους.

Οι Βούλγαροι ήταν λαός ταταρικής καταγωγής, συγγενείς με τους Αβάρους, κατέβηκαν νοτιότερα από την νότια Ρωσία που ήταν εγκατεστημένη με επικεφαλής τον Χάν Ασπαρούχ και το 679 εγκαταστάθηκαν στις χώρες ανάμεσα στο Δούναβι και τον Έμο. Εκεί βρήκαν Σλάβους να κατοικούν, τους υπέταξαν χωρίς να συναντήσουν αντίσταση, τους έδωσαν το όνομά τους, αλλά με το πέρασμα του καιρού έμαθαν τη σλαβική γλώσσα και λησμόνησαν τη δική τους. Στην αρχή είχαν καλές σχέσεις με το Βυζάντιο. Όμως από την εποχή του Κωνσταντίνου του Πέμπτου μέχρι τον καιρό του Λέοντος του Πέμπτου, οι δύο λαοί πολεμούσαν σκληρά μεταξύ τους και η νίκη ήταν αμφίροπη. Η θρησκεία των Βουλγάρων σχετιζόταν με την ομαδική ζωή που ζούσαν στις στέπες της Ρωσίας και κατόπιν αναμίχθηκε με τη θρησκεία των Σλάβων, η οποία ήταν απλή, με πίστη σε Θεό και ζωοθυσίες. Οι Βούλγαροι γνώρισαν τον χριστιανισμό από χριστιανούς κατοίκους που βρήκαν εγκατεστημένους ανάμεσα στους Σλάβους και από εχμαλώτους χριστιανούς που έπιαναν στους πολέμους με τους Βυζαντινούς. Ανάμεσά τους ήταν και κληρικοί, όπως ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεος Μανουήλ. Ακόμη και μέλη της ηγεμονικής οικογένειας έγιναν χριστιανοί. Ο γιος του Ομορτάγ Ερναβότας έγινε χριστιανός και τον αποκεφάλισαν όταν δεν δέχθηκε να αρνηθεί την πίστη του. Ο ηγεμόνας των Βουλγάρων Βόρης, 852 έως 889, βρισκόταν ανάμεσα σε χριστιανικούς λαούς και καταλάβαινε ότι έπρεπε να δεχθεί το χριστιανισμό για πολιτικούς και πολιτιστικούς λόγους. Ο ηγεμόνας της Μεγάλης Μοραβίας Ρατισλάβος είχε γίνει ανεξάρτητος από το φραγκικό κράτος και απειλούσε και τους Βουλγάρους στα δυτικά. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο Γερμανικός συμμάχησε με το Βόρη για να αντιμετωπίσουν μαζί τους Μοραβούς και στη συμφωνία περιλαμβανόταν ότι οι Βούλγαροι θα γίνουν χριστιανοί από τους Φράγκους. Ο Πάπας παρακολουθούσε τις διαπραγματεύσεις αυτές και έβλεπε ότι παρουσιαζόταν πάλι ευκαιρία να αναμειχθεί στη Βαλκανική με την κυριαρχία στη Βουλγαρία, αν ασπαζόταν το χριστιανισμό. Όλα όμως αυτά τα σχέδια ματαιώθηκαν γιατί οι Μοραβοί ζήτησαν ιεραποστόλους από το Βυζάντιο και στις δύσκολες περιστάσεις στηρίχθηκαν στην Βυζαντινή Συμμαχία. Το γεγονός αυτό ήταν σημαντικό και για να αποθαρρύνουν τους Βουλγάρους, Βυζαντινά στρατεύματα βάδισαν προς τα σύνορα και ο στόλος έπλευσε στα βουλγαρικά παράλια του Ευξήνου και στο Δούναβι. Ο Βόρης αναγκάστηκε να δεχθεί το χριστιανισμό από την Κωνσταντινούπολη και να αρνηθεί τη Φραγκική Συμμαχία. Το 864 βαπτίστηκε από αποσταλμένο του Φωτίου και ονομάστηκε Μιχαήλ. Ανάδοχός του ήταν αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα Μιχαήλ. Ο Φώτιος έστειλε Έλληνα επίσκοπο και κληρικούς για να διδάξουν το χριστιανισμό στους Βουλγάρους και να οργανώσουν την εκκλησία. Ο Φώτιος, που καταλάβαινε ότι με τον εχριστιανισμό των Σλάβων και των Βουλγάρων ανοίγονταν νέες προοπτικές για ιεραποστολική δραστηριότητα, έγινε πνευματικός πατέρας του νεοφώτιστου του ηγεμόνα. Υπάρχει μια διήγηση, χωρίς ιστορικά στηρίγματα, ότι η αδελφή του Βόρη, Μαρία, ήταν εχμάλωτη στην Κωνσταντινούπολη και αυτή συνετέλεσε στον εχριστιανισμό του αδελφού της. Επίσης η μεταστροφή των Βουλγάρων δεν σχετίζεται άμεσα με το ιεραποστολικό έργο των ιεραποστόλων των Μοραβών Κυρίλου και Μεθοδίου. Ένας άλλος μοναχός Μεθόδιος μετά τον εκχριστιανισμό του Βόρη ζωγράφησε στα ανάκτορά του εικόνα της Μελούσης Κρίσεως και η ομοφωνία με τον αδελφό του Κυρίλου προκάλεσε σύγχυση. Ο Πάπας θεώρησε τον εκχριστιανισμό της Βουλγαρίας από την Κωνσταντινούπολη ως προσωπική ήττα για τα σχέδια του που ματαιώθηκαν. Έγραψε στο Βόρη επιστολή για να κερδίσει την αναγνώρισή του ως κριτού στα εκκλησιαστικά ζητήματα, αλλά στο διάβημά του δεν είχε επιτυχία. Ο Βόρης κατόρθωσε να καταστήλει επανάσταση των Βογιάρων στο κράτος του και αισθανόταν τον εαυτό του ισχυρό. Επίσης διαπίστωσε ότι η προσέγγιση Μοραβών και Βυζαντινών δεν είχε κανένα άλλο πολιτικό ή στρατιωτικό αποτέλεσμα εκτός από τον εχριστιανισμό των πρώτων και αποφάσισε να ζητήσει την αυτονομία της Εκκλησίας του από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Ο Φώτιος του απάντησε με παρενετική επιστολή, στην οποία όμως με τέχνη απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση στο αίτημά του για αυτονομία. Όταν ο Βόρης είδε ότι δεν πέτυχε το σκοπό του, αποφάσισε να στραφεί στον Πάπα, στον οποίο διατύπωσε το αίτημά του και θρησκευτικές απορίες. Με τη σύνδεσή του με τη Δυτική Εκκλησία,
είχε την ελπίδα ότι θα απόφευγε την επιρροή του γειτονικού Βυζαντίου και θα είχε αυτοτέλεια, γιατί η Ρώμη βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από τη χώρα του. Ο Πάπας έστειλε πρόθυμα στην Πλίτσκα, πρωτεύουσα του Βόρη, δύο επισκόπους, τον Παύλο της Ποπουλωνίας και τον Φορμόζο του Πόρτου, μαζί με κληρικούς και μια επιστολή προς τον Βόρη. Ο Βόρης όμως είχε καλέσει και κληρικούς από την Φραγκική Εκκλησία, οι οποίοι ήρθαν και όταν είδαν ότι τους είχαν προλάβει οι παπικοί κληρικοί, έφυγαν πάλι. Οι δυτικοί κληρικοί, όταν εγκαταστάθηκαν, έκαναν στην Εκκλησία της Βουλγαρίας σημαντικές μεταβολές, τόσο που ο Φώτιος τις περιγράφει με δραματικές εκφράσεις. Κατάργησαν τα ανατολικά έθιμα και καθιέρωσαν τα δικά τους. Θέσπισαν να τελείται το χρήσμα μόνον από επισκόπους. Καθιέρωσαν την αγαμία του κλήρου, περιόρισαν την εστία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε 6 εβδομάδες και δίδαξαν το φιλιόκβε, χωρίς όμως ίσως να το προσθέσουν στο σύμβολο της πίστεως. Όπως λέει ο Φώτιος, το πνεύμα το Άγιον ούκ εκ του Πατρός μόνον, αλλά και εκ του Υιού εκπορεύεστε και ενολογήσαντες. Όλα αυτά, όταν έγιναν γνωστά στην Κωνσταντινούπολη, προκάλεσαν σφοδρή δυσαρέσκεια, γιατί έβλεπαν ότι ο Πάπας επέμβαινε πάλι στην Ανατολή. Αυτό θεωρήθηκε ακόμη παράβαση και του 28ου κανόνα της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος χορηγούσε στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως εξουσία στην διοίκηση της Θράκης και στις βαρβαρικές χώρες. Ο Φώτιος αποφάσισε να καλέσει σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη. Με εγκύκλιο επιστολή του, ειδοποίησε και τους άλλους πατριάρχες της Ανατολής, καταγγέλλοντας την επέμβαση του Πάπα και την επιβολή των δυτικών εθήμων στην Εκκλησία της Βουλγαρίας. Η σύνοδος συγκλήθηκε τον Αύγουστο του 867 με πρόεδρο τον Φώτιο και παρόντες τον Αυτοκράτορα και τη Σύγκλητο. Τα πρακτικά της συνόδου αυτής καταστράφηκαν με εντολή της συνόδου του 869. Η σύνοδος έλαβε σκληρά μέτρα. Καθαίρεσε και αναθεμάτισε τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο, επειδή εισπίδησε σε ξένη εκκλησία, τη Βουλγαρική, και εισήγαγε τα δυτικά εκκλησιαστικά έθιμα σε αυτή. Ενώ ο Φώτιος παλαιότερα διακήρυξε ότι η διαφορά στα έθιμα δεν έρει την ενότητα, τώρα πια δεν την ανέχεται, γιατί ξένα έθιμα δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται σε μια άλλη εκκλησία. Το φιλιόκβε πάβει πια να είναι μια θεολογική γνώμη, διότι εισάγεται ως δόγμα σε μια άλλη νεοϊδρυμένη εκκλησία. Γι' αυτό και ο Φώτιος καταπολεμάει τη διδασκαλία αυτή. Η παπική επέμβαση σήμαινε εφαρμογή της ιδέας για το πρωτείο που είχε ο Νικόλαος ο Πρώτος και επέκταση της δικαιοδοσίας του Πάπα σε βάρος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Εδώ άλλωστε βρίσκεται και η σημασία όλης της διαμάχης για την διαφύλαξη της αυτοτέλειας του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως και την αποτροπή της επεμβάσεως του Πάπα στη Βουλγαρία. Από το Βυζάντιο αποφάσισαν να ειδοποιήσουν τον Λοδοβίκο τον Δεύτερο για την καθαίρεση του Νικολάου του Πρώτου και να τον πείσουν να την εφαρμόσει και να τον εκθρονήσει. Ο Πάπας, όταν έλαβε την εγκύκλιο του Φωτίου, ανέθεσε σε θεολόγους του να την αναιρέσουν. Δεν πρόφτασε όμως να διαβάσει την αναίρεση, γιατί πέθανε τον Νοέμβριο του 867. Ο Φώτιος θριάμβευσε. Αλλά ο θρίαμβος δεν κράτησε πολύ, γιατί οι εσωτερικές μεταβολές στην Κωνσταντινούπολη άλλαξαν την κατάσταση. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή θα δούμε τη νέα πολιτική απέναντι στη Ρώμη επί βασιλείου πρώτου του Μακεδόνα και τα γεγονότα επί Φωτίου λίγο πριν το θάνατό του. Χαίρετε.

Όταν το πρωτάκουσα ήμουν παιδί στα Σπάργανα. Και όταν έφτασα 20χρονο παλικάρι, έλεγαν ακόμη για εκείνο με τον ίδιο θαυμασμό και περισσότερη φρίκη. Το Γιούσουρι, το αντριωμένο Γιούσουρι που βρίσκεται στον κόρφο του Βόλου. Το Γιούσουρι που ώρες ψηλώνει και θεριεύει ως το πρόσωπο της θάλασσας και ώρες χαμηλώνει και χοντραίνει και γίνεται κάστρο αγύριστο με τους ρόζους και τα κλαδιά, με τις ρίζες και τα αντιρρήματα. Κάτω στο νησί μας το έχουν μόλογο. Γενιά σε γενιά το παραδίνουν οι ναύτες και πάει από πατέρα σε παιδί, από παιδί σε αγκόνι, πάντα μεγάλο, θαυμαστό πάντα, σκληρό σαν σίδερο, δυνατό σαν λέοντας, ψυχωμένο και αθάνατο σαν στοιχείο. Εκείνοι που το πρωτοείδαν έσβησαν από τη μνήμη των ανθρώπων τώρα. Εκείνοι που ονειρεύτηκαν να το κόψουν κοιμούνται αξύπνητα στην γη των πατέρων τους είτε στα βάθη της θάλασσας. Εκείνοι που επήγαν γυρεύοντάς το δεν είναι δευτέρωσαν το σκοπό τους. Έχει, σου λέγουν, κάτι τι πλάνο και επίβουλο και αλλάζει χρώματα και αλλάζει σχήματα και γλιστρά σαν χέλη και θεμελιώνεται σαν πύργος και φωσφορίζει σαν ωκεανόψαρο που παραλεί το σώμα με το πρώτο αντίκρισμα. Το ξανθό βασιλόπουλο μάτια ζητεί να αγκαλιάσει την ποθητή του. Εγώ από μικρός που το άκουα με έπιανε κάποιο αίσθημα παράξενο. Φόβος και μαζί πείσμα. Καλά έλεγα, ο διπίθεμος αράπης που ρουφά τα πέλαγα και φράζει τα ποτάμια μόνο με τα γένια του. Καλά η αθάνατη γοργόνα του Αλεξάνδρου η αδερφή που γυρίζει σβούρα την θάλασσα και στο πικρό χαμπέρι βουλιάζει τα πλεούμενα σύψυχα με την ουρά της. Καλά και ο Άριστος που σκοτώνει τα θεριά και τα βουνά γκρεμίζει και ξεριζώνει ρουπάκια με το κοντάρι του. Μα ένα δέντρο εκεί του νερού πλάσμα, θρέμα του άμμου και να κάνει τόσα θαύματα. Μπα ντροπή μας. Έβλεπα τους άνδρες όλους λεβεντοθρεμένους και όμως να μιλούν γι' αυτό με τόση ευλάβεια, σαν να μιλούσαν για το τρισυπόστατο. Τι δηλαδή. Εκείνη μια φορά έβαλαν τα στήθη τους γυμνά εμπρός στο κανόνι του Τούρκου. Επίδησαν με το δαβλί στο χέρι μέσα στις μπαροταποθήκες του. Είδαν τον θάνατο κατάματα χίλιες φορές και δεν ετόλμησαν να ξεριζώσουν ένα δεντρί. Δεν μπορούσα να το χωνέψω. Δεν μου λες, πατέρα, κάνω κάποτε του γέροντά μου. Τι είναι αυτό το Γιούσουρι? Ξύλο, παιδί μου, σαν και τ' άλλα. Θαλασσόξυλο. Αν θέλεις να το μάθεις, ήρε να ειδείς την πίπα μου. Τρέχω μέσα στο σπίτι, ανοίγω το αρμάρι, βρίσκω την πίπα του. Μια πίπα χοντρή και μεγάλη, με ρόζους σαν αγκάθια, μαύρη κατάμαυρη, όπως ο έβαινος. Μπα, τούτο είναι το Γιούσουρι. Το κόβουν, λοιπόν. Το κόβουν, λέει, αφού το έχεις στα χέρια σου. Έκοψα πύχες όταν ήμουν σφουγγαράς. Γιατί δεν πας λοιπόν να κόψεις και το Γιούσουρι του Βόλου? Επέτρωσε νευθείς το χαμόγελο στα χείλη. Εσοβαρεύθηκε το πρόσωπό του. Εγύρισε και με κοίταξε να φέρε μένα, σαν να έλειπε ο νους μίλια από το σώμα του. «Α», είπε κινώντας το κεφάλι, «το Γιούσουρι του Βόλου δεν είναι το ίδιο. Επήγα μια φορά κι εγώ, μα λίγο έλειψε να αφήσω δίχως άντρα τη μάνα σου. Αφού κόβεται». Κόβεται όταν είναι μικρό. Κάτω στην Παρμπαριά είναι δάση ολάκερα. Εκεί που ψαρεύουν το σφουγγάρι, αρπάζουν και κάνα κλαρί. Έτσι κλεφτά, στην ώρα που κοιμάται. Άμα όμως ξυπνήσει, δεν το κόβει ούτε η ρεομφέα του Αρχάγγελου. Το Γιούσουρι του Βόλου δεν κοιμάται? Κοιμάται. Μπορεί να κάνει δίχως ύπνο. Μα εκείνο εστίχωσε πια. Ζει με τους αιώνες. Ποιος ξέρει από πότε. Να ειδείς των παλαβών τα κόκαλα πως κρέμονται σαν πολυέλαιοι επάνω του. Και το βλέμμα του έγινε πάλιν αόριστο. Κάπως δειλό, εστυλώθηκε να πάνω σε μια στάμνα που έστεκε σπασμένη στην αυλή. Το μέτωπο εσούφρωσε και εκέρωσε. Λέγεις και έβλεπε ασπίδα να προβάλλει από εκεί. «Εσύ, πατέρα, πώς επήγες? Με τη μηχανή?» τον ερώτησα. «Όχι, με την πέτρα σαν τους καλυμιώτες. Πού μηχανές τον καιρό μας?» «Εγώ σαν μεγαλώσω θα πάω να το κόψω», είπα πεισματικά. Ενόμιζα πως τα έλεγε όχι, πως τα εφρόντιζε με χίλια δυο να με εμποδίσει, πως θα μου εδιηγιόταν ιστορίες τρόμου και φρίκης για να απελπιστώ. Τίποτα όμως. Μια στιγμή με κοίταξε συλλογισμένος από τα πόδια ως την κορφή σαν να μετρούσε το ανάστημά μου και χαμογέλασε. «Καλά, σαν μεγαλώσεις να πας», είπε με την πρώτη του απάθεια. «Τώρα που είσαι μικρός, ήρε να μάθεις τη θάλασσα».
Επήγα και έμαθα την θάλασσα. Ναυτόπουλο έγινα. Έπειτα ναύτης. Είδα φουρτούνες, χιονιές, αγριοκέρια. Επήγα και με τα σφουγγαράδικα στην Παρμπαριά. Μα και ναυτόπουλο και ναύτης και σφουγγαράς δεν εξέχασα το στοιχειωμένο γιούσουρι και τον λόγο που έδωκα στον πατέρα μου. Το εναντίον. Μαζί με το κορμί εμεγάλωνε και ο πόθος μέσα μου, σαν να τον είχα προγονική σπορά στο αίμα. Εγώ ήθελα να κόψω το γιούσουρι, στην ανάγκη να το ξεριζώσω και να το σύρω σκλάβο πίσω από το καίκι στο νησί μας. Θα το εξάπλωνα στην ομοδιά Θρασίμη και θα έβανα διαλαλητή να διαλαλήσει σε όλη τη χώρα. Ευγάτε χωριανή να ειδείτε το μέγα θαύμα. Το στοιχείο της θάλασσας συνοικήθηκε από του νησιού μας το στοιχείο, τον Γιάννο Γκάμαρο. Τρέμουν τρίζουν τα βουνά. Ευγάτε χωριανή να ειδείτε και να υπείτε. Θα έτρεχε αμέσως με λύση ο λαός. Θα έβλεπαν οι θαλασσογέννητοι και θα εσταυροκοπούνταν. Θα έβλεπαν οι γυναίκες και θα ετρώμαζαν. Τα παλικάρια και θα εζηλοφθονούσαν, οι λιγερές και θα έλεγαν: Να λεβεντονιός για να γίνει άντρας μας. Δεύτερος Άγιος Γιώργης θα δοξαζόμουν στο νησί. Και ένας τρόμος μυστικός, μια λαχτάρα εβασάνιζε κάθε τόσο την ψυχή μου, μήπως προλάβει άλλος και αρπάξει τη δάφνη μου. Γυρεύεις τι γίνεται. Αλλά πάλι ανησύχαζα στην ιδέα πως άλλος αξιότερός μου δεν ήταν δυνατό να γεννηθεί. Και ακόμη, επίστεψα πως το δεντρί εκείνο δεν εκαθόταν τόσους αιώνες εκεί στον ανήλιο θρόνο του, παρά να γίνει μιαν ημέρα άθλο δικό μου και έπαινος. Κι έτσι έκλεισα τα 20 χρόνια μου. Εψάρευα το σφουγγάρι με τη μηχανή του καπετάν Στραπάτσου, στην Έγρυπο. Δώσε απάνω, δώσε κάτω, εφτάσαμε και στον κόρφο του Βόλου. Άρπαξα την περίσταση. Τι λες, καπετάνια, κάνουμε την απόπειρα. Ποια? Πάμε να κόψουμε το γιούσουρι. Εγέλασε ο καπετάν Στραπάτσος. Εγέλασαν και οι άλλοι. Εγέλασα τέλος κι εγώ. Δεν τολμούσα να κάνω το σοβαρό. Ρε τι λες, μου κάνει. Είσαι στα συγκαλά σου ή να στείλω για τον παπά. Αμή. Επήγαν τόσοι και τόσοι και δεν έκαναν τίποτα και θα κάνουμε εμείς. Γιατί όχι. Είμαστε δέξιοι εμείς. Έπειτα, άκου να σου είπω. Εκείνοι επήγαν με την πέτρα. Μια βουτιά και απάνω. Τι θες να κάνουμε μια βουτιά. Ωραία, κοίτα να βγάλουμε το καρβέλι και άφησε τα όνειρα. Μου λέγει τέλος ο καπετάνιος. Δεν απελπίστηκα. Θα τον καταφέρω στο ύστερο. Εσκέφθηκα. Και αλήθεια, έδωκα πείρα τον εκατάφερα μια Κυριακή που δεν εψαρεύαμε. Τι λες, πάμε? Του κάνω. Μωρέ, πού να πάμε? Για το γιούσουρι. Και ποιος θα βουτήξει? Εγώ βουτάω, γι' αυτό ρωτάς. Επήγαμε τέλος. Κοιτάζουμε το γυαλί στον βυθό, πουθενά το γιούσουρι. Φέρνω μια βόλτα, δυο, τρεις, τίποτα. Άρχισε να με πιάνει απελπισία. Μια απελπισία παράξενη. Τόσα χρόνια το ανάστενα στη φαντασία μου, το έβλεπα γιγαντωμένο εμπρός μου, επάλευα μαζί του, ενθριάβευα και τώρα να βγαίνουν όλα ψέματα. Δεν μπορούσα να το υποφέρω. Κάπου έπρεπε να υπάρχει, κάπου να το συναντήσω. Θέλεις κάτω στους βυθούς, θέλεις πέρα στο ακρογιάλι, θέλεις απάνω στα σύγνεφα. Έστω. Να το συναντήσω, να μετρηθώ μαζί του και ας με καταλύσει. Ας κρεμαστούν και τα δικά μου κόκαλα. Τρόπαιο θλιβερό απάνω του, όπως και των άλλων παλαβών. Όχι όμως να μην το γνωρίσω ποτέ στη ζωή μου. Τότε γιατί έζησα τόσον καιρό? Γιατί έγινα 20χρονος? Γιατί έμαθα την θάλασσα? Γιατί ανασκάλισα τους βυθούς? Μόνον για το καρφέλι? Τραβάτε για το λιμάνι. Τραβάτε να πιούμε για καμιά, είπε ο καπετάνιος βαριεστημένος. Οι γερόντι λένε κάποτε και παραμύθια. Κρύος υδρότας με πήρε. Άρχισα να θολώνουν τα μάτια μου. Στον Θεό σου, καπετάνιε, του λέγω. Έχει υπομονή. Να φέρουμε μια βόλτα πάλι. Ούτε εκείνος όμως, ούτε οι λεμνοκόποι με άκουαν. Το καίκι εγύρισε και έφευγε για το λιμάνι βαριεστημένο και εκείνο. Εγώ, κρεμασμένος από την κουπαστή, δεν έπαβα να κοιτάζω ζερβόδεξα. Με καρδιοχτύπη μεγάλο, σαν να ζητούσα της μάνας μου τα κόκαλα. Μάταια όμως. Το νερό πρασινογάλαζο σε θέρας έφτανε ως κάτω στον πυθμένα και μου έδειχνε ξερά τα φύκια, όχθους εδώ απόκρυπνους, εκεί αμόστρωτες απλωσές, σουφρωμένες, ζεστές, το νεράιδον κρεβάτια μαλθακά και απάρθενα. Το γιούσιρι όμως, όχι. Κανένα σημάδι για τον ηρεμένο μου δεντρί. Έλεγα να αφήσω το γυαλί και να ξαπλωθώ στο κατάστρωμα, αλλά την ίδια στιγμή θολό σύγνεφο ίσκιωσαν εμπρός μου.
πίσω έμεινε σε ένα εδιάβεκε φάλαινα. «Στοπ», φωνάζω, «σταθείτε». Εστάθηκε το καΐκι, εγύρισε πίσω στα νερά του και είδαμε όλοι πελώριο δέντρο σαν χιλιόχρονη βελανιδιά να κάθεται στο πάγκο. Δεν ήταν λοιπόν ψέμα, δεν ήταν παραμύθι. Δίνομαι γοργά, παίρνω τον Λάζο στη ζώνη μου, ένα τσεκούρι στο χέρι και βουτώ κάτω. Μα καθώς εσήκωσα τα μάτια, σύγκριο με έπιασε. Καλά το έλεγαν οι γέροντές μας. Τι οδυπίθαμος αράπης, τι γοργόνα και τι άριστος. Τούτο είναι το θαύμασμα. Οι ρίζες του μελαψές, λεπιδοντημένες, έσφυγαν βριάρεως χέρια το μάρμαρο. Έμπαιναν στις χυσμές, εβίζαιναν τους μαστούς, αγκάλιαζαν τα γονάρια, εγάντζωναν τις ποδιές του ένα σώμα θαρής και μια δύναμη ακαταγόνιστη. Απάνω ο ορθοκάθεδρος, ο κορμός, αρκουδοντημένος, με ρόζους εδώ και εκεί κλειστούς στο πολυτρίχι μέσα, οργές εψήλωνε με προαιώνιο θράσο σκέπαρση. Και από εκεί, κλαδιά και αντικλάδια πολύκαμπα, μυριόροζα, καμαρωτά και ολόησια έφευγαν περαδόθε, ψηλά και χαμηλά. Λέγοι σκέπασχαν να αποκλείσουν όλον τον πλατήχωρο κόρφο με το δίχτυ τους. Ολόγυρα, το νερό διάφανο, ακίνητον σαν γυάλα, το έσκεπε και το έλουζε τροφός μαζί και τέρι, πνοή του και κλίνη του. Και κάτω από το μαρμαρένιο βάθρο, σκοτεινή έχασκενη άβυσσος, κρύα και άπατη σαν κάποιος κύκλος μαγικός, αλήτων μυστηρίων και σιγής ατάραχης. Έβρα το δέντρο στον ύπνο του, μα και στον ξύπνο να το έβρισκα ίδιο έκανε. Αν ήταν να αρπάξω ένα κλαδί και να ευγώ απάνω καλά, μα εγώ ήθελα να το κόψω σύριζα. Για τούτο εκατέβηκα εκεί. Έκαμα τον σταυρό μου, εξάμωσα το τσεκούρι και γκοπ, του εκατάφερα την πρώτη. Εξύπνησε νόφης και αρχίζει αμέσως ένας σύφουνας, ένας κτύπος, ένα κακό. Λέγεις και χύθηκαν όλα τα ρέματα επάνω μου. Το στεκάμενο νερό εχόχλασεν, εδάρθηκε κλωθογύριστο. Σκότος επίδησεν από την άβυσσο και έχασα τα πάντα. Έκατσα χαμηλά και αρπάχθηκα σε ένα ρίζωμα μήπως με σύρουν και είδα άξαφνα τους ρόζους τους κλειστούς να γλαυκοπαίζουν μάτια αράπικα και να χύνεται αστρίτης η φλόγα επάνω μου. Και στα κλαδιά τα λευκοπράσινα είδα σωρούς να κρέμονται τα σκέλεθρα κάτω άσπρα, ετοιμόρροπα, πομπή και γάνα όλων των παλαβών εκείνων που εστηρίχθηκαν στις φαντασίες την ορμή και όχι στου νεύρου την δύναμη και τη σάρκα στην αλήγιστη επιρροή. Μέσα στο βρύχημά του άκουσα χτύπο ξεχωριστό, έναν κουφό χτύπο, και δεν ήταν άλλος παρά τα κόκαλα που εδέρνονταν συνεμεταξύ τους και τα γυμνά ποδάρια ελάχτιζαν με πείσμα τα άσαρκα μέτωπα, σαν να ελάχτιζαν ίδια την σκέψη τους, σαν να τους έλεγαν «Γιατί μας έφερες εδώ». Από απάνω μου ετσίμπαε ο καπετάνιος. «Έλα τώρα, έλα και δεν θα κατορθώσεις τίποτα». «Δεν θα κατορθώσω τίποτα». Κι εγώ το εκατάλαβα. «Μα και με τι μούτρα να ανεβώ πάνω? Πού το στοιχείο του νησιού μας πλέον? Πού Άγιος Γιώργης? Α, όχι. Αν δεν εκατέβαινα καλά, μα τώρα πάει». Μόλις έπεσε ο σύφουνας, σηκώνω το τσεκούρι και του καταφέρνω δεύτερη με όλη μου τη δύναμη. Πέτρα να χτύπαγα, το λιγότερο θα εράγιζε. Εκείνο τίποτα. Ούτε σκλήθρα δεν άνοιξε. Αντί να πάει μέσα το τσεκούρι, έφευγε πίσω δύο πιθαμές, τρεις, τέσσερες, σαν να εκτυπούσα σε λάστιχο. «Πρέπει να το ξεριζώσω», επικροσυλλογίστηκα. «Τσιμπάω απάνω. Ρίχτε μου το λωστό». Μου κατεβάζουν το σύνεργο. Ρίχνω πέρα το τσεκούρι και αδράχνω το λωστό. Αρχίζω στις ρίζες. Ετυρανήθηκα κι εγώ δεν ξέρω πόσο. Ώρες ερχόνταν, ώρες επερνούσαν κι εγώ με τον λωστό στο χέρι. Μόνο αν εστεκόμουν κάποτε να πάρω την αναπνοή μου, είτε να ρίξω γύρω καμιά ματιά, μήπως ειδώ το σκυλόψαρο να ρηχθεί απάνω μου. Τέλος, τσιμπάω πάλι. «Ρίχτε μου τη γούμενα». «Μορέλα πάνω», τσιμπάει ο καπετάνιος ανυπόμονος. «Για σένα τι θες τη γούμενα? Έχουμε και ψηλότερο σκηνή. Έλα πάνω, θα σου κόψω τον αέρα». «Κόβεις τον αέρα, μα σχίζω το λάστιχο», το απαντώ θυμωμένα. «Ή ξέχασες πως έχω το Λάζο μαζί μου». Τα χρειάστηκε ο καπέταν Στραπάτσος. Μου έριξε τη γούμενα. Πιάνω από μακριά και θηλυκώνω καλά τον κορμό. Έπειτα πηγαίνω στο άλλο πλευρό και αρχίζω πάλι με τον λωστό τις ρίζες. Εκείνο δώστου και αυγόπαιζε τα μάτια του, σαν να ήθελε να με μαγνητήσει. Εσιώταν και τάραζε σαν ψάρι. Τα κλαδιά του, χταποδιού από κλαμί ελάγγευαν εδώ εκείθε.
εκουλουριάζονταν, ετείναζαν βέλη κατά πάνω μου τα ακροδάχτυλά τους να με συλλάβουν. Μα πού να με συλλάβουν. Και αν δεν ήξευρα καθόλου τα δολερά παιχνίδια του, ποτέ αν δεν είχα ακούσει τα καμώματά του, εκείνα τα σκέλεθρα που έβλεπα σφινωμένα ψηλά, ήσαν αρκετά να μου διδάξουν τον κίνδυνο. Σε κάθε του στοιχείο ανακλάδισμα, εμαζευόμουν ελάχιστος. Στρίδια κολούσα στα πλευρά του μάρμαρου. Δεν είχα μόνον σύντροφο τη δύναμη, αλλά και τη γνώση ακέρια. Πόδια, χέρια, μάτια, όλα εδούλευαν σύγκερα. Και ολοστός, ανίκητος, αψής, εξεκόλωνεν ένα μετά το άλλο τα αντιρρήματα, τα έβγαζεν από τα θαλάμια τους, τα εχώριζεν από την πέτρα ξεφλουδισμένα πολλές φορές και άλλες πολλές με σκλήθρες χαλάρων, με κοχύλων φόρτωμα, λέγεις και τον εδούλευαν όχι ανθρώπου χέρια, παράτμο μηχανή. Τέλος, εκατάλαβα πως άρχισε να κλονίζεται. Έχανε το στήριγμά του. «Απάνω», τσιμπάω. Με ανεβάζουν απάνω. Γδύνομαι αμέσως, παίρνω την πρώτη ανάσα. «Μπρε», πήρε και σούρπωνε. Αντίκριτο πύλιο, εψήλωνε βαθυγάλωζα σαν από λουλάκι. Τα χωριά του άσπριζαν στις πλαγιές σκόρπια μάρμαρα. Κάτω στον βόλο άναβαν τα φώτα και ψηλά ο ουρανός ολοπόρφυρος από το ηλιοβασίλεμα έβγαζεν ένα-ένα τρεμόφεγγα τα αστέρια του. Μου εφάνηκε πως εξανάζησα όταν είδα εμπρός μου γνώριμα πρόσωπα και γνωστότερα πράγματα. Εξέχασα μια στιγμή και το γιούσουρι και τους αγώνες μου, τα όνειρα και τη δόξα μου ακόμη. «Τι απόκαμες?» ρωτάει ο καπετάν Στραπάτσος. «Τώρα θα ειδείς», του λέγω πηδώντας απάνω. «Έλα παιδιά τα κουπιά σας. Τον δέντρο θα το σύρουμε στο νησί απόψε». «Μωρέ τι λες, δεν έπαθες τίποτα, δεν σ' άγγιξε το στοιχείο». Και ρίχνονται όλοι απάνω μου, με ψηλαφούν, σφίγγουν τα κρέατά μου, κινούν τα μπράτσα μου και ακόμη δεν πιστεύουν πως είμαι γερός. «Μα τραβάτε παιδιά», λέγω στενοχωρημένος. «Το δέντρο εκόπηκε». Ρίχνονται στα κουπιά, τραβούν με δύναμη. «Ναι, αντί να σύρει εμπρός, πίσω πηγαίνει το καίκι μας». «Μωρέ μας γελάς», λέγει ο καπετάνιος αγαναχτισμένος. «Τι μου ολογάς πως έκοψες το γιούσουρι?» «Μα τον Άι Νικόλα το κόψα», του κάνω. «Τράβα». «Τι ήθελες να το αποκόψω για να με πλακώσει από κάτω?» «Δύο τραβήγματα θέλει και θα έρθει με τις ρίζες του». Αρχίζουμε πάλι το τράβηγμα. Κάπου μια ώρα έτσι αγωνιστήκαμε. Άκουες τους καρμούς και τριζοβόλουν σαν οξιές ανεμόδαρτες. Πείσμα έπιασε τους ναύτες τώρα και αντριεύονταν σαν ξωτικά. Ο καπετάν Στραπάτσος, ξετραλαμένος από χαρά και υπερηφάνεια, ψυχή έδινε σε όλους με τις παρακινητικές φωνές του. «Ω, ω, γεια σας παλικάρια, ίσα λιοντάρια μου, ντροπή μας, μωρέ ίσα τίγριδες». Και τα παλικάρια, τα λιοντάρια, οι τίγριδες, έθαφταν βαθιά το κουπί και το έπαιρναν πίσω με τόση δύναμη που έλεγες τώρα πως θα γίνει σύψαλα. Τέλος βαθύ μούγκρισμα στην Άβυσσο αντίχησε και η θάλασσα εισήκωσε πελώριο κύμα κατά πάνω μας. Το καΐκι επέταξε γοργότερο εμπρός και αμέσως μέγα κύτος εφάνηκε να πιάνει απ' άκρη σ' άκρη τον κόρφο. Ήταν το γιούσουρι. «Να εδώ, κι εγώ να εδώ». Τρέχουν όλοι στην πρίμη να γνωρίσουν το στοιχείο. Το βλέπουν σκοτεινό κορμί και σταυροκοπούνται φοβισμένοι. «Εμπρός», λέγω στον καπετά Στραπάτσο, «να το βγάλουμε όξο τώρα που νύχτωσε πριν το νιώσουν και μας το πάρουν οι Τούρκοι». Μόλις ευγήκαμε από τον κόρφο, γοργόνα οργισμένη μας απάντησε η νοτιά. Ο ουρανός έσβησε τα αστέρια του, έκρυψε τα σύνορά του. Άδης, το σκότος απλώθηκε να πάνω μας. Το κύμα εψήλωνε βουνό αδιάβατο. Ανέμιζε φωσφορούχους τους αφρούς και έχινε φως κατάσπρο, θαμπό και άχαρο περίγυρα. Τι άλογα και τι άτια, τι φώκες και τις φάλαινες. Τις σιρήνες και τι μέδουσες εκλωθογύριζαν κουπαδιαστά, ευρυχόνταν και αλάλαζαν με χίλιων λογιών σφυρίγματα, χτύπους, κραυγές, δοντοχτυπήματα. Στο σύσκοτον εκείνο χάος και την ασάφεια. Να ανησυχώ άρχισα. Ο Ποσειδώνας βέβαια έλειπε κάπου και τα στοιχιά ελεύθερα ευγήκαν εμπρός μου πίσω να πάρουν το λατρευτό δεντρί, ίσως το λίδι και ίσως αυρός σύντροφος στα παιχνίδια τους. Δεν ήταν θάλασσα εκείνη. Ήταν θυμός και σίσμα, κατάρα και χολή, φαρμάκι της Άβυσσος. Τη δόξα του θνητού επρόβαινε ζηλότυπο να την φιλονικήσει το αθάνατο. Και έφερνε συντροφιά όλες τις δυνάμεις της φύσεως, άπιαστες, αόριστες και ανυπόταχτες ακόμα στο αδύνατο πλάσμα. Όμως τίποτα. Το γιούσερι σφιχτοδεμένο ακολουθούσε τα πονέρια που έστρωνε δρόμο,
νομίζει η πρίμη της σκάφης μας. Το άκουα να δέρνεται κάποτε και να ρουχνίζει, σαν ζωντανό που παίρνει ανήφορο. Ντροπή το είχε πως ενοικήθηκε, επάσχιζε με κάθε τρόπο να απαλλαγεί. Μα ποιος το άφηνε. Το όνειρο της ζωής μου εκατόρθωσα να το κρατώ πράγμα τώρα στα χέρια μου και δεν το απαρατούσα αν δεν με άφηνε πρώτα η ψυχή. Έβλεπα να με ακολουθεί ταπεινό το ανυπόταχτο και ελάγγευε μέσα η καρδιά μου. Θρόνωσε, γινόταν τόσο πιο κάικο και αρματοδρομούσα στα δαφνόφυλλα θριαμβευτής αυτοκράτορας. Μέσα στο άγριο πέλαγο μια εξεχώριζα ταρναριστή φωνή, την φωνή του διαλαλητή. Ένα εγνώριζα αίσθημα το θαυμασμό των γερόντων μας. Ένα πόθο την ευχή των κοριτσών. Να λέει Βεντονιός, για να γίνει άντρας μας. Με το χάραμα είδα κατάπλωρα σύννεφο σκεπασμένο το νησί μας. 3 μίλια ήθελαμε ακόμη. Μα 3 μίλια γερά. Τα μπράτσα ελήθηκαν όλη νύχτα επάνω στο κουπί. Τα πρόσωπα εσούρωσαν. Τα μάτια εθόλωσαν. Ζάρες έκαμε το πλατή μέτωπο. Άσπρισαν τα κατάμαυρα μαλλιά σαν να εκύλησαν στογός τα χρόνια επάνω μας. Ο καπετάνιος, ξαπλωμένος στα νάσκελα στο πάγκο, έμοιαζε πτώμα. Οι άλλοι λαμνοκόποι, σκυθροποί και αμίλητοι, εκκινούσαν ράθυμα τα κουπιά, σαν μηχανές που κάνουν ανέστητα το έργο τους. Μόνος εγώ εξακολουθούσα να αγωνίζομαι σωστά. Ήρθε μάλιστα πολλές φορές που τους επήρα. Μα τι να κάνω κι εγώ. Περισσότερος ήταν ο πόθος παρά η δύναμή μου. Το κύμα επίμενε να ψηλώνει ακόμα, να λιχνίζει το καΐκι, να μας βρέχει και να μας κλειδωνίζει επίφοβα. Τέλος, ερώδησεν η Ανατολή. Έφεξεν ο ήλιος, διώχτης αμήλικτος των μυστικών της φύσεως και των ονείρων του ανθρώπου. Εφάνηκαν βουρκωμένες οι στεριές. Θολό το πέλαγο. Φιλόξενο το νησί μας αντίκρι. «Άλλα παιδιά και φτάσαμε», ο Λόχαρος εφώναξα. «Και πηδώ στην πλώρη να γναντέψω καλά το λιμάνι. Να ειδώ την αμμουδιά που θα δεχτεί ακλόνητο το βάθρο το λαμπρό μου κατόρθωμα». Ανάλαφρα το καΐκι επέταξε μέσα, εγλίστρισε στα νερά, δυο χαλαρά επίδησε, άραξεν απάνω στον άμμο. Τρέχω στην πρίμη και αδράζω τη γούμενα. Οιμέ το πλάνο το όνειρο. Σκηνή κομματιασμένο κρατώ μόνο στα χέρια μου. Πώς έφυγε το άθλο μου. Τι έγινε το άκραπο δεντρί. Κάτω βρίσκεται στον κόρφο του Βόλου. Απάνω στον θεόχτιστο πάγκο του, με τις λεπιδωτές ρίζες, αρκουδοντυμένον τον κορμό, κλαδιά και παρακλάδια του περαδόθε, λέγει σκεπάσχει να αποκλείσει όλα στο δίχτυ του. Ακόμη το παραδίνουν γενιά σε γενιά οι ναύτες, και πάει από πατέρα σε παιδί, από παιδί σαν γκόνι, πάντα μεγάλο, θαυμαστό πάντα, σκληρό σαν σίδερο, δυνατό σαν λέοντας, ψυχωμένο και αθάνατο σαν στοιχείο. Κι εγώ Γιάννος, ο Γκάμαρος. Νέος Αϊγιώργης του νησιού, 70 και τιμόροπος τώρα, δεν θαλασσοδέρνομαι, παράγει το καρβέλι.

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Χαίρετε φίλοι ακροατές. Είμαστε και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μια εκπομπή που στόχο της έχει να μας ταξιδέψει με τις γεύσεις και τις συνταγές που προτείνει κάθε εβδομάδα. Σε αυτό το ταξίδι, κάθε φορά οδηγοί μας είναι οι κυρίες ή καλύτερα τα μέλη της ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας. Αναλαμβάνουν και μας δείχνουν κάθε φορά λίγα από τα μυστικά τους για το ιδανικό κυριακάτικο και κατά συνέπεια γιορτινό οικογενειακό τραπέζι. Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα απέναντί μου έχω την κυρία Καψίδου, η οποία με μεράκι και αγάπη οργανώνει τις δράσεις και τις εξορμήσεις της πολύ δραστήριας ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας. Χαίρετε, κυρία Καψίδου.
2: Χαίρετε.
1: Έχουμε συζητήσει σε προηγούμενες εκπομπές για διάφορα ζητήματα όπως ο εθελοντισμός γενικά, οι δράσεις της ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας ειδικότερα, και παρατηρώ ένα πράγμα. Παρατηρώ την όρεξη που έχετε για ζωή, για προσφορά και τη ζωντάνια σας. Θα θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εισαγωγικά που είπατε. Σήμερα, ως καλεσμένοι, έτσι όπως συζητήσαμε και το θέμα μας, θέλω να πούμε κάποια πράγματα για την πορεία του ανθρώπου μέσα στο χρόνο. Δηλαδή, πώς να μεγαλώνουμε σωστά. Mm-hmm. Και κάποια πράγματα που ενδεχομένως θεωρούνται μυστικά, να τα αποκαλύψουμε.
1: Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, λοιπόν.
2: Λοιπόν, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή είναι βέβαιο ότι η βιολογική γύρανση δεν είναι συνώνυμη με την ανικανότητα. Δεν είναι συνώνυμα πλέον σήμερα αυτά. Mm-hmm. Μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει μέσα στο χρόνο, να ζήσει όλα τα στάδια της ζωής του και να παρατείνει όσο γίνεται περισσότερο τις δυσκολίες ό,τι αφορά τις σωματικές έτσι ικανότητες που έχει ένας νέος. Όμως θα πούμε και το εξής. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις, ας πούμε και τη λέξη να γερνάς, στη σημερινή εποχή, η οποία καλλιεργεί όλες τις αξίες να είναι συνδεδεμένες με την νεότητα. Δηλαδή, αυτά που ενδεχομένως προβάλλονται στην τηλεόραση. Mm-hmm. Δεν είναι το καλύτερο πρότυπο για να νιώθει κανείς εντάξει με τις δικές του έτσι, τις ατέλειες ενδεχομένως που διαπιστώνει στο σώμα του, στο πρόσωπό του. Όμως, εμείς θα πούμε πώς να αντισταθούμε σήμερα σε αυτό.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, πρώτος κανόνας. Είναι απαραίτητο να δεχθούμε να ζούμε όλα τα στάδια της ζωής συνειδητά.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή, να ξεφύγουμε πρώτα απ' όλα από τη λατρεία της νεότητας. Mm-hmm. Ναι, είναι ένα στάδιο ζωής, πολύ όμορφο, όλοι το αγαπάμε, όλοι το θαυμάζουμε, όμως η ζωή προχωράει. Ο χρόνος προχωράει και εμείς θα πρέπει να νιώθουμε χαρά σε κάθε φάση της ηλικίας μας που βρισκόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε τώρα ότι η γύρανση μπορεί να είναι μια γόνιμη εμπειρία. Κάποιοι ποιητές την έχουν συνδυάσει με τους γλυκούς χυμούς του φθινοπόρου. Το φθινόπωρο είναι η γλυκύτερη χυμή των φρούτων. Παραοριμάζουν και είναι όλο το νέκταρ εκεί μέσα. Έτσι λοιπόν είναι και η ηλικία του ανθρώπου όταν ξεφύγει από την νιώτη, από την μέση ηλικία και πάει προς την όριμη ηλικία. Έχουμε λοιπόν τώρα στη φάση αυτή της ζωής μας ανάγκη από μια καινούργια σχέση με τον εαυτό μας. Έχουμε ανάγκη από περισσότερη γαλήνη, περισσότερη ελευθερία. Και το καταφέρνει κανείς αυτό αν ζει συνειδητά. Επιτέλους λοιπόν έχουμε δικό μας ελεύθερο χρόνο που τον είχαμε στερηθεί στην καριέρα μας, αν ήμασταν εργαζόμενες. Εκεί ήταν ένα δώσιμο του εαυτού μας, ένα δυνατό παρόν στην οικογένεια, στο στίβο της ζωής, στην επιστήμη μας ενδεχομένως. Υπήρχαν στιγμές που λαχταρούσαμε ένα διάλειμμα και όμως η ζωή δεν μας το έδινε. Mm-hmm. Μα να το διάλειμμα είναι τώρα.
1: Ήρθε η στιγμή,
2: Ήρθε η στιγμή λοιπόν, στην όριμη ηλικία και μετά με ένα ποιματάκι που μην ξεχάσουμε να το πούμε στο τέλος. Στην όριμη ηλικία μετά τα 50, δηλαδή τα 50 και λοιπά, έρχεται το διάλειμμα σιγά σιγά μαζί με το πέρασμα του χρόνου. Τα κύματα κοπάζουν, το λιμάνι γαλινεύει, είναι καιρός να παραδώσουμε τη σκυτάλη και να αναπαυθούμε. Όχι, δεν θα πούμε ότι θα αναπαυθούμε. Ο αγώνας συνεχίζεται, όμως γίνεται ένας αγώνας πιο ήρεμος, περισσότερο εσωτερικός και χωρίς πολλές εξωτερικές πιέσεις. Το πρώτο χαρούμενο μήνυμα είναι ότι σταματάει η εξωστρέφεια και μπορούμε να στραφούμε προς τον εαυτό μας, να μελετήσουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, τι ενδεχομένως κάναμε στη ζωή μας χωρίς να το απολαύσουμε και μπορούμε να προλάβουμε να το απολαύσουμε. Είναι λοιπόν ο χρόνος να στραφούμε προς τα μέσα μας. Αυτή η κλίση προς τα μέσα είναι πολύ ευεργετική στον άνθρωπο, εφόσον ξέρει πώς να την επεξεργαστεί. Τότε λοιπόν εντάσσουμε τις διάφορες ηλικίες της ζωής μας χωρίς να εξιδανικεύουμε το παρόν, αλλά ούτε και να ωραιοποιούμε το παρελθόν. Είναι λέξεις με πολύ νόημα αυτές.
1: Βέβαια.
2: Και βοηθούν τον άνθρωπο πραγματικά να πορεύεται όσο γίνεται πιο σωστά, γιατί το θέμα μας από την αρχή ήταν πώς να μεγαλώνουμε σωστά.
1: Ναι, ναι.
2: Μέσα στο χρόνο. Και θα πω και αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δημιουργήσουμε κέντρα ενδιαφέροντος για να μην καταρρεύσει ο άνθρωπος, να μην καταρρεύσουμε μπροστά στο φόβο των γυρατιών. Ένα βήμα μεγάλο είναι, και το προβάλλει πάρα πολύ η ψυχανάλυση αυτό, και λέει, για να έχεις όμορφα γυρατιά πρέπει να στραφείς προς τους άλλους. Είναι πολύ σπουδαίο να μεταφερθεί το ενδιαφέρον μας πλέον τώρα που έχουμε ελεύθερο χρόνο στο να γίνουμε χρήσιμοι, γιατί μπορούμε ακόμα να γίνουμε χρήσιμοι. Ένα παράδειγμα θα σου πω, Κατερίνα μου, τι γίνεται στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία, πολύ συνειδητοποιημένα, στη φάση αυτή που οι άνθρωποι βρίσκονται στη σύνταξη και έχουν χρόνο ελεύθερο, δεν συσσωρεύονται στα καπί και εκεί πάνε. Όμως διαθέτουν πολύ χρόνο μέσα στην οικογένεια να γίνει μια αλυσίδα αλληλοβοήθειας. Οι μεγαλύτεροι πρόθυμα βοηθούν τους νεότερους με το να φροντίζουν να βοηθούν τα παιδάκια τους. Επίσης, στα νηπιαγωγεία, σε παιδικούς σταθμούς, θα δούμε συχνά ηλικιωμένους να απασχολούν τα παιδάκια με ιστορίες της ζωής τους, με παραμύθια κλπ. Ή επίσης παρευρίσκονται, πάνε και βοηθάνε ως babysitting.
1: Πολύ ενδιαφέρον,
2: ναι,
1: αυτό,
2: Είναι διαπιστωμένο στην Ιαπωνία ότι γίνεται αυτό. Μπορούμε να πούμε και πολλά άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά το πώς να βιώσουμε καλύτερα την όριμη ηλικία. Και την όριμη ηλικία, τη βαθιά όριμη ηλικία. Όχι τα πρώτα 50 και τα δεύτερα 50, 50, 60, 70 και 80. Και θα συνεχίσω με το εξής. Κάτι πολύ όμορφο, και θα σταματήσω σε αυτό, που είπε κάποια μεγάλη γυναίκα στην κόρη της, η οποία ήταν και ειδικός ό,τι αφορά την φροντίδα του σώματος. Ήταν επιστήμονας, πλαστικός χειρουργός.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είπε το πολύ όμορφο. Οι ρητίδες στα πλάγια της μύτης μου δεν με στενοχωρούν, γιατί είναι όλο το γέλιο που έχω απολαύσει στη ζωή μου. Οι ρητίδες στα βλέφαρά μου είναι τα δάκρυα που έχω χύσει. Όσο εσείς λείπατε στην ξενιτιά, και εγώ εδώ πάλευα για να σας στηρίζω. Οι ρητίδες στο μέτωπό μου και μέσα στα φρύδια μου είναι πολλές φορές η απόγνωση που κι εγώ ένιωσα ως άνθρωπος μπροστά σε δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, δεν μου χρειάζονται τα μπότοξ τα δικά σας. Είμαι πολύ συμβιβασμένη, πολύ ικανοποιημένη και γεμάτη με αυτό που είμαι. Είναι η ίδια μου η ζωή και αρνούμαι να σας επιτρέψω να μου τη σβήσετε. Δεν είναι πολύ όμορφο αυτό?
3: Πολύ
2: αυτή
3: όμορφο.
2: Η αποδοχή. Βέβαια. Η αποδοχή της κατάστασης στην φάση των 70 και λοιπά.
3: Και πολύ αισιόδοξο μου ακούγεται
2: ναι,
3: αυτό.
2: Ναι, είναι ακριβώς. Και ένα πολύ ωραίο που είπε στο τέλος είναι, φροντίστε σας παρακαλώ, μη σας κλείσουν οι ρητίδες μέσα και σας βουλιάξουνε. Εκεί πέφτει και η ψυχολογία του ανθρώπου.
3: Βέβαια, ναι.
2: Όταν οι ρητίδες γίνουν για αυτόν πρωταρχικό μέλημα για τον άνθρωπο.
3: Mm-hmm.
2: Αν γίνουν, τότε ας επιλέξει τι θα κάνει. Να τη σβήσει, αν θέλει και αν μπορεί. Όμως είναι πολύ όμορφο να έχουμε, να τις αποδεχόμαστε και να πορευόμαστε.
3: Βέβαια, μου αρέσει πολύ που προσεγγίζετε όλα τα θέματα έτσι με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Θα μπορούσατε να μας δώσετε έναν όρο για αυτήν, να μας πείτε μερικά
2: Βέβαια,
3: πράγματα.
2: Είναι πολύ όμορφο να πούμε και κάποια πράγματα για την αισιοδοξία, γιατί μεγαλώνω σωστά σημαίνει ότι γνωρίζω το μυστικό της αισιοδοξίας. Αυτό σημαίνει μεγαλώνω σωστά. Αισιοδοξία λοιπόν. Αισιοδοξία, κατά τους επιστήμονες, είναι η ευχάριστη διάθεση της ψυχής κατά την οποία ο άνθρωπος φτάνει διαισθητικά στη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι αισιοδοξία. Διαισθητικά ο άνθρωπος πιστεύει, έχει τη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Θα με ρωτήσεις ίσως, από πού πηγάζει, από πού παίρνει ο αισιόδοξος αυτήν την δύναμη?
3: Μπράβο, ναι.
2: Λέγεται από τους επιστήμονες και πάλι ότι είναι φυσικό χάρισμα η αισιοδοξία και είναι πολύ ευεργετικό αντιστάθμισμα στις μπόρες και στα δεινά της ζωής. Όντως έτσι είναι η αισιοδοξία. Αδελφοί της αισιοδοξίας θα πούμε ότι είναι η πίστης, η πίστης στο Θεό. Είναι η αδελφή της αισιοδοξίας που βοηθάει τον άνθρωπο, αυτή η πίστη στην Εκκλησία, στα Άγια Μυστήρια, στον Κύριο Ιησού Χριστό που θυσιάσει για τον άνθρωπο, όλα αυτά βοηθάνε να αντλεί δύναμη ο άνθρωπος και να πολλαπλασιάζει μάλιστα τις δυνάμεις του.
3: Mm-hmm.
2: Αισιοδοξία επίσης είναι πολύ σπουδαίο πράγμα για να προλάβουμε την αρνητική κατάσταση, την απεσιοδοξία. Και η απεσιοδοξία φέρνει δεινά, τόσο στην ψυχή μας όσο και στο σώμα μας. Αυτό που ακούμε συχνά από τους επιστήμονες, τα ψυχοσωματικά προβλήματα.
3: Mm.
2: Ναι, είναι συχνό φαινόμενο στους καιρούς μας και το βλέπουμε στους ανθρώπους που δεν καλλιεργούν πολύ πολύ την αισιοδοξία και την πίστη, να είναι συχνά απογοητευμένοι και να παραπονιούνται για προβλήματα, τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά.
3: Βέβαια. Υπάρχει λοιπόν σχέση ανάμεσα στην ψυχή και στο σώμα. Αναφέρομαι σε σχέση πρακτική, έτσι, που να επηρεάζει τον οργανισμό μας αυτό το πράγμα.
2: Έτσι ακριβώς. Έχει αποδειχθεί από μελέτες επιστημόνων ότι όταν πονάει η ψυχή, κατευθείαν πάσχει και το σώμα. Όταν πάσχει το σώμα, τον υποφέρει από κάτι, επηρεάζεται αμέσως και η ψυχή. Η ψυχολογία επίσης του ανθρώπου. Λοιπόν, μπορούμε πρακτικά να πούμε αυτά που ακούμε γύρω μας. Τι λένε

0: με το άσπρισμα των μαλλιών. Το συνδέουν επίσης με το στρες, το πρόωρο άσπρισμα, γιατί συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Κάποιος λέει, κάποια μέρα που ήταν πάνω στο αεροπλάνο από φόβο έντονο, όταν κατέβηκε είδε να ασπρίζουν τα μαλλιά του. Το στρες λοιπόν το έντονο. Επίσης να αναφερθούμε κι αλλού στο θυροειδή, παθήσεις του θυροειδή, μεγάλη σχέση με το στρες. Μυοσκελετικού, αυχενικό σύνδρομο που λένε οι γιατροί, η πόνη στον αυχένα, ο ζαχαρώδης διαβήτης που είναι παθήσεις του ενδοκρονολογικού συστήματος. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε και πολλά και να ακούσουμε και πολλά που έχουν άμεση σχέση με το στρες. Να λοιπόν πώς αποδεικνύεται ότι το στρες επηρεάζει πάρα πολύ και το σώμα. Το άγχος επηρεάζει πολύ και το σώμα. Ψυχολογικά προβλήματα ρίχνουν κάτω και το σώμα, την υγεία του σώματος. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσουμε ένα μήνυμα. Όχι απαισιοδοξία. Και θα την κερδίσουμε αυτήν με κάποιους τρόπους που είναι πολύ εύκολοι, πολύ βατοί. Να ενταχθούμε σε όμορφες ομάδες που κάνουν δραστηριότητες. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Επίσης, η άθληση, η ήπια για τη μεγάλη ηλικία. Ήπια άθληση. Λίγα μέτρα βάδισμα μέσα στην ημέρα. 3 φορές την εβδομάδα. Ένα μισάωρο όμορφο περπάτημα. Επίσης, το χαμόγελο είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Λένε οι επιστήμονες ότι έχει αποδειχθεί ότι και στον καθρέφτη μας να πάμε να γελάσουμε εμείς οι ίδιοι μόνοι μέσα στο σπίτι επηρεάζει τον οργανισμό. Στον οποίο οργανισμό τι γίνεται? Χύνονται κάποιες ευεργετικές ορμόνες όπως είναι οι ενδορφίνες και βοηθάνε πάρα πολύ, λούζουνε, περιλούζουν όμορφα ψυχή και σώμα. Και αυτό βοηθάει πολύ το ανοσοποιητικό μας σύστημα, δηλαδή την άμυνα του οργανισμού στις αρρώστιες. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο και στην πρόληψη ασθενειών. Οι μελέτες απέδειξαν ότι ένας αισιόδοξος άνθρωπος γίνεται πάρα πολύ πιο γρήγορα καλά, συνέρχεται μετά από μια αρρώστια από έναν άνθρωπο που δεν έχει αισιοδοξία, που έχει γκρίνια. Λοιπόν, και στην πρόληψη ασθενειών αλλά και στην αντιμετώπιση και στην γρήγορη ανάρρωση η αισιοδοξία είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Βέβαια. Άμα λοιπόν θέλουμε να συνοψίσουμε όλα αυτά που είπαμε σήμερα, είπαμε ότι πώς μπορούμε να μεγαλώνουμε σωστά, αυτό ήταν το θέμα μας για σήμερα, και εσείς τι μας προτείνετε? Μας προτείνετε αισιοδοξία σίγουρα για πρώτο, σαν πρώτο μέλημα να είναι όλων των ανθρώπων και των νέων που θα μεγαλώσουν.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και των πιο μεγάλων σε ηλικία.
0: Πολλά πράγματα ισχύουν και για τους νέους από αυτά που είπαμε. Και ένα πολύ ωραίο που θα πρέπει να το πούμε, ότι αναφέρεται κάπου, διάβασα, το άγχος, ο πόνος και επώδυνες συγκινήσεις βρίσκουν διέξοδο στο σώμα με διάφορα ενοχλήματα. Άρα λοιπόν, ο χαρακτήρας μας, ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι η πηξίδα της ζωής του. Επηρεάζουμε πολύ εμείς οι ίδιοι από τη διάθεση που δημιουργούμε σε εμάς το πώς θα πορευτούμε στη ζωή μας. Αν θα μας παρουσιαστούν προβλήματα οργανικά γρήγορα ή τα καθυστερήσουμε, τα πάμε πίσω. Ψυχολογικά προβλήματα, αν μας παρουσιαστούν γρήγορα ή τα αφήσουμε για πιο μετά.
1: Άρα είναι επιλογή μας, θέλετε
0: είναι
1: να πείτε.
0: Είναι και επιλογή μας, ακριβώς. Δεν το λέω εγώ, το έχουν πει επιστήμονες αυτό. Πηξίδα της ζωής μας είναι ο χαρακτήρας μας.
1: Βέβαια, και από ό,τι βλέπω, όλες οι κυρίες που συμμετέχετε στην ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδας έχετε όρεξη για ζωή και έτσι με το χαρακτήρα σας όλες προσπαθείτε να κάνετε το καλύτερο και για εσάς και για τους γύρω σας.
0: Και δεν είναι και τυχαίο η μεγάλη συμμετοχή πολλών ανθρώπων, βέβαια, πολλών κυριών, που οι περισσότερες είναι μοναχικές, που επιθυμούν πάρα πολύ να έρθει η Δευτέρα το πρωί 10 η ώρα και να έρθουν να συναντηθούν με άλλες κυρίες, να συγκεντρωθούμε. Ένας αριθμός 100 και οι κυρίες κάθε Δευτέρα πρωί εδώ μέσα στο Ενθύμιο, που όπως ομολογούν τους δίνει δύναμη.
1: Βέβαια. Και νομίζω ότι έχετε και ένα ποίημα το οποίο είναι το αγαπημένο σας από ό,τι μου είπατε και προηγουμένως. Το οποίο είναι, τι είναι, ο ύμνος σας, ο ύμνος της ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας.
0: Ναι, λένε το μότο μας.
1: Α, πολύ ωραία
0: λέξη. Εμείς όμως λέμε πραγματικά στην ομάδα μας ότι είναι ο ύμνος μας παράλληλα με

0: Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που λέμε, το «Χαρά στα μάτια που δακρύζουν», που το λέμε κάθε φορά που συναντιέμαστε και σε όποιες επισκέψεις πάμε στα ιδρύματα. Εκείνο είναι καθ' αυτού ο ύμνος μας, αλλά και αυτό μας αρέσει πολύ, αν μας φτάνει ο χρόνος να το πούμε και να κλείσουμε με αυτό ίσως.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Πολύ ωραία. Η γοητεία της ωριμότητας. Τι όμορφη είναι η ζωή σαν φτάσει στα 60. Τα νιάτα κι αν επέρασαν και έφτασε στα 90. Ξέρεις τι θέλεις, τι ζητάς και δεν πισωγυρίζεις. Τον εαυτό σου κυβερνάς, τον χρόνο σου ορίζεις. Έχεις το χρόνο να σκεφτείς, το χρόνο να διαβάσεις, χρόνο για να ξεκουραστείς, χαρές να απολαύσεις. Μπορείς να δεις τους φίλους σου, τη φύση να θαυμάσεις και τους καρπούς των κόπων σου τώρα να απολαύσεις. Τα πόδια λίγο κι αν πονούν, μη δίνει σημασία. Η ηρεμία της ψυχής, αυτή έχει αξία.
1: Πραγματικά πολύ ωραίο, έτσι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καψίδου, για το θέμα μας σήμερα που αναπτύξατε τόσο ωραία και τόσο αισιόδοξα και με χαμόγελο. Νομίζω ότι ακούγεται και στο μικρόφωνο από αυτό ακόμα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή συνέχεια στο πρόγραμμά σας και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει το Ράδιο Ελπίδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ας περάσουμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα για να περάσουμε μετά και στις συνταγές που έχουν να μας προτείνουν οι κυρίες της Αγίας Ολυμπιάδας.

0: Ήρθε η ώρα να δώσουμε λοιπόν τη συνταγή της ημέρας με την κυρία Κανίδου Αντιόπη εδώ πέρα, η οποία θα μας δώσει τη συνταγή γιατί.
1: Παραδοσιακό φαγητό του Πόντου με πληγούρι.
0: Σαν πόντια, κυρία Αντιόπη, θα μας δώσετε τα παραδοσιακά του Πόντου, λοιπόν. Βεβαίως. Για να ακούσουμε τη συνταγή σας.
1: Βεβαίως. Το πληγούρι το έφτιαχναν με σιτάρι. Το άλεθαν σε χειρόμηλο και το έβραζαν με νερό. Το καβούρτιζαν με βούτυρο και με αυτό αντικαθιστούσαν το ρύζι. Παρασκεύαζαν το πληγούρι από ξερό κουπανισμένο σιτάρι, όπως και τα κορκότα. Μαγειρευόταν εύκολα είτε σκέτο είτε με ντομάτα, αλλά και με κρέας ή κοτόπουλο. Πήρε την ονομασία του από την ελληνική λέξη πλήτο, που σημαίνει χτυπώ, επειδή το χτυπάμε για να απομακρύνουμε τη φλούδα. Τα δημητριακά και τα ζυμαρικά κατήχαν ιδιαίτερη θέση στη διατροφή των ποντίων, αλλά από σιτάρι, καλαμπόκι, πληγούρι, κορκότο, σιμιγδάλι, τραχανάς, μακαρόνια, φύλλα για πίτες και πολλά άλλα ζυμαρικά. Ήταν η εύκολη καθημερινή διατροφή κυρίως για τους γεωργούς και για ποιμένες. Λοιπόν, να πούμε τα υλικά.
0: Τα υλικά της συνταγής μας.
1: Ναι. 2 κιλά περίπου κρέας ζυγούρι. Αν δεν υπάρχει ζυγούρι εκείνη την εποχή, μπορούμε να πάρουμε και κατσικάκι. Κομμένο σε μερίδες. 2 κιλά κρεμμύδια ξερά, μέτριο προς μικρό μέγεθος. 4-5 φύλλα δάφνης, 3 όριμες ντομάτες πολτοποιημένες, 1 φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο, 10-15 κόκκους μπαχάρι, 10-15 κόκκους πιπέρι μαύρο, αλάτι, λίγο τριμμένο πιπέρι, 2 φλιτζάνια πληγούρι και 1/2 φλιτζάνι λάδι. Εκτέλεση. Ρίχνουμε το λάδι στην κατσαρόλα, αφού πλύνουμε το κρέας το ρίχνουμε μέσα και το σοτάρουμε. Προηγουμένως έχουμε ζυματίσει τα κρεμμύδια στο νερό, τα στραγγίζουμε και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε τα μπαχαρικά, δάφνη, πιπέρι, μπαχάρι. Την ντομάτα και το αλάτι. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα 0,5 λίτρο νερό και το σκεπάζουμε να βράσει 90 λεπτά. Αφού βράσει το κρέας, ρίχνουμε το πληγούρι και αφού το έχουμε καθαρίσει και πλένει, φυσικά, τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Προσθέτουμε το νερό ζεστό για να βράσει με το πληγούρι μέσα στο φούρνο όλα μαζί. Καλή επιτυχία.
0: Να πω ότι το ίδιο φαγητό φτιάχνει η πεθερά μου. Βέβαια, μας το κάνει στις γιορτές συνήθως στην κατσαρόλα όμως. Σαν πόντι, εκείνη το κάνει στην κατσαρόλα. Λοιπόν, ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλε Κροατές.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο τραπέζι της Κυριακής με την κυρία Κανίδου Αντιόπη και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο γλυκό μας. Τι θα μας δώσετε?
1: Λοιπόν, ξυπνάς το πρωί της Κυριακής και θέλεις κάτι ωραίο με τον καφέ σου. Αυτό το μυρωδάτο κέικ που γίνεται σε 5 λεπτά και τρώγεται ζεστό. Πραγματικά θα σας ενθουσιάσει. Υλικά: 60 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 150 γραμμάρια ζάχαρη, ένα αυγό, 150 γραμμάρια κοσκινισμένο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 80 γραμμάρια γάλα φρέσκο, μία κουταλιά της σούπας βούτυρο λιωμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα και ένα κουταλάκι ζάχαρη. Εκτέλεση: σε ένα μπολ ανάδευσης τοποθετούμε το βούτυρο, τη ζάχαρη, τη βανίλια και το αυγό. Χτυπάμε για λίγα λεπτά με μίξερ χυρόσεως ότου κρεμώσει και αφρατέψει το μείγμα. Με ξύλινη κουτάλα να κατέβουμε το μείγμα, ρίχνοντας ένα λάξ το αλεύρι με το γάλα. Σε καλά βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα, 20 εκατοστών, αδειάζουμε το μείγμα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 Κελσίους για 30 λεπτά. Αφήνουμε να σταθεί 5 λεπτά στη φόρμα. Το ξεφορμάρουμε και το αλείφουμε με το λιωμένο βούτυρο. Πασπαλίζουμε με κανέλα και ζάχαρη. Το σερβίρουμε ζεστό. Καλή μας όρεξη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ωραία ακόμα συνταγή. Μια συνταγή του Πόντου σήμερα και μια γλυκιά συνταγή. Να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλε Κροατές.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τραπέζι της Κυριακής και ήρθε η ώρα να κλείσει και αυτή η εκπομπή για αυτή την Κυριακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα κοντά μας.
1: Και εμείς το ίδιο. Και
2: εμείς ευχαριστούμε.
0: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή με ένα νέο θέμα μαζί, κυρία Καψίδου.
1: Βεβαίως, θα είμαστε κοντά σας. Πρώτο ο Θεός.
0: Γεια σας, φίλε Κροατές. Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

13 Σεπτεμβρίου. Προεόρτια της υψώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού και μνήμη των εγγενείων του Θείου Ναού της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως. 4ος αιών. Μετά την επιτυχή έκβαση της Συνόδου της Νικαίας 325, ο Μέγας Κωνσταντίνος θέλησε να προσφέρει στον Θεό ως ευχαριστήριο ανάθημα ένα ναό στα Ιεροσόλυμα, στον τόπο του Κυριακού Πάθους και της Απολυτρώσεως του κόσμου. Όταν λοιπόν πληροφορήθηκε την ανέβρεση των Αγίων Τόπων και του Τιμίου Σταυρού, ανέθεσε στον Επίσκοπο Ιεροσολύμων Άγιο Μακάριο I να φροντίσει για την ανέγερση θεοπρεπούς ναού σε σχήμα βασιλικής, ο οποίος να περικλεί σε ένα μεγαλοπρεπέστατο σύμπλεγμα οικοδομημάτων τον Γολγοθά, το σπήλαιο του Παναγίου Τάφου και τον τόπο της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού. Κατά την δεκαετία 325 έως 335 που διήρκεσε η ανοικοδόμησης, ο πανέφημος βασιλεύς παρήχε άφθονα χρήματα για την αφιδόλευτη πολυτέλειά του. Όταν ο ναός αποπερατώθηκε, ο Μέγας Κωνσταντίνος έστειλε τον βασιλικό αντιπρόσωπό του Μαριανό στην Σύνοδο της Τύρου 335 με την εντολή όλοι οι εκεί συνελθόντες επίσκοποι μετά το πέρας της Συνόδου να μεταβούν στα Ιεροσόλυμα για να τιμήσουν τον εγγενιασμό του ναού της Αναστάσεως. Την ιεροπρεπή αυτή χωρία ακολούθησε και αναρρύθμιτος λαός από τις επαρχίες. Για να λαμπρύνει ο βασιλεύς την εορτή των εγγενείων, τα οποία ετελέστησαν στις 13 Σεπτεμβρίου 335, σε αντικατάσταση της ιδωλολατρικής εορτής του Καπιτολίου Διός, έστειλε υψηλούς αξιωματούχους και υπηρεσίες μέσα από τα ανάκτορα. Ο Μαριανός, εκτελώντας βασιλική εντολή, παρέθεσε στους επισκόπους δεξίωση με λαμπρές εστιάσεις και συμπόσια, διένυμε άφθονα χρήματα στα πλήθη των πτωχών και των πενήτων και κατεστόλισε το ναό με πλούσια βασιλικά αφιερώματα. Την εφρόσινη τελετή εκόσμησαν οι λειτουργοί του Θεού με ευχές, διαλέξεις και ανέμακτες θυσίες, κατά τις οποίες ανέπεμπαν στον Θεό οι κετήριες ευχές υπέρ του βασιλέως και της οικογένειας του. Έκτοτε η επέτειος αυτή εορταζόταν στα Ιεροσόλυμα με μεγάλον πανηγυρισμό και συγκέντρωνε άπειρα πλήθη προσκυνητών. Ο ναός της Αναστάσεως απέδει το σύμβολο της νίκης του χριστιανισμού και απετέλεσε αρχιτεκτονικό πρότυπο για το κτίσιμο πλήθους άλλων ναών ανά τον κόσμο. Επειδή η λέξη εγγένεια σημαίνει αναγέννησης, οι θεοφόροι πατέρες χρησιμοποίησαν την ανάμνηση των εγγενείων του ναού της Αναστάσεως για να ψάλλουν σήμερα την ανακαίνιση των πάντων και την Ανάσταση της αισθητής κτίσεως που επιτελέστηκε από τον Αναστάντα Χριστό.
αυτή η μέρα, 13η Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου και της συνοδείας αυτού, Δημητρίου, Ευανθίας της εαυτού Συζύγου και Δημητριανού του Ιού Αυτών. Δεύτερος αιώνας, σκέψεις μικράς Ασίας. Ο Άγιος Κορνήλιος, εκατόνταρχος της Ιταλικής Σπύρας, ζούσε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης την εποχή των Αποστόλων. Μολονότι ειδωλολάτρης, ωστόσο ήταν δίκαιος, ευσεβής και φοβούμενος τον Θεό, τον αληθινό, έκανε δε πολλές ελεημοσύνες και παρακαλούσε συνεχώς τον Θεό να τον φωτίσει. Κάποια ημέρα, ενώ προσευχόταν κατά την 9η ώρα, παρουσιάστηκε ενώπιον του άγγελος Κυρίου και τον προέτρεψε να καλέσει στο σπίτι του τον Σίμωνα Πέτρο από την Ιώπη για να του διδάξει αυτά που ζητούσε από τον Θεό. Την επομένη, την ώρα που ο Πέτρος προσευχόταν στο υπερόο της οικίας όπου εφιλοξενείτο στην Ιώπη, είδε σε όραμα να κατεβαίνει από τον ουρανό ένα σεντόνι μέσα στο οποίο υπήρχαν όλα τα ζώα της γης και αυτά ακόμη που εθεωρούνται ακάθαρτα από τους Ισραηλίτες, και μία φωνή τον παρότρινε να φάει λέγοντας: «Α, ο Θεός εκαθάρισε, συ μη κίνου». Όταν έφτασαν οι απεσταλμένοι του Κορνηλίου, ο Απόστολος κατάλαβε ότι ο Θεός ουκέστη προσωπολήπτης, αλλά εν παντή έθνη ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην, δεκτός αυτό εστί. Χωρίς δισταγμό, ο Πέτρος ανεχώρησε μαζί τους για την Κεσάρια, όπου εκήρυξε στον ευσεβή εκατόνταρχο και τους οικιακούς του το Ευαγγέλιο του Αναστάντος Χριστού. Ενώ ακόμη δεν είχε τελειώσει τους λόγους του, το Άγιον Πνεύμα ως επιβεβαίωση της κλήσεως των εθνών επεδίμησε σε όλους με τόσο εμφανή τρόπο, ώστε οι παρόντες Ιουδαίοι εθαύμασαν. Τότε και ο Απόστολος Πέτρος, ευπηθής στην Θεία Βουλή, δεν τους εμπόδισε να βαπτιστούν. Από τότε ο Κορνήλιος συναναστρεφόταν με τους Αποστόλους. Μετά τον λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρου Στεφάνου, όταν οι Απόστολοι έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα και διασπάρισαν ανά την Οικουμένη, ο Κορνήλιος τους ακολούθησε στην Φινίκη, στην Κύπρο, στην Αντιόχεια και στην Έφεσο. Εκεί του έπεσε ο κλήρος να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην πόλη των Σκεψαίων, στην περιοχή της αρχαίας Τρίας. Ο τοπάρχης της πόλεως Δημήτριος, φιλόσοφος και φανατικός διώκτης των χριστιανών, μόλις έμαθε την άφηξή του, έδωσε εντολή να τον οδηγήσουν ενώπιόν του. Κατά την εξέταση, ο Κορνήλιος του ζήτησε να του δείξει τους θεούς. Χαρούμενος ο Δημήτριος άνοιξε το ναό του Διός και ο Άγιος εισήλθε και προσευχήθηκε. Όταν εξήλθε, μεγάλος σεισμός κατεκρύμνησε το ναό, συνέτριψε τα είδωλα και έθαψε κάτω από τους σωρούς την γυναίκα του Δημητρίου Ευανθία και τον υιό του Δημητριανό που είχαν παραμείνει μέσα. Με βαρύ πένθος για την συμφορά, ο Δημήτριος διέταξε